0: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι θα περάσει με το Μάκη Δανιλίδη.
1: Πάμε με τα χέρια ψηλά έτσι.

αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή. Αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσω.

ξέρω πιανού το δάκρυ στα λαστάλα θα πέφτει απόψε.

0: πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
2: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
1: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
2: ακούτε την εκπομπή των ατέριαστων
1: από το City 106,1.

0: στον 6,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούν.

γεμάτη μουσική. Τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 100, 6,1.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
2: Όταν οι αναμνήσεις δεν σ' αφήνουν να κλείσεις μάτι, νύχτα είναι «Θα περάσει» με το Μάκη Δανιηλίδη.
0: City 106,1. Συνεχίζει.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

ότι φαινόσουν. Κι όταν ναι κλείνε να φύγεις πως αρνιώσουν. Μου είπαν πως ζήσουν μοναχοί και παραπάντες. Να τα σκεφτώσουν τη στιγμή που με παρά. Στη Θεσσαλονίκη γράψει κι αυτό.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.

Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Δεν θέλω τίποτα άλλο στην ζωή. Την αγάπη που εισπράττω, αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσει.

κάνω ένα τρεούλα μου όσο μπορώ. Περί το να σου πω πως πεθαίνω.

σε δω μια στιγμή πηγαθώ. Στα χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα το έκανα εκείνη τη στιγμή. Αδιαφορείς και τελειώνεις την καρδιά μου, που τόσο όμορφη την έκανες εσύ.

μελαγχολία κι ο έρωτάς σου μια αμαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου σε κλέσει. Βραδιές γεμάτες με αναμνήσεις και υποσχέσεις πως θα γυρίσεις. Μες στο δωμάτιο τα πάντα είσαι κι εσύ.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1.

επίσης. Και πάμε να γίνουμε μια παρέα, τραγουδήσουμε όλοι. Χέρια θέλω. Παλαμάκια θέλω και να σας ακούω να τραγουδήσω.

0: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τι μου κάνετε, πως είστε? Σήμερα έχουμε 7 του Μάη, ημέρα Πέμπτη. Γιορτάζει ο Νείλος με έψιλον γιώτα. Χρόνια του πολλά. Και αυτός που έχει το όνομα και αυτός που έχει τον ποταμό. Έτσι, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Εδώ είμαστε, Δημήτρης Καρυπίδης, μόνος του, χωρίς Χρήστο Θανάσσενα, ο οποίος θα μας έρθει την Τρίτη από ό,τι μου ενημέρωσε χθες. Και το ακούσατε και εσείς. Θα τα πάμε μέχρι και τις 8, με επικαιρότητα, ενημέρωση, ροή ειδήσεων και όλα αυτά λοιπόν που συνθέτουν εδώ τη δομή της εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και δύο παγκόσμιες ημέρες, έτσι με το καλημέρα που ξεκινάμε. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ. Ο καιρός λέει ότι θα τα πάει καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 3-4 ημέρες που μας είχε αεράκια και λίγο βροχούλα, και θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η υπέροχη ζέστη, η οποία σιγά σιγά δεν πρέπει. Κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει, γιατί βλέπω εκεί στην Περαία τους πρώτους θαραλέους να βουτούν μέσα στο θερμαϊκό για το πρώτο τους μπάνιο. Τι λες ρε παιδί μου, τι λες ρε παιδί μου.

Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους, από ό,τι βλέπω, μέχρι και τους 18 βαθμούς. Σιγουράκι το έχουμε αυτό. Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να μπούμε στους ρυθμούς μας, άντε σιγά σιγά να ξεκινάμε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα βλέπουμε, έτσι θα πρέπει να σας τα πούμε.

Πάμε σιγά σιγά να μπούμε στους ρυθμούς μας. Πάμε. Πάμε και με τις πρώτες ειδήσεις που έρχονται δυστυχώς από το αστυνομικό δελτίο. Και μιλάμε για αυτό το τραγικό συμβάν, έτσι, με τη δολοφονία στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον πενταράγωνο δράστη και πατέρα του πιτσιρικά, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του και από το δυστύχημα αυτό το αυτοκινητιστικό ο πατέρας θεώρησε ότι ο 29χρονος Νικήτας ήταν αυτός που έφταιγε και πήρε τον νόμο στα χέρια του.

Εμένα με βρίσκει συγκλονισμένο το γεγονός. Απλά θα το αναφέρω χωρίς καθόλου, θα μου επιτρέψετε, να πάρω θέση για το τι έγινε. Γιατί στην πραγματικότητα είναι μια τραγωδία αυτό που έχει γίνει εκεί στην Κρήτη. Τελευταίες ειδήσεις λένε ότι συνελήφθηκε η σύζυγος του δολοφόνου. Από την άλλη έχουμε και άλλους εκεί στο εξωτερικό. Βέβαια. Που μας λένε ότι έχουμε καλές συνομιλίες. Έτσι ακριβώς το θέτει ο πορτοκαλί άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα βιαστώ καθόλου να κάνω συμφωνία μαζί σας αν είναι κακή για μένα. Γι' αυτό σιγά σιγά θα τη βρούμε την άκρη. Ενώ ο κόσμος γύρω παιδεύεται, ο κόσμος γύρω υποφέρει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει τον μπούσουλά της, σιγά μην το βρει. Αυτό θέλω να πω και αυτό λέω εγώ. Έτσι, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά ό,τι να κάνουμε εμείς, ό,τι και να πούμε εμείς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει κυριολεκτικά να τα βάλουν στη σειρά εδώ στην Ευρώπη οι δικοί μας αξιωματούχοι της Ευρώπης. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, θα αρχίζουμε και στην Ευρώπη, εκτός από εμάς τους Έλληνες, που ουσιαστικά εμείς εδώ ακόμα κοιμόμαστε, δεν είναι τίποτα έτσι. Δεν αντιδρούμε, δεν επαναστατούμε. Και περιμένουμε όπως κάνουμε πάντα να επαναστατήσουν κάποιοι άλλοι για να βρεθούμε στο πλευρό τους. Και μην αρχίσετε τώρα τις ιστορίες περί Ελληνικής Επαναστάσεως 1821 και τότε οι Έλληνες με τη σκλαβιά και αυτά, αφήστε το, εντάξει. Like so πάμε σιγά σιγά και ένα ωραίο θέμα το οποίο βλέπω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι αυτή η ιστορία με τις νταντάδες της γειτονιάς, εντάξει, που με την πρώτη φάση η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητρίων να τελειώνει. Επίσης αυτές οι νταντάδες της γειτονιάς νομίζω ότι θα είναι μια καλή ιστορία να βοηθήσουν και τη μέση οικογένεια, όπου οι γονείς θα βάλουν τον παππού και τη γιαγιά, που έτσι κι αλλιώς το κάνουν, να φροντίζουν τα παιδιά τους ενώ εκείνοι πηγαίνουν στο σχολείο. Μιλάμε, το πρόγραμμα Τατάδες Γειτονιάς αφορά παιδιά από τον γεννημένα από το δεύτερο μήνα της ζωής τους μέχρι και 2,5 ετών. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα των 500 ευρώ για τους γονείς με πλήρη αποσχόληση και το πρόγραμμα των 300 ευρώ με γονείς με μερική αποσχόληση ή με αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί το εισόδημα της μητέρας πρέπει να ριέρχεται στις 24.000 ευρώ και για δύο παιδιά έως 27.000 ευρώ. Ενώ οι οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν χρειάζονται να έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Πάρα πολύ καλά. Να πούμε και μερικά θετικά μερικών πραγμάτων που γίνονται σε αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Έχουμε δει και πολλά άσχημα, άντε να τις προσάψουμε και ένα καλό. Και το πιο καλό, σας είπα, είναι ότι ο παππούς και η γιαγιά μπορούν να εγγραφτούν στο πρόγραμμα και να εισπράττουν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ουσιαστικά μια πολύ καλή βοήθεια για τη μέση ελληνική οικογένεια. Από την άλλη, τα υπεδόματα καλά κρατούν, η επετία στα ύψη. Μέχρι το Σαββάτο που μας έρχεται, μας βλέπω, φτάνουν δεν φτάνουν τα λεφτά του μήνα, ρε παιδί μου, αυτά που πληρωθήκαμε. Δεν, μας βλέπω πολύ ζόρικα.
Και αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι ότι επειδή περνάμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, σκεφτόμαστε ίσως αν μπορέσουμε για ένα νέο πακέτο μέτρων που θα βοηθήσει ειδικά για το θέμα της ενέργειας τον Έλληνα, τον ελληνικό οικογενειό. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες ειδήσεις που έχουμε, ειδικά για το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 7% έτσι, για τον Απρίλιο. Αυτή ήταν η αύξηση η οποία είχε γίνει και μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Τώρα το Power Pass. Πότε θα το ξεκινήσουν, εάν το ξεκινήσουν. Το οποίο από ό,τι λένε και άφησαν έτσι να διαρρεύσουν ειδήσεις, θα πάει κάπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Και όποιος προλάβει δηλαδή. Ενώ το Fuel Pass για το άλλο πράγμα, για την βενζινούλα και το πετρελαιάκι μας, θα παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Άρα από τη στιγμή που θα παραμείνει σε ισχύ και μάλιστα εξετάζεται και επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι, για τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, έτσι το δικό μου το μυαλό, σημαίνει ότι τα πράγματα θα τραβήξουν μέχρι όλο το καλοκαίρι και από εκεί και μετά we'll see. Θα δούμε πώς θα πάνε και θα το παλέψουμε. Παρηγοριά λέγεται αυτό, αλλά τέλος πάντων προνιάτικα. Λοιπόν, πριν πάμε στις άλλες ειδήσεις, έχω ένα τραγουδάκι σήμερα, θέλω να το... Να είναι όπως αυτά που παίζουμε στην εκπομπή, είναι ξένο τραγουδάκι και είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Θέλω να το ακούσουμε παρέα και μετά θα πάω επιστρέφοντας, θα πάω για τα μηνύματά σας και την υπόλοιπη δισογραφία.

Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ωραίο τραγούδι, αν σας αρέσει. Θέλω την άποψή σας. Γιατί έτσι πρωί θα σας το εκμυστηρευτώ. Είναι μια προσπάθεια την οποία έχω ξεκινήσει για φέτος το καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει μέχρι τέλος του Ιούνιου να μπω στο στούντιο και να ηχογραφήσω άλλα 4 τραγούδια σαν αυτό. But I will not be brought under the power of anything. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, I'm a stranger, free the world, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας ουσιαστικά. As a pretext. Στα όρια του επιτρεπτού. Λοιπόν, το οποίο έχω γράψει εγώ, το έχω γράψει τους στίχους, έχω γράψει και την μουσική, αλλά δεν έχω τέτοια φωνάρα σαν τον Άντι που τραγουδάει να μπορούσα να τραγουδήσω και εγώ. Λοιπόν, θα μας συνοδεύει αυτές τις επόμενες μέρες αυτό το Afro House τραγουδάκι, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα, έτσι λέω εγώ. Ό,τι πρέπει για την παραλία. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά πράγματα να πούμε. Και ένα από αυτά τα σοβαρά πράγματα είναι πλέον η Ryanair αποφάσισε μέχρι τέλος του καλοκαιριού να μείνει και το Σεπτέμβριο να φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αποφάσισε λοιπόν πλέον ότι δεν συμφέρει το να έχει την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και η εταιρεία, η Ιρλανδική εταιρεία, αποφάσισε ότι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να σταματήσει τις πτήσεις της μέσω Θεσσαλονίκης. Κάτι που βέβαια που ξενίζει εδώ τους τοπικούς άρχοντες, αλλά και την κοινωνία η οποία ασχολείται με τον τουρισμό. Γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το low cost της Ryanair, το οποίο επέτρεπε σε ανθρώπους με πολύ φθηνό εισιτήριο από την Ευρώπη να επισκεφτούν πιο εύκολα τη χώρα μας, και ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη για να κάνουν και τις διακοπές τους και τις βόλτες τους στη χώρα μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι ότι η Ryanair δήλωσε μάλιστα και στους υπαλλήλους της ότι θα σταματήσει το Σεπτέμβριο τη συνεργασία με την Fraport, την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι λένε ότι δεν συμφέρει στην Ryanair να είναι εδώ και να κατεβάζει τα αεροπλάνα της στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, οι άνθρωποι της πόλης, η περιφέρεια και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα της εταιρείας της Ryanair προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να μεταπίσουν τον Ιρλανδικό αεροπορικό στόλο να μην φύγει από εδώ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Γιατί ναι, είναι σοβαρό το πλήγμα το οποίο θα υπάρξει, και αυτό είναι μια αλήθεια. Θα μου πούν κάποιοι άλλοι, ναι, θα το αναλάβουν οι άλλες εταιρείες. Ναι, αλλά τα νούμερα που έχουν οι άλλες εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση με τα νούμερα αυτής της εταιρείας, η οποία ήταν low cost. Έτσι, δεν υπάρχουν. Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Και αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ. Και αν φέτος την ψιλογλιτώσουμε, ας το πούμε, και δεν υπάρξει μια άλλη εταιρεία η οποία θα έχει και εκείνη χαμηλά ναύλα και όλα τα σχετικά και τα εισιτήριά της για την μετάβαση ανθρώπων από το εξωτερικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη από το θέμα του τουρισμού. Έχω μπει σε διάφορα site τα οποία όντως ασχολούνται με το θέμα και όχι ελληνικά, και σε εκείνα συμμετείχαν και Έλληνες, τα διάβαζα τα μηνύματα και τις συζητήσεις που γινόταν στα chat, οι οποίες ήταν: παιδιά, εγώ πήγαινα στην Ελλάδα 3 με 4 φορές το χρόνο, τώρα δεν ξέρω αν θα πάω, τουλάχιστον μία θα πάω, δεν ξέρω αν θα πάω δεύτερη. Το 3 με 4 φορές το χρόνο και να πηγαίνω να κάθομαι 3-4 μέρες, γιατί τα εισιτήρια μου ήταν πολύ φτηνά. Και η αλήθεια είναι ότι
Με τη Ryanair έχουμε συναντήσει και έχω ταξιδέψει εγώ Θεσσαλονίκη Αθήνα με επιστροφή με 100 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή να πας και να γυρίζεις θέλεις 4 εκατοστάρικα χωρίς την εταιρεία. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή και μου πείτε πρέπει να το βρω ένα 3 μήνες πριν, ένα μήνα πριν, 5 μήνες πριν. Μιλάμε να έχω εισιτήρια τα οποία λόγω της δουλειάς μου, των επαγγελματικών υποχρεώσεων, πρέπει να κλείνω εισιτήρια μία φορά το δίμηνο για να κατεβαίνω στην Αθήνα, να κάνω τις δουλειές μου και να γυρνάω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που τους εξυπηρετούσε αυτή η εταιρεία να πηγαίνουν και να έρχονται με ένα πολύ φτηνό εισιτήριο στην Αθήνα να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρνάνε πίσω. Γιατί εάν γνωρίζετε, θα σας τα πω έτσι εντάχει, λίγο πριν πάμε στο πακετάκι των 6.30, η αλήθεια είναι ότι για να πας και να γυρίσεις στην Αθήνα, για να πας και να γυρίσεις με το αυτοκίνητό σου στην Αθήνα, θέλεις, αν έχεις πετρέλαιο, να σου το πω αλλιώς, ή από τα καινούργια αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν, θα πρέπει να δώσεις μαζί με τα εισιτήριά σου και μαζί με το με τα διόδια, τα οποία είναι περίπου στα 75 ευρώ πανέλα, θα πρέπει να δώσεις κοντά στα 2 εκατοστάρικα και κάτι ψηλά εκεί γύρω, για να τη βγάλεις οικονομικά, έτσι, για να τη βγάλεις και οικονομικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και χώρια το ότι θα ταξιδεύεις τουλάχιστον 4 με 4,5 ώρες, να το πατήσεις και λίγο παραπάνω, γιατί αν είναι και κανένα ραντάρ στον δρόμο, θα πάρεις και κανένα 200-300 πρόστιμο, έτσι να το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, άμα πηγαίνεις 120 με 130, θα είσαι σε 4,5 ώρες στην Αθήνα, πάνω σε ένα τιμόνι, να πας στη δουλειά σου, να πας στη δουλειά σου με την κουράγιο. Και μετά θα χρειαστεί να επιστρέψεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Ενώ με το αεροπλάνο πήγαινες μισή ώρα, γιατί έκανες check-in πιο νωρίς, πήγαινες μισή ώρα στο αεροδρόμιο, έπαιρνες την πτήση των 8, των 9, ό,τι ώρα πτήση και να είχε, πήγαινες στην Αθήνα, τελείωνε τη δουλειά σου το απογευματάκι, το βραδάκι, με μια άλλη πτήση και τα ίδια χρήματα γυρνούσες πίσω. Επειδή το έκανε αρκετές φορές και με βόλεψε πάρα πολύ, αυτό θα λείψει ακόμα και σε ανθρώπους που πηγαίνουν, έρχονται στην Αθήνα και κάνουν τις δουλειές τους με εταιρεία όπως είναι η Ryanair, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλά εισιτήρια. Έτσι. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα αντικατασταθεί με μια άλλη εταιρεία, αν θα συνεργαστεί η Fraport ή θα θέλει κάποια άλλη εταιρεία να είναι εδώ για να αναλάβει και τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης Αθήνας και άλλα δρομολόγια τα οποία έχουν σαν δεύτερη, σαν πρώτη στάση τη Θεσσαλονίκη και μετά για να πάνε στο εξωτερικό. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι ανάστατοι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, γιατί καταλαβαίνουν το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει όχι τώρα. Όχι τώρα, γιατί σας το είπα και πριν, η εταιρεία δήλωσε ότι παιδιά, εντάξει, αρχές του Σεπτέμβρη θα φύγουμε. Αλλά όπως και να έχει, για του χρόνου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, I'm a stranger, free the world. Έτσι. Και πάμε με αυτό το τραγουδάκι. Πάμε με αυτό το τραγουδάκι στο πρώτο teaser των 6.30 και επιστρέφω με όλα τα υπόλοιπα.

0: στον 6,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
2: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
3: Συγκρατηθείτε που θέλετε.
2: Εδώ, στο City 106,1.
0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, City 106,1, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Και ήρθε η ώρα να διαβάσω και μερικά από τα μηνύματα που κατέφθασαν πρωί-πρωί με καλημέρες, τις οποίες θα τα αποδίδω. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο, καλημέρα. Παθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολη των πολιτών, περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο. Κατάκτηση, βέβαια, δεν μας πέφτει με τίποτα. Τέσσερα γράμματα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ξέρετε, το ηθικό και αυτά, έτσι. Να μην μπερδευόμαστε. Ατάκες Κωστίτσα Τσαρού. Λοιπόν, μόνο τα τέσσερα γράμματα, πάω 1926. Καλημέρα και στον Αρτέμιο Κουσκούς εκεί από την μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα Δημήτρη από Δεσπρόμορφη Μελβούρνη, Αυστραλία. Σήμερα έχουμε 15 βαθμούς και μας βρέχει κιόλας. Α, άλλαξαν τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο Γιάννη τον Γεωπόνο. Μετά θα πάμε και σε τηλέφωνο που έχω στη γραμμή αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ να περιμένει. Μόλις τελειώσω την ανάγνωση του μηνύματος και τις καλημέρες του Γιάννη. Μακροσχερέστατη, παρακαλώ. Γιάννης Γεωπόνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος Γιάννη μου. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στον Απόντα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο πασχετικός ΠΑΟΚ, αφού μας έβγαλε την ψυχή, συνήθεια που έχει κάνει λατρεία, κέρδισε έστω και δύσκολα το μαχητικό Περιστέρι. Με τη βοήθεια βέβαια της χαμερής διατησίας του Πιτσίλκα. Και είναι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Με την απουσία του Μέλβιν, με την κούραση από τα συνεχή μάτς, με φοβερό Πάτρικ Μπέβερλι, πολλά μπράβο στην ομάδα σε παντελή. Πάντως, η μόνη παραφωνία από το Σούργελο ήταν αυτό, έτσι. Ο Άλεν ελπίζουμε να μην γύρισε με το αεροπλάνο και να εξαφανιστεί από προσώπου γης και πάω. Σήμερα έχουμε το match do or die, γιατί ζωή και θανάτου. Α, για το γυναικείο χάτμπολ, βέβαια. Εκτός με Νέα Ιωνία κερδίζουμε και φέρνουμε τη σειρά στη Μίκρα ή χάνουμε και λέμε τέλος τη χρονιά. Η ομάδα έχει την εμπειρία και τις ικανότητες να τα καταφέρει με πάθος για την νίκη. Πάμε δυνατά κορίτσια, τελικά δεν βγήκε χθες το δόγμα του Λίνεκερ. Η Μπάγκερ δεν τα κατάφερε. Η Παρή είναι στο τελικό. Φιλιά, πάμε δυνατά. Έχω να πω. Έχω να πω εγώ, χερέ κακός. Ο Σίμος Σιμεωνίδης, καλημέρα, μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Καλή υπομονή σε όλους. Γεια σου, Σίμος Σιμεωνίδη. Την πρώτη καλημέρα μου στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Ξέρεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν και ερωτηματικά. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως λέγεται, υπάρχει μια εταιρεία που έχει αναλάβει να εισπράττει χρήμα.
0: Ποια λες, ο Ελευθέριος Βενιζέλος?
1: Το πρώτο που πήραν οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι οι Γερμανοί είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε αυτή η ίδια εταιρεία να ανεβάσει τη τιμή σε αυτούς που υπάρχουν σαν πελάτες της, όπως είναι και η Ryanair. Ανέβασε τις τιμές και μάλιστα με πολύ πολύ περίεργο τρόπο. Οπότε αναγκαστικά θα έπρεπε αυτή η εταιρεία ή να αυξήσει τη τιμή στα εισιτήρια ή να σηκωθεί να φύγει. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι που φεύγει η εταιρεία η αεροπορική. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έχουν το αεροδρόμιο αυξάνουν το κόστος. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα είναι το ίδιο? Έχουν τις ίδιες τιμές ή στην Αθήνα είναι πιο χαμηλές οι τιμές? Γιατί δεν φεύγει η Ryanair και από την Αθήνα?
0: Γιατί μπορεί εκεί να έχει περισσότερη κίνηση, ξέρω εγώ.
1: Κίνηση σίγουρα έχει και το εντυπωσιακό είναι λοιπόν ότι αν μια εταιρεία έχει πολλά αεροδρόμια, ίσως μπορεί και να κατευθύνει αυτούς που είναι να έρθουν στην Ελλάδα να τους πηγαίνει από ένα αεροδρόμιο. Γιατί έτσι τους συμφέρει, γιατί υπάρχουν συμφέροντα και αυτό σίγουρα το έχουμε δει, ότι όποιος είναι τουρίστας πρέπει να περνάει από την Αττική. Πρώτα
0: Μάλιστα.
1: από την Αττική και μετά ας πάει και η Χαλκιδική, δεν μας πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα πρώτα χρήματα πρέπει να περνάνε από την Αττική. Αυτό ήταν κάτι που με εντυπωσίασε όταν είχε πάει υπουργός στη Ρωσία, τότε ακόμα η Ρωσία δεν είχε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και Ενώ πήγε λοιπόν εκεί, υπουργός τουρισμού, μια κυρία τώρα, δεν θυμάμαι ποια από όλες ήταν, είπε το καταπληκτικό. Ενώ οι Ρώσοι της είπαν ότι ενδιαφέρονται για το Άγιο Όρος και τη Χαλκιδική, αυτή είπε ότι βεβαίως και θα βάλουμε αεροπορικές γραμμές να εξυπηρετούν για να έρχονται στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει το ότι όλοι πρέπει να αφήνουν χρήμα εκεί κάτω στο κέντρο. Και εφόσον λοιπόν υπάρχει εκεί το Ακρόπολης και το οποιοδήποτε άλλο θέαμα,
0: ναι,
1: θα έπρεπε εκεί να είναι πιο ακριβά. Γιατί πολύ απλά υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έχουν πιο πολλά λεφτά τα αεροδρόμια και πάει λέγοντας. Καταρχάς το αεροδρόμιο γιατί να αυξήσει τις τιμές. Πληρώνει η βενζίνη και έχει αυξηθεί τώρα που έχει το κάστρωμα ανεβασμένο, έχει πρόβλημα. Άντε η αεροπορική εταιρεία έχει θέμα. Γιατί καταναλώνει καύσιμα. Το αεροδρόμιο τι καύσιμα καταναλώνει. Είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Και...
0: ωραία σκέψη. Και ωραία σκέψη αυτή που κάνεις. Ναι.
1: Όλο αυτό το περίεργο κινείται εις βάρος μιας άλλης περιοχής εκτός Αττικής, η οποία περιοχή είχε πέρσι 8 εκατομμύρια διελεύσεις.
0: Ναι.
1: Αφήξεις μάλλον, για να το πω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν οι 8 εκατομμύρια αφήξεις ίσως άρχισαν να ανησυχούν κάποιους από εκεί κάτω.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τώρα, όλα αυτά είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να μπουν και άλλα στοιχεία. Είναι αυτό που σου είπα. Ποια είναι η τιμή για την αεροπορική εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν κόστος και ποια είναι η τιμή στην Αθήνα της ίδιας εταιρείας. Δηλαδή, αν είναι διαφορετικές και είναι αυξημένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν την είχαν αυξήσει από την αρχή και την αυξάνουν τώρα.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε και εκεί, να ρίξουμε μια ματιά με αυτό το δικό σου τρόπο σκέψης. Πώς είναι. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Κάτσε να το δω λιγάκι εγώ, να ψάξω λιγάκι καλύτερα πιο βαθιά στο θέμα των τιμών εκεί και πώς λειτουργεί το θέμα. Γιατί έχω φίλους στην πολιτική αεροπορία. Να τους θέσω τον προβληματισμό, το δικό σου, και μετά παροτρύνεις και εμένα και πολύ καλά κάνεις. Να το ρωτήσω αυτό πλαγίως πλην σαφώς. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Και θα έρθω με νέα.
1: Δεν θέλει να σημαδεύουμε την αεροπορική εταιρεία γιατί φεύγει. Το θέμα είναι γιατί αυξάνει τις τιμές το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλάρετε. Πάμε στην άλλη γραμμή, μια και ανοίξαμε το τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κάρη, από το Ελσίνκι.
0: Καλώς το να. Τι γίνεται, κύριε Στραβελάκη? Όχι Σκαρβελάκη, Στραβελάκη θα σε λέω. Θα είσαι ο ανταποκριτής εκεί στο Ελσίνκι. Μας έστειλες και μήνυμα. Όχι τίποτα άλλο. Μας έστειλες και μήνυμα με τον άλλον μέσα στο τρένο εχθές. Μας τρέλανες.
2: Σάγγιξε αυτό το θέμα.
0: Θα με πνίξεις.
2: Και το πρόστιμο.
0: Ειδικά το πρόστιμο. Δηλαδή να κάνω μια ερώτηση. Αν αυτός δηλώσει ότι είναι φτωχότερος, υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσει για πρόστιμο?
2: Είναι πάντα ένα ποσοστό του εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόστιμο. Ό,τι εισόδημα και να έχεις. Τώρα ήταν ένα 80 επειδή είναι άνεργος. Γιατί είναι κανένα 800 το επίδομα ανεργίας εδώ. Πέρσι που πλήρωσε
0: κανένα
2: 200 πρόστιμο, πάνε να πει ότι ήταν ένα διχίλιαρο ο μισθός του.
0: Τι λες τώρα, αυτός το κάνει δηλαδή σταθερά, έτσι?
2: Είναι ένα σταθερό και το ίδιο ισχύει και για τις τροχές παραβάσεις, για παράδειγμα.
0: Για πες, τι συμβαίνει ακριβώς, δηλαδή εγώ περνάω με κόκκινο, λέω τώρα.
2: Για παραβίαση του ορίου
0: ταχύτητας. Ναι.
2: Πριν μερικά χρόνια ένας επιχειρηματίας εδώ είχε πληρώσει 120.000 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση του ορίου ταχύτητας.
0: Γιατί ήταν επιχειρηματίας και έβγαζε ένα 200, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό, θέλω να μου πεις.
2: Μεγάλο επιχειρηματίας.
0: Α, δηλαδή ήταν πληρώνεις το πρόστιμο, ανάλογα την επαγγελματική σου, μάλλον τα οικονομικά ανάλογα σου από την επαγγελματική σου δραστηριότητα ή γενικά τα εισοδήματά σου.
2: Το πρόστιμο είναι ένα ποσοστό από το εισόδημα.
0: Τι άλλο λες εισόδημα τώρα, ρε φίλε.
2: Έχω εγώ άλλο, άλλο ο γιατρός, άλλο ο δικηγόρος, άλλο ο επιχειρηματίας και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό εντάξει έχει και τη λογική, γιατί το πρόστιμο πρέπει να τους πονάει όλους. Πρόσφατο παράδειγμα, τη θυμάσαι την περίπτωση του Τσιτσιπά που έτρεχε με 200 στην Αττική Οδό,
0: ναι,
2: και έφαγε 2 κατοστάρικα πρόστιμο. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτε για το Τσιτσιπά. 2 κατοστάρικα τα τρώει σε πρωινό.
0: 2 κατοστάρικα τι είναι, ναι.
2: Αν ήταν 200 χιλιάρικα όπως το πρόστιμο, θα τον έτσουζε και τον Τσιτσιπά, έτσι δεν είναι?
0: Α, ναι, γιατί είναι ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν το ήξερα ότι έτσι είναι τα πρόστιμα εκεί στο Ελσίνκι γενικά. Α, τι λες τώρα.
2: Στη Φιλανδία γενικότερα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ωραία σκέψη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Ναι, γιατί άμα είναι ίδια τιμή για όλους.
0: Ο μέσος όρος
2: που βγάζει πολλά λεφτά δεν του λέει κάτι να 200.
0: Μια και σε βρήκα, ο μέσος όρος μισθούς στο Ελσίνκι ποιος είναι γενικά εκεί στη Φιλανδία?
2: Κοίταξε, μέσο όρο λένε ότι είναι γύρω στα 3,5 χιλιάρικα. Βέβαια αυτό λαμβάνει υπόψη και το κατώτατο μισθό που είναι 1,300 και ξέρω εγώ.
0: Ο μέσος όρος λέει 3,5 χιλιάρικα. Και ένα σπίτι να νοικιάσεις για μια οικογένεια, ξέρω εγώ πόσο, 70 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά, πόσο περίπου κοστίζει?
2: 1,5 χιλιάρικο.
0: 1,5 χιλιάρικο, όσο είναι εδώ.
2: Μην νομίζεις. Καλύτερη περίπτωση.
0: Έχουμε φτάσει εδώ στην Πηλαία, στη Θεσσαλονίκη, ένα σπίτι 20 ετών στα 60-70 τετραγωνικά να το νοικιάζουν 700 ευρώ. Να πας στην Τούμπα να νοικιάζεις σπίτι 50 τετραγωνικά θα σου ζητήσουν 600 ευρώ. Το 1,5 χιλιάρικο για 80 τετραγωνικά. Εκεί με μισθό 3-3,5 χιλιάρικα μια χαρά είσαι. Εδώ ο μισθός είναι 1,000 ευρώ.
2: Εδώ μια γκαρσονιέρα έχει 700 στάρικα το μήνα. Κοίταξε, ο μέσος μισθός, εντάξει, δεν τον παίρνουν όλοι αυτό το μισθό, γιατί λαμβάνει και τον κατώτατο μέσα και ναι, μισθούς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης θα πάρει 3 χιλιάρικα μέσο όρο εκεί. Ένας υπάλληλος, ένας εργάτης θα πάρει 3 χιλιάρικα.
2: Κοίτα, θα σου πω για αυτά που ξέρω.
0: Ναι.
2: Στο ξενοδοχείο είναι 1,5 χιλιάρο το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Ο μισθός του ξενοδοχείου υπάλληλου.
0: Να, μάλιστα.
2: Ο υγός λεωφορείου είναι 2,500, 2,5.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά, ο κατώτατος είναι 1,300.
0: Ωραία.
2: Ξέρω για καθαριστής ή για λάντζα.
0: Κατάλαβα.
2: Σε εστιατόριο.
0: Και το επίδομα εργασίας σε περίπτωση που μείνεις άνεργος.
2: Και το βασικό είναι ένα 800 το μήνα.
0: Μάλιστα. Σε σχέση τώρα, με τα 400 εδώ τα δικά μας, έτσι. Κατάλαβα.
2: Αυτό που παίρνεις από τον ΟΑΕΔ που λέμε στην Ελλάδα.
0: Κατάλαβα, τώρα, κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ, Μίστερ Ελσίνκι. Ήσουν ακατοπιστικός.
2: Κάτι τελευταίο.
0: Πες το.
2: Τώρα, αν είσαι γραμμένο σε κάποιο σωματείο,
0: ναι,
2: παίρνεις το επίδομα από το σωματείο σου, που αυτό είναι λίγο καλύτερο από ότι είναι το κλασικό επίδομα. Είναι κάνα 1,000, 1,100.
0: Όταν δηλαδή δουλεύεις κάπου, πρέπει να γραφτείς και σωματείο για καλύτερα για σένα δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και σε σένα καλή συνέχεια. Ρε τι μαθαίνει ο κόσμος, ρε τι μαθαίνει ο κόσμος. Τι γίνεται αλλού που εμείς δεν το ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, έχουμε κάτι τύπους τέτοιους σαν το φίλο μας του Σκαρβελάκη, ο οποίος μας δίνει και τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Έχω μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σε φρεάτιο υπογείου πάρκινγκ εντοπίστηκε μια νέα σωρός ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη χθες αργά το βράδυ κοντά στο υποκάτιο εδώ νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία γιατί υπήρχε έντονη δυσοσμία εκεί στην περιοχή. Πήγε η πυροσβεστική υπηρεσία η οποία ανέσυρε το σωρό και η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τώρα θα ήταν κάποιος άνθρωπος μόνος του που έμενε εκεί και έφυγε μόνος του, ποιος ξέρει, και ποιος ξέρει πόσο καιρό θα ήταν εκεί. Μα μια και πιάσαμε εδώ τα δικά μας, τα πιάσαμε εδώ τα δικά μας, εδώ τα νέα στην πόλη μας. 29 του Μαΐου του μηνού αυτού κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης για τα δοκιμαστικά της Καλαμαριάς, παρακαλώ. Λοιπόν, και αφού κλείσει 29 του Μαΐου έτσι το μετρό της Θεσσαλονίκης για τα δοκιμαστικά της Καλαμαριάς, θα μάθουμε, και κάνουν τα δοκιμαστικά τα παιδιά ρε παιδί μου, θα μάθουμε και πότε θα υπάρχει αυτή η σύνδεση Καλαμαριάς έτσι με το υπόλοιπο δίκτυο. Πάντως ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, ανακοίνωσε ότι παιδιά μην ανησυχείτε, τέλος του Μάη θα σας πω, αφού γίνουν και τα τελευταία δοκιμαστικά, θα σας πω πότε θα

δεν θα ξεπεράσουμε το καλοκαίρι. Θα είναι πριν από το καλοκαίρι. Δεν θα φτάσουμε στη διεθνή έκθεση. Όχι, όχι, όχι. Λένε μέσα στο καλοκαίρι και τώρα Ιούλιο, Αύγουστο θα παραδοθεί. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Άντε και μετά να βάλουμε μπρος, παιδιά, να βάλουμε μπρος. Να πάμε και από εκεί, από τα δυτικά, από τα δυτικά. Μετά το σιδηροδρομικό σταθμό να προχωρήσουμε προς τα πέρα. Εύωσμο, Μενεμένη, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Να φτάσουμε στην άλλη άκρη, να φτάσουμε Ιωνία. Έτσι λίγο πριν από τα σύνορα. Τι να πω, τι να πω. Πάντως, επειδή τελευταία χρησιμοποιώ, επειδή έχω αρκετές δουλειές στο κέντρο της πόλης, παλιά χρησιμοποιούσα τη μηχανή. Έτσι. Λοιπόν, τελευταία, η αλήθεια είναι ότι το μετρό με βοηθάει πάρα πολύ στις εργασίες μου και γενικά στις δουλειές μου που έχω στο κέντρο της πόλης. Παίρνοντας το αυτοκίνητο και αφήνοντας το κάπου εκεί στη Νέα Ελβετία ή και στη Μαρτίου που είναι η βάση μου, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 7 λεπτά χωρίς άγχος βρίσκομαι στην πόλη στο κέντρο να κάνω τη δουλειά μου, να περπατήσω και λίγο, είναι καλό το περπάτημα, και να πάω στις δουλειές που έχω εκεί στο κέντρο της πόλης. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Από την άλλη, να πω ότι δεν το ξέρω αν πλήγεται σοβαρά μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται, και αυτοί είναι οι άνθρωποι που της μπλε φυλής, που είναι οι ταξιτζίδες, αν το μετρό τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα ως τα εισοδήματά τους, δηλαδή εάν έχουν δουλειά ή δεν έχουν περισσότερο ή λιγότερο λόγω του μετρό. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κάποιον φίλο ο οποίος έχει ταξί, μου είπε ότι δεν έχουν τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί πάρα πολύ μεγάλοι ηλικιακά, δηλαδή 65-άριδες, 75-άριδες, 80-άριδες, παππούδες, γιαγιάδες, χρησιμοποιούν το ταξί, γιατί απλά κάποιοι είτε φοβούνται να πάνε στο μετρό, είτε δεν ξέρουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν και συνεχίζουν να παίρνουν ταξί. Ήταν ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη, λέγοντάς μου ότι η νεολαία δεν έπαιρνε ούτως ή άλλως ταξί. Αν θεολογήσουμε ότι τα πιτσιρικάκια των 15 χρονών και τα 18, των 20 και φοιτητές δεν πέρανε τόσο πολύ ταξί στην πόλη για να κάνουν τις δουλειές τους, γιατί ούτως ή άλλως χρησιμοποιούσαν το λεωφορείο σαν πιο οικονομική λύση. Άρα δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από το θέμα του μετρό, και το μόνο που τους βοήθησε είναι ότι σε πολλές ώρες στις παλιά, στις ώρες αιχμής, τις οποίες είχαν πρόβλημα με τη διέλευσή τους μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης τα ταξί, είναι λίγο καλύτερα η κατάσταση, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα ή δεν παίρνουν το αυτοκίνητο, όχι δεν έχουν κάτι άλλο, δεν παίρνουν το αυτοκίνητα να τα κατεβάσουν στο κέντρο ή πέριξ του κέντρου για να πάνε στις δουλειές τους, και παίρνουν το μετρό για να πάνε εκεί που χρειάζονται ή ακόμα και το λεωφορείο αν τους βολεύει για τη δουλειά. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Δεν ξέρω αν αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στην μπλε φυλή, αλλά αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, έχουμε και άλλα πραγματάκια. Η ώρα είναι 7 λεπτά πριν από τις 7, παρακαλώ, και έχουμε τι να πούμε, μάλλον έρχονται συνέχεια ειδήσεις μπροστά μου ανοίγοντας εδώ τα ρεπορτάζ και αναφέρονται συνέχεια πάλι με την στιγμή της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για ακόμα μια φορά. Συγχωρέστε με, είπα δεν θα ασχοληθώ καθόλου, αλλά αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα. Υπάρχει ένα βίντεο, το αν έχει μοσαϊκ, άμα έχει μοσαϊκό, αν έχει έναν θολή εικόνα για να μην το δούμε οι υπόλοιποι, και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι ντροπή. Θα πρέπει κάποιος από εσάς, από την κυβέρνηση, παράκληση, αν είναι δυνατόν. Θέλετε να δώσετε, δηλαδή κάποιοι, μπροστά στην αποκλειστικότητα,
δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είναι ντροπή για οποιοδήποτε μέσο, λόγω της αποκλειστικότητας, να μεταδίνουν τέτοιες εικόνες, κάποιες με θολό τοπίο όπως σας λέω, κάποιες άλλες κανονικά όπως τις βλέπαμε στην τηλεόραση, ακόμα και με το τρακάρισμα που έγινε στη Ρουμανία με τα παιδιά του ΠΑΟΚ που πηγαίνανε στον αγώνα. Είναι ντροπή, το ξαναλέω, για το ποιος θα έχει την πρώτη μετάδοση ή ποιος θα έχει το γεγονός, γιατί ο κόσμος διψάει για αίμα και θέλει να το δει. Είναι ντροπή. Θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει ένα τρόπο όλες αυτές τις μεταδόσεις από βίντεο, όταν γίνεται κάτι άσχημο, να τις σταματήσουν, να τις δημοσιοποιούν όπου βρουν και να κυνηγάνε όλους αυτούς που χάρη των followers και των click στο διαδίκτυο κάνουν τα πάντα. Θα πουλούσαν και τη μάνα τους μερικοί από αυτούς. Θα στέλναν τη μάνα τους στον Μπουντρούμι για να μπορέσουν να πάρουν click περισσότερα. Είναι ντροπή. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει τέτοια βίντεο να υπάρχουν μόνο στην αστυνομία και πουθενά άλλου. Όχι ο καθένας επειδή έτυχε να βρει μια εξωτερική κάμερα. Όταν λέω εξωτερική κάμερα, εννοώ από κάποιο παρακείμενο μαγαζί που έτυχε να συλλάβει το γεγονός. Να έχει δικαίωμα να το δημοσιοποιεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συλληφθώ παραπάνω, αλλά πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Είναι ντροπή και για την κοινωνία μας. Είναι ντροπή και για την κοινωνία μας. Δηλαδή βγάζετε το βίντεο γιατί? Για να δει ο κόσμος τι? Αν έγινε κάποιο έγκλημα, αν έγινε κάποια τραγωδία, αν έγινε τι? Αν το μηχανάκι που έτρεχε πήγε και σκότωσε και χτύπησε κάποιον? Αλήθεια τώρα. Και όλοι εμείς θα πέσουμε επάνω στην εικόνα, στο βίντεο αυτό, γιατί είμαστε περίεργοι να δούμε πως έγινε. Αλήθεια τώρα. Πόσο σαπίζει η κοινωνία μας? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να θέλουμε να βλέπουμε τέτοια βίντεο. Είναι ντροπή. Και μετά απορούμε η επόμενη γενιά πόσο χάλια πάει, αφού εμείς οι ίδιοι προτρέπουμε την επόμενη γενιά να γίνει σαν τα μούτρα μας, που εμείς τα κάνουμε χάλια και τους παραδίδουμε στην καινούργια γενιά τα δικά μας τα χάλια. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Θα πρέπει για μένα προσωπικά, εδώ το καταθέτω στο μικρόφωνο αυτό, για μένα προσωπικά θα πρέπει η κυβέρνηση, και είναι της κυβέρνησης το πρόβλημα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Καλά, αν περιμένω από τον κύριο Χρυσοχοΐδη και άλλα μας έλεγε για την βία και ειδικά για τα ποδοσφαιρικά, και άλλα γίνονται, έχω και εκείνα από πραγματάκια, αλλά τέλος πάντων δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Σε λίγο θα πάμε στο πακετάκι, το τιζεράκι των 7. Βρείτε έναν τρόπο να απαγορεύετε από οποιοδήποτε που θέλει να κάνει follow, να του κάνουν μάλλον follow, και να έχει αυτά τα pat pat pat που λένε στις πλατφόρμες τις οποίες ανεβάζει τέτοια βίντεο. Είναι ντροπή. Και κάθε εφημερίδα διαδικτυακή η οποία θέλει να έχει την αποκλειστικότητα, από τι βρε δεν τρέπεστε βρε? Από τι αποκλειστικότητα? Ντροπή. Ειλικρινά ντροπή. Όποια είδηση και να ψάξω σήμερα εδώ στο διαδίκτυο, όλοι έχουν ανεβάσει αυτό το βίντεο. Είναι ντροπή. Ένα παιδί το μεσημέρι θάβεται, 21 ετών. Το οποίο παρεπτόντως έμαθα ότι την ώρα που έγινε η δολοφονία, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είχε και αυτός το όπλο, αλλά δεν ήθελε να το προσπάθησε να φύγει όταν του επιτέθηκε ο 54χρονος δράστης.
Αλλά το κακό έγινε. Πάμε, πάμε, πάμε τη ζεράκι των 7 και επιστρέφω με τα υπόλοιπα. Πάμε.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
1: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον City 106,1. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Πρωινό με Κάρι, alone σήμερα, μόνος μου, έτσι για να φτιάξω λίγο και στην κάμερα εδώ. Ωραία, από αυτή τη στιγμή είμαστε και ζωντανά και στο YouTube. Εκεί, μια στο Κάρι, μια στο Πίδη λοιπόν. Όποιον μπείτε στο YouTube, στο link το οποίο θα ανεβάσω αμέσως τώρα εδώ στην αγαπημένη μας κοινότητα, στα παιδιά, στον κόσμο που έχουμε πάνω από 4.000 άνθρωποι εδώ, στο Vampir που είναι η ομάδα, η κοινότητα του City. Και να πάμε σιγά σιγά σιγά σιγά να πάμε και στα δικά μας πράγματα, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια εδώ που μας τέλος πάντων δεν μπορώ να πω ότι μας ενοχλούν ιδιαίτερα. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία χρήζουν συζήτησης. Αλλά δεν ξέρω από εκεί και μετά, δεν ξέρω από εκεί και μετά τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, έχω ακούσει τελευταία, τις τελευταίες 2-3 ημέρες αυτές τις φωνές κάποιων ανθρώπων που ανησυχούν για αυτή την ιστορία που λέγεται Χανταϊός. Wow, Χανταϊός λέει, είναι και ανησυχούμε για το Χανταϊό. Τι ακριβώς είναι ρε παιδιά αυτός ο Χανταϊός και ανησυχείτε, γιατί θέλω να ξέρω.

0: έρχεται. Να, αυτός είναι ο καινούριος COVID, κυρίες και κύριοι. Εδώ λέει θα... Εδώ είμαστε, εδώ θα την πατήσετε κιόλας. Ναι, ναι, λέει, μην μιλάτε με τους άλλους. Άμα θα έρθει κανένας από εκεί, από την IT, να μην του μιλήσετε. Λες και αυτοί που έδωσαν 30-40 χιλιάδες ευρώ στο κρουαζιερόπλοιο, θέλανε να την πατήσουν κάπως έτσι και να την πληρώσουν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Μερικά πράγματα λες, δεν υπάρχουν μερικά πράγματα. Έλα, καλώς ήρθατε στην ομάδα μας, καλώς ήρθατε στο city μας. Λέω να πάω σε τηλεφωνικές γραμμές πριν πάω για τα υπόλοιπα νέα, γιατί βλέπω το τηλεφωνικό κέντρο εδώ έχει πάρει φωτιά. Παρακαλώ, ποιον έχω στη γραμμή?
1: Το πυροσβεστήρα.
0: Καλώς το παιδί μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Τι κάνεις?
1: Δεν μου λες εσύ την τύχη σου, γιατί την προκαλείς?
0: Την τύχη μου την προκαλώ?
1: Ναι.
0: Για καντολιανά, κάντο έτσι.
1: Γιατί επιμένεις εσύ στο Caribbean?
0: Στο
1: Caribbean, γιατί επιμένεις?
0: Ξέρω γιατί ξέρω τι σημαίνει. Και επειδή είμαι και πολύ καυστικός, είμαι και πολύ, πώς να το πω τώρα, θέλω να έχει πολύ μεγάλη πλάκα αυτό και να κάνω το λεγόμενο χούλιαμα, έτσι το έκανα, γιατί όλοι το κάνουν πολύ συνηθισμένα. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο, εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις, εμένα, επειδή το ξέρω, εμένα μ' άρεσε. Λέω, εντάξει.
0: Έξυπνο.
1: Ωραία και η ιδέα και η ενέργεια.
0: Έξυπνο. Κάτι το μαλλί χαλάσε.
1: Έξυπνο, ναι. Έξυπνο. Αλλά μόνο για τους άντρες.
0: Ντροπή σου, ρε φίλε. Ντροπή σου. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα εδώ στο πάνω από τη Φραγκφούρτη.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω για Ζήκεν.
0: Ναι.
1: Θα πάω να φορτώσω κάτι εκεί και τι θα φορτώσω δεν ξέρω. Θα μου πούνε. Τέλος πάντων, εχθές ήμουν το πρωί στη Λιόν.
0: Ναι.
1: Και γύρισα πίσω στη Γερμανία. Προχθές φόρτωσα ένα φορτωτή από κάτω από το Ρόγκνακ στη Μαρσαλία, κάτω είναι αυτό, στη θάλασσα, εκεί στη Μεσόγειο.
0: Ναι. Δεν πρέπει να είναι βαρετή η δουλειά σου έτσι, Αργύρη. Εσύ γυρνάς στους δρόμους εκεί. Μπορεί να είναι κουραστική, αλλά όχι βαρετή, ε.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ πληρώνομαι για να κάνω
0: βόλτες.
1: Διακοπές.
0: Να κάνεις βόλτες. Ωραία δουλειά, κουραστική πιστεύω, εντάξει. Μακριά από το σπίτι σου, γιατί μπορεί να τύχει να μείνεις στο σπίτι σου να πας δύο μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Για να πάω σπίτι μου, κάνω μια εβδομάδα.
0: Α, ορίστε, να κάνεις και μια εβδομάδα.
1: Είπαμε, το αυτοκίνητο που οδηγάω είναι αναπηρικό.
0: Α, πάει σιγά σιγά.
1: Όχι σιγά σιγά. Πάω κανονικά, ρε παιδί μου, τρέχω, αλλά είναι αναπηρικό. Είναι φουλ αυτόματο.
0: Μα, μάλιστα, ξεκούραστο δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή βάζεις τον αυτόματο πιλότη εδώ πέρα, όχι ότι αφήνεις το τιμόνι από τα χέρια.
0: Ναι.
1: Έχει αποστάτη, δηλαδή ρυθμίζει την απόσταση.
0: Εντάξει.
1: Τον έχω τον άλλον μπροστά μου στα 50 μέτρα.
0: Σαν την τεχνολογία δεν έχει.
1: Και να πατήσει φρένο αυτός και να σταματήσει, θα σταματήσει και το δικό μου το αυτοκίνητο. Θα πει, βλάκα, ξύπνα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι, έτσι. Να σου
1: εγώ
0: πω, να σου κάνω και μια ερώτηση.
1: Πίσω από αυτό, να.
0: Ναι, ακούς, για τελείωσε και θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Από όχι, πρέπει να είμαι πολύ βούφος.
0: Μάλιστα. Ερώτηση.
1: Γιατί ναι.
0: Ερώτηση. Τον αγώνα χθες τον είδες? Μπάγερν με Παρί.
1: Όχι, δεν είδα τίποτε, Δημήτρη, γιατί ήμουν κουρασμένος. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και έβαλα να παρακολουθήσω μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και η εκπομπή είδε εμένα.
0: Κατάλαβα. Στο δίνω αυτό. Ερώτηση τώρα. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ γρήγορη. Ποια υποστήριζες, αν υποστήριζες?
1: Δεν υποστήριζα καμία.
0: Α.
1: Γιατί τώρα θα πεις και δεν ξέρω τώρα, η Παρί,
0: ναι,
1: έχει πολλούς Γάλλους που παίζουν μέσα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Γερμανία έχει 2-3 άτομα Γερμανούς, όλοι οι άλλοι είναι ξένοι.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν είναι και η εθνική Γερμανία, ρε παιδί μου, να έχουμε μια απέτηση από την Bayern να είναι εδώ Άρης, εδώ ο συμπολίτης είχε φτάσει σε σημείο να είναι η μισή Λατινική Αμερική και να παίζει στον Άρη και να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας τώρα. Τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Να δεις το κακό.

0: είναι εθνική η Ελλάδος ή η εθνική Γερμανίας.
1: Με την Ελλάδα, με την Ιταλία, με την Γερμανία. Είναι, το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες χαλάσανε τις εθνικές τους γιατί δεν βάζουν μέσα τους πατριώτες τους να παίξουν μπάλα.
0: Εντάξει τώρα, ναι, αλλά πρέπει να βρεις και το καλό του πατριώτη. Δηλαδή, αν είναι να φέρω εγώ τον Αργεντίνο που παίζει μπαλάρα και στο σύνολο της ομάδας αποδίδει όπως πρέπει να αποδώσει, ή να φέρω έναν, ξέρω εγώ, Μαροκινό ή έναν, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε που παίζει μπαλάρα και να τον βάλω εγώ ή Αιγύπτιο, έτσι, να παίζει μπαλάρα και δεν βρίσκω τον ανάλογο Γερμανό, θα παίξει με τον Αιγύπτιο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, είμαι ποδοσφαιρική ομάδα. Ανώνυμη εταιρεία είμαι, έτσι. Το καλύτερο της εταιρείας μου κοιτάζω.
1: Να κοιτάξουμε, ας πούμε, να πάρουμε έναν Έλληνα που παίζει σαν τον Μαροκινό.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, να τον πάρουμε στην ομάδα μας, να τον προσαρμόσουμε και να γίνει και αυτός ανεβασμένος Έλληνας. Να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τις εθνικές μας.
0: Πόσοι τέλειες βγήκαμε, άκουσε Αργύρι μου, πόσοι τέλειες βγήκανε τα τελευταία χρόνια? Κανένας. Ένας, και από εκεί και μετά βγήκανε κάτι παιδιά και στον Ολυμπιακό 2-3 παιδιά. Βγήκανε και στον ΠΑΟΚ άλλα 2-3 παιδιά. Δεν βγήκανε παραπάνω. Πώς τα οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Είναι έξω, στο εξωτερικό είναι.
0: Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νταλίκερμαν, σου εύχομαι καλά ταξίδια. Θα μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, κάτι ήθελα να σου πω. Ρε,
0: για πες
1: το. Το ξέχασα.
0: Το ξεχνάς εσύ,
1: το ξεχνάς. Πόσο κάνει ρε εσύ, Δημήτρη, το εισιτήριο, το αεροπορικό εισιτήριο από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Τούμπαλη?
0: Εγώ, παραδείγματος χάρη, που έτυχε να κατέβω πριν από 3 μήνες αυθημερών, 2,5 μήνες. Συνήθως όταν πηγαίνω στην Αθήνα πάω για δουλειές αυθημερών που θέλω να κάνω. 120 ευρώ πανέλα.
1: 120 ευρώ πήγαινε έλα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο φθηνό από ό,τι θα πάσουμε το αυτοκίνητο με τις βενζίνες και τα δύο.
0: Με το αυτοκίνητο, πρόσεχε, με το αυτοκίνητο είναι περίπου, επειδή το έχω κάνει με το αυτοκίνητο και μάλιστα έχω και πετρέλαιο εγώ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το έχω κάνει, μου βγήκε περίπου στα 180 ευρώ, 190 ευρώ, με 70 ευρώ, 72, 75 ευρώ που πλήρωσα διόδια, μαζί με το διόδια, το πανέλα. 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: βάλε μέσα και τις 5 ώρες να οδηγάς και να πας και να έρθεις και ειδικά στο αυθημερών είναι κούραση, τα ξέρεις, οδηγός είσαι.
1: Από συγκοινωνία πώς παίζει, δηλαδή
0: τρένο.
1: Στη Θεσσαλονίκη να πούμε κέντρο, Αριστοτέλους να πούμε και το λεωφορείο να πας για το αεροδρόμιο κάνει 2 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι δύο να γυρίσεις 4.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πας στην Αθήνα από το αεροδρόμιο θα θέλει και εκεί κανένα τάλιρο και τάλιρο, έτσι.
0: 8 ευρώ, 8 ευρώ το τέτοιο, το τρένο, για να κατεβείς στο κέντρο.
1: 8 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε έλα ή μόνο...
0: Μόνο να πας.
1: Μόνο να πας. 8 και 8, 16 και 4, 20 και 120, 140, δηλαδή είσαι και 40 κερδισμένος. Και ξεκούραστος.
0: Και ξεκούραστος, είπε τη μαγική λέξη. Ξεκούραστος.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αργύρι μου, σε ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μου.
0: Την έχεις. Για. Σε ευχαριστούμε και σένα. Λοιπόν, αυτή είναι μια αλήθεια. Να στείλω τις καλημέρες μου στο YouTube εδώ, στο Γιώργο και στο Λάρι τον Καρακίτσο. Good morning, Κάρι. Γεια σου, Λάρι μας. Σου στέλνω τις καλημέρες, σου στέλνω τις καλημέρες. Λοιπόν, δεν έχω ασχοληθεί τελευταία καθόλου με τα πολιτικά. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί θέλω να πάω και λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά θα ασχοληθώ με αυτό που μου δίνει χαρά. Και αυτό που μου έδωσε χαρά ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ήττα αυτής της μισητής Bayern, που έβγαιναν πολύ και λέγαν τελικός Champions League η φοβερή Bayern. Ποια Bayern βρε, θα πω εγώ. Ποια Bayern βρε. Είμαι μια ανίποτη χαρά που μπροστά έτσι σε φίλους μου που βλέπουν την έκφρασή μου, τη χαρά μου για το πως αυτή η ομάδα που κυριολεκτικά δεν τη γουστάρω, φτάνω στα όρια μίσους κακεντρέχειας δικής μου προς αυτήν την ομάδα. Έτσι. Δεν τη γουστάρω ειλικρινά. Δεν τη γουστάρω καθόλου. Πόσο χάρηκα που δεν είναι στον τελικό του Champions League. Δεν είναι. Και πόσο μου άρεσε αυτό το χθεσινό βραδινό της Paris Saint-Germain. Μπράβο γαλάκια, να μην τους αφήσετε πουθενά όλοι οι υπόλοιποι. Μπράβο και στην Arsenal. Τώρα πώς θα πάει εκεί και όλοι λένε η καλύτερη ομάδα με το ζόρι την Αθλέτικο και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν θα δώσω προγνωστικά για ποιος θα σηκώσει. Το ποιος θα το σηκώσει το το κύπελο, ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο του Champions League, δεν θα δώσω προγνωστικά. Θα αφήσω να το χαρούμε. Το ποιος είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, επειδή ακριβώς είναι μόνο ένα παιχνίδι και να μην ξεχάζω τα δικά μας τα χάλια με τον Όφη. Ναι, έτσι, γιατί λέγαμε, εντάξει ρε παιδί μου, ένας τελικός είναι, ο ΠΑΟΚ αισιόδοξη, έχουμε ένα βήμα παραπάνω, προσέξτε τώρα, τα λέγαμε στα ραδιόφωνα και τα λέγαμε σε συναντήσεις, ο ΠΑΟΚ έχει ένα βήμα παραπάνω από τον Όφη, μέσα μας όμως λέγαμε, ποιος Όφης ρε, θα τον πατήσουμε τον Όφης, και μας έγινε το ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Θα τον πατήσουμε τον Όφης. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ έξω ήμασταν λίγο πιο συγκρατημένοι, δημόσια, μέσα μας όλοι, και μην μου πείτε όχι εγώ, ψεύτες θα είστε. Μέσα μας λέγαμε, α, εγώ, σαν τον ΠΑΟΚ δεν έχει, θα τους πατήσουμε, ειδικά μεταξύ μας. Στα πολύ στενά πηγαδάκια. Το πήραμε το μάθημά μας. Τι έγινε στον τελικό. Το πήραμε το μάθημά μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς και ειδικά στα 100 μας χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αυτό που είδα με την Bayern, πόσο το ευχαριστήθηκα. Πόσο το ευχαριστήθηκα. Μπράβο στην Παρί. Θα τη δούμε στο τελικό με την Arsenal. Εύχομαι να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εχθές ο αγώνας ήταν, εντάξει, ένας αγώνας. Από την αρχή φαινόταν ότι δεν θα μπουν πολλά γκολ όπως στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους. Δύο ομάδες παίξανε εκπληκτικό ποδόσφαιρο με τις χειρότερες άμυνες. Στο χθεσινό αγώνα προσπαθούσαν ο καθένας από τη δικιά του θέση να κρατήσει τα μπόσκα. Η Παρί λίγο καλύτερη έκανε και την ευκαιρία. Εδώ οι άλλοι παραλίγο να βάλουν γκολ με μια φάση σε όλο τον αγώνα. Αν είναι δυνατόν. Και θα πω την κακία μου, θα μου επιτρέψετε. Ποια Bayern, βρε γατάκια τώρα. Ποια Bayern, δεν υπάρχει στο χάρτη. Δεν υπάρχει. Ποτέ. Ποτέ καμία ομάδα από αυτές να προκόψει. Ποτέ, δεν τις γουστάρω με τίποτα. Αυτό ίσως είναι και αδυναμία μου, το να εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου τόσο έντονα. Αλλά ποτέ, για εσάς τους φίλους στην Bayern, ούτε καν με ενδιαφέρεται. Ειλικρινά, σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Το ότι είσαστε Bayern, πάλι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Αλλά δεν εκτιμώ την ομάδα σας. Δεν με ενδιαφέρει. 12 χρονών εγώ έκλαιγα για αυτή την παλιά ομάδα. Έκλαιγα. Αυτά που έβλεπα με το έγινε με τον ΠΑΟΚ. Και από εκείνη την μέρα ορκίστηκα ότι αυτή την ομάδα, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, αν μπορώ να την κατηγορώ, φυσικά χωρίς κατηγορίες οι οποίες δεν στέκουν, να την λιδωρώ, θα το κάνω. Ναι, ναι, θα γίνω τέτοιος. Τέτοιος θα γίνω. Μόνο για αυτή την ομάδα. Λοιπόν, άντε. Άντε να δούμε και τα δικά μας. Κοντή γιορτή, έτσι, Κυριακή, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Αύριο τα ποδοσφαιρικά της Κυριακής που έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Αύριο θα πούμε τα περισσότερα. Γιατί έτσι είναι τα ωραία. Να πάω στα μηνύματα. Να πάμε στα μηνύματα, γιατί αφήσαμε εδώ μερικά μηνυματάκια. Σίμος Σιμεωνίδης, καλημέρα. Μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Καλή υπομονή σε όλους. Ναι, μας εκεί πέρα η ομάδα μπάσκετ στο τσακάλα το καταφέραμε. Πασχάλης Παπακοσταντίνου, καλημέρα από Μόναχο. Με διαμαρτυρίες και αντικείμενα στα κόρνερ δείχνεις αδυναμία Bayern. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Καλησπέρα Δημήτρη και Χρήστο. Καλή εκπομπή και ευλογημένο. Ο Χρήστος δεν είναι εδώ, κύριε Πετραδάκη. Χρήστος Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Υγεία στις οικογένειές σας. Καφέ στο γάβρο να κερδίσουμε. Μπράβο στην μπακάρα μας στο μπάσκετ που ξεποπουλιάσαμε το Περιστέρι. Και καλή επιτυχία στο γυναικείο χάντμπολ. Αδέρφια, εσείς ζείτε και μας ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Μπλακαροζούμια. Καλό το τραγούδι. Σ' άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς μαζί για μια ζωή δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση. Μπιζιν ΠΑΟΚ, τα πολλά emoji εδώ από την ασπρόμαυρη νέα μηχανιώνα του Δημήτρου του Πετραδάκη. Ηλία μου Ταυτσή, καλημέρα. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο λατομείο σε όλη την παρέα και στον Απόν Χρήστο. Ποια κυβέρνηση, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει πουθενά. Είμαστε ένα καράβι. Οπ, κουνήθηκαν. Εδώ είμαστε ένα καράβι χωρίς οδηγό που ήδη έχει καβαλήσει τα βράχια. Μόνο ΠΑΟΚ ρε. Το... Να το ήρθε κι άλλος. Έλα εδώ βρε εσύ μόνο που φωνάζεις από το φουαγέ. Έλα να σου πω και μια τηλεοπτική καλημέρα. Εκτός από τη ραδιοφωνική. Κυρίες και κύριοι. Από εδώ.
2: Μεγάλη στιγμή.
0: Από εδώ. Νάτος. Εδώ σε βλέπουμε εδώ. Να βλέπουμε τη φατσούλα σου. Κωστίτσα Τσαρός, κυρίες και κύριοι.
2: Πού κοιτάμε, σε ποια κάμερα κοιτάμε.
0: Εδώ, σε αυτήν, εδώ είναι η κάμερα σου. Έλα, εδώ είναι η κάμερα σου.
2: Πρωινό με κάρι μόνο.
0: Α, αυτά είναι.
2: Σήμερα χωρίς Θανάσσινα.
0: Ο Θανάσσινας μέχρι την Τρίτη θα λείπει.
2: Μάλιστα. Ταξιδάκι.
0: Δουλίτσες, έτσι λέει. Ναι, ναι. Και άμα κλείσουμε το μικρόφωνο και σου πω που πάει για δουλίτσες, θα πεις ωραίες δουλίτσες αυτές.
2: Άκουσα χθες.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τα μηνυματάκια μας, μια και είχαμε και Κωστίτσα Τσαρό εδώ, μόλις έσκασε μύτη. Τζοβάνι, καλημέρα και σένα. Καλημέρα από το άγνωστο ερωτικό και ασπρόμαυρο Λούτενσάιτ. Χθες η διαιτησία ήθελε να περάσει τελικό, η Παρή ήταν ξεκάθαρο. Δεύτερη κίτρινη πέναλτι σε απλωμένο χέρι και το χειρότερο για μένα, όταν ο Κέννη φεύγει από κέντρο, τέτα τέτ, και χωρίς ο βοηθός να σηκώσει τη σημαία, ο διαιτητής δίνει offside. Στα δικά μας τώρα, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, αν κάνει διπλό, μέσα στο τηγάνι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.

0: Να σου πω κάτι ρε Τζοβάνι Σιδηροκαστρινέ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Τι έκανε ο διαιτητής? Δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη σε απλωμένο χέρι και λοιπά και λοιπά, πέναλτι? Και να φεύγει ο Κένι από τον, ο Κέιν από το κέντρο και ο βοηθός να μην σηκώνει το σημαίακι, άρα να λέει ο διαιτητής offside. Και τι έγινε? Αδικήσαν την Bayern, ναι. Καλά να πάθει. Με το ίδιο νόμισμα. Καλά να πάθει. Πόσο το γούσταρα. Τρεις φορές βαρέσανε το πέναλτι μέχρι να το βάλουνε. Εκείνα θα πληρώνουνε. Εκείνη τη χρονιά θα πληρώνουνε. Πριν 40 χρόνια εκείνα θα πληρώνουνε. Να το ξέρετε. Καλημέρα από το Ελσίκη. Αποχώρηση της Ράνερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα περάσει και τους Έλληνες της Φιλανδίας. Εδώ πέρα έχουμε κόσμο από Θεσσαλονίκη και γενικά από Βόρεια Ελλάδα, όπου στα τρία χρόνια που υπήρχε αυτό το δρομολόγιο είχε βολέψει πολύ κόσμο, ο οποίος ταξίδευε γρήγορα και φθηνά. Φίλος είχε κλείσει Θεσσαλονίκη Ελσίνκη, 80 ευρώ πήγαινε έλα, με σακίδιο πλάτης. Αυτή είναι εδώ την τιμή, δεν θα τη βρεις με άλλη εταιρεία σε αυτό το δρομολόγιο. 80 ευρώ πήγαινε έλα είναι το κτέλ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο παραπάνω, να ξέρεις. Γιώργη μου, είναι λίγο παραπάνω το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Λοιπόν, πάμε γιατί αθλητικά, εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εντάξει, είπαμε, το περσινό στέμα ανήκε στην Παρί, θέλει να το υπερασπιστεί απέναντι στην Άρσεναλ. Και πώς το κατάφερε αυτό η Άρσεναλ, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Από την άλλη, έτσι με πολύ ωραία μουσική, No Woman No Cry, από τον Bob Marley, τον αθάνατο Bob Marley, έτσι να έχουμε μουσική υπόκρουση, θα πάμε στη Βουλή, την αγαπημένη μας Βουλή. Έχω καιρό να ασχοληθώ, παιδιά, έχω καιρό, και μου λείπει αυτό το να συζητάω για τους πολιτικούς μας, παιδιά, πόσο μου λείπει. Μάθετε ελληνικά, τρώτε με χρυσά κουτάλια, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Είσαστε υπόδικοι και φυγόδικοι. Χαμός στη Βουλή, Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Τι λες τώρα. Την είπε και στον Κερίδη, έτσι. Έτσι. Γυρίστε πίσω στα θρανία. Άντε τώρα. Και τα έβαλε και προσέχει με Δουδονή. Αναβλήθηκε, λέει, η ψηφοφορία. Απίστευτη Κωνσταντοπούλου. Άνω κάτω. Βρε άνω κάτω σου λέω τώρα. Τι να πω. Τι να πω και τι να πρωτολαλήσω. Ειλικρινά. Λοιπόν, ενώ αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, έτσι, επιστρέφει σε άνοδο μετά τη βουτιά που είχε περίπου στο 12% για το Brent και στο 13% για το WTI. Ανάθεμά μεγάλα αυτοί οι όροι τους οποίους σας διαβάζω μας ενδιαφέρουν και πρέπει να ξέρουμε τι είναι τα ακρονίμια τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν θα κατέβει, σας το είπα, με την πρώτη ημέρα του πολέμου, του πολέμου, πέτε το όπως θέλετε, εκεί στα στενά του Ορμούς, από την πρώτη στιγμή και την άνοδο εκείνη την ημέρα του πετρελαίου, της βενζίνης και του πετρελαίου στα 2 ευρώ, σας είπα ότι 1,4, 1,5 και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη 1,7 δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Τέλος. Τα πράγματα είναι τελεσίδεκα. Λοιπόν, η βενζίνη θα ξεκινάει από τα 2 ευρώ μέχρι το 2,2, αν θα πάρετε εκατοστάρα ενισχυμένη και λοιπά, και το πετρέλαιο το πολύ 1,9, άντε 1,8, 8,5 από το 1,4, έτσι 40 λεπτά επάνω. Αυτό δεν θα το ξαναδούμε, παιδιά, το πετρέλαιο τόσο φθηνό, ούτε τη βενζίνη. Θα ζήσουμε με τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα και στις μεταφορές, σιγά σιγά. Θα σταθεροποιηθούν, ναι, θα σταθεροποιηθούν κάπου εκεί. Το μόνο που δεν έχει σταθεροποιηθεί και δεν βλέπουμε να ανεβαίνει είναι ο μισθός του μέσου Έλληνα. Εκεί ξεχάστε το. Εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, έχω νομίζω τηλέφωνο εδώ. Τόση ώρα να βγει το κέντρο. Α, έχω τηλέφωνο. Να πω μια καλημέρα λοιπόν. Έλα, καλημέρα στη γραμμή.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Λοιπόν, έχω νέα για τη μαφία του Λουκουμά.
0: Αμάν, αμάν, για πες.
1: Είναι, ξέρεις, θα παιχτεί ανάλογα με την τρύπα.
0: Για κάτω λίγο πιο... Δηλαδή...
1: Αναλόγως την τρύπα θα έχει ο Λουκουμάς, έτσι θα πάει και η τιμή.
0: Κοίταξε, από ό,τι ξέρω, το σχέδιο του Λουκουμά και η διάμετρος του Λουκουμά έχει μια σταθερή διάμετρο, έτσι. Ας το πάρουμε πρώτα από αρχή.
1: Τα έχουμε διαφορετικά.
0: Ναι. Εάν η τρύπα είναι μεγάλη, ο Λουκουμάς θα είναι πιο στενός. Αν η τρύπα είναι πιο μικρή, ο Λουκουμάς θα είναι πιο γεμάτος. Αυτό εννοείς.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες, ας πούμε.
0: Α, ναι, να σε καταλάβω. Είναι
1: και σε αυτούς που θα αναφέρεται πώς θα είναι το τρύπα, στο Λουκουμά, κάπως έτσι. Δηλαδή, κατάλαβες, θα πηγαίνει και έτσι.
0: Ναι. Μα είναι τρύπιος, τι να τρυπείς το Λουκουμά, ρε φίλε.
1: Άλλοι τον τρυπάν το Λουκουμά, ξέρω. Άλλοι γυαλίζουν το πόμολο, ξέρω.
0: Εκείνο είναι. Τον άνθρωπο προϊνιάτικα, ρε. Κάτσε καλά, ρε. Τι μα λε, προϊνιάτικα. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να σου πω.
1: Αυτό τον τόλα, για να καταλάβουμε, γιατί ο άλλος ο Νταλίκερ μας. Μέλησε το Λουκουμά με τον ντόνατ.
0: Ναι, γιατί λέγαμε Λουκουμάδες και με το δίκιο του τον μπέρδεψε. Γιατί σου λέει ο Λουκουμάς ή Λουκουμάδες είναι τα στρόγγυλα αυτά τα, από τη ζύμη τα τηγανιτά που τα βάζουμε και λίγο μελάκι εκεί πέρα και με κανελίτσα και είναι νόστιμα.
1: Ο Λουκουμάδες. Έχουμε τον Γεωργίδο στην Κατερίνη που βγαίνει στα πανηγύρια, ειδικά στο Ιγίνιο που φωνάζει φρέσκος Λουκουμάς και με μέλι ο Λουκουμάς.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα. Ακούς, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μάθαμε το Λουκουμά ντόνατς, δεν το ξέραμε.
1: Όχι ρε, τρώγαμε τους Λουκουμάδες κλασικούς.
0: Τους κλασικούς,
1: έτσι.
0: Με διάφορα ρε παιδί μου, έτσι. Μετά μάθαμε από τις Αμερικανιές και τις ταινίες εκεί πέρα με τους αστυνομικούς μες στα αυτοκίνητα να κάνουν παρακολούθηση και να παίρνουν ένα κουβά με Λουκουμά και να τρώνε Λουκουμάδες με την τρύπα στη μέση. Εντάξει.
1: Μεταξύ ακούει ο Τσάρος τώρα μέσα, ακούει.
0: Ποιος ακούει?
1: Το Τσαρό στο γραφείο τώρα μας ακούει, δεν μας ακούει.
0: Μας ακούει, μας κάνει, ετοιμάζει την εκπομπή. Στο φουαγέ είναι, ναι. Ναι, για πες.
1: Ναι. Τώρα τι να το πω, ότι χθες έφαγα, άστον, ένα γαλακτοπούρικο κατά ήθη. Δεν υπάρχει το τόρο.
0: Περίμενε. Περίμενε, τώρα. Αφού βάζεις φυτίλια, τώρα περίμενε. Αφού είσαι τέτοιος άνθρωπος και φυτιλιάζεις, τώρα περίμενε. Περίμενε. Τσατσαρός! Αυτή τη στιγμή έχω στο μικρόφωνο μουλάρι, ναι. Και μου λέει ότι εχθές, έτσι για να σε κάνει να ζηλέψεις, έφαγε Λουκουμά. Όχι, Λουκουμά, τι έφαγες?
1: Καταΐφι γαλακτομπούρεκο, έτσι.
0: Καταΐφι γαλακτομπούρεκο.
2: Κλείστο.
0: Να τον κλείσω τελείως.
2: Κλείστο, δεν είναι. Ρε μουλάρι, πες με την υπομονή μας.
1: Το ήδη έτρεχε με την κάνουλα.
2: Ήδη με το που είπα τη λέξη μου ανέβηκε το ζάχαρο χωρίς να το φάω.
0: Τι γίνεται ρε φίλε. Είσαι προκλητικός. Θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Θα σου κλείσω το τηλέφωνο. Είσαι προκλητικός. Σε κλείνω αμέσως τώρα. Δηλαδή προκαλείς το φίλο μου δηλαδή.
1: Όταν ξαναβρεθούμε θα φέρω, αλλά δεν θα καλέσουμε τον Τσατσαρό μόλις το φάμε.
0: Αυτό ναι, ναι. Μην το παρασύρουμε το παιδί. Λοιπόν, καλημέρα, είσαι καλά, έτσι.
1: Καλημέρα, τα φίλια μου.
0: Όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ, σε χαιρετούμε. Εμείς πάμε σε τίζεράκι των 7.30 και επιστρέφω αμέσως.
3: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός και κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Αθλητήριος Ζουμουσού. Σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1.
4: Γεια σου, Τζάκι.
5: Γεια σου, Κουτσουράκι.
4: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
5: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
4: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
6: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Depot. Τηλέφωνο 411 636.
7: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
8: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
10: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
11: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
12: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. City 106,1 πρωινό με Κάρι, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο του Σίκτη. Λίγο ακόμα, 30 περίπου λεπτά, 25 λεπτά. Έτσι για να κλείσουμε και τη σημερινή ημέρα. Να σας ενημερώσω ότι εκτός ότι βλέπω εγώ από τα παράθυρα εδώ του στούντιο, βλέπω τον Ηλία να έχει ξεπροβλάει, να είναι ζεστός, ωραίος και θα είναι έτσι όλη ημέρα. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα ανεβάσουμε και 20 και 25. Να ξέρετε. Σιγά σιγά, άντε να πάμε για το καλοκαίρι. Σιγά σιγά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Χρειαζόμαστε και βιταμίνη D. Αυτό είναι μια αλήθεια. Χρειαζόμαστε και μια βιταμίνη D, γιατί έτσι πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Είναι υγεία, λένε. Λοιπόν, το Μουλάρι λέει πάει αμέσως για αποκλεισμό, blog και διαγραφή από τα Μητρώα της Ελλάδας. Είναι προκλητικός, δεν μπορώ να ησυχάσουμε αυτό που άκουσα. Άκου εκεί γαλακτομπούρεκο κατά ύφη. Ρε φίλε, ναι. Ναι, Τζοβάνι, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, τι έχω πάθει πριν από περίπου 3 χρόνια. Εκεί στην Ανατολικά, εδώ στα χωριά που μένω εγώ, λοιπόν, ήρθε ένας γείτονας, ο οποίος ήταν Τούρκος ο άνθρωπος. Με την οικογένειά του έμενε στην Κωνσταντινούπολη και έφυγε για πολιτικούς λόγους. Και ήταν γείτονας μου με 2 κοριτσάκια, τη γυναίκα του, ο οποίος μάλιστα ήταν τα χαρακτηριστικά του γαλανομάτης, πιο άσπρος και από το άσπρο, έτσι. Τα χαρακτηριστικά αυτού του Τούρκου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός γείτονας. Λοιπόν, γιατί σας το λέω τώρα αυτό, για το γαλακτομπούρεκο κατά ύφη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, επειδή ηλικιακά τα κοριτσάκια του ήταν στην ίδια ηλικία με τα δικά μου τα παιδιά, στην κοινή αυλή που είχαμε εκεί, παίζανε μαζί και συζητούσαμε με τον άνθρωπο αυτό και πολιτικά πράγματα για την Τουρκία και διάφορα έτσι ωραία πράγματα για το πώς είναι οι οικογένειες εκεί, πώς συμπεριφέρονται και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να μείνει κανένα 2 χρόνια στην Ελλάδα, προετοιμάζοντας την οικογένειά του και τον εαυτό του για να πάνε στην Γερμανία στον αδερφό του. Τελικά τα κατάφερε. Πήγε στη Γερμανία και είχε μείνει μάλιστα στην Ελλάδα και τα κοριτσάκια του πηγαίνανε σε ελληνικό σχολείο εδώ ανατολικά της Θεσσαλονίκης και μάλιστα η κόρη ήταν και πολύ καλή μαθήτρια. Είχε μάθει και πολύ καλά τα ελληνικά. Λοιπόν, τώρα ήταν πιο μικρό το κοριτσάκι του. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν εκεί στην κοινή μας αυλή, ένα πρωινό, μια Κυριακή, έρχεται η γυναίκα του και μας φέρνει ένα ταψί, αρκετά μεγαλούτσικο το ταψί, το οποίο είχε μέσα κατά ύφη και από πάνω ήταν πασπαλισμένο με πράσινο φιστίκι, τριμμένο. Δεν θυμάμαι πως το λέγανε αυτό το γλυκό, το οποίο ήταν σωροπιασμένο κατά ύφη και μέσα είχε και κάτι, πως είναι το δικό μας το κατά ύφη το γλυκό, αλλά αυτό ήτανε τηγανιτό και σε ένα ταψάκι. Παιδιά, τόσο ωραίο και νόστιμο γλυκό αυτό το κατά ύφη. Τι ωραίο ξέρουν να το κάνουν εκεί στην Ανατολή. Φτιάχνουν εκπληκτικά τέτοια σωροπιαστά, έτσι. Νομίζω ότι η μητέρα των μαχών στα σωροπιαστά είναι η Συρία, από ότι είχα και ένα φίλο Σύριο που με έφερνε κάτι γλυκά τέτοιου είδους από εκεί. Και γενικά τα ανατολικά κράτη από εκεί, ανατολικά, ξέρουν να φτιάχνουν σιροπιαστά. Αυτό το στρόγγυλο, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε. Αν είναι κάποιος στην παρέα και ξέρει τι λέω, ειδικά ο Στέλιος από την πόλη, ας μου πει αν ξέρει. Πώς το λένε, κιουρεύ, κάπως έτσι. Εκπληκτικό, παιδιά, πολύ ωραίο. Από εκείνη την ημέρα λέω μπράβο και το ψάξα να το βρω, εδώ το βρήκα σε κανά 2 ζαχαροπλαστεία που πουλάνε τέτοια γλυκά. Κιουρεύ. Αν το ξέρετε, στείλετε το μου σας παρακαλώ σε μήνυμα, ναι, για να το λέω και σωστά. Εκπληκτικό γλυκό. Εκπληκτικό και γίνεται έτσι με το κατά ύφη γίνεται. Είναι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι που μας ενώνουν, ειδικά για το φαγητό. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια να πούμε. Σας ετοιμάζω πρωτοσέλιδα και λέω να τα ξεκινήσω πολύ γρήγορα, γιατί είμαι περίεργος να δω τι λένε τα πρωτοσέλιδα με αυτά που έγιναν και στη Βουλή και γενικά αυτά που γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις. 31% Νέα Δημοκρατία, 14% Πασόκ, και από εκεί μετά έπεται συνέχεια με Ελληνική Λύση, με κόμμα που δεν έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας να παίρνει πόντους, με κόμμα που δεν έχει δημιουργήσει η Καριστινού να παίρνει πόντους, με Φωνή Λογικής να είναι στα 4-5%. Αλήθεια ρε παιδιά, πού πάμε, πού πάμε και τι κάνουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσω με Voice. Αποκάλυψη, πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε ποιο μεγάλο επενδυτήριο της αγοράς έκανε τούτο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Ο Βορύδης του ΠΚΠ αυλάχης ξανά του Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα Voice. Συμφωνία κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Εδώ, για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι επί του παρόντος, ίσως τα αναπτύξουμε αύριο. Γίνονται και λέγονται ότι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Δεν ξέρω πώς και τι. Και επειδή με έβαλε και φυτίλια ο Φιλάρωτος πριν για το θέμα του αν η Ryanair φεύγει από εδώ και γιατί δεν φεύγει από την Αθήνα και όλο αυτό το που γίνεται, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Και επειδή όταν διαβάζω εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα και με διακόπτουν τα τηλέφωνα, προτεραιότητα έχουν οι ακροατές, θα σηκώσω τη τηλεφωνική γραμμή να συνομιλήσω με ακροατή και μετά θα πάμε στη συνέχεια για τα τηλέφωνα, για τα πρωτοσέλιδα. Ποιον έχω στη γραμμή? Καταρχήν, καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, να ακούσω φωνή. Έλα, καλημέρα. Έλα, ακούω.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Καλώς το Γιάννη μας, αληθώς ο κύριος.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή των πρωτοσέλιδων. Συγγνώμη για τη διακοπή από αυτό το λειτουργήμα.
0: Επιτρέπετε.
1: Επιτρέπετε να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί.
0: Έτσι. Για πες.
1: Τι να πω.
0: Πήρες τηλέφωνο.
1: Έχουμε έναν καθοριστικό αγώνα για το γυναικείο χάντμπολ. Έναν αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Αγώνα ζωής και θανάτου. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε μέσα στη Νέα Ιωνία για να φέρουμε τη σειρά εδώ πέρα πάνω. Πολλοί ξέρω δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτά που λέω και το θεωρούν τρίτη σημασία.
0: Ποιος τα θεωρεί?
1: Είναι καθοριστικό για τον ενίο ΠΑΟΚ και ήταν, ναι, από τα πράγματα που τα είχαμε το δουλάβι μας κατοχυρωμένα,
0: ναι,
1: ο τίτλος στο γυναικείο χάντμπολ.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για το μπάσκετ χθες, μας έβγαλε την ψυχή, γιατί αυτό έχουμε μάθει τόσα χρόνια, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Ειδικά για σένα που είσαι προπονημένος.
1: Αυτό που κρατάμε είναι ότι ελπίζουμε να έμεινε, ας πούμε, κάπου στην Αθήνα ή κάπου στο ενδιάμεσο στη ΦΥΒΑ, ξέρω εγώ, στη Λαμία, αυτό το Σούργελο Άλεν, και να μην ξαναεμφανιστεί στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν γίνεται η ομάδα μας να έχει τέτοια παρτάλια. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πόσο και αν σε αγαπάμε παντελή, φτάνει. Δηλαδή δεν είναι να κρατάμε ισορροπίες με τέτοια πράγματα. Φτάνει. Φτάνει πια. Τα μάτια μας πονάνε, η ψυχή μας, η καρδιά μας πονάει. Εντάξει. Και επειδή ζείτε για το Κυριακάτικο μάτς, να σας πω ότι πριν το Κυριακάτικο μάτς υπάρχει το Σαββατιάτικο μάτς. Πάλι μάτς τίτλου στο Παλατάκι.
0: Ναι.
1: Για την πετόσφαιρα. Εντάξει.
0: Είναι ο τελευταίος αγώνας.
1: Και μετά το Σαββάτου.
0: Γιάννη,
1: το σημερινό και το Σαββάτου. Και μετά έχετε και το Κυριακάτικο, εντάξει.
0: Ναι, είναι ο τελευταίος αγώνας το Σάββατο, έτσι.
1: Είναι ο αγώνας που θα κάνει το 2-2. Δεν είναι ο τελευταίος, είναι ο τελευταίος εντός. Δεν έχεις άλλο.
0: Αυτό σου λέω, εντός.
1: Το 2-2, ναι. Και πας να πάρεις το πρωτάθλημα μέσα στη φωλιά τους.
0: Έτσι.
1: Όπως το έχεις ξανακάνει και προηγούμενες χρονιές.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί εδώ πέρα, θέλει τα δύσκολα.
0: Να μας βάζει εμάς την πίεση επάνω.
1: Θα να το πω στον αέρα ότι η χαρά σου είναι τόση σαν να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ ένα τίτλο.
0: Μεγάλη χαρά, αδερφέ, ειλικρινά.
1: Εντάξει, το αντιγερμανικό σου μένος δεν έχει όρια.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ειδικά για τις ομάδες. Δεν θέλω καμία τους να προκόψει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πήρε λοιπόν ο ΠΑΟΚ τίτλο χτες, είναι ο Καρυπίδης σήμερα. Αυτά.
0: Αυτά, καλημέρα.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια.
1: Πάμε δυνατά. Νίκη διπλό στην Αθήνα, ΠΑΟΚ, λέω, λέ.
0: Έτσι. Και η ευχή σου, Γιάννη μου, σου κλείνω το μικρόφωνο γιατί θα σου το πω, και η ευχή σου για ενιαίο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή στην πάροδο. Προσέξτε πώς θα το πω, θέλω να προσέξω τα λόγια μου. Θα μου πεις κάτι ξέρεις. Θα πραγματοποιηθεί στην πάροδο των επόμενων ετών το ενιαίος ΠΑΟΚ. όχι ακριβώς όπως το νιώθεις και το λες, αλλά κάπως έτσι. Θα το δεις τα επόμενα 2 χρονάκια αυτό που σου λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ξαφνικά, στρώνεται. Θα το δεις. Θα το δεις και θα το καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Η ίστατη κραυγή απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων. Έλα ρε φίλε. Σοβαρά. Σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία, το 25 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί μόνο 7 το τελευταίο 20ήμερο. Παιδιά, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν γιατί έχουν αυτή την οικονομική δυσχέρεια και περνάμε δύσκολα. Ειλικρινά είναι θλιβερό το γεγονός αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είναι θλιβερό γεγονός αυτό. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, να πω ότι έχω γραμμή όμως. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή.
2: Κιουνεφέ το λένε.
0: Κιουνεφέ το λένε. Άντε, μπράβο. Έτσι. Γιατί το θυμόμουν, κάπως λεγότανε. Κιουνεφέ.
2: Δεν είσαι λάτρης των ερωτικών παιχνιδιών.
0: Των ερωτικών παιχνιδιών. Γιατί τι έχει το Κιουνεφέ με το ερωτικό παιχνίδι.
2: Βέβαια, και ο Κιουνεφέ. Ερωτικό παιχνίδι είναι.
0: Όταν το τρως.
2: Άμα ήταν λίγο έξυπνοι στα sex shops, θα βάζανε και Κιουνεφέ. Ή γενικότερα σιροπιαστά γλυκά.
0: Σιροπιαστά γλυκά, ε! Τι λες τώρα, ρε φίλε. Κοίταξε, στα ερωτικά. Πώς τα λένε αυτά τα toys, είχαν εσόργα με σοκολάτα. Που τα τρώγες.
2: Ναι.
0: Δεν είχανε.
2: Είχε κάτι άλλα σιρόπια που τα βάζεις και ήταν, ξέρεις,
0: αλήθεια.
2: Μασάλιβες και είχε...
0: Όχι ρε φίλε, ακούς, αν ήταν ο Χρήστος εδώ θα ήταν πιο προχωρημένος. Τα είχε δοκιμάσει, ξέρω εγώ. Θα μας έλεγε τα ξέρω.
2: Είχε στο τηλεφώνο, αυτό δεν ξέρει τίποτα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κιουνεφέ λοιπόν. Στο Κιουνεφέ τονίζεται ή στο Κιουνέφε.
2: Ορίστε.
0: Πού τονίζεστε, λίγουσα ή στην παραλίγουσα.
2: Εγώ το ξέρω Κιουνεφέ. Τώρα
0: Κιουνεφέ, οκ.
2: Θέλω σκημέρα του.
0: Όπως και να έχει, για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Κιουνεφέ, Κιουνεφέ, την ίδια γλυκύτητα είχε.
2: Ναι, και έτσι. Νομίζω έχει μέσα κάτι σε φάση γλυκό τυρί.
0: Ναι, κάπως έτσι. Έχει τυρί μέσα, μπράβο. Έχει και τυρί, ναι, φίλε, ήταν απίστευτο.
2: Το κάνει εδώ στο νησί ένας φίλος μου, το έχει στην ταβέρνα σαν γλυκό.
0: Σαν επιδόρπιο δηλαδή.
2: Ναι, επιδόρπιο. Είναι πολύ ωραίο.
0: Απίστευτο είναι.
2: Είναι διαφορετικό γιατί δεν το πολύ δουλεύουν, οπότε. Και ένα μαγαζί που το έχει, αν το έχει και είναι και ωραίο, δηλαδή το έχει πετυχημένο, παίρνει πόνου, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Γιατί όλοι οι καζμάτε που πάνε κάνουν μαγαζί και κάνουν τα ίδια και τα ίδια.
0: Βάζουν δύο κομματάκια, δεν ξέρω εγώ, παίρνουν ένα παστάκι, ξέρει το παστάκι πόσο μεγάλο είναι, το κόβουν στα 3, βάζουν σε ένα μακρόστονο πιάτο το παστάκι αυτό κομμένο στα 3 και το πηγαίνουν σε 4 άτομα να το φάνε. Λέει δώρο του μαγαζιού.
2: Δηλαδή, όταν κάνεις και ένα μαγαζί, πρέπει να βάζεις κωδικούς, στους οποίους είναι μοναδικοί.
0: Ναι.
2: Πρέπει να ξέρεις να το παίξεις.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι μια αλήθεια.
2: Τώρα, για παράδειγμα, εγώ στο μαγαζί που δουλεύω το βράδυ, έχουμε μια κάρτα κρασιών.
0: Ναι.
2: Οποία, εδώ πέρα κρασί γενικότερα, επειδή είναι γκασμάδες, δεν ξέρω αν δουλεύει στα μαγαζιά του, δεν μπορούν να το δουλέψουν εύκολα φιαλωμένο. Κανένα του. Γιατί φοβούνται. Δεν είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν του πειράζει κανένα.
0: Εντάξει.
2: Έρχονται πελάτε στο μαγαζί και του λέω: αυτό το κρασί δεν θα το πιει πουθενά αλλού εδώ στο Ηράκλειο. Μη σου πω και στην Κρήτη.
0: Άρα μεγάλη αβάντα. Μεγάλη αβάντα. Να το λες αυτό.
2: Βέβαια. Καταλαβες. Αλλά είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί ξέρω ότι από εκεί που το παίρνω δεν το έχει δώσει κανένα. Γιατί δεν μπορεί να το πουλήσει πουθενά αλλού. Δεν έχουν πισίνο να το πουλήσουν οι άλλοι. Καταλαβες.
0: Δεν έχουν να το πουλήσουν πουθενά αλλού ή απλά το έχουν περιορισμένα σε μερικά μαγαζιά. Γιατί δεν το κάνουν σούπα.
2: Θα σου πω τώρα. Ο καβατζής θέλει να πουλήσει για παράδειγμα ή οποιοδήποτε χοντρέα μπορεί σε ένα κωδικό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ειδικά και ένα πιο ακριβό κωδικό. Το θέμα είναι ότι στο σημείο που θα το πουλήσει, υπάρχει πολίτης να το πουλήσει ξανά, να το μεταπουλήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβες.
0: Ναι, σωστά.
2: Και γενικότερα υπάρχουν δουλειές οι οποίες μπορούν να σου δώσουν κερδοφορία και γενικότερα, δηλαδή και τεχνικές, οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
2: Και μετά όμως του στέει όλα. Του στέει ο Μητσοτάκης, του στέει. Εντάξει, φταίει και σε πολλά πράγματα. Αλλά όταν δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά σου, δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Εννοείται, καμία σχέση αυτό. Όπως εγώ διαμαρτύρομαι και λέω, καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν υποχρεωμένη να σου βρει δουλειά. Το να πεις ότι δεν έχω δουλειά, έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτή η οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σου βρει δουλειά. Οποιαδήποτε όμως κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να σε βοηθήσει, όχι να βρεις δουλειά, να δημιουργήσει την υποδομή το να υπάρχουν δουλειές για όλους τους υπολείπους. Εντάξει. Ή για αυτούς που θα δημιουργήσουν ή για αυτούς που θα δουλέψουν στις δουλειές.
2: Δεν βρίσκω δουλειά. Αν μου πει κάποιος αυτό το πράγμα, ξέρω ότι είναι τεμπέλης.
0: Κοίταξε, εδώ παλιά ήμουνα μαζί σου. Δηλαδή οι σκέψεις μου στο ότι αν θέλεις να βρεις δουλειά βρίσκεις, αλλιώς είσαι τεμπέλης. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχω σπουδάσει μηχανολογία, έτσι, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Ποτέ δεν το έκανα το επάγγελμά μου. Πρόσεχε τώρα. Γιατί είχα μια τάση, μου άρεσε η μουσική, τέλος πάντων, από μικρό παιδί, και το χόμπι μου είχα την μεγάλη ευλογία να το κάνω δουλειά. Εντάξει. Ναι. Και μετά DJ και όλα τα σχετικά, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Ακόμα και τώρα. Θεωρώ ότι η δουλειά μου για μένα είναι κουραστική, ναι, μεν, γιατί έχει πολλές ώρες ξενύχτη και όλα αυτά. Αλλά επειδή ακριβώς μου αρέσει, θεωρώ μεγάλη ευλογία για κάποιον άνθρωπο να το κάνει χόμπι. Να σου πω το άλλο όμως. Αν εγώ δεν είχα αυτό το χόμπι ή αυτό να μου βγει στην πορεία της ζωής μου και έπρεπε να πάω σε μαγαζί ή κάπου να βρω να δώσω σαν μηχανολόγος να κάνω δουλειές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και δεν είχε δουλειά. Και δεν είχε δουλειά γιατί εγώ το σπούδασα αυτό το πράγμα. Και πάω κάπου και μου λέει άλλο να σου δίνω 700 ευρώ. Τι 700 ευρώ, ρε φίλε, εγώ έβαγα το.
2: Θες να κάνεις καριέρα σε αυτό που αγαπάς και έχεις σπουδάσει, όλο καταλαβαίνω να το παλέψεις.
0: Έτσι.
2: Όταν όμως δεν κάνεις καριέρα, δηλαδή κάνεις κάτι άλλο και δεν έχεις δουλειά ή κάτι δεν σου πάει καλά.
0: Δεν σπούδασες τίποτα, δηλαδή λες εσύ, δεν έχεις καριέρα, θες να κάνεις καριέρα, η οποία καριέρα θέλει θυσίες.
2: Δεν είναι, δηλαδή, εγώ ή αλλιώ σου πω διαφορετικά. Εάν δεν έχεις να φας.
0: Α, ναι.
2: Δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε δουλειά.
0: Αν δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να. Βεβαίως.
2: Έχει πάρα πολύ μεροκάματο. Και έχει μεροκάματο το Νταϊλίκη το ζητάνε υπάλληλοι πλέον. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούν να διαπραγματευτούν. Είναι και ατσούμπαλοι. Σου λέει, πάμε σε αυτό το σημείο, αυτό βγάζει λεφτά. Δεν θέλω κι εγώ τόσα.
0: Και η απέτηση να μου δώσει τα λεφτά αυτά.
2: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ζητάνε και τρελά πράγματα. Και παρόλα αυτά κάποιοι τα παίρνουν κιόλα. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, κοίταξε. Αν έχουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό, μπράβο τους, θα ξέρεις. Τους δίνω συγχαρητήρια.
2: Εδώ λοιπόν στο νησί υπάρχει ένα άλλο τώρα γεγονός αυτές τις μέρες.
0: Για πες το μου.
2: Αυτό που έγινε με τον πατέρα που είχε χάσει πριν 3 χρόνια το γιο του και πήγε και σκότωσε το φίλο του γιου του.
0: Αυτό από ό,τι διαβάζω τελευταία, δηλαδή τώρα, όταν λέω τελευταία πριν μισή ωρίτσα, φοβούνται μην γίνει καμιά βεντέτα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Αυτό που κατάλαβα λίγο έτσι, τα κουτσομπολιά που λένε.
0: Ναι.
2: Σας παρακαλώ πολύ όλοι οι άντριδες, όλοι οι άντριδες όπως το λέω, να μην ακούτε τις γυναίκες σας όταν σας πυβελίζουν το μυαλό. Γιατί εδώ πέρα μάλλον φταίει η μάνα, η χαροκαμένη που έχασε μοναχογιό της τότε.
0: Ναι.
2: Διότι εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη χαζομάρα, γιατί περί χαζομάρας είναι αυτό εδώ. Είναι, δηλαδή, όποιος σου λέει ότι είμαι πόγονος του Μηνόταυρου, και του Μίνωα, μάλλον του Μίνωα, γιατί όλοι οι Μινόταυροι είναι εδώ πέρα, να σου πω διαφορετικά. Δεν γίνεται, ρε φιλενάδα, να έχει χάσει το γιο σου και να θες να πάει να κάνει το ίδιο πράγμα σε μια άλλη μάνα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται να είσαι τόσο, να έχεις τόσο ζώο.
0: Εννοείς ότι στα πηγαδάκια εκεί στο νησί ακούγεται ότι η μαμά,
2: λένε ότι
0: η μαμά πιπίλησε τα αυτιά του μπαμπά, αυτό θες να μου πεις.
2: Γύρισε και η μάνα μαζί και πήγε να δει η μάνα, μα το παιδί ξεψύχησε.
0: Μα ναι, συνέλαβαν και τη μάνα, σαν συνεργό.
2: Και να ξέρεις ότι η κοινωνία εδώ πέρα είναι αντίθετη σε όλο αυτό πλέον. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οργισμένοι κάποιοι, τους ακούω ότι αν είναι δυνατόν. Δηλαδή και το γιο σου δεν τον έλεγες να μην ανεβαίνει τότε σε αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι δηλαδή, και εγώ και εσύ έχουμε παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
2: Προς Θεού.
0: Τον πόνο.
2: Ο γονιός χάνει το παιδί του. Αλλά δεν γίνεται
0: όλο αυτό. Ανίποτος αυτός ο πόνος. Αυτό είναι μια αλήθεια.
2: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μου στο νησί που το αγαπάω ιδιαίτερα. Το ξέρεις.
2: Άλλο κακό να μας βρει.
0: Σε χαιρετώ. Θα μας βρει συνέχεια τέτοια χαζά ακούμε. Άντε καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, και από τη συζήτησή μας για το νησί, σιγά σιγά θα κλείσουμε και την εκπομπή. Δεν πρόλαβα να διαβάσω, παιδιά. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τις εφημερίδες. Δεν τις πρόλαβα. Λοιπόν, να διαβάζω τα τελευταία μηνύματα. να διαβάζω τελευταία μηνύματα. Έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο. Τελειώσαμε. Έτσι, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να παραδώσω σκυτάλι σε Κωστή Τσατσάρο. Λοιπόν, πάμε. Θάνος Σίμος. Κιουνεφέ Δημήτρη. Καλημέρα από το νησί. Ναι, ναι. Κιουνεφέ, μου το πες, μου το έστειλες. Ευχαριστώ. Τα πάμε κιόλας. Προλαβαίνω να πω μια καλημέρα, λέει ο Στέλιος. Προλαβαίνεις. Και ο Στέλιος μου στέλνει το κιουνέφε. Η βάση με ουδέτερο τυρί, μαστιχωτό, το πουλάνε στην Τουρκία. Κατά ύφη, το ψήνουν και μετά το σιροπιάζουν. Το τρώμε κάθε φορά που πάμε στην πόλη. Εξαιρετικό γλυκό, αν το φας και από καλό, επώνυμο μαγαζί. Να, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Ήρθε η ώρα, σιγά σιγά, να αποχωρήσουμε, να ετοιμάσουμε το έδαφος για Κωστή Τσατσάρο, ο οποίος θα σκάσει μύτη με αθλητήριους και ζουμουσάκια. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά εδώ για την παρέα μας, που είμαστε πάρα πολύ ωραία. Αύριο, έτσι, λίγο μετά τις 6, πρώτα Θεός, Θεοθελόντος, ο καιρός ήταν έτσι ακόμα ωραίος και ζεστός. Πήγανε και κάποιοι για τα μπανάκια τους, τα πρώτα, τα κάνανε κάποιοι, ξέρω. Να είμαστε καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, είναι πολύ σημαντικό. Πάνω απ' όλα όμως, υγεία για όλους. Να έχουμε την υγεία μας, πολύτιμο αγαθό, να προσέχουμε τον εαυτό μας και όλα τα άλλα θα γίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, αύριο πάλι, μόλις τελείωσε το πρωινό μεκάρι της Πέμπτης. Γεια σας.

0: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
1: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
0: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
4: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, λαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
5: Γεια σου, Τζάκι.
6: Γεια σου, Κουτσουράκι.
5: Ξέρεις, εγώ... Κι εγώ με για σένα.
6: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
5: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
7: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
8: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
7: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
9: Κυρίες Δεσπίνιδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
10: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
11: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
12: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

Και πού να φανταστώ όταν έβλεπα στη Γερμανία Muppet Show και ήμουνα 6 χρονών ότι για 27 συναπτά έτη αυτό το μουσικό θέμα, εισαγωγή δηλαδή του Muppet Show, με τους τρομερούς ατακαδόρους, τους δυο παππούδες εκεί στον εξώστη, τώρα οι νεότεροι μπορεί να μην καταλαβαίνουν καν τι λέω, οι παλαιότεροι ξέρουν, μιλάω για αυτές τις δυο φοβερές μορφές, Στάντλερ και Γόλντορφ νομίζω. Πού να φανταστώ ότι 27 χρόνια θα είναι σήμα έναρξης εκπομπής ραδιοφωνικής που κάποτε θα έκανα.

Μην αλλοιώνουμε τη σημασία και τη σημαντικότητα των λέξεων. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ναι, καλώς ήρθατε για το σε καλό καταπληκτικό φάτο που μπορώ πιπίνο ζουμού, ο καπεσούριδε. Αθλητήρι και αθλητήρια, ζουμουσάδε, ζουμουσίτε, ζουμουσάκια και ζουμουσούδια, καμπού δότε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρε. Ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακουτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την μελαστενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τους μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία φαιδικιά, μία κρυστάλλινη, μία μαγιάτικη ζουμουσάδα. Λάτε. Κώστης Τσατσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Με όλους εσάς θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 8:45, 8:40, στο 231-800-2535 και σήμερα δεν ερχόμαστε με Αδιγιάννα. Τα χέρια, όχι. Πώς το λέγει ο Μάκης, Αδιγιάννα.

Παιδιά, το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ χθες το Radio Gladi. Το καταλάβατε κιόλας. Δηλαδή, ένιωσα το ίδιο ότι συνέβη και με εσάς, ότι το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη. Τόσο πολύ. Μου φύγε τόση πίεση. Εμένα τώρα δεν ξέρω αν καταφέραμε και με εσάς, με ένα μέρος βέβαια. Και είπαμε, οι στεναχώριες δεν μπορεί να εξαφανιστούν, αλλά έστω ρε παιδί μου, έστω να φύγει. Δηλαδή έχουμε μαζέψει τόσο στεναχώρια, τόσο μαυρίλα, τόσο ζωφερή ατμόσφαιρα. Και το καταευχαριστήθηκα. Όσο λίγα ραδιογλέδια, όσο λίγα ραδιοπανηγύρια. Τώρα, έλεγα ότι και σήμερα δεν ερχόμαστε με αδιανά χέρια. Η υπέροχη βιοτεχνία μας, αυτή που μας τροφοδοτεί, που μας χορηγεί δύο υπέροχα μπλουζάκια κάθε εβδομάδα, Τσέλιος Printworks, ο άνθρωπος εδώ και χρόνια πλέον, μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να χαρίσουμε αυτό το συγκλονιστικό μπλουζάκι. Είναι από τις στάμπες που βρήκα στο διαδίκτυο και μου έκαναν αμέσως κλικ, ένας υπέροχος δικέφαλος αετός. Κάτω από τη δεξιά του φτερούγα η Αγία Σοφιά, εννοείται χωρίς μιναρέδες όπως πρέπει. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, η γενέτειρα, η πόλη, η μάνα που γέννησε τον ΠΑΟΚ, και κάτω από την αριστερή φτερούγα, εκεί που βρήκαν καταφύγιο, εκεί που βρήκαν από κούμπι οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες, οι Έλληνες που ήρθαν και βρήκαν μια κατάσταση δύσκολη, ξαναέχτισαν τη ζωή τους, όχι απλά στάθηκαν στα πόδια τους, αλλά μεγαλούργησαν και εκτός όλων των άλλων στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες, στις συνταγές, στη μουσική, εκτός όλων των άλλων, ίδρυσαν πριν από 100 χρόνια αυτό το τεράστιο σύλλογο που έμελε να φτάσει η φήμη του στα πέρατα της γης, σε κάθε άκρη του πλανήτη. Αυτοί οι χούφτα άνθρωποι μέσα από τον πόνο τους. Στο αριστερό μέρος λοιπόν, κάτω από την αριστερή φτερούγα, ο Λευκός Πύργος με την ελληνική σημαία να ανεμίζει, και από κάτω 1926-2026, όλα αυτά μέσα σε ένα φλεγόμενο στεφάνι, έτσι όπως είναι η πορεία μας από την αρχή, μέσα από τη φωτιά, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τον πόνο, μέσα από την οδύνη, μέσα από την οποία δημιουργήσαμε αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτόν που παραλάβαμε από τους πατεράδες, από τους παππούδες, από τους δικούς τους παππούδες, και θα παραδώσουμε εμείς, αν θέλει ο Θεός, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, όσοι προλάβουμε και εγγόνια. Αυτή τη στάμπα λοιπόν, γράψτε μου αν δεν βαριέστε, αν βαριέστε, έχω κανένα θέμα, θα το καταλάβω τελείως εύλογο. Αν δεν βαριέστε, γράψτε μου και τι μέγεθος φοράτε. Αλλιώς, αν κληρωθεί στις 10 ένας από αυτούς που δεν μου έχουν γράψει Medium, Excel, XXXL, ξέρω εγώ, Small, αυτά, τον Ατάλο, μπαίνω στο Viber και σας στέλνω προσωπικό μήνυμα. Γράψε μου και τι μέγεθος φοράς, το ξέρετε. Σήμερα θα πάω να παραλάβω τα φαρμακεία που κληρώσαμε χθες από τον υπέροχο Σταματιάδη. Δώρο που σας άρεσε και θα ξαναδώσουμε το πλήρες σετ. Θα σας στείλω πάλι μήνυμα όσους κερδίσετε χθες και τους τέσσερις, να πάτε να παραλάβετε από το Ρετούς Λαμπράκι 105 από την Αγγελική μας. Εντάξει.

0: Άρα, σήμερα κληρώνουμε αυτό το υπέροχο μπλουζάκι. Αύριο έχουμε πάω κανόβερο, γιατί δεν έδωσε αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε ότι το μπάσκετ μας χθες πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Σκούπισε το πίτζιν. Με παλικαρίσιο διπλό, πάλι με κόντρα διαιτησία και με μία περιγραφή, παιδιά. Αν ερχόταν ένας άνθρωπος και άκουγε αυτό που περιγράφει, και έχω ξαναπεί, άλλο να είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι που και εκεί είναι αντιδεοντολογικό, αλλά το να είσαι υπάλληλος, ξέρω εγώ, του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, και να περιγράφεις, ας πούμε, στο κανάλι του Αλαφούζου, λογικό είναι, που βέβαια οι δικοί μας στο Open ποτέ δεν το έκαναν, έτσι. Ποτέ. Τέτοια συμπεριφορά. Ίσα-ίσα εξοργιζόμαστε που βλέπουμε ότι δεν μιλάνε, όχι, ούτε ένα ίχνος παραπάνω υπέρ του ΠΑΟΚ. Το να το κάνει λοιπόν ο speaker στο κανάλι του Αλαφούζου ή στο κανάλι του Μαρινάκη για να μιλήσει υπέρ του Παναθηναϊκού ή τον Ολυμπιακό, λες, εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις τώρα, είναι και ο προϊστάμενος. Είναι και το κανάλι, είναι η ομάδα του Προέδρου, που και πάλι λέω δεν είναι σωστό. Αλλά να το κάνει ένας τύπος στο κρατικό κανάλι, το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας στη ΔΕΗ. Θες δεν θες, δεν σε ρωτάει, βλέπεις. Παιδιά, ούτε καν γυρίζω. Ναι, γιατί θα κρίνουμε ανάλογα με το πόση ώρα βλέπετε ΕΡΤ, αν θα πληρώσετε ή όχι. Να πάει ποσοστό. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι είδατε 9 λεπτά αυτό το μήνα. Μπράβο, 9 λεπτά θα δώσω. Όσα λεπτά δω, τόσα λεπτά θα δώσω. Να κάνουμε ένα τέτοιο νόμο. Ναι, είδατε. Α, εδώ βλέπω έχετε δει 1 ώρα αυτό το μήνα. Βεβαίως, πάρε. 60 λεπτά. Όλα δικά σου. Το να τελειώνει λοιπόν το μάτς και να παίζουν δύο ελληνικές ομάδες, τους το κάνουμε υπενθύμηση για τη συμπεριφορά τους, είναι σαν να παίζει με μία ομάδα από την Ζουαζιλάνδη. Το Περιστέρι με την Ζουαζιλάνδη BC. Να τελειώνει το μάτς και με το που τελειώνει το μάτς, καλά την πρεμούρα για να κερδίσει το Περιστέρι, την καταλαβαίναμε καθόλου διάρκεια της περιγραφής. Εκτός και αν δεν τους έχουν πει ότι έλα λίγο να σου πω λίγο, Λεβέντη, ναι. Ξέρεις, το κανάλι μας δεν εκπέμπει μόνο εδώ στην Αττική. Δεν είναι το Ακρόπολη TV. Δεν είναι το Χολαργός TV, το Κυψέλη TV, το Βρυλίσια TV. Δεν είναι. Μας βλέπουν και εκτός Αττικής. Και μάλιστα μας βλέπουν και στη Μακεδονία. Μας βλέπουν και σε όλα τα άλλα τα μέρη που υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην είναι Περιστέρι. Που σιγά τον κόσμο που έχει το Περιστέρι. 5 νοματέοι είναι κάθε φορά. Και στο ποδόσφαιρο που είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας. Αν δεν απατώμε. Αν δεν είναι ο μεγαλύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τελειώνει το μάτς. Έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ ένα σπουδαίο διπλό. Και τι μας λέει ο Σκερβελές. Τέλος. Ήταν για το Περιστέρι που έκανε μια καταπληκτική χρονιά. Εσείς μας δουλεύετε κατάμουτρα. Θέλετε να δουλέψει παραπάνω ο Παμπουκίδης. Δεν έχει ανάγκη να πουλήσει τηλεοράσεις. Ουρές κάνει ο κόσμος. Θέλετε να σπάσουμε τις τηλεοράσεις μας. Με βαριοπούλες. Με ακόντιο. Με ρόπαλο. Με την κουτάλα που ανακατεύουμε τα φαγητά. Με τι θέλετε. Με πυρούνα. Με τι. Με παπούτσι. Με κινητό. Να χώσουμε τον καλόγυρο την κρεμάστρα μέσα. Γιατί παίζετε με τα νεύρα μας και με την υπομονή μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιγραφής ήταν εχθρικός. Καθ' όλη. Δηλαδή δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν έκανε και καμία προσπάθεια. Α, έχει λίγο. Ναι, το γυρίζει το Περιστέρι. Πάμε. Α, τρίποντο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Α, πάμε. Δηλαδή, μόνο που δεν έβγαλε την Τουντούκα, ας πούμε, να πει συνθήματα υπέρ του Περιστερίου. Και τελειώνει το μάτς. Και αυτό έχεις να πεις. Τελειώνει μια υπέροχη χρονιά για το Περιστέρι, πολύ πετυχημένη. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε. Χαλιέστε μετά που μπαίνουν στα προσωπικά σας προφίλ. και διαβάζετε αυτά που διαβάζετε. Επιτρέπετε, έτσι κατάμουτρα. Τι κατάπτυστες περιγραφές είναι αυτές, τι προκλητικές. Το κλείνω εδώ, δεν θέλω να φουρκιστώ άλλο στο ξεκίνημα. Απλά ήταν χθες. Το μάτς, το τελευταίο τέταρτο δεν το είδα γιατί πρέπει να πάω να πάρω το παιδί. Αλλά άκουγα που είχε συνδεθεί ο Ηλίας στη βαριά φανέλα, ο Ηλίας και ο Μετσετζίδης. Και άκουγα την περιγραφή. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να ακούμε αυτά. Δεν γίνεται, παίζουν δύο ελληνικές ομάδες σε κρατικό κανάλι και να περιγράφεις έτσι. Τόσο πολύ σας πονάει ο ΠΑΟΚ. Τόσο πολύ εντολή έχετε φάει από τους υψηλά ιστάμενους. Τι? Ότι υποβαθμίστε τον ΠΑΟΚ. Σας τσούζει τώρα που ήρθε και εκεί ένας μεγάλος οικονομικός παράγοντας και θα... Θα μοιραστεί, πείτε αλλιώς αυτό, φοβάστε γι' αυτό ήδη. Θα μου πεις και με τον Χατζόπουλο τα ίδια δεν κάνανε. Που ο άνθρωπος δεν ήταν τέτοιας επιφάνειας, αλλά τον είχε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Περήφανο και καθαρό. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Πήρα κι εγώ μια φορά, δυο, τρεις, πήρα πολλές φορές το κρατικό. Να πω καλά ρε παιδιά, δεν τρέπεστε. Και εγώ να πω δημοσιογράφος είμαι και εγώ κάνω εκπομπή τόσα χρόνια. Είναι και εμείς όταν παίζουμε, παίζει ο ΠΑΟΚ με μια άλλη ομάδα, αλλά αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε ποτέ, δεν τρέπεστε λίγο? Και το κλείνω εδώ. Πάμε τώρα στα ημιτελικά. Λογικά με το Μουλοχτό. Κι όπου βγει, άμα μπορέσουμε και μπούμε στην τριάδα, θα είναι έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη μεταβατική χρονιά, με την αλλαγή του ρόστερ, με. Εμένα αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι που έχει γυρίσει ο κόσμος στο μπάσκετ ήδη από πέρσι. Δεύτερον, το ότι η ομάδα μετά από το στραπάτσο ενός δεύτερου χαμένου τελικού, γιατί είναι στραπάτσο ψυχολογικό, παιδιά, είναι επίπονο το να φτάνεις μέχρι εκεί και να μην φέρνεις την κούπα, που η ομάδα έδειξε όχι απλά αντίδραση, έβγαλε όχι αντίδραση, έδειξε αντανακλαστικά, έδειξε ψυχικά αποθέματα και πήγε και σκούπισε το Περιστέρι και προχωράμε. Και τώρα θα πάμε με τους δύο, ξέρουμε τώρα έτσι, οι δύο αυτοί είναι, με τον ένα θα παίξουμε εμείς από τους δύο, ξέρουμε τι θα γίνει. Παλέψουμε όσο μπορούμε. Έχουν προϋπολογισμούς μικρών αφρικανικών κρατών. Μεγάλων, όχι μικρών, μεγάλων κρατών. Και έτσι και δουν ότι πας και λίγο, λίγο μπορέσεις, λίγο αμέσως σου τραβήξουν τα... Γράφει ο Λάρη, πέρα από αυτό η διαφορά ήταν συν 12 και έλεγε μετά από κάθε καλάθι, λέει, του Πίτζον πλησιάζει το Περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Και κάθε καλάθι μόνο που δεν έμπαινε μέσα, μόνο για τον Μπέβερλι τόλμησε να πει κάτι. Άσχημο. Άσε, λέει, για πιτσίλκα κατά πατέρα και γιος. Έτσι είναι. Παιδιά, όπως βλέπετε και στη διαιτησία, είναι όπως στη μοναρχία. Ο βασιλιάς, ο γιος του βασιλιά, ο πρίγκιπας, να πούμε κατά, η Ελισάβετ, ο Κάρολος, μετά να πούμε, όπως το λένε, ο γιος και ο γιος του γιου κτλ. Το ίδιο πάει, παιδιά, και στα κόμματα. Ο αρχηγός, ο γιος του αρχηγού, ο ανιψιός του αρχηγού, έτσι, οικογενειοκρατία, το ίδιο και στη διαιτησία. Που βέβαια καταλαβαίνετε, έτσι, καθαρά μόνο από αγάπη στην διαιτησία. Ούτε ότι βγάζουν λεφτά φανερά και κρυφά, ούτε ότι κάνουν περιουσίες από τη διαιτησία. Αλίμονο, είναι η αγάπη για το άθλημα, η ανίποτη αγάπη που ξεχυλίζει. Που ξεχυλίζει. Αυτά. Τώρα, το μυαλό μας είναι σε δύο αγώνες. Ο ένας είναι το Σάββατο, στο Παλατάκι, στο Βόλεϊ, στο Παλατάκι Παύλα Ηφαίστειο Παύλα Καζάνη. Σε αυτό το μάτς που θα πρέπει να έχουμε μία εμφάνιση ίδια με αυτή στο μέτς, μόνο που να έχει διαφορετικό τέλος αυτή τη φορά, αλλά όπως τους κοιτάξαμε στα μάτια εκεί, κάναμε το 1-2 και παλέψαμε και στο τέλος σου μένει μια πικρή γεύση ότι δεν πήρα την νίκη, μπορούσα να κάνω το break που λένε και στα χωριά μας, με τη διαφορά ότι θα είναι χιλιάδες κόσμου και θα πρέπει να υπάρχει κόσμος μέχρι και έξω στα χωράφια, έξω πίσω από το Παλατάκι. 5:30 το Σάββατο. Εκεί θα είμαστε. Ηφαίστειο, Καζάνη, να λιώσει ο Μουλοκτός για να γίνει το 2-2. Και επειδή δεν μας αρέσουν τα εύκολα, να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στην Αθήνα. Όπως το κάναμε πριν λίγα χρόνια μέσα στον Πειραιά. Τότε που αλλάζαν τις ώρες, το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα χάσουμε, για να βολέψει με τις φιέστες και τις συνέπειπταν το ποδόσφαιρο που είχε πάρει το πρωτάθλημα του Ακατανό με το βόλεϊ, να τελειώσει, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε, να πάρουν την κούπα και να πάνε και στο Καραϊσκάκης να κάνουν τη βόλτα με την κούπα και τα λοιπά. Ναι. Για κάτσε λίγο εδώ. Λέω τώρα, εγώ δεν έχω ακόμα κάμερα. Θα δούμε αν θα βάλουμε. Είμαι πολύ επικίνδυνος για να βάλω κάμερα. Και έτσι λοιπόν, σε δύο μάτς το μυαλό μας. Το ένα μάτς είναι αυτό του Σαββάτου. Το άλλο μάτς είναι αυτό της Κυριακής. Το ένα είναι στο βόλεϊ. Εντός. 5:30 στο Παλατάκι. Το άλλο είναι με τον Ακατανό την Κυριακή στο Καραϊτάβλης. Είπα χορηγούς. Ούτε καν. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 59 χρόνια. Κοντεύει 6 δεκαετίες ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης στα ηλεκτρικά. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης. Τι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Κινητό, τάμπλετ, ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, καταψύκτη, κουζίνα, αφιγραντήρα, σκούπα, χύτρα, air fryer, MP3 player. Ό,τι θέλετε, δύο όροφοι, παράδεισος. Γεια σας, τον κύριο Παμπουκίδη θα ήθελα βεβαίως, εμφανίστο Μάκης με το χαμόγελο. Είμαι ζουμουσάκι, είμαι αθλητήριος, είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ακροατής του City 106,1. Κάνε τα κουμάντα σου. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για το εξοχικό, για το χώρο εργασίας, εκεί θα το βρείτε. Να πάτε και στους άλλους όλους. Εμείς δεν θα σας πούμε ποτέ μην πηγαίνετε. Να πάτε. Αλλά στο τέλος αφήστε την ηλεκτρονέτ. Εκεί. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Δυο στενά παραπάνω. Η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. 26 χρόνια. Γλύφεται τα κροδάχτυλά σας. Πατάει τον όρκο αιώνιας εποχής από το κρέας. Ο Δαλάη Λάμα, να πούμε της εποχής. Ο Τιβετιανός μοναχός που είχε πει δεν θα ξαναφάω ποτέ κρέας. Μπαίνει μέσα και τσακίζει κάτι παντσέτες, κάτι σουβλάκια, κάτι σουτζουκάκια, να πούμε κάτι παϊδάκια, κάτι μπιφτέκια. Εξαιρετικά του όλα. Και έχω πει το μυστικό, δεν τα παίρνει όλα από ένα χασάπι. Ο κάθε χασάπις έχει τη δυνατιμή του. Άλλος είναι Champions League στην παντσέτα, άλλος είναι Champions League στο σουτζουκάκι, άλλος είναι στο σουβλάκι, άλλος είναι στο σουβλάκι κοτόπουλο, άλλος έχει απίθανο λουκάνικο, κάνει γύρα το πρωί και μαζεύει από τον καθένα τα καλύτερά του. Γι' αυτό και τον έχετε τόσο ψηλά. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και κοντά μας την πρώτη ώρα και τη δεύτερη και όλες και κάθε μέρα Σταματιάδης Τάσος. Πεζό Citroën. Χθες δώσαμε 4 υπέροχα φαρμακεία με τη νέα πατέντα. Αυτοί βρήκαν τρόπο να μας πάρουν πάλι λεφτά. Και θα ξαναδώσουμε όπως μου είπε. Πεζό Citroën. Αγίου Νέστορος 8. 5-11%. Το αυτοκίνητό σας αν είναι Πεζό ή Citroën. Δεν υπάρχει άλλος προορισμός. Αυτός είναι ο πιο έτοιμος, αυτός είναι ο πιο έντιμος, αυτός είναι ο πιο γνώστης, ο πιο ειδικός. Για Peugeot και Citroën. C'est beau. Oh là là, très joli aujourd'hui. Voulez-vous danser avec moi? Σταματιάδης Τάσος. Έλεγα λοιπόν ότι το μυαλό είναι σε αυτά τα δύο μάτς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα ήδη είναι Πέμπτη. Και θα φτιάξουμε κλίμα και για τα δυο αυτά μάτς. Το μυαλό είναι και στο βόλεϊ που πρέπει να γίνει το 2-2. Να μην έχει απόνερα στην ψυχολογία το πόσο κοντά φτάσαμε. Γιατί πολλές φορές σε παίρνει από κάτω η υπερπροσπάθεια και όταν έχει φτάσει μια ανάσα από το να κάνεις ένα break, ένα μεγάλο διπλό, μετά έχει επίπτωση. Και όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα θα πρέπει αυτό να το μετουσιώσουν σε κίνητρο, σε πάθος, σε ενέργεια. Και έτσι το Σάββατο να κάνουμε το 2-2 και να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στο βόλιο εκεί μέσα. Μπορούμε. Έχει σπουδαία ομάδα ο αντίπαλος. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Πολύ καλή ομάδα. Νομίζω και πέρσι ο Μουλοκτός το πήρε το πρωτάθλημα στο βόλιο. Νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Τέλος πάντων έχει πολύ καλή ομάδα. Αν και αυτό συνέχεια με τα σερβίς, δεν παίζεται βολή. Ο άλλος σηκώνεται και καρφώνουν συνέχεια με τους άσους. Εντάξει, οκ. Αφού έτσι παίζουν, καλώς. Εντάξει. Και μετά την Κυριακή πάμε στο Καραϊτάβλη. Θα πω πάλι εδώ γιατί κάποιοι θίγονται. Λέει να τον ήρωα, του αλλάζει το όνομα. Σεβασμός απεριόριστος στο μάγκα ήρωα Καραϊσκάκη. Καμία σχέση δεν έχει ο Καραϊσκάκης, ο ήρωας που έδωσε τη ζωή του για να είναι ελεύθερη πατρίδα, με αυτό το γήπεδο που το ονόμασαν έτσι. Καμία. Καμία απολύτως. Βρήκαν το όνομα από το προηγούμενο στάδιο, το πέρασαν σε αυτό και εκεί μέσα έχουμε ακούσει να βρίζουν, ας πούμε, τη Μακεδονία. Χωρίς να λέει κανένας καλά. Στο γήπεδο που έχει το όνομα του Καραϊσκάκη βρίζεται τη Μακεδονία, παράδειγμα. Λέω τώρα ένα που μου έρχεται. Άρα όταν λέμε Καραϊτάβλη αφορά 150% και μόνο το συγκεκριμένο γήπεδο, τη συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, τη συγκεκριμένη ομάδα. Τις πρακτικές της, τον τρόπο της και όλη της την ποιότητα στο πώς έπαιρνε για πολλά πολλά χρόνια τα πρωταθλήματα και ο καθένας χαρακτηρίζεται από την πορεία του. Είναι η ομάδα που ένα από τα κορυφαία της στελέχη ποδοσφαιρικά στη δεκαετία του 80-90 έλεγε ότι και το παιδί μου κλέβω στο τάβλι. Και το έλεγε που εμείς δεν θα τολμούσαμε ούτε να το πούμε ψιθυριστά. Αν έλεγε ένας δικός μας σπουδαίος παλέμος όπως είναι ο Αλεξανδρής, να πάρουμε έναν αντίστοιχο, ας πούμε, να έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Γκουερίνο, να έβγαινε ο Τουρσουνίδης, να έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Σαράφης, να έβγαινε ο Δημόπουλος, να έβγαινε ο Κωστίκος, να έβγαινε ο Παρίδης, όταν ήταν ζωή, έτσι. Να έβγαινε ο Σκαρτάδος και να έλεγε, παιδιά, εμείς για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και το παιδί μας κλέβουμε στο τάβλι. Ξέρετε τι θα γινόταν? Με το που θα τελείωνε η πρόταση, θα υπήρχε μια γενική κατακραυγή εις βάρος του. Εδώ, όχι μόνο δεν τράπηκε που το είπε, και το παιδί μου κλέβω στο τάβλι. Σοπάρε μάγκα. Σοπάρε. Με έπαρση. Με περηφάνεια. Με καμάρι. Άρα κάνεις και το παιδί σου κλέφτη. Αν εγώ βλαστημώ τα θεία μέσα στο σπίτι, τι θα πω στο παιδί μου? Μη βρίζεις τα θεία. Αν εγώ καπνίζω σαν φουγάρο μέσα στο σπίτι, θα γυρίσω να του πω τι? Μην καπνίζεις. Αν εγώ γεμίσω, ας πούμε, το σώμα μου με αλκοόλ, τι θα γυρίσω να του πω? Μην πίνεις. Χίλιες λέξεις είναι ένα παράδειγμα. Είναι τι κάνεις σαν πατέρας, σαν μάνα. Αν εγώ γεμίσω, ας πούμε, το χέρι μου και το κάνω μανίκι με τατουάζ, τι θα του πω? Μην κάνεις τατουάζ. Που δεν είναι το ίδιο το τατουάζ, έτσι, με το αλκοόλ, ξέρω, με τα ναρκωτικά, ξέρω εγώ, ή με την κλεψιά ή οτιδήποτε. Λέω τώρα το παράδειγμα που δίνει ο πατέρας. Τι θα του πω? Όταν λοιπόν ο άλλος λέει και το παιδί μου κλέβω για να κερδίσω, άρα είναι σαν λες το παιδί σου, έλα εδώ παιδί μου, να σου δίνω το παράδειγμα, σου δείχνω και τον τρόπο. Όπως έκλεψα εγώ εσένα, έτσι να κλέψεις και εσύ το δικό σου παιδί και έτσι να κλέψει και το δικό σου παιδί το δικό του παιδί. Έτσι να κλέψεις και όποιον μπορείς. Αυτή είναι. Επειδή τελευταία καταπιαστήκαμε λίγο παραπάνω με τη χάρτινη, δεν ξεχάσαμε τι είναι αυτή εδώ. Δεν ξεχάσαμε πώς το πήρε η χάρτινη. Από πού ξεκίνησαν όλα. Από τα δαγκωμένα χυλάκια. Από το κολάρο. Με τον ηθοποιό Γκάρθια. Με τη σερπαντίνα την ανοιχτή. Χαρτοτενία που ο Βλάκας πέταξε. Αλλά θέλω να πω. Από εκεί ξεκίνησε. Το θυμάστε. Πάμε να φύγουμε γιατί ήταν για 6 γκολ. Εκείνος ο αξιοθρήνητος Ολυμπιακός. Πάμε να φύγουμε, είχε πει τότε ο Μπαρμπασάβας. Το ξέραμε ότι έρχονται για να μην παίξουν. Με αυτούς λοιπόν παίζουμε, οι οποίοι τώρα τι έκαναν? Μετά από την τριάρα έβγαλαν τους πρωτοκλασσάτους, αυτούς με μουσι χωρίς μουστάκι, Αβραάμ Λίνκολν του ρεπορτάζ, και φωνάζουν και σκούζουν για τη διαιτησία. Κάθε φορά δεν το λέω. Το να μιλάει ο Ολυμπιακός διαιτησία Το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία είναι σαν να μιλάει για πυρασφάλεια ο Νέρωνας και για την προστασία των βρεφών ο Ηρώδης. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Μιλάνε για τη διαιτησία. Τους πήρε ο διαιτητής. Φαγώθηκαν, λέει ο Μπάμπα, offside. Ποιο offside? Το γκολ που έβαλε ο Κουλιεράκης, το είδατε? Αλλά εκεί δεν είχε κομμίνη και ποντίκι. Το είδατε το γκολ του Κουλιεράκη στο τελευταίο ματς Wolfsburg? Μιλούν αυτοί για διαιτησία. Ξεδιάντροπα, ρε παιδί μου. Εμείς θα ντρεπόμαστε, ρε. Πώς το λένε, θα ντρεπόμασταν να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Έτσι. Είμαστε έτσι σαν χαρακτήρες. Θα ντρεπόμασταν. Και όταν καμιά φορά τύχει να γίνει ένα στραβό, ένα λάθος σφύριγμα. Θυμηθείτε πόσο καιρό, ρε παιδιά, λένε για εκείνο το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία που έχει γίνει σφαγή. Σπάσαν τα πλευρά του Πασχαλάκη. Αποβολές, αυτά, ένας χαμός. Πόσα χρόνια έχουν και το λένε. Πόσα χρόνια. Που τέτοια έχουμε εμείς. 40 σε κάθε πρωτάθλημα. Να πούμε. Υπέρ τους. Για τον καθένα, όχι 40 συνολικά. 40 για τον καθένα. Πήγε και 31. Ούτε καν είδα την ώρα. Πάω στο διάλειμμα. Γυρίζω. Επιστρέφουμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Και είπαμε, κληρώνουμε και υπέροχο μπλουζάκι που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Τσέλιος Printworks. Επιστρέφουμε.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα, Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
1: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα,
5: και κάθε μέρα
1: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤ 106,1. Στις 11.
6: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα μούρα και το συμπύρινο ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση
7: Κελέσπο. Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
8: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
9: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
10: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
11: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Λίγο, λίγο.
1: Λιγάκι.
0: Έχω να σας ρωτήσω κάτι. Κάτι που στροβιλίζει μέσα στο μυαλό μου και σε λίγο ψιθυριστά θα το πω.

που θα βάζουμε είτε το τραγούδι, θα παίζει το σύνθημα. Θα λέω τι κατεβασιά στο μυαλό, τι γέννησε η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, τι σύνθημα. Τα παιδιά από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ, από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ στις Σέρες.

0: έβγαλαν και το πανό εκείνο. Που ξέρετε ότι έχω θέμα, παιδί μου. Έχω αδυναμία σε αυτό που το κάναμε και εμείς μπλοζάκι. Το ομάδα μου Αλίτσα Κωνσταντινοπολίτησα.
1: Και τώρα ένας νέος αιώνας μπροστά μας ξημερώνει. Στις επόμενες γενιές θα δώσουμε φλόγα ζωντανή.

0: Ελάτε, ελάτε. Όπως είπαμε, υπάρχει και σήμερα ένα υπέροχο μπλουζάκι που σας περιμένει. 10 θα κάνουμε την κλήρωση με αυτή τη φανταστική στάμπα. Να πούμε περιφερειακός Λαμπίκος, φρόνιμος, χαλαρουίτα, δεν βλέπω πουθενά κοκκινάδι. Όπως επίσης και στις γνωστές, να πούμε, Εγνατία, καθαρή, Τσιμισκή, καθαρή. Εδώ όμως στην Παπάφη έχουμε κάτι καθυστερήσεις. Όπως επίσης εκεί που η Παπάφη συναντάει τη Μάρκου Μπότσαρη, έχουμε δύο κοκκινάδια. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Θα σας έχουμε ενήμερους. 2-31-700-25-35. Θα έρθουμε σε λίγο στις γραμμές. Αυτό που κυκλοφορεί μέσα μας, στο μυαλό μας, στο αίμα μας, αυτό το οποίο είναι σαν ψήθυρος, είναι αυτό που αναρωτιόμαστε. Λες. Το λες. Όχι, όχι, εμείς πάμε για τη δεύτερη θέση. Η πρώτη δεν... Δεν γίνονται αυτά. Μάλλον δεν ξαναγίνονται. Αλλά ας πάω να κάνω εκεί μέσα αυτό που έχω κάνει περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα. Θα σκυλιάσουν αυτοί, θα έχουν και την αβάντα, θα λυσάξουν, διότι από το 1931 που έπαιζαν στο ποδηλατοδρόμιο με κάρβουνο κάτω το γήπεδο, από το 1931, 8 χρόνια μέσα σε αυτά τα 95 πέρασαν χωρίς να μας κερδίσουν ούτε μία φορά. Φέτος είναι 3 νίκες, μία ισοπαλία. Ναι, μέσα έξω, κύπελο, πρωτάθλημα, αυτά. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα σκυλιάσουν. Εύκολο δεν θα είναι. Ένας από όλους, θα πω τώρα αυτά που μπορώ να πω. Ένας από όλους που πήγαν σαν αντιπροσωπεία αρχηγών στο Πόρτο Καράς και άκουσαν τις πολύ δυνατές κουβέντες του Ιβάν, ένας από όλους που άκουσαν τον κύριο Γιάννη, έδωσε και μία υπόσχεση. Το πρώτο μέρος το υλοποίησε ήδη. Παρακολουθώντας το μάτς με τον Ακατανό την Κυριακή, ξέρετε πολύ καλά ποιος από όλους είναι και τι λόγο έδωσε. Όχι ότι οι υπόλοιποι ήταν αδιάφοροι, αλλά ένας από όλους που σας είχα πει, επιστρέφοντας, ειδικά ο Κοντοπούτ, γιατί αισθανόταν και τύψεις για τον τραυματισμό του. Δεν τραυματίστηκε μέσα στο γήπεδο, δεν ήταν θλάση, δεν ήταν... Ένιωθε ότι με την απροσεξία του στέρισε τις υπηρεσίες και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου πολύτιμες για την ομάδα του. Το ήξερε. Σας είχα πει λοιπόν ότι δεν ξέρω τι θα κάνουμε, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Ότι αυτός ειδικά θα σκυλιάσει στα 4 μάτς στα play-offs. Τα εναπομείναντα, γιατί στο ένα επέστρεψε και στον τελικό δεν ήταν έτοιμος. Ξεκάθαρα. Σε αυτά τα μάτς που απομένουν, σε αυτούς τους αγώνες που απέμεναν, θα σκυλιάσει, είχαμε πει. Σε αυτά τα παιχνίδια. Μέσα με Ακατανό, έξω με Ακατανό, μέσα με ΑΕΧ, έξω με Μιλοχτώ. Σε αυτά τα 4, όταν επιστρέψει, να ξέρετε, αυτό θα σκυλιάσει. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Το είδατε ήδη. Τι έκανε ο Ζίφκοβιτς. Έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ειδικά αυτός. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα που γυρίζοντας θα σκυλιάσει. Γιατί νιώθει ότι χρωστάει κάτι. Και αυτός λέγεται Γιώργος Γιακουμάκης. Ο οποίος μας έδειξε όλο το πρώτο διάστημα ότι βρήκαμε επιτέλους το φόρ που θέλαμε. Μια ψυχάρα, ένα παστελωτή, έναν μαχητή, έναν που βγαίνει, μαρκάρει, πασάρει, σκοράρει, μάχεται, δίνει ό,τι έχει και δεν έχει, έναν τέτοιο. Αλλά νιώθει ότι και με το χαμένο πέναλτι στην ΑΕΧ στέρισε εκείνη την ημέρα κάτι από την ομάδα. Μετά έρθαν και οι τραυματισμοί, Γι' αυτό λοιπόν σκύλιασε, δούλεψε, πάλεψε να είναι έτοιμος στα δύο τελευταία μάτς. Ξέρετε ποιο μάτς είναι το προτελευταίο, ε? Ξέρετε πού και με ποιον. Γράψτε το από τώρα. Σας το λέω από σήμερα, σας το λέω. Δεν ξέρω αν θα σκοράρει. Μακάρι και να σκοράρει κιόλας. Αλλά ο Γιακουμάκης, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, επειδή βγήκαν οι περίεργοι, οι γλωσσίτσες αυτές, οι κασάνδρες, οι τοξικοί, να του πούνε ότι δεν επίτηδε το χασε, ξέρω, είναι οι ίδιοι που λέγανε ότι έχει τατουάζ. Δικέφαλο αετό. Και τον έβαλε ο αδερφός Πανάκας μέσα στο αεροπλάνο που έτυχε να επιστρέφουν μαζί από τη Γερμανία και του λέει: σήκω στο μανίκι. Τι, σήκω στο μανίκι! Σήκωσε να δω κάτι. Πρέπει. Επειδή εμείς μιλάμε για σένα με όλη την αγάπη. Δεν μας ενδιαφέρει που έπαιξες. Ποτέ δεν προκάλεσες. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ δεν έπιασε τον πάουξο στόμα σου μειωτικά. Πρέπει όμως να δούμε αυτό. Έχεις χτυπημένο το χάρτινο πρωτάθλημα στον μπράτσο. Τι είναι αυτή, λες, τι λες, δεν υπάρχει. Και σήκωσε και έχει κάτι άγκυρες, κάτι βάρκες, κάτι λιοβασιλέματα, να πούμε κάτι θάλασσα, κάτι βουνά. Και το κυριότερο, το απέδειξε καταθέτοντας κάθε εκμάδα δύναμής του μες στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω πάρα πολύ να μείνει ο Γιακουμάκης. Και πρέπει να μείνει ο Γιακουμάκης. Το ότι θα έφερνα και έναν άλλον τεράστιο φορ, να έχω δύο, χωρίς να έχουμε κανένα παράπονο, ούτε από το Γερεμέγεφ, ούτε από το Μύθου, αλλά εφόσον θέλουμε να πάμε να παίξουμε στο Champions League, στα Σεντόνια, φέρε έναν τεράστιο μπροστά. Θα λέμε τώρα, δεν είπαμε αυτά όλα μετά τις 17, αλλά τώρα λέω, ένας λοιπόν ο οποίος θα θελήσει, ειδικά στο μάτς με την ΑΕΚ, γιατί ξέρει επίσης και ο ίδιος από πού προήλθαν οι περισσότερες συκοφαντικές αναρτήσεις. Κάποιες εντός πόλης, εννοείται, πονεμένοι, κάποιες όμως προήλθαν, κάποιες εκπορεύτηκαν μέσα από αεξίδικα site, σελίδες, ανώνυμες, ψεύτικα προφίλ κτλ. Ότι αυτός ήταν αεξάε, ο αεξής σας χελασπώνει, τσιμπάνε και μερικοί δικοί μας. Δηλαδή, σου ρίχνει ο άλλος το τυρί και εσύ πας στη φάκα, ρε, βάζει το κεφάλι μέσα. Δεν το καταλαβαίνεις. Γέλα μαζί του και προχώρα, ρε. Μην παίζεις το παιχνίδι του. Αυτοί λοιπόν ήθελαν να κάνουν ζημιά και στον ίδιο προσωπικά, γιατί ποτέ δεν τον εκτίμησαν και ποτέ δεν κατάλαβαν τι είχαν. Δεν ήταν βέβαια και τόσο δουλεμένος, δεν ήταν και σαν προσωπικότητα τόσο έτοιμος. Η πορεία χρόνων έξω τον έκανε αυτό που είναι σήμερα. Ένα σπουδαίο επιθετικό. Θέλει λοιπόν, επειδή βάλαν και αυτοί όχι νερό στο μήλο, λάσπη στο μήλο για να κυλιδώσουν τον παίχτη μας, τους χρωστάει μια απάντηση. Γι' αυτό και όταν είδα ότι προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς η αποθεραπεία του και μάλλον προλαβαίνει τα δύο τελευταία, έλα, να του το πεδίο, πάρ τους μόνος σου εδώ μέσα. Αυτούς που σε έπιασαν στο στόμα τους, το βρώμικο, πάρ τους μόνος σου, Γιακουμάκη, κριτήκαρε, καθάρισε το μόνος σου, αυτό το παιχνίδι μόνος σου, πάρ τους. Σάρωσέ τους. Ειδικά σε αυτό το μάτς. Και ξέρουμε και επίσης πόσο πολύ ήθελε να παίξει στον τελικό. Πόσο διψούσε να παίξει στον τελικό. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Όταν λοιπόν χειρίσεις, έχεις δύο μάτς. Μακάρι να έχουμε πάρει αυτό το διπλό στο Καραϊτάβλη. Για να έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα δύο μάτς. Έτσι κι αλλιώς θα έχουν τα δύο τελευταία μάτς. Αλλά πάρε και εσύ τον ΠΑΟΚ από το χέρι. Και τα μάτς που δεν μπόρεσες να είσαι εδώ, βγάλε όλο σου το πάθος, όλη σου την τρέλα σε αυτά τα δύο μάτς. Μαζί με τους άλλους δύο που πήραν τον ΠΑΟΚ από το χέρι προχθές. Τον Κοντοπού Ταντρίγια και το μικρό μάγο που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Εννοείται. Μαζί και ο Ζαφίρης που σκύλιασε και έκανε χιλιόμετρα, εννοείται και ο υπέροχος Γερεμέγεφ, value for money, εννοείται, κανένα παράπονο από την ομάδα, από όλους, έτσι, κανένα παράπονο, και από τον τεράστιο Παυλένκα που θα είναι σε αυτά τα μάτς βασικός. Αυτά έχω στο μυαλό μου και όλο αυτό που κάθε τόσο λες. Μόνο και μόνο οι κάτω που ξέρουν ότι αναρωτιόμαστε. Είπα, κατεβαίνει η σταγόνα υδρότα από το Σβέρκο, που έχει δίπλα στους Σβέρκους τους, 3 και 4, κατεβαίνει τη ραχοκοκαλιά και χάνεται στην κολοχαράδρα του υδραυλικού, στο δίπλωμα. Εκεί που όταν έρθει υδραυλικός και δεν σκύψει και αν φοράει μποξεράκι, σόβρακο και είναι σφιχτή η ζώνη του, συγγνώμη, σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να φύγετε. Μα μπορείτε να φύγετε. Ορίστε, πάρτε και τον κόπο σας που ήρθατε. Δεν θέλω να κουμπίσετε τη βρύση. Μα σας παρακαλώ, περάστε έξω. Μα πω, σας παρακαλώ. Έρχεστε εδώ και μου λέτε ότι είστε και υδραυλικός. Μα είμαι, σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ. Η ποποχαράδρα είναι το πτυχίο στον τοίχο. Τέλος. Έχεις ποποχαράδρα. Πιάσ' τη βρύση, λίστη. Βγάλε τους σωλήνες από τους τοίχους. Κάνε κατασκευές. Κάνε τα μαγικά σου. Ζωγράφισε. Θέλξε, εντυπωσίασέ με. Αλλά όχι να σκύβεις και να είναι σφιχτή η ζώνη. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι. Αυτά λοιπόν. Έρχομαι σε εσάς, πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, υπέροχο, καταπληκτικό μέρος για τα ζωάκια σας, για το κατοικίδιό σας, zoopat.gr. Εκεί θα πάτε, από το 1967 είναι ο Γιώργος. Ό,τι θέλετε, μπείτε και στο κατάστημα το φυσικό στην Αγίου Νέστορος 8, δίπλα στο Αματιάδη. Μπείτε και στο ίντερνετ zoopat.gr να δείτε το e-shop, κάντε παραγγελίες. Από 25 ευρώ και πάνω η παραγγελία, δωρεάν τα μεταφορικά. Ό,τι θέλετε για τον κατοικίδιο φίλο σας υπάρχει εκεί. Από τροφές, από κολάρο, από ξέρω εγώ, από σπιτάκια, από πανεράκια, από ό,τι υπάρχει ρε παιδί μου, ό,τι υπάρχει. Είτε είναι σκυλάκι, είτε γατάκι, είτε είναι καναρίνι, είτε είναι παπαγαλάκι, είτε είναι χάμστερ, είτε είναι κουνελάκι, ό,τι έχει ο καθένας. Και το αγαπά. Αγάπη για το κατοικίδιο. zoopat.gr. Έρχομαι σε εσάς, έρχομαι στις γραμμές, θυμίζουμε, κληρώνουμε αυτό το μπλουζάκι με την υπέροχη στάμπα. Είναι ένα από αυτά που του είπα, Στέλιο, κάνε και ένα για μένα. Είναι αυτό που λέμε, το ζήλεψα με το που το είδα, γιατί μπήκα στο διαδίκτυο και έχουν ανεβάσει, όπως και το κομμάτι που ακούσαμε πριν. Επίσης η βερσιόν που βάζει ο Ηλίας το βράδυ στη Βαριά Φανέλα είναι εξαιρετική και αυτή μου αρέσει. Έτσι και με τις τάμπες, γιατί έχει εκατοντάδες τάμπες για τα 100 χρόνια, αυτή εδώ μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Γι' αυτό την κάναμε μπλουζάκι, δεν υπάρχει στο εμπόριο, θα φτιάχνουμε εμείς, είπαμε, Τσέλιος. Πάμε σε εσάς, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλώς τον Θοδωρή. Αλώστον.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αλώστον.
1: Ακούμε ότι σήμερα, Κωστή, κλείνουν 2 χρόνια χωρίς τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Λατζαρά.
0: Α, σήμερα είναι. Ναι, έχεις σήμερα δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
1: Έχει γράψει εκπληκτικό άρθρο ο Πανάκας.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό.
0: Θα μπω να το διαβάσω. Τι, δεν το συζητάμε.
1: Εκπληκτικό.
0: Θα μπω να το διαβάσω.
1: Μπράβο, ρε. Κώστα, είσαι απίστευτο.
0: Άστο, φίλε. Γι' αυτό λέμε, είναι αδερφός.
1: Ύμνος.
0: Λοιπόν.
1: Να το πούμε.
0: Αυτό που λέει αντίο, φίλε.
1: Ναι.
0: Το έχει ανεβάσει την ημέρα που έφυγε ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, υπάρχει μια φωτογραφία που την έχετε δει κι εσείς. Είμαστε στη Νέα Ηράκλεια στο Μανάβη. Εγώ, μάλλον αλλιώς, ο Μανάβης,
1: ναι,
0: ο Τζατζαράς, ναι. Ο Ραγκάτσης και εγώ. Ο ένας έφυγε. Ο άλλος έφυγε. Ο τρίτος πήγε και γύρισε. Και να έχει υγεία ο Ραγκάτσης, ποτέ να μην έχει θέματα το παιδί. Αυτή η φωτογραφία και μου το υπενθύμησε κάποιος τότε που δεν ήξερα αν θα υπάρχει κακοήθεια ή όχι. Έτσι, μου λέει, ρε εσύ, αυτή η φωτογραφία, τι κατάρα, τι μάτι, τι γλωσσοφαγιά, μου λέει σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Και
0: το συνειδητοποίησα, όντως δεν το είχα σκεφτεί, ρε παιδί μου. Γιατί για μας και για τον Νικόλα και για τον Ράγκα ήταν μια πολύ, πολύ σπουδαία στιγμή. Πήγαμε και καθίσαμε τρεις ώρες και φάγαμε με το Μανάβη και μας είπε ιστορίες. Και άλλο να βγαίνει στην εκπομπή, έβγαινε στην εκπομπή ο Μάκης, έτσι. Αλλά άλλο να είσαι εκεί, φίλε, να τον βλέπεις να σου μιλάει, να σου κουμπάει το χέρι στην πλάτη, αυτό το τεράστιο χέρι, και να σου λέει κουβέντες.
1: Και άλλο να... με τη Διάνα.
0: Νίκος Τζατζαράς, δεν θα υπάρξει άλλος. Το έχω πει, κάθε τόσο τον αναφέρω. Λυπάμαι πολύ που τον ξέχασαν διάφοροι και δεν τον μνημονεύουν πια. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτή η συχνότητα, το 106.1, πρώην City of Primo, μετέπειτα City, αυτός ήταν που με έφερε εδώ. Δεν το ξεχνάω ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάω ποτέ. Το λίγο που συνεργαστήκαμε, τις κουβέντες που κάναμε.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άστο. Το επενθυμίζουμε πάντα. Και αναντικατάστατος. Δεν υπάρχει άλλος Τζατζαράς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει άλλος. Το ύφος του, ο τρόπος του, τα ελληνικά του, το σκεπτικό του, το παοξιδηλίκι του, το πώς μιλούσε στο ραδιόφωνο, το πάθος του, η καθαρότητά του, η άγνοια κινδύνου. Για αυτά που έλεγε.
1: Το πώς θα μια μέρα το Μαρινάκι στην Τουμπά.
0: Τι λες τώρα, φίλε, δεν υπάρχει. Τι να πω.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα, Κωστή, θα πούμε σε πολύ συντομία. Θα κάνω μια υπενθύμηση στον κύριο Σαββίδη. Πρόεδρό μας, τον αγαπάω, έτσι τον λατρεύουμε. Έτσι. Θα του πούμε πώς δίνονται τα γήπεδα σε κάποιους. Γιατί το θέμα της Νέας Τούμπας είναι κάτι που μας καίει όλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα γήπεδο στην Αθήνα, παλιά Κωστή, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τότε, το 2004. Και αποφασίστηκε το γήπεδο να γκρεμιστεί και να γίνει καινούριο. Έλα όμως το κράτος δεν μπορούσε να λάβει τα έξοδα, τα 60 εκατομμύρια. Και τι έκανε. Παραχώρησε. Παραχώρησε το κήπεδο αυτό.
0: Τι ωραία.
1: Ο άνθρωπος που το παραχώρησε το κράτος, τρελός ήταν να δώσει 60 εκατομμύρια. Τι έκανε λοιπόν για τραπεζικό δανεισμό. 60 εκατομμύρια ο τραπεζικός δανεισμός. Το κήπεδο παρέμεινε στο κράτος. Ήταν παραχωρημένο στο δικαιούχο. Ωραία. Το δάνειο δεν ξεπληρώθηκε. Λήξη πρόθεσμο. Το έχει τώρα το value της Eurobank. 220 εκατομμύρια. Στην ουσία, ποιος χρωστάει τα λεφτά, ρε παιδιά. Ο καινούριος ο δικαιούχος ή το κράτος χρωστάει τα λεφτά. Να πώς δίνουν τα γήπεδα. Έτσι. Και για να γίνει η Νέα Τούμπα, με δικά μας λεφτά,
0: με δικά μας
1: χρηματοδότηση, θα μας βγει το αίμα, Κωστή.
0: Θα μας βγει. Έχει μπει έστω και μία. Έχει μπει μία βίδα στο Καφτατζόγλιο, ενημερώστε με.
1: Η Νέα Τούμπα είναι το σημαντικότερο απ' όλα.
0: Μπήκε καμία βίδα στο Καφτατζόγλιο. Βγήκε βίδα.
1: Ορίστε.
0: Το βλέπετε το βοτανικό που βάζουν φωτογραφίες. Έτοιμη η κερκίδα.
1: Έτοιμος θα είναι.
0: Τρέχουν.
1: Εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά, να πει. Τι γίνεται εδώ.
0: Τρέχουν.
1: Τι είμαστε, πολίτες γάμα κατηγορίας μας. Τι είμαστε.
0: Αν τι είμαστε, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα ματώσουμε, φίλε.
1: 150 εκατομμύρια τα σώματα στο τραπέζι, πάρτε τα.
0: Θα ματώσουμε.
1: Προχωράμε το γήπεδο.
0: Αλλά δεν θα κάνει ο Πόντιος. Δεν θα κάνει πίσω. Κάποια στιγμή, μπορεί να γυρίσει και το μάτι. Γράψτε το αυτό.
1: Δες, Πρόεδρε μου, πώς δίνονται τα γήπεδα σε κάποιους.
0: Έτσι
1: που τα χρωστάνε.
0: Αυτό.
1: Ποιος χρωστάει το κράτος, χρωστάει το ίδιο το κράτος.
0: Αυτό.
1: Μας δουλεύετε, ρε.
0: Στο ΣΕΦ, τώρα που δόθηκαν πάλι πόσα εκατομμύρια για να το φτιάξουν που έσταζε νερά, οι Αγγελοπούλοι δεν τους έχει δοθεί το γήπεδο. Τους πληρώνουν και τις...
1: Την
0: κατασκευή τώρα, ας πούμε, τις επιδιορθώσεις. Εκατομμύρια τώρα, έτσι. Πακτολός.
1: Ένας να κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά μια φορά για το πώς στήθηκε η ταπασοφιά αυτή.
0: Άστο. Άρα κατακαεμένη Θεσσαλονίκη. Άρα Σαλόνικα, φτωχομάνα.
1: Θα πάνε φυλακή πολύ.
0: Έγινε, Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε. Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα,
0: Κωστή. Καλώς την Μάλαμα.
2: Αχ, αγαπημένα μου, αχ, Θοδωρή μου. Κωστή μου, αγαπημένε. Αυτοί, εκεί πέρα κάτω, δεν είχαν ποτέ, και το έχουμε πει, φιλότιμο, αξιοπρέπεια, τίποτα ποτέ τους. Την αξιοπρέπεια την είχε μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Από την πρώτη μέρα.
2: Μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Από την πρώτη μέρα.
2: Από την πρώτη στιγμή. Εχθές πήγα να πάρω το ψωμί. Και στο καφενείο απ' έξω ήταν παιδικοί φίλοι της ηλικίας μου, με τον Γρηγόρη την ηλικία, και καθόντουσαν και με είδαν. Εγώ φορούσα του ΠΑΟΚ τη φόρμα και φωνάζουνε. Αυτά όλα τα παιδιά των σοσιαλιστές του ΠΑΟΚ είναι μελά. Και σταυροπολίτες από τα θαλάματα οι γονείς. Έλα ρε μάλαμα να κεράσουμε ένα καφέ. Ένα λαμάκι, έλα να κεράσουμε ένα καφεδάκι. Όχι, λέω, θα έρθουμε να σας δω. Τι κάνετε, καλά ρε, μου λέει ο Γαρδέλης. Πάντα σε βλέπω, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Πετιέται ο αγοράκης ο Αμερικάνος. Και του λέει, τι δεν λέει, προχθές να δεις, πήρε τηλέφωνο, παίρνει τον Τσατσαρό, λέει, εγώ λέει την ακούω, λέει, συνέχεια. Και του λέω, ναι, παίρνει λίγο τον Τσατσαρό, λέει, τηλέφωνο, λέει, την ακούω, λέει, συνέχεια, δεν μάλαμα. Τα λες, λέει, μα αγόρι μου γλυκό, του λέω, αυτά τα έχουμε ζήσει.
0: Δεν λέμε κάτι που το βγάζουμε από τη φαντασία.
2: Δεν τα ζήσουμε τώρα μόνο.
0: Να, ακριβώς.
2: Μου λέει, θα σου στείλω μια θα σου δείξω μια φωτογραφία. Λέω, τι φωτογραφία. Είναι ο θείος ο Παναγιώτης και με δείχνει μία φωτογραφία του 50 τόσο με τα λεωφορεία εκείνα
0: που
2: γίνανε εκδρομή.
0: Καραβάνια.
2: Δηλαδή, θα τη στείλω. Μου την έστειλε στο Instagram.
0: Να,
2: και δεν ξέρω πώς μπορώ να το στείλω στο Viber.
0: Κάτι μία αποθήκευση στο κινητό σου και από την συλλογή φωτογραφιών, από εκεί θα μου τη στείλεις. Κάτι αποθήκευση
2: εγώ
0: από Instagram.
2: Θα τη στείλω, Θα έρθουν τώρα οι εγγονοί μου, θα έρθουν.
0: Θα χαρώ πολύ.
2: Και θα τη στείλω.
0: Ναι.
2: Και θα διαβάσεις τι γράφει επάνω στο λεωφορείο.
0: Βεβαίως.
2: Ταμπέλα. Να την έχεις και να την βάλεις στο αρχείο σου. Αυτή η φωτογραφία εκεί με το μουστάκι, ο ψηλός είναι ο θείος μου, ο Παναγιώτης. Είναι παλικάρι.
0: Μπράβο ρε μάλαμα.
2: Και όλοι οι άλλοι σταυροπολίτες.
0: Και όλοι.
2: Είναι οι άνθρωποι που δώσαν πραγματικά το αίμα. Και όταν ακούω αυτό το τραγούδι, τα ταξίδια που λένε, Κωστή, συγκινήθηκα. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και όλα τα τραγούδια και αυτό που έβαλες προηγουμένως τα παιδιά. Όλα. Από τη γέννα. Από τη γέννα, Κωστή. Ήταν οι πατεράδες μας από τη γέννα και γίναμε κι εμείς από τη γέννα και γίναν τα παιδιά μας από τη γέννα και τα εγγόνια μας από τη γέννα.
0: Έτσι,
2: και συνεχίζεται. Αυτό, Κωστή μου, είναι ΠΑΟΚ. Να το ξέρεις. Μες το αίμα μας, μες στη ψυχή μας, μες στην αγκαλιά μας. Και πάντα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ειλικρινά και στα εύκολα και στα δύσκολα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
2: με τη νίκη την Κυριακή.
0: Γεια σου μαλαμά μου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάω κατευθείαν στο διάλειμμα. Την άπηση.
3: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
8: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
9: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
10: City 106,1. Συνεχίζει.

Ράικο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Η Ήρια στρώμηνε μαζί μας αυτό το εκπληκτικό στρώμα. Διπλό στρώμα, μόνο 289 ευρώ, παιδιά. Ναι, λέμε τώρα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και αν δεν έχετε να δώσετε τα 289 όλα μπραφ, ντούκου με τη μία, το σπάει η Ήρια Στρώμο Κιάτας, ο Χρήστος, σε 3,96 άρια. Με 96 ευρουλάκια παίρνετε στο 2311-298-908 και έφτασε το στρώμα στο σπίτι σας, όπου και αν είστε στην Ελλάδα. Βάλτε την καρφίτσα να πάτε πίσω από τους λαζαριστές, θα κάνετε τεστ ξάπλ. Κοντά μας η Αρματούρα, κορυφαία εταιρεία σε συμπληρώματα διατροφής. Ο Δημήτρης Μπουλίβας έχει φτιάξει μια εταιρεία βραβευμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Να για το, με το Βιουσίτ για τις ιώσεις. Να με το Σπερμοντρέντ για την αδρική γονιμότητα. Μπείτε στο αρματούρα.gr να δείτε τι σημαίνει αρματούρα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Θωράκιση σημαίνει, πανοπλία σημαίνει. Κοντά μας Φυτάς, Κωνσταντίνος. Εκεί, καυσόξυλα το χειμώνα. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ψισταριές, σούβλες, κάφες, για ό,τι θέλετε. Για το αρνί, για το κοκορέτσι, για μπριζόλες, για παΐδια, για παντσέτες, για ό,τι θέλετε, για ό,τι γουστάρετε. Όλα τα παρελκόμενα για τα μπάρμπεκιου και κάρβουνα μεγάλης διάρκειας. Και εννοείται υγραέρια, ψισταριές και έπιπλα κήπου εξωτερικού χώρου, υπέροχα έπιπλα κήπου στην Όλγας 206. Αυτός είναι ο αυθεντικός Φυτάς. 411-636. Και κοντά μας Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ο νούμερο 1 στην Τέντα εδώ και 40 χρόνια. Τέντα Home, ο αυθεντικός Κατουρτζίδης. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Τα καλύτερα πανιά, η καλύτερη εξυπηρέτηση. Σας περιμένω, Γιάννης Κατουρτζίδης. Να λέτε όταν τηλεφωνείτε ότι άκουσα τον Κωστή που λέει για σένα. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Τέντα Home. Για το σπίτι, για το εξοχικό, για επιδιορθώσεις, για νέα τέντα, για χειροκίνητη, για μηχανοκίνητη, αυτόματοι μηχανισμοί, σόμφι, τα πάντα, τα πάντα. Το έχει πει και ο Έλβης, όπως είπαμε. Love me tenda. Πάμε σε εσάς. Πάμε. Είπαμε, κληρώνουμε αυτό το υπέροχο μπλουζάκι με τη στάμπα που βλέπετε.

0: βέβαια. Γιατί να μην είσαι.
1: Προχθές πήγα πάω στο σούπερ μάρκετ και επίτησε εκεί πέρα που πρέπει να στο τόφιο Παπαμαθεάκη.
0: Ο Παπαμαθεάκης, δεν είναι.
1: Και μου λέει θα στείλαμε λέει το κύπερο.
0: Εντάξει,
1: του λέει θα...
0: Αφού...
1: Το δώσαμε για να χαρείτε το εγώ.
0: Αφού δεν παίξαμε εμείς τίποτα.
1: Αλλά θα την κάναμε μου στη μικρούση, στη μικρούση, στη ομαδάρι μας. Θα την κάναμε του λέω, ε. Φάγατε 4 μέσα από την ΚΑΠΑ 15, φάγατε 6 από την ΚΑΠΑ 17 και φάγατε κι άλλο 1 από την ΚΑΠΑ 19.
0: Παρηγοριά.
1: Μου είπε αυτός, ε.
0: Παρηγοριά, παρηγοριά. Έπρεπε να το πάρουμε... Άσε, τώρα τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε το. Μας πονάει ακόμα. Μανώλη, εμένα δεν μου έχει φύγει στεναχώρια, να ξέρεις.
1: Θα πάει γύρω με τα πέντε. Αλλά τώρα αρχίζει αντεπίδεση με αυτή την Κυριακή.
0: Άντε να δούμε, άντε. Λες.
1: Λες. Αυτή την Κυριακή θα παίξει στα δυο τελευταία παιχνίδια ο Γιακούμαρος.
0: Να παίξει ο
1: Γιακούμαρος. Έτσι, έτσι.
0: Θα σκυλιάσει.
1: Και έχουμε και το Γερεμέγε που παίγει.
0: Μια χαρά. Τίμιο.
1: Και έχουμε και τον άλλο, τον Κωνσταντέλια που.
0: Μάγο. Πήρε μπρο.
1: Πώ τάσε στο Ολυμπιακό. Δέκα του δίγη του Αντέλια, βάλτε λε μέσα.
0: Έτσι ακριβώ.
1: Του δεν βάλα λουκούμι του δεν τα έδωσε.
0: Λουκούμι. Και αυτό ταλαιπωρήθηκε, τώρα βρήκε έστω την ίστατη στιγμή να βρει τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ λέω ότι θα κάνουμε τρία στα τρία. Αλλά γύρω που δεν θα παραδυναϊκό να κερδίσει και πέρα τη δάρη. Δεν ξέρει που πέρα το
0: Δεν έχω πολύ ελπίδα εκεί. Βέβαια θα το ίδιο έλεγα και στο προηγούμενο μάτς και πήραν χ με 15.
1: Ελπίδα λοιπόν να δούμε. Είναι τελευταία.
0: Γι' αυτό λέμε λες. Δεν εξαρτάται από εμάς μόνο δυστυχώς.
1: Και το άλλο. Ο Θεός να πάσει τον Νικόλα τον Ζασαρά. Με αυτού ξεκίνησα να ακούω στη Θεσσαλονίκη μέσω του κινητού. Καθόμουν εδώ 11 η ώρα που έκανε την εκπομπή, 11 με 12 έκανε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πρωί έκανε ο... Πώς τον είπες ο...
0: Έκανα 7-9 εγώ, 9-11 έκανε ο Ραγκάτσης και μετά αναλάβανε ο Τζατζάρας.
1: Ήταν το κατιόλις ο Ραγκάτσης, μας έλεγε τα ξένα πρωταθλήματα, τα σχολεία εκεί πέρα. Ήταν το κατιόλις ο Ραγκάτσης. Πού βρίσκεται τώρα ο Ραγκάτσης, μας έχει γεύσει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Δεν κάνει ραδιόφωνο, δεν κάνει, κάνει ιντερνετική εκπομπή. Κάνει τηλεοπτική, ιντερνετική εκπομπή. Όχι στο. Δεν κάνει ραδιόφωνο.
1: Το κάτι άλλο, μα.
0: Εξαιρετικός είναι ο Ραγκάτσης. Είναι ένας εξαιρετικός. Λείπει, είναι ένας ραδιοφωνατζής που λείπει.
1: Αν δεν ακούω τον Νικόλα, δεν έφευγα να κάνω βόλτα να περπατήσω.
0: Όλοι μας. Άστο.
1: Ήταν το κάτι άλλο. Τα έλεγε στα ίσα, στα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν φοβόταν κανένα. Τελευταίες εκπομπές έκανε από το σπίτι, από το υπόγειο, έλεγε.
0: Όσο μπορούσε. Αφού τον έφαγε, λέει. Η αρρώστια τον έφαγε, τον νίκησε.
1: Εγώ παρουσίασα όλες τις εκπομπές. Δεν ήταν το κάτι άλλο.
0: Πολύ σπουδαίος. Αναντικατάστατος. Δεν θα υπάρξει ποτέ δεύτερος.
1: 7,5 τα παιχνίδια, 7,5!
0: Ναι. Το βόλεϊ 5,5. 5,5 το βόλεϊ. Το βόλεϊ το Σάββατο 5.30.
1: Στάσου, παίζουμε και σήμερα.
0: Σωστά. Εκτός. Ναι, πάμε να το γυρίσουμε. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, είναι τα παρακολουθώ όλα τα πράγματα.
0: Όλα. Μπράβο.
1: Και έχει παοξίδικο.
0: Μπράβο.
1: Και εδώ είναι το πιτσί ομάδα ο Πάκος Όνας. Έριξε την Αγία Βαρβάρα στην κάτω κατηγορία.
0: Έγινε Μανολιό. Τα φιλιά μας.
1: Καλή που είπε εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Και το με πολύ αγάπη. Και προβλέπω να βάλει γκολ ο Γερεμέγε.
0: Μπράβο. Μακάρι. Άντε.
1: Την Κυριακή που πέρασε μιλήσαμε τον Αντώνη. Και μου λέει στην φωνή. Το έχω του λέω. Ο Γερεμέγε θα δεις που να βάλει γκολ.
0: Μπράβο ρε Μανώλη. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Σε φιλούμε. Σε φιλούμε. Γεια σου Μανολιό. Να σε γερός.
1: Καλή.

0: Γεια σου, Μαναλιό. Γεια σου, Γουρή.
1: Ευχαριστούμε πολύ εδώ από το πανέμορφο Ράκο τη Κρήτη. Γεια σα,
0: γεια σου. Γεια σου, Μαναλιό. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Έλα, Earthpain.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους.
0: Έλα, ρε, Earthpain.
2: Αγαπάμε, Μανολιό.
0: Αγαπάμε.
2: Φοβερός Μανολιός.
0: Φοβερός, φίλε.
2: Απίστευτος. Ενημερωμένος για όλα. Μου έδωσε φοβερό. Και την πάσα, φυσικά, για αυτό που θα έλεγα που ξέχασε να πεις. Γιατί δεν είναι μόνο το Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα έχουμε ένα match do or die.
0: Ναι,
2: ζωή και θανάτου, όπως λένε. Είναι match τίτλου για το γυναικείο hardball.
0: Ναι.
2: Όλη η χρονιά παίζεται σήμερα. Γιατί αν χάσουμε, βγαίνουμε εκτός.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε σπίτια
0: μετά
2: μας,
0: την εκτός έδρας. Ήταν πάμε να κάνουμε εντός, εκτός έδρας νίκη. Εντάξει, να κάνουμε.
2: Ναι, θέλουμε νίκη εκτός έδρας απέναντι σε μια ομάδα που την έχουμε κερδίσει τρεις φορές φέτος, δύο στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελο. Απλά η προηγούμενη φορά εδώ πέρα μέσα ήταν μια κακή παρένθεση, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Η ομάδα έχει τις δυνατότητες και την εμπειρία να πάρει τη νίκη σήμερα και να φέρει τη σειρά πάλι εδώ πέρα στην Ίκρα για να μπορέσουν να αποκριθούν στο τελικό. Οπότε ο υπέρτατος αγώνας είναι σήμερα,
0: ναι,
2: για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο.
0: Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι σήμερα, Γιάννη?
2: 5.30 ώρα, 5.30 ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Το δείχνει νομίζω η κρατική τηλεόραση. Εντάξει, όσο για τους speaker της ΕΡΤ, δεν είναι αυτοί που μας αναγουλιάζουν, Κωστή μου. Είναι αυτά που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο όταν παίζουν κάτι σούργελα με το όνομα Άλεν, τον οποίο παρακαλώ να τον έχουν αφήσει κάπου στη Λαμία, κάπου στη Θήβα, να μην τον φέρουν ξανά στη Θεσσαλονίκη. Έλεος, φτάνει, Παντελή, με τις ισορροπίες. Δεν χρειάζεται να κρατάνε άλλες ισορροπίες. Και να ενημερώσω όλο το κοινό.
0: Θέλω,
2: ότι
0: αφού, επειδή ξέρω πόσο. Επειδή ξέρω πόσο.
2: Γιάννη,
0: επειδή ξέρω πόσο αγαπάς την ομάδα. Αφού και ξέρω και ότι δεν είναι αυτό το ύφος σου. Ας μην χαρακτηρίζουμε παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ωραίο.
2: Ναι, Κωστή μου, εντάξει, εντάξει, προχωράμε.
0: Μην ρίχνουμε το επίπεδο. Δεν υπάρχει λόγος. Είσαι ένας πιστός στρατιώτης που είσαι. Άκουσε με, μην. Άκουσε με λίγο, ρε παιδί μου. Άκουσε με λίγο.
2: Το είπε, Βίβα, συγγνώμη, τελείωσε. Τι να πω τώρα. Εγώ φταίω για όλα.
0: Γιατί παίρνει και αυτό το παραπονεμένο ύφος? Εγώ φταίω για όλα. Δεν σου είπα.
2: Δηλαδή, απαγορεύεται να χαρακτηρίσουμε, αφού ο παίκτης είναι ένα βαρύδιο.
0: Δεν απαγορεύεται τίποτα. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Άλλο να πει παραφωνία, άλλο να πει σούργελο ένα παίκτου. Ξέρω εγώ.
2: Ωραία, εσύ είπες και το speaker της ΕΡΤ. Εμένα δεν με ενοχλεί ο speaker της ΕΡΤ. Με ενοχλεί αυτά που βλέπω από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ακόμα και το speaker της ΕΡΤ δεν τον είπα σούργελο. Παίκτη του ΠΑΟΚ φορά τη φανέλα.
2: Έγινε, Κωστή, έγινε.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα μπάσκετ είναι εξασφαλισμένη με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξουμε για να δούμε ποιο θα προκριθεί στο τελικό. Ο ηττημένος δεν έχει να παίξει μικρό τελικό. Τελείωσε. Δηλαδή η χρονιά για μας έχει ολοκληρωθεί. Πάμε δηλαδή να δώσουμε τη μάχη
0: ό,τι που βγει. Που βγει.
2: Ενημερώνω δηλαδή.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει. Τελείωσε η αγώνα.
0: Το
2: Περιστέρι κρίνανε αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την τρίτη θέση του Βουλκανικού Πρωτάθλημα και τελείωσε. Εντάξει.
0: Που είναι, αν σκεφτεί τι είναι οι δύο πρώτοι, και αν σκεφτεί ότι ακόμα είμαστε μια ομάδα υποκατασκευή, είναι σημαντικό, έτσι. Σημαντικό.
2: Τα προηγούμενα χρόνια είχε μεγάλη σημασία. Φέτος δεν έχει, γιατί πάμε για άλλα πράγματα που θα τα δείτε στην πορεία.
0: Αυτά για του χρόνου.
2: Πάμε λοιπόν διπλό μέσα στην Αθήνα σήμερα. Και μετά έχουμε τις μεγάλες μάχες Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει. Α, και τελειώνουμε με το σύστημα που κυριαρχεί από εδώ και μπρος.
0: Ναι.
2: Δούμε τις κεραίες του Χορτιάτη να σε
0: δούμε. Ρε.
2: Ζούμε στις κεραίες του Χορτιάτη να σε δούμε.
0: Θα έρθεις παρέα. Να σκαρφαλώσουμε. Θα έρθεις.
2: Γεια σου, Ρέρπιν.
0: Γεια σου, Ρέρπιν. Γεια. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς στον Τάσο. Καλώς
3: τον Ρετσίνη.
0: Έλα, ρε Τάσο, είδα από το βλέμμα, σε κατάλαβα.
3: Ωραίος,
0: ωραίος. Γεια σου,
3: Ρετσίνη. Δεν πάω να σε ξεφύγουμε τίποτα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ. Ας πούμε ότι συνερχόμεθα.
3: Όλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεσαι. Θα έχουμε τα επινίκια έρχονται, να ξέρεις, ψυχολογία στο φουλ.
0: Μακάρι.
3: Και δεν μασάμε τίποτα, να ξέρεις.
0: Μακά, αυτό θέλουμε. Γι' αυτό να ρωτιόμαστε,
3: λες. Δεν μασάμε τίποτα, αδερφέ. Έχουμε σένα μπροστά. Και δεν μασάω τίποτα, να ξέρεις. Και αυτό που θες για το χωριάτι θα το κάνεις. Πρώτα βαζίδες στο ρετσίκι.
0: Εννοείται, ρε. Εννοείται θα το
3: κάνεις. Και μετά να πασίθω.
0: Εννοείται θα το κάνω. Ρε, ας το πάρουμε και εσύ είπα. Θα σκαρφαλώσω στην κεραία με τις κόρνες.
3: Μια απόλαυση ρετσίκι live δίπλα μου και μετά θα στείλω εγώ προσωπικά στην κεραία.
0: Έγινε. Εδώ δέχουμε μηνύματα, πάρε με. Ό,τι γουστάρεις. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, πάρε με μαζί σου.
3: Και το άλλο, μήχρονο με τις επάνω.
0: Ας το πάρουμε εμείς, ας ξανακάνουμε την ανατροπή του αιώνα. Και θα σκαρφαλώσω, το είπα. Στην κεραία με κόρνες. Θα κρεμάσουμε σημαία ΠΑΟΚ πάνω στην κεραία του ραδιοφόρου.
3: Αυτό το πράγμα δεν πιστεύω να κάνει. άμα γίνει ανατροπή.
0: Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
3: Δεν εξαρτάται πουθενά.
0: Τάσο, δεν εξαρτάται.
3: Ψύχρεμα, δυνατά και πάμε καλά. Και εγώ το πιστεύω ότι θα ξέρει. Και θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Μακάρι, φίλε. Ποιος δεν το θέλει. Πρέπει να γίνει συνδυασμός.
3: Και στη ζωή και σε όλα που ό,τι λέω έχει γίνει.
0: Πρώτα να κερδίσουμε εμείς μέσα εκεί. Τι θα γίνει στο άλλο μάτς.
3: Γιατί δεν θέλει να σε πω κάτι.
0: Πρώτα
3: έχουμε τραβήξει πάρα πολλά. Αυτός ο λαός έχει τραβήξει πάρα πολλά. Και εμένα, εμείς από λίγο.
0: Μέσα σε τρεις μήνες. Τι έχουμε περάσει αυτούς τους τρεις μήνες. Τέλη Ιανουαρίου από τις 27. Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη. Τι μας έχει πλακώσει.
3: Του Χριστού τα πάθη έχουμε τραβήξει. Του Χριστού τα πάθη. Και με χιόνια και με κρύα και με παντού. Και πάλι ο κόσμος εκεί. Πάλι. Είναι κρίμα, είναι άδικο. Και τώρα θα δίνουν τα επινίκια, να ξέρει. Η ικανοποίηση του κόσμου. Ο κόσμος είναι ένα τελείως. Αυτά έχω να πω.
0: Γεια σου, Ρετάση.
3: Ευχαριστήκατε και πάλι με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλη μου την οικογένεια. Στη ραδιοφωνική μου οικογένεια. Και τέλος, όλα καλά.
0: Σε χαιρετούμε, να σε καλά.
3: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Παρισόπουλε, Γιώργο. Τι να κάνουμε, φίλε, εντάξει. Καμιά φορά ξεφεύγει και κανένας. Τι να κάνουμε. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Ναι.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiovi. Buonasera, buona drama.
4: Buongiorno, Βενισί.
0: Καλώς το παιδί. Καλώς το Θάνο.
4: Τι γίνεστε.
0: Τι να γινόμαστε, φίλε, περιμένουμε. Σήμερα handball, Σάββατο βόλεϊ, Κυριακή. Μπάλα, εμείς λέμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Νομίζω συνεννοούμαστε.
4: Μετά το γυναικείο βόλεϊ, να ξέρεις, το υπέροχο επόμενο παιχνίδι που είναι ωραίο για γυναικείο, είναι φίλε το handball.
0: Ναι.
4: Είναι το handball. Γι' αυτό αγαπάμε handball γυναικείο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Το handball, πολύ επίπονο.
4: Και πολύ ξύλο.
0: Και πολύ ξύλο και πολύ επιβάρηση, γόνατα, άλματα, αυτά. Πολύ. Και πολύ ξύλο, όντως.
4: Άμυνα, την άμυνα τρως τόσο ξύλο.
0: Πολύ, πολύ.
4: Ή μάλλον δίνεις τόσο ξύλο. Πρέπει να το δίνεις.
0: Μια φορά έπαιξα.
4: Δεν υπάρχει.
0: Μια φορά έπαιξα. Ήμουν στο σχολείο στη Γερμανία, ήμουν πέμπτη δημοτικού. Μας ανακοίνωσε ο γυμναστής ότι κάθε, λέει, δεύτερη εβδομάδα θα αλλάζουμε άθλημα. Ωραία, κατήφι. Εμείς λέμε μόνο ποδόσφαιρο. Θα παίζουμε, λέει, και άλλα αθλήματα. Μέσα αυτά ήταν και το handball. Την μέρα που ήρθε λοιπόν το handball, μας έδειξε τις κινήσεις. Πού να. Εμείς τη βάζαμε την μπάλα κάτω και θέλαμε να βάλουμε εστία και μπάλα. Σημαίνει ότι κλωτσάω, δεν είναι. Πολύ
4: εννοείται. Εννοείται, την
0: βάζει την κλωτσά. Εδώ την μπασκέτα κάναμε το ένα δοκάρι από τα δύο στο Ποσειδόνιο. Πάνε. Βάζαμε τσάντα και η μπασκέτα ήταν το ένα δοκάρι. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, για πες.
4: Λοιπόν, για να δεις εγώ τι τραβάω εδώ πέρα, γιατί εσείς τώρα τα έχετε ξεχάσει όλα. Περνάει ο άλλος τώρα από εδώ και τι με λέει. Εγώ λέει το σήκωσα. Εγώ λέει το σήκωσα.
0: Εντάξει.
4: Άι, τίποτα.
0: Δεν είπαμε.
4: Άι, δουλειά από εδώ που μπορώ να μου πείτε ακόμα δεν μπορώ να το σκέφτομαι, θέλω να το ξεχάσω και μου λέει σήμερα. Αλλά λέει, σε μένα λέει, δεν σε χαλάσε που το πήρα. Και καλά ότι δεν με πείραξε σε πολύ άμα το πήρα κάποιος.
0: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Αφού δεν το πήρα εγώ, εντάξει, οκ.
4: Εννοείται ρε παιδί μου, εννοείται.
0: Ίσα-ίσα.
4: Όχι, δεν κατάλαβες πώς το είπε. Επειδή πραγματικά μας γουστάρουνε, παιδί μου, αυτό που έτσι.
0: Α, και από αυτή την άποψη. Εντάξει, οκ.
4: Ναι, απλά. Και καλά, εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν σε αναπόρτισε τόσο πολύ.
0: Ίσα-ίσα που δεν το πήρε ένας αντίπαλος που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πιο επίπονο ήτανε. Από την πλευρά της συμπάθειας, από τον κόσμο δεν έχουμε να πούμε τίποτα, έτσι.
4: Εννοείται.
0: Τους κρίτες.
4: Εγώ θα πω το εξής. Με Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ. Με Γιάννη Σαββίδη να κάνει πραγματικά κάθαρση στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει επαρχιακή ομάδα που έκανε μπάτσο μπάτσο στο τελικό.
0: Α, φυσικά.
4: Και πήρε και τελικό.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
4: Και δεν τη σφάξανε. Όπως ό,τι σφάξανε την
0: Τρίπολη. Ακριβώς. Όπως είχαν σφάξει άλλες ομάδες στους τελικούς που τα πήγαιναν. Ακριβώς. Αυτό. Και μιλάνε κιόλας.
4: Γιατί μερικοί είναι εγκασμόδες. Και επειδή εδώ πέρα πώς πάει η δουλειά. Δεν είναι. Είναι πιο πολύ και κάτι άλλο.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Όχι, γίνανε γιατί είναι ομάδα του νησιού.
0: Ναι.
4: Αλλά κάνω, καθαρά τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
4: Εμείς είμαστε ΠΑΟ. Είμαστε ΠΑΟ. Και επειδή έχουμε αδελφοποιήσει με την Παρτιζάν, είμαστε και Παρτιζάν. Τίποτα άλλο.
0: Σωστά.
4: Και πάλι να μου γυρίσει λίγο με τα μπιστέκια η κόρη μου. Και έχουμε απειλές με τις μπάρμπε και με τα παιχνίδια. Να ξέρεις.
0: Έτσι. Τι.
4: Όταν κερδίζει λίγο, όχι, λέει με τον Όφη. Λέω, τι κατάλαβε, λέω. Μόνο πάω εδώ θα είσαι, λέω, γιατί θα σου πετάξω την Μπάρμπι, λέω το. Από το Μαρκό.
0: Αποσύρονται, αποσύρονται όλε οι Μπάρμπι. Όλες οι φραουλίτσες, όλες οι Σίντι, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει, πριγκίπισσα Σοφία, ποιες είναι, η Έλσα, η Άννα, το Φρόουζεν, θα λιώσω το χιονάνθρωπο, πες της. Τέλος.
4: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
4: Θα σου κόψω, λέω, ακόμα και το μπαλέτο.
0: Έτσι, θέλω να είσαι βαθιά εκπαιδευτικός. Βαθιά εκπαιδευτικός. Έτσι.
4: Είναι καθαρά εκπαιδευτικό τέτοιο. Μην είσαι όλα.
0: Μιλάμε πια Μοντεσόρι και πια εκπαιδευτική μέθοδος. Θα σου κόψω το παλέτο!
4: Όλα.
0: Δεν θέλω πες να σε πιέσω. Είσαι ελεύθερη να επιλέξεις αυτό που θες. Απλά θα σου κόψω τον παλέτο και θα πετάξουμε όλα τα παιχνίδια. Αποβάσαι. Okay. Είσαι ελεύθερη να κάνεις αυτό που θέλω εγώ.
4: Δεν την πίεσα.
0: Ναι, αλλή
4: μόνο. Δεν την πίεσα.
0: Options, options. Τις δίνεις διάφορες. Βέβαιος, δεν.
4: Και να φύγεις. Και άλλο. Ο κάθε ποιος το κάνει το καλύτερο το παιδί του. Δηλαδή, τι να το κάνουμε τώρα να μοιάσει, να είναι σαν τους άλλους.
0: Μα δεν τράπηκε
4: εδώ. Πάει σχολείο με μαό μπουζάκι.
0: Τέλος. Τέλος. Ναι, κάνε επίλογο. Ναι, να προλάβω.
4: Θα βοηθηθούν και εμπνιούν σε όλους, μάλλον εννοείται αυτά. Και τον Γρηγόρη, αλλά όμως στο φίλο μου. Στον αδελφό μου, όπως λέει ο αδελφός Μπάμπης Φεΐδης.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, είναι στην Αυστραλία, στο νησί, στο άλλο το νησί, το ερωτικό.
0: Τι πάω ξάκι είναι αυτός. Όλη η ομάδα.
4: Αυτό που εξηγήθηκε και που μου έκανε, να ξέρει, δεν είναι του χρωστάω κάτι. Με τρέλανε. Με τρέλανε.
0: Έγινε. Φιλιά. Σπουδαίος αδερφός. Φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι.
5: Κωστή, καλημέρα.
0: Καλώς τη Μενεμένη.
5: Μίτσος Μενεμένη, με κατάλαβες, ε.
0: Από το βλέμμα, φίλε. Έχω αναγνωρίσει ότι διαβάζει την ήρυδα του ματιού. Έχω εγώ ένα μηχάνισμα που διαβάζει το...
5: Έλα.
0: Έλα, ρε, stay. Λοιπόν,
5: την Κυριακή μας πέρασε, ήμουνα μέσα.
0: Ναι.
5: Την 6,
0: ναι.
5: Τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Ένα πράγμα έχω να πω, γιατί το βλέπω καμιά φορά και σε βιντεάκια που αναρτούν στο διαδίκτυο και τέτοια.
0: Ναι.
5: Ήμασταν αυτοί που ήμασταν οι 20-22 χιλιάδες.
0: 22 και. 22 και. Πολλοί περίμεναν 8, 10, 11. Περίμεναν άδεια τούμπα. Ναι.
5: Προτιμώ να είμαστε αυτοί και έτσι πως ήμασταν. Και τι θέλω να πω. Δίπλα μου καθόταν μια κοπελίτσα με τον μπαμπά της. Μπροστά μου καθόντουσαν τρεις κοπελίτσες μόνες τους. Μόνες τους. Ούτε με φίλους, ούτε με μπαμπάδες, ούτε με αδέλφια και τέτοια. Μόνες τους καθόντουσαν. Λοιπόν, ούτε βρίζανε. Μονάζαν στα συμφέροντα
0: αυτό
5: όταν θέλανε, χειροκροτούσανε.
0: Αυτό τι με νοιάζει, ακριβώς.
5: Παιχνίδι
0: αυτό,
5: πολύ
0: αυτό.
5: Καλύτερα από μερικούς άλλους θα... που έρχονται στο γήπεδο και μας πρίζουν τα ούμπαλα.
0: Να βάλουμε στάμπα.
5: Που λένε.
0: Αν θα είναι γυναίκα ή άντρας, πάω ξάκι να είναι, να βγάζει το λαρίγκι του, να μην έρχεται μόνο για το φαίνεστε και για τη σέλφι, να βγάζει την ψυχή του, να λέει τα συνθήματά του και έχουμε αετίνες, φίλοι, έχουμε κορίτσια που θέλουν 5 άντρες στην καθησιά τους. Από άποψη, από χαρακτήρα. Από πάθος, άστο, μην το συζητά. Δεν το διαχώρισα ποτέ. Ποτέ δεν το διαχώρισα, να ξέρει.
5: Για πες. Ήθελα να σε πάρω να σου πω, γιατί ήμουν μέσα, πήγα και με τον Παναθηναϊκό το 0-0, το
0: ναι.
5: Πρώτο παιχνίδι του play-off.
0: Ναι, τζάμπα, δυο βαθμοί.
5: Ήμουν στην 7 εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή την εβδομάδα την επόμενη που ερχόταν μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Αν υπάρξουν, ρε φίλε, δύο θέσεις πάνω στον προβολέα. Δύο θέσεις πάνω στον προβολέα. Θέλω να πάω εγώ και γιος μου, ρε φίλε, να τις κλείσω. Δεν μπορώ να ακούω τις βλακίες που άκουγα τότε με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ. Αγανάκτησα, δηλαδή. Δεν αντέχετε, ρε φίλε. Έχετε προβλήματα, τρώτε παντόφλα. Σας κυνηγάνε, μου δαίμονες. Τι παθαίνετε, ρε φίλε.
0: Υπάρχει μία μερίδα που δεν υπάρχει. Καμία σωτηρία. Έτσι. Καμία. Εντάξει, τι να κάνουμε.
5: Στεναχωριέμαι.
0: Όλοι μας, ρε. Εννοείται, όλοι μας, ρε. Όλοι μας.
5: Ναι. Κωστή, να σου πω κάτι. Μπορεί να φανεί λίγο παράξενο. Πιο πολύ στεναχωρέθηκα φυσικά για το κύπελο και για το 0-0 και για το 3-0 στην ΑΕΚ μέσα. Αλλά εκεί που τρελάθηκα και μου γύρισε το μάτι, δηλαδή η γυναίκα μου λέει: θα πάθεις τίποτα. Λέω: δεν παθαίνουμε τίποτα. Πάω, κλείσε. Είναι στο παιχνίδι με τον Βόλο. Το τελευταίο τη κανονική σεζόν.
0: Άστο,
5: εκεί φίλε μου, μου γύρισε το μάτι, τρελάθηκα.
0: Πήγε 300 το ζάχαρο. Άστο. Δεν μπορώ, φίλε,
5: πήρα
0: αυτά
5: το μηχανάκι, πήρα το μηχανάκι και αποδεικτικά έφτασα να κόβω βόλτες μέχρι την Αριτσού. Το γύρισα πίσω, δεν άντεγα, δεν μπορούσα να το φωνέψω.
0: Σε ένα ημίχρονο χάθηκε η πρώτη θέση. Σπαταλήσαμε την πρώτη θέση. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Πώς, δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τόση αφέλεια, τόση χαλαρότητα, τόση οκνηρία. Άστο.
5: Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιά. Και κάτι για τους νεόκοπους. Κανονίστε, παιδιά, κανονίστε τώρα να πάρουμε κανένα διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Γαύρο. Και μετά με την Τετάρτη με την ΑΕΧ να ψάχνετε όλοι και να τραβάτε τα μαλλιά ο ένας στο άλλο για να το εισιτήριο να προλάβετε.
0: Εκεί θα και είμαστε, ό,τι και να γίνει.
5: 20-22.
0: Ό,τι και να γίνει.
5: Με την ΑΕΧ.
0: Εκεί θα είμαστε. Όποιος θέλει έρχεται. Με το ζόρι,
5: εννοείται,
0: κανένας.
5: Εννοείται αυτό.
0: Έξι. Έγινε, Μίτσο. Πάμε να πάρω μια ακόμα γραμμή. Φιλιά.
5: Καλή συνέχεια. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς στην Κολοβάμπο χώρα. Καλώς τον.
6: Πάντως, αυτό το πράγμα το να προσπαθούμε να θέλουμε όλοι να έχουν τις ίδιες αντιδράσεις με εμάς είναι λίγο παράξενο, να το ξέρετε, παιδιά.
0: Δεν γίνεται.
6: Ο άλλος μπορεί να τσατίζεται και να φωνάζει. Ο άλλος μπορεί να είναι ήρεμος και να παίρνει τα βουνά. Ο άλλος μπορεί να μαλώνει με το διπλανό του. Ο άλλος, αρκεί να αγαπάει την ομάδα και να μην επιθυμεί το κακό της.
0: Ακριβώς.
6: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι όλοι χαρακτήρες.
6: Η καινούργια αυτή που μας εμφανίστηκε, που δεν είναι η πρώτη φορά, έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όποτε εμφανίζεται κάποιος καινούργιος μουστερής που λέγανε παλιά, κατευθείαν αρχίζει η ριχόνια. Τα ζήσαμε και πολύ παλιότερα.
0: Ναι.
6: Αλλά κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αντιδράσεις. Εγώ είμαι της άποψης γενικώς ότι η Τούμπα όταν δεν είναι full και έχει 22-23.000 έχει καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί συνήθως αυτή είναι ο σκληρός πυρήνας του κόσμου του ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή οι σελίπες και χαρές ακολουθούν.
6: Κατά 90% θα είναι πάντα εκεί.
0: Υπάρχει πάρα
6: πολύ κόσμος ο οποίος τα τελευταία χρόνια, παρόλο που το γήπεδό μας δεν ευνοεί για τέτοιο πράγμα, έχει γίνει και τουριστική του. Βάλα, ειδικά και στην Πέντε έχει δεκάδες.
0: Κόσμος που θέλει να έρθει μόνο ή να έρθει μόνο σε ντέρμπι, ας πούμε, ή να έρθει μόνο σε φιέστα ή οτιδήποτε. Λες και αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
6: Κοίταξε, υπάρχει και το γεγονός της απόστασης. Υπάρχει πολύ κόσμος ο οποίος λατρεύει τον ΠΑΟΚ, είναι άρρωστος με τον ΠΑΟΚ, αλλά
0: και δεν μπορεί.
6: Το απόστασης μπορεί να έρθει τρεις φορές τον χρόνο και λογικό είναι να επιλέξει να έρθει στα μεγάλα παιχνίδια.
0: Σεβαστό. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για αυτόν ο οποίος επιλέγει.
6: Για αυτός που είναι δύο μέτρα από το Τούπα και προσπαθεί να πάνε να
0: πει
6: δύο πύρες και λένε δεν έχω λεφτά και δεν μπορώ και δεν με νοιάζει και. Όπως διαβάσαμε κάτι υπέροχα που έγραψε ο άλλος, εγώ πέταξα το διαρκεία.
0: Ναι, που διάβασε το διάβασα.
6: Δηλαδή αυτός μεγάλος μαέστρος κατάφερε, πέταξε και το κινητό του, φαντάζομαι, γιατί το διαρκεία δεν είναι πλέον.
0: Σε χαρτί.
6: Σε πλαστικό.
0: Ναι. Καταλάβαμε όμως το πνεύμα του. Καταλάβαμε το πνεύμα του.
6: Το πνεύμα του, όποιος το πετάει λοιπόν, ή αυτοί που δεν λένε δεν πάω και δεν το μεταβιβάζουν το εισιτήριο. Μετά θα γκρινιάζουν όταν για ένα παιχνίδι με τη Μαρκό να μην πάρω εισιτήριο για το τελικό.
0: Ακριβώς.
6: Ας το μεταβίβαζε. Γενικώς είμαστε πολύ εύκολοι στην ανακατοσούρα. Βλέπεις πόσο αυξομειώνεται η ψυχολογία μας, αλλάζει. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ. Αλλάζει απότομα, ρε παιδί μου. Μέχρι πριν από 10 μέρες ήμασταν για τα σκυλιά όλοι να πάνε και τα λοιπά. Και τώρα είμαστε όλοι στη φάση. Ρε λες.
0: Αυτό. Συνέχεια έρχεται και το σβήνω γιατί λέω δεν πρόκειται.
6: Αν είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Ακριβώς.
6: Έχουμε περάσει τόσα πολλά τη φετινή χρονιά. Δεν είναι για να βάζουμε πρόσθετη πίεση.
0: Με αυτή την ερώτηση λοιπόν θα κλείσουμε τις γραμμές. Λες.
6: Αυτό. Λες.
0: Μια άλλη. Μονοσύλλαβη.
6: Γιατί αυτό το Λέτς ήταν και ένα ιστορικό όνομα ενός τεράστιου προπονητή που έγραψε την ιστορία του Λέτς.
0: Ο μεγάλος Άνων. Σε φιλούμε, Χρήστο, πάω διάλειμμα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε ότι έχουμε και υπέροχο μπλουζάκι να δώσουμε και σήμερα, χωρίς να σας κοστίζει απολύτως ούτε σεντ, από τη μεγάλη Τσέλιος Printworks. Αυτό το μπλουζάκι με αυτή την καταπληκτική στάμπα που βλέπετε στο Viber. Μπείτε στο Viber, μην το σκιάζεστε, δεν σας κοστίζει απολύτως τίποτα. Ελάτε στη γραπτή παρέα μας, σε αυτό το διάβλο επικοινωνίας που έχουμε. Βλέπετε, παρότι έχουμε γραμμές και να μην διαβάσουμε μηνύματα, γραμμές θα πηγαίνουν μέχρι και τις 10 και αν είχαμε και μέχρι τις 11 και μέχρι τις 12, δόξα τω Θεώ, αλλά θέλω να δίνω φωνή και σε εσάς, γι' αυτό και διαβάζουμε όσα μηνύματα μπορούμε κάθε μέρα. Επιστρέφουμε.
7: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
8: Γεια σου, Τζάκι.
9: Γεια σου, Κουτσουράκι.
8: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
9: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
8: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
7: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Depot. Τηλέφωνο 411-636.
10: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνι είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Έμεινες από μπαταρία? Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
12: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
13: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
14: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: καλησπέριζω τον Νίκο τον Τζαντζαρά στην παρέα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες και θέλω να σου πω ότι μου κάνεις πολύ μεγάλη τιμή, γιατί πάντοτε σε θαύμαζα ως δημοσιογράφο και σε εκτιμούσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Να σου πω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και εγώ σε θαύμαζα.
1: Φοβερό στιγμιότυπο. Ο Νίκος παίρνει συνέντευξη στον εαυτό του.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ έκλεινε στο τέλος του καλοκαιριού τον Μπερμπάτοφ, πιστεύεις ότι η διαφήμιση του ονόματός του στην οποία προσδοκούσε είναι αυτή που έχει τώρα? Κοίταξε να λες Νίκο, δεν νομίζω πως όταν λέγαμε ότι με τον Μπερμπάτοφ θα διαφημιστούμε σε όλο τον πλανήτη, αυτό σκεφτόμασταν ακριβώς. Δηλαδή αυτό, αλλά όχι ακριβώς, για να σου πω την αλήθεια. Με παραξενεύεις που το λες αυτό Νίκο. Δηλαδή τι φανταζόσουν όταν άκουγες ότι έρχεται ο Μπερμπάτοφ στην Ελλάδα? Κοίταξε, φανταζόμουν πρώτα απ' όλα ότι θα έπαιζε.
1: Δηλαδή... τεράστια απώλεια. Τεράστια. Δεν σε ξεχνάω ποτέ. Δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξεχνάω αυτά που πρόλαβες να μου πεις και αυτά που είπες στην τελευταία σου εκπομπή. Τα κουβαλάω μέσα μου. Και τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα τα κρατάμε σαν φυλαχτό. Διαβάζω την ανάρτηση που μου είπε και ο Θοδωρής, νομίζω, που έχει βάλει ο αδερφός Κωνσταντίνος Πανάκας. Είναι αυτά που είχε γράψει την ημέρα που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Νικόλας. Αντίο, φίλε. Σήμερα χάσαμε από κοντά μας έναν πολύ καλό φίλο, έναν τεράστιο ΠΑΟΚτσι και έναν προοδευτικό στα μυαλά και στις πράξεις άνθρωπο που η απουσία του θα στοιχιώνει τις ζωές μας από εδώ και πέρα. Εμένα προσωπικά θα μου λείψει ο τύπος που με έκανε και γελούσα στα τηλεφωνήματά μας όσο κανένας άλλος στον κόσμο αυτό, που με σατήριζε με τρόπο μοναδικό για όλα μου τα κουσούρια, κάνοντάς με να κυλιέμαι στα πατώματα από τα γέλια, που με αγαπούσε και με συμβούλευε για τα πολιτικά τα οποία γνώριζε πολύ καλύτερα από μένα, που συμφωνούσαμε σχεδόν στα πάντα για την ομάδα μας και για τον Γιάννη, τον οποίο υπεραγαπούσε κλπ. Μου φαίνεται απίστευτο ότι δεν θα ακούσω τη φωνή του ξανά, δεν θα με πάρει τηλέφωνο ποτέ ξανά, δεν θα με κοροϊδεύει ότι τάχα δουλεύω σκληρά τα πρωινά για τα λιμένα μόνιμα κορδόνια μου, τα μαύρα ρούχα μου, την κατάμαυρη ψυχή μου, δεν θα με κράζει για τον Τσίπρα, δεν θα ξανακούσω το γάργαρο γέλιο του, την αγριοφωνάρα του όταν θύμωνε τη στιγή στον άξονα, τη βραχνή μπάσε φωνή του στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου μου, να φτάνω σπίτι μου μετά τα μάτς και για μία ώρα να μην μπαίνω μέσα για να τον ακούω να αναλύει τα πολύπλοκα με τον πιο απλό τρόπο. Όλα μου φαίνονται πολύ τώρα στη ζωή μου αυτή τόσο μάταια, τόσο φτωχά, λεφτά, στόχοι, επιτυχίες, νίκες, κύπελα, πλούτη, σπίτια, αυτοκίνητα, δουλειές, χιλιάδιο, τόσο μάταια. Ο Νίκος Τζαντζαράς δεν μένει πια εδώ, δεν θα τον ακούσουμε ξανά στο ραδιόφωνο, δεν θα αγκαλιάσει τη γυναίκα του και το παιδί του ποτέ πάλι, πήγε να βρει κάπου μακριά τον Μάκη και άλλους φίλους μας και γνωστούς που κατοικούν πια στη γειτονιά των Αγγέλων. Νικολάκη, ποιο θα πήγε στην Αθήνα, Νικολάκη, ο Θείοθ? Αντίο Νίκο, αντίο καλέ μου φίλε, ιστερόγραφο. Μιλήσαμε πριν μια εβδομάδα και μου είπε: Κωστάκι μου, πεθαίνω, με νίξει ο καρκίνος, πίστευα ότι θα τον γαμπίπ, αλλά ήταν πιο δυνατός από μένα ο μπίπ. Και όταν με άκουγε να κλαίω, χωρίς να μπορώ να σταματήσω από τα σοκοριστικά που άκουγα, μου έλεγε: Είσαι άντρας, εσύ ρε μάλα, που βάζεις τα κλάματα για ψήλου πίδημα. Για ψήλου πίδημα. Αυτός ήταν ο Νίκος, πλάκα μας έκανε ως τα τελευταία του, ο Νίκος, ο δικός μας Νίκος. Στέρεψαν τα δάκρυά μου, στέρεψαν. Αυτή την ανάρτηση είχε βάλει ο Κωνσταντίνος Πανάκας. Αυτή την ανάρτηση. Θέλω να σας πω, και με αυτό θα το κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω άλλο, ότι στο μάγκικο πρωτάθλημα το 2024 ο Νίκος δεν πρόλαβε να το χαρεί, αν και το έβλεπε να έρχεται. Σας λέω την λίγο πιο προσωπική, λίγο πιο δική μου ιστορία, που την έχω πει βέβαια και την έχω μοιραστεί. Είχαμε την εκδήλωση στο Βεργίνα Θέατρο, με παίρνει αγαπημένος φίλος Γιάννης Κιός και μου λέει: Κωστή, θα έρθεις να κάνεις την παρουσίαση στο τελικό, στην ουσία, στο μάτς στο Βικελίδης, του Χαριλάου. Βεβαίως, φτάνω στο χώρο. Είναι πολύ νοπή η φυγή του Νικόλα. Μου λέει, φίλε, σε έχω βάλει, λέει, στο τραπέζι μαζί με την με τη γυναίκα του. Και πράγματι καθίσαμε μαζί και με τον γιο του, και εκεί με αγκάλιασε η γυναίκα του Νίκου και μου είπε την εξής κουβέντα. Ο Νίκος ήξερε ότι θα φύγει, ήξερε και ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, και μου είπε, την τελευταία αγωνιστική θα πας στο Βεργίνα, εκεί θα είμαι κι εγώ. Έτσι είπε στη Βικτόρια. Εκεί θα είμαι κι εγώ. Θα πας και στην ουσία θα είμαι κι εγώ εκεί. Και όντως νιώθαμε ότι είναι εκεί ο Νίκος. Είδαμε μαζί το μάτς, ζήσαμε μαζί αυτή τη στιγμή που ξέρουμε πόσο πολύ θα τυχερόταν. Και από εκεί που ήταν, πήγε, βιάστηκε να συναντήσει και το Μάκη. Και ένα ακόμα μικρό στοιχείο, παίρνει τηλέφωνο ο Μανάβης, ρε Κωστή, λέει, δεν μπορώ, λέει, με αυτό, λέει, το τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε ακούω, δεν μπορώ να ακούσω τον Νίκο, σας χάνω αυτά, θέλω να βάλω και τα λοιπά. Και μου λέει ο Νίκος, πήρα ένα κινητό, έβαλα κάρτα, έχει ραδιόφωνο, και του πήγαμε του Μάκη ένα κινητό με καλό ραδιόφωνο και με κάρτα πληρωμένη για να ακούει το σταθμό. Αυτά, το κλείνω εδώ, από εκεί είναι αυτή η φωτογραφία. Γι' αυτό πήγαμε τότε. Γι' αυτό. Αυτά. Πάω. Έχει πέσει τόσο μαυρίλα που δεν μπορώ άλλο. Δεν υπάρχουν αποθέματα. Δεν υπάρχουν. Με στεναχωρεί λίγο που άνθρωποι που τον έζησαν πολύ περισσότερο τον ξέχασαν, δεν τον μνημονεύουν πια τον Τζατζαρά. Με στεναχωρεί. Και δεν με ενδιαφέρει τα επιχειρησιακά, τα οικονομικά, αυτά είναι άλλα κομμάτια. Εγώ μιλάω για τον Νίκο σαν παοκτσί, σαν ραδιοφωνατζή, μοναδικό, και σαν άνθρωπο που κάθε φορά...
0: Τι θα γίνει, ρε, δεν θα ανταμώσουμε.
1: Κάθε φορά. Μια φορά δεν έκατσε, δεύτερη φορά, τη μία είχα πάει εγώ μόλις χαλάξει σταθμό, τη μία μόλις έφυγα εγώ από τον αρένα, πήγε αυτός, όλο γύρω. Μέχρι που προλάβαμε, έστω αυτούς τους μήνες, αυτούς. Λοιπόν, αυτά. Αξέχαστος, αείμνηστος, μοναδικός. Πάω να διαβάσω μηνύματα. Πάω. Θυμίζω ότι χαρίζουμε ένα υπέροχο μπλουζάκι, αυτό που βλέπετε στάμπα. Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Ο περιφερειακός παραμένει καθαρός. Πουθενά δεν βλέπω κουκκινάδι. Και στο κέντρο όλα καλά. Όταν δω κάτι θα σας το πω. Πάω να αρχίσω από την κορυφή, από πάνω, και όσο διαβάζω εσείς στέλνετε μήνυμα, γράψτε μου και τι μέγεθος φοράτε. Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πρωί δεν μπορώ. Αν δεν ακούσα Τσαρό. Πιπινίκας ο Γιάννης. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Πάω Ξουμουσού. Μιχάλης Μπαξεβανίδης από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου. Μπλαγκαροζούμια. Μπιζιμπάω. Κωνσταντίνος Αναξίδης. Ζουμουσού. Όλοι αυτό σιγομουρμουρίζουν. Λες. Εμείς δεν λέμε ότι είναι το πιο πιθανό. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο. Δεν λέμε ότι είναι και το πιο. Σίγουρο ότι θα. Ούτε καν. Πρωτίστως πρέπει να κερδίσουμε εμείς μέσα στον Καραϊτάβλη. Το τι θα γίνει στο άλλο έρχεται. Είναι δευτερευούσης σημασίας. Πρώτα εμείς να κερδίσουμε τον Ακατανό. Καθόλου εύκολο. Τέταρτο μάτς, πέμπτο. Πώς, ποιο είναι φέτος που δεν μας έχουν κερδίσει. Πέμπτο θα είναι αυτό. Λοιπόν, θα σκυλιάσουν. Και ήδη βλέπετε. Άρχισε τον πύρι-μπύρι για τη διαιτησία και αυτά και. Άρχισε. Οι πρακτικές τους. Οι γνωστές πρακτικές. Θα σκυλιάσουν λοιπόν και θα έχουν και το σμπρόξιμο. Πρώτα εμείς. Αλλά έχουμε το δικαίωμα, δεν μας το στερεί κανένας να λέμε. Λες. Αυτό. Ένα λες. Το οποίο μπορεί να σβήσει την Κυριακή, λέω. Έτσι. Αλλά τώρα Έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε. Λες. Απλά. Καλημέρα. Στον Αλέξανδρο Χριστίδη, από την Κατερίνη Ζουμουσάκια. Γεια σου Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Έλα. Έλα, καλημέρα Κωστή μου και σε όλα τα Ζουμουσάκια. Δεν κάνει, λέγανε αυτό τρελό ο Μπέβερλι. Άγγιξε το triple double. Άντε πάω κάρα μου. Ο Μπέβερλι χρειαζόταν λίγο χρόνο να πάρει μπρος, παιδιά. Το αν θα μείνει, όχι, δεν το ξέρω. Γιατί ηλικιακά είναι προχωρημένο. Το τι θα γίνεται, τι θα φέρουν. Διαβάζω κι εγώ διάφορα. Καλημέρα. Σκέτη, ναι, ο speaker, λέει ο Νικόλας Αναστασιάδης, ακούει πάω και κάνει αλλεργικό σοκ. Πληρώνουμε εμείς σε κρατικό ραδιόφωνο τέτοια κουμάσια. Πάω κρε μέχρι να ρίξει μαύρο χιόνι. Γεια σου, Σίμω. Πάω μέχρι τέλους τον μπάσκετ μας δικαίωσε. Ας κερδίσουμε την Κυριακή και μετά όλα γίνονται. Γεια σου, Ειρήνη Κρίς. Κωστή σειρά έχει ο Κατανό, ο Μάκης Μήτρος. Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους, θα τρελάνουμε. Γεια σου, Γιάμπαστε Κωνσταντίνε, ασπροβενέ μηχανιών. Η Φανή, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, σήγησε για πάντα μια καθαρή φωνή από το ραδιόφωνο. Το βουνό. Λείπεις ρε Νικόλα, καλημέρα, Ζουμού σου. Καλημέρα, Κωστή, ωραία εμφάνιση χθες. Λέει ο Παρισόπουλος, γεια σου, Γιώργο Κούσιο. Όλα γίνονται πίσω στην ομάδα. Ο Γιώργος Ουμπουχός. Μπράβο στον Μπούτσκο και στην παρέα του. Το μπάσκετ βρήκε το δρόμο του και μας κάνει περήφανος. Όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, τόσο περισσότερο κουδουνίζει στα αυτιά μου το σύνδημα 24 που κυριαρχούσε στα play-offs του ποδοσφαίρου. Κάντε ό,τι κοιμάστε! Γεια σου Βασίλη Τσάτα, Γιώργο Σιδεράκη, Ντίνα Δημητριάδου. Καλημέρα Ξενιτός Μουσάκια, όλα γίνονται. Γεια σου Χαϊδο Βαλκάνη, ο Τζόνις και στον επόμενο αιώνα θα στο λέω. Καλημέρα Ξωσανέστη Κωστή, ο Τασμπουγιού. Σ' όλους μπράβο στο μπάσκετ. Ομάδα είναι μία, πάω και μέσα σε αυτήν όλα τα τμήματα ακριβώς. Πάω κάρο στο τέλος. Γεια σου Μάρια Αναστασόπουλε, Κωστή καλή εκπομπή, Ζουμουσού από τη Γέννα η πρώτη λέξη. Αναθανασιάδους, όλη την παρέα, Ζουμουσού, Μάκης Κοτσιόπουλος, ο Γιώργος Οκούσιος. Όλα γίνονται πίσω στην ομάδα, ραν λόλα ραν. Το μάς θα κερδίσω και να επιβεβαιώσω τις φωνές που έχω μέσα στο κεφάλι μου. Μου στο έλεγε ο άλλος στην ταινία την εκδίαση. I see dead people. Έλεγε, I see dead people, έλεγε, πτσίρικας. Και εμείς λοιπόν ακούμε φωνές. Λες. Όσο θέλει ο καθένας, 5%. 3%, 2, 4, 6, 10. Λες. Αυτό μόνο. Ένα λες. Γεια σου Μιχάλη Μπαξεβανίδη. Νάουσα, μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Χθες το βράδυ 72-77 τα βρωμοκάναλα, ούτε το αποτέλεσμα δεν ανέφεραν στα αθλητικά τους. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Λαγκαροζούμια, ούτε καν. Γεια σου Πετραδάκη, Δημήτρη, το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούς το τσαρό, καλή ευλογημένη εκπομπή, στην Παοκάρα, στο μπάσκετ, πάμε και στο χάντμπολ, ναι, βεβαίως, με πολλά emoji. Γεια σου Γιώργο Κούσιο, όλα γίνονται, πίσω στην ομάδα, ο Νίκος Κοκοκύρης από Καβάλα, πάμε για 3 νίκες και όπου βγει, βρε, λες, αυτό είναι τώρα, λες. Ο Ιβάν, ο κύριος Γιάννης, στο Πορτοκαρά σου είπε, δεν με νοιάζει βαθμολογία, δεν με ενδιαφέρει, θέλω 4 νίκες. 4. Έχω βάλει πλάτη για σας. Σας λείπει κάτι? Όχι. Έχετε παράπονο? Όχι, κανένα. Ο προπονητής σας που έβαλε πλάτη τόσες φορές, σας υποστήριξε τις κακές, τις άσχημες και έφαγε όλο το ανάθεμα. Ναι. Δεν πρέπει να παίξετε τώρα και για αυτόν. Πρέπει. Τον έδωσε το λόγο το Παρτιζανάκι. Τους είπε: θέλω 4 στα 4. Τι θα κάνουν οι άλλοι, τι θα κάνουμε στο τέλος, δεν με απασχολεί. Θέλω αυτό, 4 νίκες. Εντάξει. Και βέβαια κανένας δεν μπορεί να το εξασφαλίσει, αλλά τι εννοεί? Θέλω να σας δω να αδειάζετε ό,τι κμάδα δύναμης έχετε. Ό,τι. Να δώσετε ό,τι έχετε. Ό,τι έχετε. Γεια σου Θωμά Νικολαίδη, Σοφία Λίγα, πάω κάρα μου, ο Γιώργος Ζήσης, πάω δράμα. Όλα γίνονται πίσω στην ομάδα, η Δέσποινα Κυριακίδου, μπράβο στο μπάσκετ μας, τέλειο το μπλουζάκι, γεια σου Χρήστο Κεσόγλου. Καλημέρα Ζουμουσο παρέα, μπλουζάρα χθες του Τσουλού είδαμε άλλη εκδοχή του UEFA Mafia. Προσέξτε τώρα. Χθες είδαμε μία άλλη Paris Saint-Germain. Το ότι δεν είναι ντροπή να παίξει άμυνα. Η ομάδα που πριν μια εβδομάδα έβαλε 5 γκολ στην Bayern, κέντησε και έπαιξε το απίθανα επιθετικό ποδόσφαιρο. Χθες λοιπόν τι έκανε? Έβαλε τον γκολ στην αρχή και μετά μόνο με αντιπιθέσεις. Απογοήτευση Bayern, έχει δικαίωμα να φωνάζει. Έτσι γι' αυτό λες μάλλον. Για τη φάση με το χέρι, αλλά κατώτερη των προσδοκιών. Περίμενα με την εμφάνιση που έκανε μέσα στην Παρί, η Μπάγερν, χθες να δω το ίδιο πρόσωπο. Ήταν δυσκίνητη, ήταν νευρική, ήτανε, μάλλον έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο τον γκολ που έφαγαν. Και βέβαια ο Κέιν τη μία φορά μόνο που πήρε την μπάλα το έκανε. Άξια η Παρή, τον τελικό. Και τώρα έχουμε Παρή Άρσεναλ. Θα αποτινάξει από πάνω του ο Αρτέτα τη στάμπα που έχει και ο ίδιος αλλά και η Άρσεναλ του loser, ότι φτάνει στην βρύση και δεν πίνει νερό. Να κάνει το θαύμα, δηλαδή να πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία και να πάρει και το Champions League. Δεν ξέρω. Αυτή η Παρή πάντως, αν το κάνει back to back, να πάρει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, θα αποδείξει ότι δεν είναι τα πολλά εκατομμύρια, δεν είναι η μαρκίζα και το όνομα που φτιάχνει τις ομάδες. Είχε το Μέση, είχε το Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ στην ίδια ομάδα. Τρεις από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Το Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ. Στην ίδια ομάδα. Και τελικά πότε τα πήρε? Όταν έφυγε ο Μέση, όταν έφυγε ο Νεϊμάρ, όταν έφυγε ο Εμπαπέ. Και έκανε ομάδα δίνοντας τη χρυσή μπάλα με τον Ντεμπελέ, που διώχθηκε σαν αποτυχημένος, βαριά αποτυχημένος, σαν μια από τις πιο καταστροφικές μεταγραφές στην ιστορία της Μπαρτσελώνα. Έκανε ομάδα με αυτή την μπεκτάρα, που για μένα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ο μεγαλύτερος παίκτης στον πλανήτη Γη. Και μιλάω φυσικά για τον Κβαραχτσέλια. Απλά είναι Γεωργιανός, απλά έχει αυτό το όνομα, απλά δεν είναι ο Μουράτος, να πούμε, δεν πουλάει σαν φάτσα. Αυτός είναι τώρα ο νούμερο ένα. Και έρχεται ο Γιαμάλ, άμα δεν τον φάει η Ντόλτσε Βίτα. Μπαπέ, στάσιμος. Δύο χρόνια στην Ρεάλ, δεν έχει πάρει τίποτα η Ρεάλ. Μαζεύουν υπογραφές, εκατομμύρια υπογραφές λέει, για να φύγει. 12 εκατομμύρια υπογραφές. Θέλει να κάνει αυτός κουμάντο. Έφυγε και βρήκε την υγειά της η Παρή. Και βέβαια αυτός ο Λουίς Ενρίκε που η μοίρα του πήρε το παιδί του, του πήρε το κοριτσάκι του και του δίνει τις χαρές μέσα από το ποδόσφαιρο. Μέσα από την κούπα με τα αυτιά. Είναι δικό του δημιούργημα αυτή η Παρή. Αυτά έτσι ηρίστον παρόδο για το Τσουλού, μια και μου στείλε το μήνυμα εδώ. Γεια σου Αλέξανε Γκιόκανος, Ντούσελντορφ, ΠΑΟΚ, Πλακαροζούμια. Η Μαρία Χριστάκη, Κυριακή, διπλό με στο Τηγάνι. Δεύτερη νίκη με το Μουλοχτό στο παλατάκι μας. Τετάρτη πρωί γλέντι και νίκη με τη Χάρτιν μέσα στην Τούμπα. Νίκη με το Μουλοχτό την Κυριακή μέσα στο χωράφι τους. Καλά δεν τα λέω. Άριστα τα λες. Άριστα μαράκι. Τα γράφεις άριστα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Κώστα Χαλέμη. Καλημέρα ΠΑΟΚΑΡΑ. Λες. Μπλουζάκι λάρτς. Δεν θέλω να κάνω μπλουζάκι λες. Δεν θέλω να το χρουσουζέψω. Είμαι πολύ κοντά. Λες να κάνω μπλουζάκι που θα λέει τίποτα μπροστά, πίσω, μόνο λες, τίποτα άλλο. Λες και ένα δικέφαλο. Λες. Δεν θέλω, άστο. Καλημέρα. Όλα γίνονται πίσω στην ομάδα, λέει ο Γιώργος Κούσιος. Γεια σου, Γιώργο Κίσα. Αγάπη και πίσω για την πιο υπέροχη ομάδα του κόσμου. Για να χούχλια, στην Μισοπαρέα, από την Καλκιδική. Γεια σου, Τσεμπέρι Χρήστο. Καλημέρα, Παοκάρα μου. Ο Ηλιάδης Σάκης. Κωστή. Δικό μας είναι. Μπράβο και στο μπάσκετ. Πάμε τώρα για νίκη με το Βάζελο. Ο Φουλαχίδης Στράτος. Πάω και εσύ να πας καλά και όλα τα άλλα. Μάτα με κεφαλαία γράμματα. Το Μουλοκτό στο βόλεϊ. Το αφρόψαρο στο ποδόσφαιρο να κουτουπώσω. Το αφρόψαρο. Πάτε και μόνο πάω, γκρελέ κουφά, Αθηνιάνη. Γεια σου, Τάσο, Ντίμη, καλημέρα σου, Ζουμουσού Παρέα. Αλλιώ ο Κωνσταντίνο, ο Δωμάσο Περιβόλη. Γεια σου, Χάρη Πάπη 4, Κομωτινή. Δώσε μπλουζάρα, Ζουμουσού, αδέρφια. Βρελέ. Ο Σταύρο Γερασίμου, αδερφέ, ευχαριστώ πολύ εσένα και τον κύριο Σταματιάδη για το υπέροχο δώρο φαρμακείου που κληρώθηκα χθε. Σήμερα θα πάω να τα πάρω από τον Σταματιάδη, τον Τάσο, τον ευχαριστούμε. Πεζό Σιτροέν, είπαμε κορυφαίο συνεργείο. Από αύριο μετά τη σέτα θα σας στείλω και μήνυμα. Εντάξει. Όσοι κερδίσατε χθες το πλήρες σετ kit φαρμακείου για τα αυτοκίνητα με το νέο νόμο. Από αύριο μετά τις 11 θα περάσετε από Λαμπράκι 105 να το παραλάβετε. Ο Τζορτζ Μπαλμπόα, Χρήστος Ανέστη, Ζουμουσού ΠΑΟΚ, βρε λες. Μπράβο στην ομάδα μπάσκετ, στο βόλιο, στο παλατάκι, Καζάνι, Φέστιο, ναι. Καλημέρα, ο Γεράσιμος Κουτσιούκης από την Ασπρόμερη Βουρβουρού. Τι παράδεισος, τι παράδεισος. Πρόπερση που πήγαμε τα παιδιά μου τρελάθηκαν, τρελάθηκαν. Τι ομορφιά, τι ομορφιά. Και να μείνει έτσι το μέρος, να μην αλλοιωθεί. Γεια σου Παρίσι Καραγκούνη. Για πολλωστή φορά χθες απολαύσαμε μια ελληνική ομάδα να αντιμετωπίζει μια ξένη με ασπρόμαυρα. Όπως και πριν δύο μέρες στο βόλιο του Μουλοχτού. Όπως φυσικά και μεθαύριο στο Τηγάνι. Δεν ντρέπονται καθόλου, δεν ντρέπονται καθόλου, φίλε. Καθόλου δεν ντρέπονται. Καθόλου, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο, μην το ψάχνεις. Δεν υπάρχει. Κάτσε να δω γιατί άλλαξε τώρα και έγινε αναφρεσκάδιασμα. Περίμενε. Πού είμαστε? Να του, εδώ. Ο Γιώργος Κούσιος, όλα γίνονται πίσω στην ομάδα. Γεια σου. Νιμή, καλημέρα. Πάμε πρωτάθλημα, μπασκετάρα. Παναγιώτη Πεκρίδη, αδερφέ μου Ζουμουσού, Μπλαγκαροζούμε, 25-26. Γεια σου, Λένα Θωμαίδου, καλημέρα, Ζουμουσού, παρέα. Το έργο τέχνη το θέλω σε Excel, παρακαλώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Ο Γιώργος Κούσιος, όλα γίνονται. Γεια σου, Χουαμπάριο. Γεια σου, Μινά, καλημέρα, Ζουμουσού, παρέα. Όμορφη. Πού να έβλεπες, Κωστή, τη διαιτησία στα τρία τελευταία λεπτά. Φοβερός μπρόξιμο. Δεν το είδα. Το τελευταίο τέταρτο έπρεπε να πάω να πάρω το παιδί και δεν μπόρεσα. Το άκουγα από τη βαριά φανέλα. Δεν σφύριζαν φάουλ στο δικό μας κατέβασμα της μπάλας με τίποτα. Άκουγα που έλεγε ο Ηλίας ότι οι άλλοι παίζουν κατς. Άμυνα, δηλαδή σε επίπεδο ποδοσφαιρικών μαρκαρισμάτων. Και τα δικά μας φάουλ με τα μάτια. Καλημέρα στον Περσέα. Διπλό την Κυριακή όπως χθες το Περιστέρι. Πάμε ΠΑΟΚ. Γεια σου, Θοδωρή Μεσορόπη. Βάλε απουσία για χθες. Συγγνώμη, δεν άκουσα, αλλά η ουσία είναι το γάβρο να μα. Ναι, Ασπρόμερη Μεσορόπη, Καβάλα, Ζουμουσού. Καλημέρα, γεια σου, Γιάννη Λαζόπουλε. Καλημέρα, Ζουμουσού Κωστή. Για το Γιώκα, Medium, καλημέρα. Εμείς μαζί για μια ζωή. Ο Σίμος, γουστάρε μου, δεν μας γουστάρετε. Ο Σπύρος Ζέτας, το γάβρο να κερδίσω και μετά θα δουν τι είναι αυτό που φτάνει στην κάλτσα τους. Πάω κάρα μου, Μπουτζάνης Ανδρέας, καλή εκπομπή Ζουμουσάκη μου. Γεια σου, Χριστόφορε Μικρέ. Ο Παναγιώτης Σακαλίδης, πώς είδες τη χθεσινή σφαγή της Μπάγεν? Τελικά γίνονται και εκεί αυτά. Δώσε μπλούζα. Είδα ότι έπρεπε, ό,τι βλέπει και. Υπάρχει βαρ, παιδιά. Υπάρχει βαρ. Δεν είναι. Δεν δικαιολογούνται πλέον. Του ξεφεύγει το σφύρισμα. Δεν βλέπει ένα χέρι ο διαιτητής. Υπάρχει πλέον το βαρ. Τέλος. Καλημέρα. Ξανά. Τον Ολυμπιακό, λέει ο Σαματιανός ο Βλάσης, με ένα μήνυμα με πολλά μπιπ. Γεια σου, Γιώργο Κούσιο. Όλα γίνονται πίσω στην ομάδα. Ο Γιάννης Κώστογλου, στήριξη πίσω στην ομάδα μας για τα μάτια που απομένουν. Υγεία μόνο να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη Τζελαλή. Αδέρφια, Ζουμουσού. Καλημέρα, Κωστή. Βρελές, λέει ο Γιάννης Καραμπίδης. Καλημέρα στον Γιώργο Παπαδημητρίου, Ζουμουσάκια, καλημέρα ο Σάκης. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά το να βλέπουν άλλα τα μάτια και άλλα να ακούν τα αυτιά, φτάνει. Κάνετε ένα κανάλι να μιλάει αθλητικά, να χαρούμε. Τα τελευταία χρόνια κάτω μείνανε χωρίς δουλειά, λόγω ΠΑΟΚ και τώρα βγάζουν. Μένω, πάμε ΠΑΟΚ να τους αφήσουμε χωρίς κανάλι ανταμεταδόση ΠΑΟΚ. Άρα λες για το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Ρε λες, λέει ο Βασίλης Παπανικολάου, η Έφη επίσης, μωρέ, λες. Πάμε. Σάββατο και Κυριακή, λέει Έφη. Ο Λευτέρης, καλημέρα. Ο Παύλος Καυστήρης, καλημέρα, Ζουμουσού. Μπλουζάρα, ναι. Γεια σου, Χαράκη Θεοφάνη. Μπράβο στην ομαδάρα μας στο μπάσκετ. Ο Κώστας Φετάνης, Αθήνα. Έχω διαβάσει μέχρι 8:35 μόνο. Αυτό λες, αυτό το λες, μου έχει κάψει τα αυτιά. Δεν μπορώ άλλο. Πάμε, μωρή αρρώστια. Στέλιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου έχει κάψει τα αυτιά. Λες. Έτσι, με αυτές τις αμυδρές, τις ελάχιστες, αυτή τη φλόγα που τρεμοσβήνει. Αυτό, μόνο αυτό, λες. Λες. Για, πάω στο τέλος, ανάποδα. Ο Λέανδρος, Βένι, Βίντι, λες. Πολύ ωραίο, πριν το βίτσι. Βένι, Βίντι, που λέγανε οι Λατίνοι. Βένι, Βίντι, λες. Γεια σου, Μάριο Αντωνιάδη, πάω νίκη την Κυριακή. Όλα γίνονται, ο Γιώργος Κούσιος, Σταύρος. Ο Στράτος Κουμπαγιώτης, ο Champions League θα το πάρει Arsenal. Η έλλειψη αντιπάλων στο γαλλικό πρωτάθλημα θα αποβεί μοιραία για τη διαιτησία. Παρί. Ιστερόγραφο. Την ίδια περίοδο που πήραμε εμείς τον Ινούα, έπαιζε και ο Κβαρατσέλια στη Δυναμό Τυφλίδας. Μεγάλη μπαλαδόφατσα ο Γερμανός που από τους δύο έφερε τον Ινούα. Θες να λιποθυμίσω. Πώς το λέγανε, ο Ρέμπε. Ο Ρέμπε. Ο Δημήτρης, βρελές να γίνει το θαύμα. Ζουμουσού, διπλό μες στο Καραϊτάβλη. Καλημέρα Δημήτρη, Κωστή την Κυριακή θέλω να έχουν το βλέμμα του τρελού. Ο Γιάννης λέει: το ακούω φωνές, το τραγούδισε χαριτοδιπλωμένος με Σαμπρίνα. Να το κοιτάξεις λίγο, είναι εκτός ρεπερτορίου. Και με τσίπδισμα Σαμπρίνα. Φωνές, ακούω φωνές. Θα το κοιτάξω Γιάννη, με άκουλπα, άσπρο μαύρος flyover. Γεια σου Θανάση Κλεφτάκη, Ζουμουσάκια κάτι μας χρωστάει φέτος. Αχ ρε Νίκο, λέει ο Παναγιώτης. Χάτζη Γιωβάνα, ξεθυμάμαι που μας έκανες παρέα τον καιρό του κοροϊδοϊού, όπως έλεγες. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας. Ευχαριστούμε, εγώ λέω Θωμαή Παυλίδου και άλλα μηνύματα για τον Νίκο. Θεόδωρος Θοδωρίδης, από τη Δευτέρα αιωρείται στον αέρα της πόλης σενάριο με τριπλή ισοβαθμία. Τρελό, αλλά όχι ακατόρθωτο. Εμείς πάμε για το διπλό στο Καραϊτάβλη. Ο Θεόφιλος Χριστός Ανέστη Κώστα, λες. Την Κυριακή θέλω το βλέμμα του Μπέβερλι. Ο Ιάκωβος Κουνουπίδης. Η Άννα Χούχλη από τη Γέννα, η πρώτη λέξη. Την καλημέρα, ο Νίκος Αεβάτογλου, σε σένα, σε όλα τα Ζουμουσάκια, Μπιζίν ΠΑΟΚ, μπράβο στο μπάσκετ μας. Καλημέρα, Κωστή, τι μας έκανες πρωί-πρωί. Θα ακούσουμε αυτή τη φωνή. Βαγγέλης από το Ασπρόμβρο, Εγάλο. Δεν έχω βάλει πολλές φορές ηχητικό με Νίκο. Νιώθω ότι δεν. Αυτά είναι όλα με πολύ ύφιδο. Η συνάντησή μας, Γιάννη, χθες έφερε την πρώτη επιτυχία, έστω και αγχωτική, στο μπάσκετ. Μακάρι να συνεχιστεί. Συνεχίστε το. Φραγκαντώνεις με... Α, πήγε 59. Λοιπόν, πάω. Πάω να κάνω μία έτσι. Ευχαριστούμε όλους σας για τα 227 σχόλια. Πάω να κάνω μία εδώ, μια στιγμή λίγο, να το ανοίξω και να πάω να βγάλω τον νικητή. Εδώ κάθεται το χέρι. Νάτος. 9 και 8 πρώτα λεπτά, ο Κούσιος Γιώργος. Ο Γιώργος Κούσιος, 9 και 8 πρώτα λεπτά, είναι ο νικητής της σημερινής μέρας. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και τα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί, θα φτιάξουμε κλίμα, θα κλιμακώσουμε για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Έρχεται Παύλος Τσίμας ημερολόγιο, εμείς θα τα πούμε όπως είπαμε αύριο το πρωί στις 8. Ζουμουσού λέμε, bye.
2: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί, εδώ, στον City 106,1.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.
5: Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
2: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
10: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις των City 106,1.

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απριλίο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις συμμεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Μάλιστα φέρονται να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του ενάωριου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία όπως και άλλες χώρες του κόλπου εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, είχε δηλώσει το μεταξύ χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους μεταξύ άλλων να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετής.

0: ναρκωτικά. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 κάθε πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας άφησα να ακούσετε λίγο από το τραγούδι, γιατί είναι είδηση, είναι φρέσκο. Παρουσιάστηκε προχτές, δηλαδή τι, πριν από με ελληνική ώρα, πριν από 24 ώρες στη Νέα Υόρκη. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 25ο άλμπουμ της καριέρας τους, αν έχετε Θεό. Θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν ο Μικ Τζάγερ γιορτάσει τα 83 του γενέθλια. Τίτλος του άλμπουμ «Ξένες γλώσσες». Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου του 2000.

26, συγγνώμη, είναι η γιορτή του Αγίου Νείλου σήμερα. Ένας Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου από την Πελοπόννησο, ο οποίος γενικώς θα διέλαθε της προσοχής μας αν δεν είχε χτιστεί μια εκκλησία στο όνομά του κάπου στον Πειραιά, η οποία εκκλησία χώρεσε σε ένα τραγούδι διάσημο του Μπαγιαντέρα, αυτό που λέει: «Από βραδύς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο». Η εκκλησία είναι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Εγώ διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματα που στέλνετε. Αν τα μπείτε στο skyradio.gr και βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με το τελευταίο εσωδίας τραγούδι των Rolling Stones, αλλά σήμερα είναι και μια επέτειος. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε με ένα παράξενο τρόπο ίσως το σπουδαιότερο ή πάντως το διασημότερο τραγούδι τους. Ήταν 7 Αυγούστου, ξημερώματα μάλιστα, 7 Μαΐου, συγγνώμη, όχι Αυγούστου, ξημερώματα 7 Μαΐου σαν σήμερα, το 1966, οι Rolling Stones κάνανε περιοδεία στην Αμερική. Τα λεφτά που είχαν πάρει εδώ τα χρησιμοποίησε ο Keith Jarrett για να αγοράσει μια καινούρια κιθάρα. Έπεσε το βράδυ να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο του κάπου σε μια πόλη της Φλόριντα. Ξύπνησε στη μέση της νύχτας με κάτι να γυρίζει στο μυαλό του. Πήρε την κιθάρα, πάτησε και το ρεκ στο κασετοφωνάκι που και αυτό καινούριο είναι, μόλις το έχει αγοράσει. Και μετά παίζοντας τον πύρο ύπνος. Όταν ξύπνησε το πρωί, έβαλε να ακούσει τι έγραφε η κασέτα. Είχε 2 λεπτά, τα 2 πρώτα λεπτά, το διασημότερο ίσως ριφ στην ιστορία της ροκ μουσικής, και μετά 40 λεπτά ροχαλιτό.

0: Μια μικρή σημείωση στην αρχή του σημερινού ημερολογίου. Θα ακούσετε την είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ted Turner, ο άνθρωπος που έφτιαξε το CNN και άλλαξε το μηδιακό περιβάλλον. Το CNN δημιουργήθηκε το 1980. Ήταν το πρώτο κανάλι που είχε 24 ώρες την ημέρα ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που είχε μόνο ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που ήταν 24 ώρες το 24ωρο live, και ήταν ένα κανάλι το οποίο άλλαξε τις συνήθειες της τηλεθέασης. Κάποια στιγμή στην ακμή του είχε περίπου 80 εκατομμύρια θεατές την ημέρα. Και άλλαξε και τη σχέση της πολιτικής και της διπλωματίας με τα μίντια. Μπήκαμε στην εποχή CNN, η οποία έχει τελειώσει πια, τώρα είμαστε στην εποχή διαδικτύου. Αλλά αυτή η εποχή CNN σφράγισε τα πράγματα, άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, τον τρόπο που μαθαίνουμε για τους πολέμους, τον τρόπο που και οι πολιτικοί αντιδρούν στους πολέμους ή στα μεγάλα γεγονότα, γιατί μέχρι τότε είχαν το χρόνο να συσκεφτούν με τους συμβούλους τους και να σκεφτούν πώς θα απαντήσουν ή τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που το CNN μπήκε στα σπίτια, δεν είχαν πια χρόνο. Το CNN το μετέδιδε live και εκείνοι έπρεπε να απαντήσουν στο λεπτό. Υπάρχει ένα περίφημο ανέκδοτο, πραγματικό όμως. Αύγουστο του 1990 το Ιράκ είχε εισβάλει στο Κουβέιτ, ήμασταν ακόμη στις πρώτες μέρες, δεν ήταν σαφές τι θα γίνει, ότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο δηλαδή, και η Αμερική αποφάσισε να μετακινήσει στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ο τότε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο James Baker, από διπλωματική ευγένεια αλλά και σοφία, τηλεφώνησε στον σοβιετικό ακόμη ομολογό του, τον Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε, για να τον ενημερώσει ότι η Αμερική θα κάνει αυτή την κίνηση, θα στείλει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Χτυπάει το τηλέφωνο, λένε καλημέρα, καλημέρα, και ανακοινώνει, του λέει Έντβαρντ, ήθελα να σε ενημερώσω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να μετακινούμε στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ήθελα να το ξέρεις εν καιρός. Και ο Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε του απάντησε, μα το είδα ήδη στο CNN. Εδώ στα δικά μας, οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν φυσικά είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εδώ πολιτικά το θέμα της ημέρας αναμένεται να είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε 45 λεπτά, αν αρχίσει στην ώρα της, για τις 11 είναι προγραμματισμένη. Πάμε γρήγορα, Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κυβερνών κόμμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πήγες γήπεδο χτες, αλλά δεν σου βγήκε σε καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι έμαθα.
1: Αλήθεια είναι. Ευελπιστούμε για την Παρασκευή, Παύλο.
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
0: Αν πιστεύεις τα γούρια, μην κάτσεις στο ίδιο κάθισμα.
1: Ναι. Κοίτα, έτσι όπως είχε γίνει και με παραπάνω κόσμο μέσα και να ήθελε το κάθισμά σου σε μερικές θύρες, να ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις.
0: Σωστά, σωστά. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα.
0: Για πες μου τώρα, υπάρχει από τη μια μεριά η αίσθηση ότι εντάξει, θα μιλήσουν καμιά πενταριά βουλευτές, θα πούνε κάποιοι, θα γκρινιάξουν, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα σπουδαίο. Και υπάρχει και μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι η πρώτη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας από το 2016, όπου θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα είναι η πιο ζωντανή κοινοβουλευτική ομάδα από το 2016, γιατί οι προηγούμενες ζωντάνια και σε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις δεν μας είχαν συνηθίσει. Νομίζω όμως ότι η πραγματικότητα θα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, πια ότι θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές από τους 40 που έχουν δηλώσει να μιλήσουν, που θα εκφράσουν γκρινιές, παράπονα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και με δημόσιες παρεμβάσεις αρκετών βουλευτών. Ωστόσο, δεν θα ξεφύγουν από το όριο το οποίο μπορεί να μιλάμε πλέον για ένα εσωκομματικό, ισχυρό εσωκομματικό ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσο αρχίζει και φουντώνει η συζήτηση για τις εκλογές στο φθινόπωρο, όσο υπάρχει πλέον και μια ζήμωση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με κάποιους από τους βουλευτές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από στενούς τους συνεργάτες όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης ή ο σύμβουλός του κ. Νέζης ή ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Χαρακόπουλος, προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι είναι το στίγμα που αναμένεται να δώσει και στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης. Mm. Δηλαδή...
0: είναι κρίσιμο φυσικά πώς θα ανοίξει τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός. Τι ακούς, τι μαθαίνεις.
1: Έχει δύο διαστάσεις. Η μία, για να το συνδέσουμε, είναι το σοκοματικό. Μας στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ, σας ακούμε, βελτιωνόμαστε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρόλο για τον βουλευτή. Η κάλυψη που θα επαναλάβει προ όσου έχουν μπει στο στόχαστρο τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, του 14 βουλευτέ που θεωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν, αυτά τα, για τα οποία κατηγορούνται δεν συνιστούν κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Και από την άλλη, να κάνει και μια βαριά θεσμική ομιλία, γιατί η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και εκεί να βάλει μία σειρά από ζητήματα, να δούμε αν και κατά πόσον θα επιμείνει και με ποιον τρόπο θα το διατυπώσει το θέμα του ασυμβίβαστου Υπουργού Βουλευτή, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε δεύτερο χρόνο, με την εφαρμογή και λίστα σε κάποιες περιφέρειες. Αυτά είναι ζητήματα που τσιγκλούν τους βουλευτές, οπότε να δούμε κατά πόσο ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει σε αυτά, θα τα βάλει σε μια μορφή που θα είναι υποσυζήτηση και βλέπουμε αν και εφόσον. Οπότε αυτό μπορεί να καλμάρει επίσης τον αναβρασμό στο ιστορικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα πάντως θα έχουμε και τοποθετήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και μια αίσθηση και έναν θόρυβο, αλλά είναι και κάποιοι που κρατιούνται και για το συνέδριο, γιατί σε περίπου 10 μέρες, ναι, σε 10 μέρες ακριβώς, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί αναμένεται να αποτυπωθούν ισορροπίες.
0: Πες μου κάτι, γιατί διαβάζω και άκουγα χθες ότι υπάρχει, διατυπώθηκε ένα αίτημα από κάποιους βουλευτές να είναι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί παρόντες, αυτοί που τα ακούνε την κρίνια των βουλευτών. Θα είναι?
1: Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Νομίζω πως δεν θα είναι όλοι. Αυτή η εικόνα υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μένει να το δούμε, γιατί πριν λίγο τελείωσε και ο πρωινός καφές στο Μεγάλο Μαξίμου, οπότε να δούμε αν άλλαξε κάτι ως προς αυτή την συμμετοχή των εξωκοινοβουλευτικών. Εντάξει, από τους εξωκοινοβουλευτικούς ένας είναι σωστό, χαστρούκα κατά ψέματα των περισσότερων βουλευτών, ο κύριος Κέρτσης.
0: Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα είναι εκεί.
1: Είναι το μόνο που έχει σημασία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα.

0: περιμένοντας τα εσωτερικά πολιτικά της ημέρας, περιμένουμε πάντα τις εξελίξεις στο μεγάλο διεθνές θέμα, τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις γύρω από αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κολλημένοι στο διαδίκτυο, στο Truth Social, παρακολουθώντας από ώρα σε ώρα τις δηλώσεις ή τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι από εκεί νόημα δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί αυτά αλλάζουν δύο και τρεις φορές μέσα στη μέρα και προφανώς ποτέ δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να λέει ότι συμβαίνει. Τι ξέρουμε με βεβαιότητα? Ότι 14-15 Μαΐου έχει οριστεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για αυτόν είναι πολύ σημαντική, για τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη αναβληθεί μια φορά, συνεπώς να αναβαλόταν και δεύτερη θα ήταν ένα θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει κλείσει με κάποιο τρόπο, κάπως, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο ως τότε. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί από τη μια μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό μνημόνιο, μια σελίδα είναι όλο και όλο, 14 σημεία, το οποίο διαπραγματεύεται το Ιράν με την Αμερική. Η βασική ιδέα είναι μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αν είναι αυτό, αναρωτιέται κανείς, άξιζε δύο μήνες, 67 μέρες, αυτός ο χαμός που έχει γίνει στον κόσμο, αυτό το κόστος, απλώς για ένα μορατόριουμ που θα λέει το Ιράν αναστέλει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν σταδιακή άρση των κυρώσεων? Υπάρχει άλλη εκδοχή, ότι απλώς κερδίζουμε χρόνο να γίνει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο χωρίς τα όπλα να μιλάνε στον Περσικό κόλπο και μετά βλέπουμε. Θα αναζητήσω απάντηση. Είναι ο Κώστας Λάβδας στην τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη? Δηλαδή, ή μάλλον εκτίμηση, τι, αν στα αλήθεια υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική λύση αυτής της κρίσης με αυτό το moratorium που είναι στο τραπέζι, μια σελιδούλα, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μια κλιμακωμένη μεγάλη επιχείρηση?
1: Νομίζω ότι η πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Η πρόβλεψη δεν είναι δυνατή γενικώς στην πραγματικότητα. Στα αντικείμενα που συζητάμε είναι πολύ παραγωγικά και εξαρτώνται βεβαίως και από ερμηνευτικές διαστάσεις. Αλλά μπορεί κανείς να συζητάει σενάρια και να βρίσκει πιθανότητες ανάλογα με την κίνηση των μεταβλητών. Θα έλεγα ότι πρώτον, εάν υπάρξει τώρα μια εκεχηρία η οποία θα έχει κάποια διάρκεια, θα αφορά πράγματι αυτό που είπατε, την επίσκεψη, όταν με καλέσατε, σας άκουσα, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για να δει ακριβώς πώς εξελίσσονται οι σχέσεις και να συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια πραγματιστική στάση. Αφενός κάνει δηλώσεις για την ανάγκη να παρακαμψούν οι άδικες και παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Αφετέρου γνωρίζουμε από χθες ότι ο ρυθμιστής, που σαφώς εξαρτάται από την κυβέρνηση στην περίπτωση του Πεκίνου, ο αρμόδιος ρυθμιστής έχει δώσει οδηγίες στις τράπεζες κινέζικες να σταματήσουν το δανεισμό δηληστηρίων που χρησιμοποιούν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που πλήρως νομίζω το Bloomberg την αναλύει πολύ διεξοδικά σήμερα, αφορά χθεσινή εξέλιξη όμως στην Κίνα, που δείχνει αυτό που είπα, ότι είναι μια πραγματιστική στάση και άρα σήμερα τη συζήτηση. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος με τον οποίο μπορεί να έχουμε ίσως μια εκεχηρία. Αλλά σαν εκεχηρία, ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο στάδιο των 30 ημερών που ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Νόμος 1973 που είναι ενισχύει δίνει στον Πρόεδρο 60 συν maximum 30, είμαστε στην 67η αναπατώμε, να συνεχιστούν επιχειρήσεις ενώ δεν έχει κηρύξει πόλεμο το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, σημαντικό όμως, γιατί είναι χρονιά εκλογών και γιατί υπάρχουν και ρεπουμπλικάνοι και βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν
0: θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρόεδρος μπορεί να περιφρονήσει την υποχρέωση του από το Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έρθει σε σύγκρουση και με τους δικούς του, με τους δικούς του βουλευτές.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει και σίγουρα όχι σε χρονιά εκλογών, γιατί πάμε προς τις ενδιάμεσες. Τώρα, άρα μπορεί να έχετε μια εκεχηρία διαρκείας. Όμως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν πλέον τα στενά του Ορμούζ, που εκεί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, δυσάρεστη για όλους μας. Και είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποδέχεται έστω, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο υπόρρητο, ότι έχει αλλάξει το στάτους εκεί. Θα πρέπει το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς πλέον που του επιτρέπει να ζητά ενδεχομένως ανάλογα με τη δική του πολιτική δασμού κτλ. Άρα το θέμα των Στράτων Ορμούς είναι εξίσου, μην πω περισσότερο, κρίσιμο.
0: Σωστά.
1: Και όσο δεν βρίσκουμε μία λύση σε αυτό, mm-hmm. τόσο είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι η όποια κυχηρία θα μετασχηματιστεί σε ειρήνη. Και τέλος, ξέρετε, όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε πραγματικό πλάν B στην, στην προσέγγιση Τραμπ στον πόλεμο. Το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με την ποιότητα του intelligence που του ερχόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, τις εισηγήσεις των επιτελείων. Αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το μείζον. Φαίνεται όλη αυτή η περιπέτεια να βασίζεται σε ελλειπή πληροφόρηση. Όχι λανθασμένη, αλλά ελλειπή. Mm. Φάνηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι περιφερειακές διοικήσεις των φρόνων της Επανάστασης άντεξαν παρά τις εντυπωσιακές αρχικές εκτελέσεις, γιατί αυτό πρόκειτο.
0: Ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό θα ήταν.
1: Ακριβώς. Θα ήταν καταλυτικό.
0: Ναι. Δεν ήταν καταλυτικό. Ίσως είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το γεγονός ότι σε αυτή τη θητεία του ο πρόεδρος περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν να του λένε μόνο ναι. Και ποτέ τίποτα δυσάρεστο.
1: Αυτό είναι σωστό. Και ενώ υπήρξε για την Μέση Ανατολή και θετικό πρόσημο στην πρώτη περίοδο, Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη και θετική βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού για μια ενδεχομένως αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι το ρήγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων βαθαίνει κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει μια τάση αποσταθεροποίησης, ενώ η συμφωνία στο Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη στιγμή θετική αναγνώρισης του Ισραήλ από τους Άραβες, ώστε να μπούμε σε μια νέα σταθερότητα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι σαφές ότι έξω των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus. Δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο αποσταθεροποιεί την ισχυρή παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Αν από την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι επί Τραμπ 2 είχαμε και τη συμφωνία την κρισιμότατη της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, που είναι η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, η οποία σίγουρα δεν είναι συμφωνία, η οποία ανεξαρτήτως των σχέσεων του Τραμπ με το Πακιστάν και τα λοιπά και σε προσωπικό επίπεδο και τη δηλώση του, την οποία το αμερικανικό στρατηγικό κατεστημένο βλέπει θετικά. Άρα κινδυνεύει ο Τραμπ, όχι ακόμα, δεν το έχει κάνει, αλλά κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο που θα αρχίσει να αποδομεί τις κατακτήσεις της πρώτης περίοδου και ειδικά τον ορίζοντα που έδωσαν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαύδα. Σας...
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1. Μη φύγει κανείς.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Το Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7-10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7-10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινων.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Με το στόμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
12: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά

0: Οι ειδήσεις των City 106,1.
1: Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει την διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, χθες απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν χθες βράδυ να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να δημιουργούνται ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Να σας θυμίσω πρώτον, αν ενδιαφέρεστε, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης μιας ακόμη και πολύ μικρής, ακόμη και ατομικής επιχείρησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και όλα αυτά, χάρη στο Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα εθνικής ή μπείτε στο nbg.gr. Σας θυμίζω επίσης, σήμερα είναι 7, μεθαύριο το βράδυ οι Μετάλλικα έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια μεγάλη συναυλία, που την οποία πολλοί οι φίλοι τους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα περιμένουν. Πριν πάτε στην συναυλία, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, περάστε από το booth της Cosmote Telecom, happenings, δώρα και μια εμπειρία που θα ενισχύσει την εμπειρία της ίδιας συναυλίας. Όταν ξεκινήσαμε το σημερινό ημερολόγιο, είπα ότι το εισαγωγικό riff του Satisfaction είναι ίσως το διασημότερο riff στην ιστορία της rock μουσικής. Ένας ακροατής που ξέρει κιθάρα με διόρθωση μου λέει, όχι, είναι από το Smoke on the Water το διασημότερο. Κούστα επίσης, κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της σε όλο το αρχιπέλαγος της κλασικής μουσικής, της δυτικής κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο μέρος από την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα 1824 στη Βιέννη. Και αυτό είναι το διάσημο βάλς του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1840. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση στο ημερολόγιο, αν το ημερολόγιο δεν ήταν πλημμυρισμένο από ειδήσεις και θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Χτες το IIF, το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο, ανακοίνωσε, όπως κάνει τακτικά, τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος. Λοιπόν, η ανθρωπότητα συνολικά, δηλαδή το σύνολο των χωρών του κόσμου, χρωστάν 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ρεκόρ. Αν αυτά τα 353 τρισεκατομμύρια τα διαιρέσουμε δια των 8,2 δισεκατομμυρίων περίπου που είμαστε οι άνθρωποι πάνω στη γη, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς, Παναγιώτη, 43.050 δολάρια. Τόσο αναλογεί στον καθένα από εμάς. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις χθεσινές ανακοινώσεις του IIF δεν είναι αυτό, που είναι απλώς ένας αριθμός, είναι η διαπίστωση ότι οι επενδυτές σιγά σιγά κουνάν τα χρήματά τους από τα αμερικανικά προϊόντα προς άλλα, διαφοροποιούνται. Είναι μια από τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Και τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα? Προφανώς, προπάντων, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λάβδα, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει Plan B και κυρίως δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο εξόδου από αυτήν την κρίση. Προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Τι συμβαίνει εκεί? Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα σχέδιο μιας σελίδας, ένα memorandum, 14 σημεία όλα και όλα, με διάφορες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρουμε όλες. Κάποιες έχουν δοθεί, έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, αλλά και για αυτές δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβείς. Το ερώτημα που θα τεθεί, αν συμφωνηθεί, είναι καλύτερο από αυτό που είχε ήδη η Αμερική και ο Τραμπ το έσκισε, δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίησης του Ιράν που είχε γίνει στα χρόνια του Ομπάμα, συμφωνία που καταργήθηκε από τον Τραμπ και τώρα χρειάστηκε ένας πόλεμος 67 ημερών για να έρθει, αν έρθει, αυτό το καινούριο χαρτί. Μια άλλη όψη αυτό που συμβαίνουν εκεί είναι αυτή που περνάει απαρατήρητη, ότι στη Γάζα ο πόλεμος συνεχίζεται κάτω από τα ραντάρ και ότι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσαν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο εφαρμόζει τακτική Γάζας, δηλαδή υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός κυριολεκτικά ισοπεδώνει το Νότιο Λίβανο. Εδώ στα δικά μας είχαμε την, έχουμε μάλλον σε λίγο, σε 20 λεπτά, αν είναι στην ώρα της, την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κουβεντιάζαμε για αυτήν προηγουμένως. Από τα χθεσινά γεγονότα, είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ, η εκδήλωση που έγινε για την αναγόρευση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ ταυτόχρονα της νομικής αλλά και της θεολογικής σχολής. Σήμερα είναι γεμάτες οι εφημερίδες με ρεπορτάζ, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος κάθισε με ποιον, ποιος μίλησε με ποιον, ποιος χαιρέτησε ποιον, ποιος από την κυβέρνηση, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη σημασία δίνω στο τι είπε ο Βενιζέλος σε αυτήν την ομιλία που έκανε κατά την αναγόρευσή του. Είπε κάτι όμως που έχει σημασία και το είπε πολύ επιγραμματικά. Είπε ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του διαδικτύου και της συλλογής και επεξεργασίας Big Data είναι ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών, ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη, ανάμεσα σε κράτη, αλλά στο βάθος του αναδεικνύει ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία η ίδια. Και το κρίσιμο δίλημα της εποχής είναι αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της απέναντι στον κίνδυνο μιας θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων νέων τεχνολογιών, τότε δεν θα έχει νόημα. Αν θα κερδίσει η Δύση την κούρσα της νέας τεχνολογίας ή θα την κερδίσει η Κίνα ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει μια σημασία. Γιατί παραπέμπει εμέσως σε ένα άλλο θέμα, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής ημέρα, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας, αν δεν είχαμε τόσο φορτωμένη διεθνή και πολιτική ατζέντα. Εκείνο το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί με πολλά ταραντατζούμ, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, που ήταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης αριστείας και χρηματοδότησης διευκόλυνσης της επιστροφής στην Ελλάδα νέων που έφυγαν και διέπρεψαν στις επιστήμες τους αλλού στον κόσμο. Η είδηση ότι σε αυτό το πολύ διαφημισμένο έργο μπαίνουν οριστικά τίτλοι τέλους. Τέλειωσε. Δεν λειτουργήσε. Μια ακόμη ωραία ιδέα που ναυάγησε. Διάλειμμα διαφημίσεις.
1: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
4: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: στο ημερολόγιο με μια συζήτηση που τη χρωστάω από μέρες, γιατί την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της κίνησης της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο έχει συντάξει μια ομάδα επιστημόνων, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις. Η επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Χιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Γιατί μανιφέστο?
1: Γιατί δεν είναι διακήρυξη κόμματος και δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Και γιατί δεν είμαστε κόμμα. Γιατί το πρόγραμμα το φτιάχνει ένα κόμμα. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα επιστημόνων. Και τη διακήρυξη την ανακοινώνει ο αρχηγός ενός κόμματος. Επομένως, μανιφέστο με την έννοια ότι είναι μια περιγραφή, καταγραφή αξιών και αρχών, έτσι όπως θα θέλαμε να δούμε εμείς σήμερα αυτό που ονομάζεται και αμέσως από την επικεφαλίδα του μανιφέστου η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής.
0: Η κεντρική ιδέα, αν την διαβάζω σωστά, είναι μια συνάντηση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μόνο που η κριτική, μια πρώτη κριτική που έγινε, είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται με αλφαγιώτα από το μανιφέστο είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει, η δε πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί και αυτή η συνάντηση να γίνει υπό την ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί?
1: Όχι, δεν είναι λανθασμένη με ανάγνωση αυτού του πονήματος. Δεν προτείνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία προτείνουμε να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού, αλλά και η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ούτως ώστε να συναντηθεί και αυτή με το πνεύμα της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Και ταυτοχρόνως η πολιτική οικολογία, εδώ είναι το σημαντικό, να ενσωματωθεί στο πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την κριτική που αυτή ασκεί σε αυτό το σημερινό μοντέλο. Επομένως, εδώ δεν ζητάμε ο ένας να γίνει ο άλλος και ο τρίτος να γίνει ο ένας, αλλά ζητάμε όλοι μαζί να συναντηθούν σε ένα νέο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε διαπιστώσει και στο κείμενο και κατηδίαν ότι ό,τι είχαν να δώσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις και δεν ήταν λίγο, το δώσαν και σήμερα πλέον για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση τους πρέπει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν κατεύθυνση, πορεία.
0: Ναι, αυτό περιλαμβάνει, άρα αν σας καταλαβαίνω σωστά, αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και είναι ο χώρος με τον οποίο είχε ταυτιστεί ο κύριος Τσίπρας, αφού για αυτόν μιλάμε, πρέπει να αλλάξει πορεία.
1: Δεν νομίζετε ότι ο ίδιος έχει αλλάξει αρκετά από αυτό που ήταν το 2010 ή και το 2012 ή ακόμα και το 2015 ή ακόμα και το 2019. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε, ο ίδιος σας πει ότι έχει δώσει δείγματα αλλαγής της στάσης του. Και βέβαια και εμείς έχουμε αλλάξει, και εγώ έχω αλλάξει πραγματικά. Διαπίστωσα από μια στιγμή και ύστερα ότι το αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο ήταν αντιαριστερά μέτωπο. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, οπότε καταλαβαίνετε και τη στροφή.
0: Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνετε ένα θέμα συζήτησης υποχρεωτικό, γιατί ένα από τα πράγματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ιδίως σε όσους δεν σας ξέρουν, είναι ότι αυτό το μανιφέστο το υπογράφετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει κείμενα πολύ σκληρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου διακυβέρνησής του, των υποσχέσεών του εκείνη την εποχή.
1: Ναι, γιατί σας ανέφερα ένα λάθος, είδα δικό μου λάθος, όχι τον άλλον. Δεν έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη στους άλλους, έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη σε εμένα. Λοιπόν, το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν διέβλεψα ότι ουσιαστικά η κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κριτική στην αριστερά. Ήταν η κριτική δηλαδή στην εξαφάνιση της έννοιας και της πρακτικής της αριστεράς, δηλαδή ήταν κριτική που αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό ακριβώς το δόγμα αμφισβητούμε στο μανιφέστο.
0: Εναλλακτική σε επίπεδο ιδεών υπάρχει, στην πράξη υπάρχει, γιατί εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι απλώς το, η πολιτική σας η ιδεολογική τοποθέτηση, είναι και το πεδίο της επιστημονικής σας, ας πούμε, δραστηριότητας. Δεν είναι καλύτερη εποχή για τις ιδέες που θα χαρακτήριζε κανείς αριστερές στην Ευρώπη και στον κόσμο?
1: Αναφυσβήτητα, όχι μόνο δεν είναι καλύτερη εποχή, θα μπορούσα να πω ότι είναι και χειρότερη εποχή. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με τον Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, είναι πλέον, δεν χωράει καμίας κριτικής. Ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου και επομένως και οι θέσεις της αριστεράς σε αυτή την εποχή βρίσκονται στριμωγμένες. Ακριβώς όμως επειδή βρίσκονται στριμωγμένες, κάπως πρέπει να ανταποδώσει τα χτυπήματα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Νομίζω βέβαια ότι δεν είναι αυτό το εγχείρημα, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα στίγματο. Αντί να στηρίζονται οι κυβερνήσεις στον πλούτο, πρέπει να στραφούν και να στηρίζονται στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό θα μου πείτε αμέσως, κάντε μας το συγκεκριμένο. Τι θα πει στηρίζομαι στην εργασία? Στηρίζομαι στην εργασία σημαίνει υψηλότερους μισθούς, λιγότερες ώρες εργασίας, ποιοτικότερη ζωή, σημαίνει περισσότερο ασφαλείς θέσεις εργασίας, σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο του ανεξέλεκτου των αγορών που αυτές αποφασίζουν πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 1050 ευρώ μέσο μισθό.
0: Τώρα, η συνάντηση ρευμάτων σε επίπεδο ιδεών για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια συνάντηση πολιτικών τάσεων στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται ως συνάντηση της αριστεράς, ριζοσπαστικής και ανανοητικής σοσιαλδημοκρατίας κτλ., στην πράξη, στην Ελλάδα του σήμερα, σημαίνει συνάντηση του χώρου που θέλει να εκπροσωπήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εγώ βλέπω και όλοι βλέπουμε είναι ότι ειδικά στο διάστημα, στους μήνες που έρχονται από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όχι απλώς συνάντηση δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες.
1: Ελπίζω να υπάρχει συνάντηση πολιτών σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι η έκκλησή μας, αν δεν αρέσει ο όρος Μανιφέστο, ας το πάρουμε, η έκκλησή μας απευθύνεται σε σοσιαλδημοκράτες, σε ριζοσπάστες, σε αριστερούς και σε οικολόγους πράσινους, δηλαδή σε πολίτες. Από εκεί και πέρα, σαφώς, και μιλάμε για πολιτικά συστήματα, μιλάμε για κομματικά συστήματα, δεν ετεροβατούμε, δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας, θα μιλήσουμε και για κόμματα. Αυτό όμως που προέρχει σε αυτή τη φάση είναι αυτοοργάνωση αυτών των πολιτών. Και βλέπουμε ότι γενικά πολίτες από διάφορες περιφέρειες, από διάφορες πόλεις, από διάφορους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης συσπυρώνονται. Αυτό θέλω. Βέβαια είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και η κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα μεταξύ αυτών των χώρων είναι κουλτούρα σύγκρουσης. Και όχι κουλτούρα, δεν είναι κουλτούρα κατανόησης ότι ουσιαστικά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Γιατί κακά τα ψέματα, πρέπει με παρησία να το δηλώσουμε και να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ανήκουν στην οικογένεια της αριστεράς με τις διαφορές τους, με τις διαφωνίες τους, με τις διαφορετικές πορείες τους.
0: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει το δικό του νοικοκυριό, ας πούμε. Και μερικές φορές τα νοικοκυριά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ότι εσείς μιλάτε για απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτοοργάνωση, δημιουργία μιας κίνησης από τα κάτω, και από την άλλη μεριά το μόνο σημείο αναφοράς αυτού του ρεύματος είναι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Τσίπρας.
1: Γι' αυτό και βγήκε και η έκκλησή μας, το Μανιφέστο, για να δείξουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά και για να καλέσουμε σε αυτό και να συζητήσουμε και να προκαλέσουμε συζήτηση. Και ξέρετε, ακόμα και οι διαφωνίες, ακόμα και οι διαφορές, αν δεν είναι εντελώς απορριπτικές και προσωπικές επιθέσεις, είναι καλοδεχούμενες, ευχάριστες. Μπορώ να σας πω, μας βοηθάνε να δούμε και τα σημεία τα οποία έχουμε παραλείψει. Δεν μπορείς σε ένα κείμενο να τα πεις όλα. Δεν γράψαμε βιβλίο. Ναι. Α, και στο βιβλίο δεν μπορείς να πεις όλα. Ναι, ακόμα σωστό. Και βιβλίο δεν γράψεις. Όταν το δώσεις μετά λες, όπα, παιδί μου, δεν είπα αυτό, δεν το έγραψα. Γιατί?
0: Έχετε καμιά αίσθηση χρόνου, δηλαδή το επόμενο βήμα που δεν μπορεί παρά να είναι η ανακοίνωση?
1: Να σας πω, έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επισπεστούν και όλα τα άλλα τα οποία μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, νομίζω πριν το καλοκαίρι. Αν είναι τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι, μετά πάμε Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι Σεπτέμβριο δεν είναι ο πιο κατάλληλο μήνα για να, όταν ξέρει ότι τον Οκτώβριο θα πα σε εκλογέ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σιακαντάρη. Καλή σα ημέρα.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, άλλο ύφος. Είναι πάντα το Satisfaction των Rolling Stones, αλλά έτσι όπως το ένιωσε ο Otis Redding. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αν σας ενδιαφέρει, συντονιστείτε στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να είστε εκεί, νομίζω και διαδικτυακά μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Γίνεται ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Περιεπιμελητηρίου της Ελλάδας. Στις 5 ώρα έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση ανάμεσα σε τρεις πρώην υπουργούς εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Κοντζιάς. Συζητάνε μεταξύ τους για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, τις συνέπειες του στην Ελλάδα και τις ιδέες του για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή να επισκεφτείτε έναν σύμβουλο σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ένα business banking σύμβουλο, για να μάθετε πώς μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ατομική, από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολύ ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τώρα πια που ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, θα είναι η Παρί που έκανε, νομίζω, την καλύτερη, έδωσε την καλύτερη παράσταση σε όλο το τουρνουά, στους δύο ημιτελικούς με την Bayern, και απέναντι της θα βρει την Arsenal. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγγλογαλλική μάχη στον τελικό. Αν θέλετε να είστε εκεί, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και ναι, μπορεί να είστε εσείς εκεί, στις εξέδρες του σταδίου. Καλημέρα.
2: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
2: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
3: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
15: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
14: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
15: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
14: από το City 106,1.
16: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Φέρονται μάλιστα να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενάτου ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα παρήγγυπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιρόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιρόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους, μεταξύ άλλων, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τα 8 η ώρα το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Μπάδραβος. Σήμερα είναι 5η, 7 Μαΐου, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, το λεγόμενο PIN. Με συννεφιά ξεκινήσαμε σήμερα την ημέρα και η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν έριξε και κάτι έτσι λίγες σταγόνες, λίγες στάλες βροχής. Για πάμε να βάλουμε στην πρωινή μας παρέα τον καλό συνάδελφο από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ στο στράτο Λούβαρη, να δούμε ποιο είναι το θέμα της κοινωνίας σήμερα, τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Στράτο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά, δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ δουλειά σήμερα στα δικαστήρια και αυτό αποτυπώνει και την κατάσταση στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, όταν έρθει ο κόσμος εδώ δηλαδή.
0: Και αποτυπώνω και κάτι άλλο έχω καταγράψει εγώ σήμερα, ότι έχουν για ακόμη μια φορά στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.
1: Με και τις 11. Ήταν μια εβδομάδα κινητοποιήσεων έτσι κι αλλιώς αυτή για μέτρα ασφαλείας. Λειτουργούν κανονικά τα ακροατήρια από εδώ και πέρα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κατάσταση, ότι δηλαδή γίνονται καθημερινά αυτές οι στάσεις εργασίας για αυτή την εβδομάδα, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε υποθέσεις που μπορεί να περίμεναν και ένα και δύο χρόνια και τρία, βλέπε την περίπτωση της Κρήτης με την αυτοδικία, για να δικαστούν και σήμερα εξαιτίας αυτής της στάσης εργασίας να χάνουν πάλι τη σειρά τους, αυτό που λέμε.
1: Θα πω και να προχωρούν πιο γρήγορα γενικά οι διαδικασίες, γιατί τρανό παράδειγμα αυτό που έδωσε Μαρία. 3 χρόνια χρειάζονται για να κάνουν μια έρευνα.
0: Φοβερό. Και επίσης η στάση εργασίας είναι και λίγο πονηρούτσικη, έτσι. Δεν χάνεις το ημερομίσθιο, ενώ στην απεργία χάνεις εκείνη την ημέρα που απεργείς. Λοιπόν, αν μαζέψουμε τις 2 ώρες στάσης εργασίας όλη την εβδομάδα, να το 8ωρο που κανονικά θα έχανες. Ο αγώνας θέλει και θυσία και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις διεκδικήσεις. Λοιπόν, για πες ρε Στράτο, γιατί δεν ξεμερώσαμε καλά, τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι έχει φτάσει μια πολύ σοβαρή καταγγελία στις αρχές. Έχουμε και σύλληψη για έναν βιασμό μιας 29χρονης γυναίκας, μιας γυναίκας 21 ετών, από τον 28χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι, Μαρία. Η πράξη φαίνεται ότι έγιναν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Είχαμε και μια επεισοδιακή σύλληψη, καθώς όταν οι αστυνομικοί έλαβαν την καταγγελία, ξεκίνησαν τις αναζητήσεις για να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον βρήκαν πράγματι, οδηγούσε ένα φορτηγάκι και όταν τους είδε, αντιλαμβανόμενος ότι σταματούσαν προφανώς για έλεγχο εκεί πέρα στην περιοχή των Μετεώρων, πάτησε τον γκάζι, προσπαθούσε να διαφύγει, ανέτυξε τα κύτταρα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν τελικά κατάφεραν και τον σταμάτησαν, προέβαλε και στεναρία αντίθεση, ξεκίνησε να χτυπάει τους αστυνομικούς, προσπαθούσε να ξεφύγει με κάθε τρόπο. Τελικά κατάφεραν.

0: που πέρασαν χειροπέδες. Βαρύ το κατηγορητήριο. Είναι τόσο για βιασμό, για επικίνδυνη οδήγηση, για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της σύζυγου του, για πίθια, για βία κατά υπαλλήλων, για βία δικαστικών προσώπων. Έχει ένας μακρύς κατάλογος σε αυτή τη δικογραφία. Τώρα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα να δούμε τι θα γίνει και από εκεί. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα βρέφος μέσα σε αυτό το σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε και εκείνη, τις εκκλήσεις της να μην την ακουμπάει, προχώρησε στην σεξουαλική της κακοποίηση.
1: Ένας άνθρωπος λοιπόν με βίαιη συμπεριφορά που δεν διστάζει να την εκδηλώσει ακόμη και στην γυναίκα, στον άνθρωπο που έφερε στη ζωή το ίδιο του το βλαστάρι. Και αντί να σεβαστεί την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται αυτή η γυναίκα μετά την διαδικασία της κοίησης και της γένας, τη βιάζει μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ξέρεις, καμιά φορά μπερδεύουμε την αγάπη, μπερδεύουμε τις σχέσεις, το πώς αυτές εκδηλώνονται και πώς πρέπει να υποκύπτουν ορισμένοι άνθρωποι. Είναι ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό μάθημα για να καταλάβουν όλοι το τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει και συντροφικότητα. Λοιπόν, έχει έρθει εκεί, ποια είναι τώρα η συνέχεια, πώς θα εξελιχθεί και επίσης να δούμε αν υπάρχουν και άλλα θύματα του. Γιατί ένας άνθρωπος με τόσο βίαιη συμπεριφορά δεν μπορεί να έχει περιοριστεί μόνο εντός των τυχών. Το είδαμε ότι εκδηλώθηκε και στους υπόλοιπους όλους που τον καταδίωκαν.
0: Τώρα θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα να δούμε την ποινική δίωξη ασκήσει σε βάρος του. Έχουμε για την ώρα τη δικογραφία τη αστυνομία και υπόθεση απάτη δρόμο του στην δικαστική εξέλιξη πλέον. Να δούμε το τι θα πούνε οι αρχές δηλαδή εδώ πέρα.
1: Ελπίζω το κορίτσι να βρει τη δύναμη και να καταλάβει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και να μην διακινδυνεύσει να μεγαλώσει το παιδί της σε ένα τέτοιο περιβάλλον με βία.
0: Έχει χορηγηθεί ήδη Μαρία Panic Button, είναι ήδη στα χέρια των αρχών και υπό την επίβλεψη. Το καλό είναι ότι μόνη της πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό λίγες ώρες μετά, κάτι που σημαίνει προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι τα θύματα φτάνουν στο σημείο να μιλήσουν, η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό που λέμε στο μη παρέχει.
1: Ναι. Λοιπόν, σοκαριστική όντως η υπόθεση. Άλλο, Στράτο μου.
0: Είπαμε για Panic Button που χορηγήθηκε Panic Button. Σε διαφορετική τελείως περίπτωση βέβαια, φαίνεται ότι έσωσε και μια περίπτωση ληστείας και οδήγησε μάλιστα και σε σύλληψη ενός 39χρονου, ο οποίος χθες μπούκαρε σε δύο καταστήματα στο κέντρο της πόλης, προσπάθησε, έβγαλε Μαρία, μπήκε μέσα, έβγαλε ένα τσουγιά, το κρατούσε μέσα στη φούφτα του, μέσα στην παλάμη του, ήταν ένα μικρό μαχαιράκι, ένα πολυεργαλείο που είχε ένα τσουγιά. Μπήκε μέσα στο μίνι μάρκετ, καφέ ψηλικών, σε αυτά τα καταστήματα που πάντα είναι ευάλωτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλησίασε τον υπάλληλο, τον απείλησε για να δώσει τις εισπράξεις. Βέβαια, δίπλα ακριβώς στο αεροταμείο, και αυτό φαίνεται και στην κάμερα ασφαλείας, υπάρχουν τα σχετικά πλάνα. Υπάρχει ένα κουμπί σε αυτήν την επιχείρηση. Είναι το κουμπί, το Panic Button, το δικό του ο συναγερμός, που ειδοποιεί ουσιαστικά το κέντρο της άμεσης δράσης. Το πάτησε εκείνη την ώρα ο υπάλληλος, τον αντιλήφθηκε ο επίδοξος ληστής. Τράπηκε σε θυγή, κατάλαβε ότι γρήγορα θα στάσει η αστυνομία και στο κέντρο της πόλης. Και πράγματι, οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε 2 λεπτά. Σε 8 λεπτά είχαν καταφέρει να εντοπίσουν αυτόν τον άντρα 31 ετών, να του περάσουν χειροπέδες. Τον πήγαν μάλιστα και μέχρι το κατάστημα ξανά, τον γύρισαν πίσω. Είπαν στον υπάλληλο αν είναι αυτός που μπήκε μέσα, τον αναγνώρισε και προχώρησαν στην σύλληψή του. Και όπως προέκυψαν, δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Μάλιστα την ίδια μέρα έκανε άλλη μια ληστεία, φορά τετελεσμένη. Δηλαδή μπήκε σε κατάστημα πάλι στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αρκαδιοπόλεο. Κατάφερε από εκεί πέρα, πήρε περίπου 800 ευρώ σε μετρητά, έφυγε και πήγε στην τελευταία περίπτωση που σας ανέφερα. Εξετάζεται κιόλας από τους αστυνομικούς, αν εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τις αρχές.
1: Εγώ αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι την ίδια μέρα λογικό το βρίσκω. Αναρωτιέμαι αν έκανε κάτι αντίστοιχο την περασμένη εβδομάδα και οι αστυνομικοί τον ξαναεντόπισαν, τον ξανασυνέλαβαν και είναι πάλι έξω, και αν θα είναι έξω και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή ότι τώρα έχει οδηγηθεί.
0: Σε περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμα εξιχνιαστεί.
1: Βέβαια. Για να δούμε. Να, πώς έρχεται τώρα και κουμπώνει το αστυνομικό με το δικαστικό. Αυτές τις περιπτώσεις μην τις αφήνετε να ξανακυκλοφορούν, θα ξανακάνουν το ίδιο. Μα το λέμε εμείς που είμαστε έξω από το χώρο. Εσείς που τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, όχι ότι το να πάνε στη φυλακή είναι το σχολείο, ότι εκεί πάμε πανεπιστήμιο πια. Όταν θα βγουν θα είναι σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην άμεση ανταπόκριση των Ελλήνων αστυνομικών. Στράτο μου, τι ακόμη έχουμε?
0: Κλείνοντας, Μαρία, να πούμε ότι για μία ακόμα φορά απασχολεί η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης για τους βλάχους λόγους, εκεί δηλαδή που είναι στημένοι οι αστυνομικοί και με τα ραντάρ της τροχέας καταγράφουν συνέχεια περιπτώσεις οδηγών που κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν που προβλέπεται. Χθες είχαμε πάλι περιπτώσεις για επικίνδυνη οδήγηση και στην άλλη μεριά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, βλέπουμε ότι δεν σταματάνε και εκεί αυτές οι περιπτώσεις. Έχουμε έναν 22χρονο οδηγό, ο οποίος έπεσε στα δίχτυα των αστυνομικών όταν τον χτύπησε το ραντάρ, τον τσάκωσε, να τρέχει με 162 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο που το όριο είναι 70. Επικίνδυνη οδήγηση κατηγορία, άδειας οδήγησης, ό,τι προβλέπεται από τα διοικητικά πρόστιμα, αλλά και σύλληψη και ακολουθεί και ποινική διαδικασία. Μεγάλος μπελάς, εγώ θα πω, για να πατήσει λίγο παραπάνω τον γκάζι.
1: Όχι μόνο αυτό. Καλά δεν βλέπετε ότι σκοτώνονται? Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν παιδιά νεκρά, ότι υπάρχουν άνθρωποι νεκροί εξαιτίας αυτών των τρελών ταχυτήτων που αποφασίζετε να πατήσετε τον γκάζι? Στην περιφερειακή έχει όντως ραντάρ που πιάνουν το να παραβιάζει το όριο ταχύτητας?
0: Κοιτάξτε, έχει σε πολλά σημεία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σταθμοί της τροχιάς. Έχει, Μαρία, εσύ περνάς συχνά από αυτόν τον δρόμο και λόγω δουλειάς. Έχει παντού ανοίγματα. Αυτός ο δρόμος έχει ένα μερικά χιλιόμετρα ανοίγματα. Σε αυτά τα ανοίγματα είναι σημεία που βρίσκονται οι αστυνομικοί της τροχιάς. Δεν γίνονται εύκολα και αντιληπτοί πολλές φορές.
1: Τι νομίζουμε ότι είναι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και την ίδια στιγμή, πώς να τρέξεις έτσι στην κακή κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή η περιφερειακή οδός?
0: Εγώ αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ. Αυτό ακριβώς δεν μπορώ να αντιληφθώ. Και σε οποιαδήποτε σημείο, ακόμα και σε σημείο που δεν γίνονται έργα, αυτές οι κλίσεις, οι απότομες διαφοροποιήσεις στην άσφαλτο είναι άκρως επικίνδυνο. Εδώ πέρα πας με 10-20 χιλιόμετρα παραπάνω και καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύεις. Νομίζω ότι είναι ακραίο κάποιος να κινείται με διπλάσιο όριο ταχύτητας εκεί. Πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά του, δεν είναι θέμα μαγκιάς.
1: Βέβαια. Καλά. Η μαγκιά είναι μια άλλη είδους συζήτηση. Άσε, Στράτο, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, μέσα στην ημέρα τι περιμένουμε εκτός από βροχή, από ό,τι βλέπω? Γιατί ο ουρανός έχει στεναχωρευτεί πολύ. Δεν το βλέπω καλά.
0: Το επιβεβαιώνω ότι είναι στεναχωρημένος οδηγός. Ελπίζω να παραμείνει μόνο η στεναχώρια του ουρανού και η πιθανότητα βροχής. Δεν έχουμε κάτι άλλο προγραμματισμένο, Μαρία. Ήσυχη εβδομάδα. Σας λέω κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Πράγματι, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Κάποια πορεία, κάποια συγκέντρωση για το απόγευμα στην πόλη. Νομίζω θα κυλήσουμε ήσυχα κυκλοφοριακά τουλάχιστον.
1: Στράτο μου, και δημοσίως πολλά συγχαρητήρια σε σένα και στην καλή συνάδελφο Φανή Χαρίση. Οι North Reporters κάνατε την πρεμιέρα σας εχθές με ένα εξαιρετικό βίντεο για λογαριασμό του πρώτου θέματος, όπου πιάσατε ένα θέμα το οποίο χαίρομαι που ακόμη και 15 χρόνια μετά εξακολουθεί να αποτελεί θέμα, αυτό με τους αστυνομικούς σκύλους, με τους K9. Εξαιρετική δουλειά, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Πάρα πολύ ωραία και χαιρόμαστε που δύο δημοσιογράφοι της πόλης αναδεικνύουν θέματα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειου Ελλάδος, φαντάζομαι, δεν θα περιοριστείτε στο πολεοδομικό συγκρότημα, και θα κάνετε τόσο ωραία δουλειά. Συγχαρητήρια και καλό τάξιδο.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Τιμή μου να ακούω. Καλά λόγια από σένα. Ξέρεις πολύ καλά και αυτά τα θέματα, τα έχουμε δουλέψει και μαζί και πάντα η ματιά σου η έμπειρη. Νομίζω ότι βλέπει πράγματα που και ο απλός κόσμος δεν τα παρατηρεί, οπότε χαίρομαι διπλά όταν ακούω τόσο καλά λόγια από σένα.
1: Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και κάνετε έτσι, δείχνετε το άλλο πρόσωπο της αστυνομίας, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίσουμε. Καλό τάξιδο από καρδιάς, η North Reporter. Σε ευχαριστώ, Στράτο μου. Τα λέμε αύριο στις 11. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.

0: Μπαίνουμε σε ρυθμούς βιβλίου. Εγώ αυτούς που διατηρώ κάθε μέρα, κανονικά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα είναι λίγο πιο φορτωμένη και τις επόμενες μέρες η εκπομπή σε αυτό το θέμα, καθώς ξεκινάει η 26η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και μια πολύ αγαπημένη συγγραφέας, η Ασπασία Σιγάλα, γνωστή από τα μυθιστορήματά της, όπως ο Πρίγκιπας Ξεθόριασε στο Πλήσιμο και τα Άλφα της Βεατρίκης, έρχεται στη Θεσσαλονίκη μου για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο. Παρουσιάζει σήμερα, στο πλαίσιο της 26ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, το νέο της βιβλίο με τίτλο «Ο κήπος της μάγιας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός. Μια τρυφερή και αισιόδοξη ιστορία για τη δύναμη της ανθεκτικότητας, της δημιουργίας και της ελπίδας που ποτέ δεν σβήνει. Η κυρία Σιγάλα είναι μαζί μας να κουβεντιάσουμε για τα βιβλία της. Κυρία Σιγάλα, καλημέρα, καλό ταξίδι «Ο κήπος της μάγιας».
1: Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Είμαι καθοδόν και ανεβαίνω Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία, καλό ταξίδι εύχομαι. Να έρθετε με το καλό, με το καλό.
1: Λοιπόν, έχετε... Μάγια είναι Θεσσαλονικιά. Ναι. Ο εκδοτικός είναι Θεσσαλονικιά, ο εκδοτικός της οίκος, οπότε έρχεται εκεί που πρέπει να είναι.
0: Σωστά, στον τόπο καταγωγής, στον τόπο δημιουργίας. Εσείς έχετε γράψει αρκετά πετυχημένα μυθιστορήματα για ενήλικες. Πώς προέκυψε η ανάγκη να απευθυνθείτε τώρα στο παιδικό κοινό με τον κήπο της Μάγιας και γιατί είναι Θεσσαλονικιά?
1: Λοιπόν, είχα κάποιο διάστημα αποχής από τη συγγραφή και η επιστροφή μου ήθελα να είναι με παιδικό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο λιτός λόγος, ούτως ή άλλως μου άρεσε και στα μυθιστορήματά μου, αλλά νομίζω ότι τώρα το ακόμα πιο συμπυκνωμένο νόημα, γιατί τα νοήματα ίδια είναι, είτε είμαστε παιδιά είτε είμαστε ενήλικες, τα νοήματα είναι ακριβώς τα ίδια, απλώς με πιο λιτό λόγο για να είναι κατανοητά από τα παιδιά. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο της ζωής μου αυτό μου ταιριάζει καλύτερα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πρωταγωνίστρια. Ποια είναι η Μάγια και ο κήπος της τι έχει? Εγώ δεν έχω πάρει το βιβλίο ακόμη στα χέρια μου, οπότε δεν μπορώ να το ξεφυλίσω, δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν μπορώ να περιγράψω κάτι επιπλέον. Αφήνομαι στα χέρια σας.
1: Λοιπόν, ποια είναι η Μάγια? Η Μάγια είναι ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ζει σε μια γκρίζα πόλη και έχει πρόσβαση σε έναν πάρα πολύ ωραίο κήπο. Κάποια στιγμή η πόρτα του κήπου κλείνει οριστικά και δεν μπορεί να ξαναμπεί σε αυτόν τον κήπο. Οπότε καλείται να ξεπεράσει την απώλεια του κήπου της και να φτιάξει ένα δικό της κήπο μέσα στην γκρίζα γειτονιά που ζει. Τι γίνει αυτό? Ότι οπουδήποτε σπείρεις ένα λουλουδάκι, ένα σπόρο, κάτι φυτρώνει. Και μέσα από αυτό όχι μόνο κάνεις άλλες σχέσεις, δηλαδή και δημιουργεί κήπος όλη τη γειτονιά, αλλά κάνει και σχέσεις, γιατί με το παράδειγμά της επηρεάζει και όλους τους γύρους της. Σχέσεις με μεγαλύτερους, με παιδάκια, με ενήλικες, με παππούδες. Οπότε δημιουργείται ένας καινούριος κήπος εκ του μηδενός και σταματάει το κομμάτι της απώλειας. Δηλαδή όταν κάτι χάνουμε, δεν χάνεται οριστικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο.
0: Ότι τι ωραίο μήνυμα. Αυτή είναι η Μάγια. Αυτή είναι η Μάγια που κάνει τα μαγικά της και δίνει μήνυμα σε όλους μας. Ότι ό,τι μας στερούνε μπορούμε να το ξαναχτίσουμε, ό,τι μας τον γκρεμίζουνε μπορούμε να το ξαναχτίσουμε. Και βέβαια είναι στο χέρι μας το να δημιουργούμε έτσι μικρούς πυρήνες που φέρνουν ζωή.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, ότι ο καθένας από τη δική του μεριά, η Μάγια φυτεύει λουλουδάκια. Αυτό ας το βάλει ο καθένας στη δική του ζωή, το πώς προχωράμε βήμα-βήμα και ξανασηκωνόμαστε, φτιάχνουμε πράγματα, γιατί όλοι έχουμε και αποτυχίες και απώλειες και δοκιμασίες που δεν μας καθυλώνουν όμως. Πάμε παρακάτω.
0: Έτσι. Και ό,τι σπείρουμε θα θερήσουμε, δηλαδή αν σπείρουμε αγάπη θα θερήσουμε αγάπη, αν σπείρουμε αλληλεγγύη το ίδιο θα συμβεί. Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου, κυρία Σιγάλα, στο περίπτερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου μέσα στη ΔΕΘ, τι περιμένουν οι μικροί και μεγάλοι φίλοι που θα παραβρεθούν εκεί?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι και, η Μάγια είναι και για μικρούς και για μεγάλους, όπως σας είπα. Το παιδικό είναι και για τους μεγάλους, είναι το παιδί που έχουμε μέσα μας. Οπότε είναι και για να ακούσουν οι μεγάλοι τα μηνύματα. Ποια είναι η Μάγια και ποια είναι ο καθένας μας, το παιδί που έχουμε μέσα μας και το φέρουμε. θα το παρουσιάσει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου η Γιώτα Καραγιάννη και η Ελένη Πέργιου η παιδαγωγός και εγώ θα είμαι εκεί. Θα είμαστε στις 7 να μιλήσουμε, να τη δούνε τη μάγια, να την ξεφυλίσουν. Έχει και μια εξαιρετική εικονογράφηση μάγια. Και μετά την Παρασκευή και το Σάββατο θα είμαστε στον Ιαννό, τον παιδικό τον Ιαννό. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί και το Σάββατο στις 12, που θα είναι καθαρά παιδική παρουσίαση. Θα ζωγραφίσουμε, θα φτιάξουμε τον κήπο της μάγιας, τα λουλουδάκια της και το πώς όλα ανθίζουν. Είμαστε και στο μήνα της μάγιας άλλωστε.
0: Βέβαια, ο μήνας του Μαγιού. Συγχαρητήρια, καλό τάξιδο. Συγχαρητήρια και στην αλυσίδα πολιτισμού Ιαννός και στις εκδόσεις Θερμαϊκός που στηρίζουν και τέτοια βιβλία με τέτοιο περιεχόμενο αλλά και που διοργανώνουν τέτοιες εξαιρετικές εκδηλώσεις. Τώρα οι αναγνώστες σας, κυρία Σιγάλα, που έχουν πάρει στα χέρια τους το πρώτο σας παιδικό βιβλίο. Τι σας έχουν πει, τι μηνύματα σας έχουν στείλει?
1: Οι πρώτες στα παιδάκια, στα μικρά τα παιδάκια, γιατί ο καθένας παίρνει διαφορετικά πράγματα, έτσι δεν είναι, δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Στα παιδάκια τους είναι ευχάριστο γιατί είναι ένας κήπος που δημιουργείται ότι κάτι φτιάχνουμε. Το φτιάχνω είναι πολύ σημαντικό. Στους ενήλικες τώρα νομίζω ότι κάποιος τους έχει συγκινήσει κιόλας γιατί βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Ότι δεν το βάζουμε κάτω, ότι προχωράμε, ότι μπορεί ο κήπος έχει και ένα μεγάλο συμβολισμό, έτσι. Το φεύγουμε από τον κήπο, μας κλείνει την πόρτα, αλλά κάπου αλλού τον ξαναδημιουργούμε. Προς το παρόν είναι αρκετά θετικά τα μηνύματα.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όσα εμπνέεστε και μοιράζεστε μαζί μας μέσα από τα βιβλία σας και τώρα αυτή τη φορά με τον κήπο της Μάγιας. Κυρία Σιγάλα, σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να μας έρθετε. Καλό τριήμερο γεμάτο στη Θεσσαλονίκη με τη Μάγια και τον κήπο της και εσάς παρούσα εδώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Καλό τάξιδο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαστε καλά και καλή αντάμωση.
0: Με το καλό, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 13 της αίθουσας 1 η παρουσίαση στο πλαίσιο της 26ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και αύριο και μεθαύριο στον παιδικό Ιαννό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επόμενη εκλεκτή μας καλεσμένη.

0: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Εδώ, στο City 106,1.
1: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε, μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24 ώρη εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή το italosgroup.gr.
2: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γάμα, έναντι Σκορπιού.
3: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
4: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Ντάκρον στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
5: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
6: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Συννεφιά σήμερα στην πόλη μου. Ωστόσο, στην τελική ευθεία εισέρχονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς μεθαύριο φιλοξενεί το τελευταίο προσυνέδριο. Οι υπουργοί θα βρεθούν στην πόλη, καθώς και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο να καταγράψουν τις ανάγκες κάθε περιοχής, να προωθήσουν λύσεις αλλά και να ενημερώσουν για το κυβερνητικό έργο. Σήμερα όμως συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για όλα αυτά, καθώς επίσης για τις δημοσκοπήσεις, για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, θα συζητήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας στην πρωινή παρέα του City 106,1.

0: Κύριος Δούκου, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι περιμένουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά στο στίγμα της θεσμικής επανεκκίνησης, την οποία έχει προαναγγείλει, και πώς σχολιάζεται το αυξημένο ενδιαφέρον των βουλευτών να τοποθετηθούν στη σημερινή συνεδρίαση?
1: Είναι αυτή η συνεδρίαση που έχουμε σήμερα, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ σοβαρό σκοπό, θα σας έλεγα. Είναι η συνεδρίαση με την οποία ξεκινά ουσιαστικά η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μιλάμε για μια κορυφαία ιστορική διαδικασία και να το πούμε και αυτό, πολλές από τις προτάσεις που θα συζητηθούν προέρχονται από τους ίδιους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με εισηγητή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Άρα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα με ουσία, περιεχόμενο και θεσμικό βάρος, και αυτός ο πλούτος των προτάσεων, επιτρέψτε μου να πω, δείχνει και την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Είναι μεγάλη η ατζέντα, δηλαδή πολλά τα άρθρα τα οποία, πάνω στα οποία προτείνουμε εμείς να ανοίξει συζήτηση. Να πω πρακτικά ότι μέσα στο Μάιο θα κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι ώστε μετά να συσταθεί η ειδική επιτροπή, και ευελπιστώ εκεί ότι θα έρθουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που μέχρι τώρα όπως φαίνεται άλλα θέματα τους απασχολούν στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθούν όμως για αυτά που είναι η συζήτηση για το σήμερα και το αύριο. Πάντως, επί της ουσίας, η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η μονιμότητα στο δημόσιο, η αξιολόγηση, ο δημοσιονομικός κόφτης. Δηλαδή, θέλουμε να ξαναπεράσουμε χρεοκοπίες και κρίση όπως την προηγούμενη δεκαετία, να τάζουμε...
0: Κρίσιμες παρεμβάσεις για την επικείμενη αναθεώρηση, που ουσιαστικά ενισχύει το ρόλο της Βουλής και δεν αλλάζει απλώς την πολιτική, έτσι, να μην εκλειφθεί δηλαδή απλώς ως πολιτική πρωτοβουλία αλλαγής πολιτικής ατζέντας, κυρία Δούκου. Ζητούμενα και συζητήσεις που τα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά το θέμα της μονιμότητας αλλά και της αξιολόγησης στο δημόσιο. Πώς δηλαδή θα βελτιώσουμε, γιατί μέσα από αυτό πιστεύω ότι θα έρθει η βελτίωση και η αποδοτικότερη, έτσι, κατάσταση του δημοσίου. Να αποκατασταθεί και αυτό απέναντι στους πολίτες, αυτή η σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, γιατί αν ρωτήσουμε σήμερα τον κόσμο τι νομίζετε, έτσι ως προς το κράτος και τους θεσμούς, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα. Άρα αυτό είναι η βασική επιδίωξη, να αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Η δημόσια διοίκηση, με την οποία όλοι μας ως Έλληνες πολίτες συναλλασσόμαστε για να εξυπηρετηθούμε στην καθημερινότητά μας, πρέπει να γίνει πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική. Και κακά τα ψέματα, ένα σύνταγμα το οποίο είναι του 1975, έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη, δηλαδή 50 ετών, έχει υπηρετήσει το σκοπό του, αλλά σίγουρα αν δει κανείς τις ανάγκες και τις προκλήσεις σήμερα το 2026, που υπάρχουν θέματα όπως είναι η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, το ζήτημα της προσιτής στέγης, αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη ο σημερινός νομοθέτης. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για το σήμερα και το αύριο, και πρέπει να σταθούμε όλο το πολιτικό σύστημα με πολύ σοβαρότητα. Όσο και αν ακούγεται η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης πολύ αφιψηλού, στο τέλος όμως φτάνει σε μια αλλαγή και του τρόπου λειτουργίας του πολιτεύματός μας, αλλά και της καθημερινότητάς μας.
0: Βλέπω, κυρία Δούκου, δημοσιεύματα, ξέρετε, τα γνωστά παραπολιτικά και δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπου καταγράφουν αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για περιορισμένο ρόλο τους και για αυξημένη παρουσία εξωκοινοβουλευτικών στην κυβέρνηση. Πώς απαντάτε σε αυτές τις ενστάσεις? Σας προβληματίζει αυτή η ένταση που φέρετε να υπάρχει?
1: Λοιπόν, πρώτον, η κουλτούρα μας στη Νέα Δημοκρατία είναι η συζήτηση. Και η συζήτηση δεν σημαίνει εξορισμού, ότι είναι αντίδραση ή βολές κατά της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι κάθε βουλευτής στις παρεμβάσεις που κάνει, βάζει κάποιες οπτικές γωνίες για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα, να τρέξουν πιο γρήγορα. Αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι γκρίνια ή εσωκομματική μουρμούρα, γιατί οι άνθρωποι, οι βουλευτές, έχουν μια αγωνία για τα προβλήματα στις περιφέρειές τους. Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, τον οποίον τον τιμά με την ψήφο του ο ψηφοφόρος στην περιοχή των Γρεβενών, για παράδειγμα, που είναι το χωριό μου, να δίνει λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Η δουλειά του βουλευτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν είναι μόνο μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά μιλώντας με τον κόσμο, μεταφέρει τα προβλήματα της περιφέρειας στην κεντρική διοίκηση, στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, τα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν, με ένα και μοναδικό σκοπό να δοθούν λύσεις. Αυτό, ξέρετε, έχει μια πολύ μεγάλη πίεση από την πλευρά του βουλευτή. Όμως στο τέλος της ημέρας, για μας στη Νέα Δημοκρατία, το διατάφτα, κυρία Σαμουλαδά, είναι η ομάδα να είναι ενωμένη. Και ο καθένας, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι μέλος της κυβέρνησης, και ως μέλος της κυβέρνησης μπορεί ένας υπουργός να είναι βουλευτής, μπορεί να είναι και εξοκοινοβουλευτικός.
0: Ναι, έχει και ένα ρόλο, βέβαια. Και βέβαια αιρετός, ο εκλεγμένος βουλευτής, αυτός που τον έχει εμπιστευτεί για να τον εκπροσωπήσει στη Βουλή ο πολίτης, ο συμπολίτης του, έχει αυτό το βάρος της ευθύνης, γιατί βλέπω και τις αντιδράσεις που φαίνεται να προκαλούν οι συζητήσεις για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή.
1: Βεβαίως και έχει το βάρος της ευθύνης, γιατί αυτό που σας λέω, ότι τον τιμάμε την ψήφο ο κόσμος της περιφέρειας, και περιμένει, και δικαιολογημένα περιμένει να είναι ο συνδετημόνας με το κέντρο λήψης αποφάσεων, να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση για να δοθούν λύσεις στα ζητήματα της περιοχής. Αλλά για να μην το διαχωρίζουμε, σε εμάς στη Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλω να πω, ότι ο καθένας στο ρόλο του, είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι υπουργός, είτε είσαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, επιτελής δηλαδή στο Μαξίμου, όλοι νιώθουμε πολύ περήφανοι για το έργο που έχει γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα. Και αυτό το έργο, στο τέλος, το πιστώνεται όλη η ομάδα. Φυσικά οι βουλευτές που έχουν καθοριστικό ρόλο, γιατί το στηρίζουν αυτό το έργο στη Βουλή. Είμαι η πρώτη που θα σας πω, αλλά και όλοι το λέμε, ότι σε αυτά τα χρόνια βεβαίως και έχουμε κάνει λάθη, και κοιτάζουμε πώς θα τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Αλλά αν δει κανείς όμως τη μεγάλη εικόνα, σε αυτά τα 7 χρόνια, έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα το οποίο έχει βγάλει πέρα πολλές κρίσεις και διαφορετικές κρίσεις. Οπότε μόνο όταν είσαι μια ομάδα και συνεργάζεσαι μπορείς να παράξεις κυροπιαστό αποτέλεσμα προς όφελος των συμπολιτών μας. Αλλιώς το καράβι βουλιάζει, κυρία Σαμολαδά, μετά, και όλοι πνίγονται.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμάτε πως θα υπάρξει ευρεία συνένεση τελικά εντός της παράταξης στο θέμα του ασυμβίβαστου, και ήθελα να ρωτήσω τώρα για το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που θα έχει στο επίκεντρο την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ποια μηνύματα θα στείλει, κυρία Σδούκο, ο Πρωθυπουργός προς τη βάση του κόμματος, αλλά και γενικότερα προς τους πολίτες, καθώς έχουν εισέλθει σε προεκλογική χρονιά, όπως φαίνεται?
1: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο προσυνέδριο που κάνουμε, αφού ολοκληρώσαμε 6 νομίζω στο σύνολο, και λίγο πριν φτάσουμε στο συνέδριό μας την επόμενη εβδομάδα. Όπως ξέρετε, σε όλα τα προσυνέδρια επιλέξαμε θεματικές ακριβώς για να περιγράψουμε το έργο που έχει γίνει στην ασφάλεια τη χώρα, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, δηλαδή η πολιτική, ας πούμε, του προσωπικού βοηθού βοήθησε τελικά μια οικογένεια, στην ψηφιακή επανάσταση στον τομέα της υγείας. Άρα να υπενθυμίσουμε ξανά όλα αυτά που έχουμε κάνει. Τώρα στη Θεσσαλονίκη οι τελευταίες θεματικές είναι η άμυνα, εξωτερική πολιτική και η ενέργεια, όπου θα ακούσετε εκεί από τους υπουργούς που θα έρθουν όλα αυτά που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια στην ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, στην αναβάθμιση της ισχύως μας και της αξιοπιστίας μας ως χώρα έναντι των εταίρων, στις ενεργειακές συμφωνίες που έχουν γίνει. Αυτό είναι το ζητούμενο και ξέρετε αυτή η δήμωση που έχουμε κάνει όλους αυτούς τους μήνες, επισκεπτόμενοι τις περιφέρειες, τον κάθε νομό ξεχωριστά και μέσα από το συνέδριο, μας βοηθάει και εμάς να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες το πρόγραμμα, κυρία Σαμολάδα, που θέλουμε να υλοποιήσουμε με το καλό όταν θα διεκδικήσουμε την ψήφο από το εκλογικό σώμα το 2027 για μια τρίτη θητεία, διότι πρέπει κανείς να βλέπει και την προοπτική τι που θέλουμε η Ελλάδα να είναι το 2030 σε όλα αυτά τα πεδία της οικονομίας, της περισσότερων επενδύσεων, περισσότερες δουλειές στη χώρα, καλύτερους μισθούς. Αυτός είναι ο σκοπός και πιστεύουμε ότι με αυτό ο στόχος μας είναι δηλαδή να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, να διορθώσουμε βεβαίως όσα χρειάζονται και να παρουσιάσουμε ένα καθαρό σχέδιο το μέλλον της χώρας. Και με το σχέδιο αυτό να ζητήσουμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να αναθέσουν την ευθύνη και την τιμή σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο οποίος για ακόμη μια φορά θα βρεθεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έχει κλειδώσει. Κυρία Σδούκου, τι θα περιλαμβάνει η περιοδία του και πώς εξελίσσονται τα έργα στην πόλη?
1: Δεν το ξέρω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν ξέρω το πρόγραμμά του ακόμη. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, για το χρόνο.
1: Εμείς στο κόμμα ετοιμάζουμε τα του συνεδρίου.
0: Ναι, μπορώ να το φανταστώ. Βρίσκεστε τώρα σε αναβρασμό. Συνεδριάζει και σε λίγη ώρα, δεν έχει ξεκινήσει ήδη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σας ευχαριστώ, κυρία Σδούκου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

0: Πάμε στα ωραία, σε αυτά που εξυψώνουν την ψυχή, και έχω να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Για απόψε, κυρίες και κύριοι, τρεις διπλές προσκλήσεις για σήμερα στο 2310-444-000, 2310-444-000. Τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση. Γιατί μετά την παρουσίασή του στην Αθήνα, στο θέατρο Μικρό Γκλώρια, και την συγκινητική απήχηση από το κοινό της πόλης, το θεατρικό έργο Εντός Περιθωρίου της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μου, μόνο για δύο παραστάσεις, στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Ένα κείμενο τρυφερό, ευφυές και βαθιά ανθρώπινο, που φωτίζει με λεπτότητα και σεβασμό την τρίτη ηλικία. Περισσότερα για το έργο Εντός Περιθωρίου θα μας πει η συγγραφέας του, Χριστίνα Λαμπούση, η οποία μου δίνει τη χαρά και είναι στην πρωινή παρέα του City 106,1. Κυρία Λαμπούση, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να μας έρθετε σήμερα και αύριο στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, και επαναλαμβάνω, τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε στο 2310-444-000. Τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο, και στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση. Κυρία Λαμπούση, καλημέρα, με το καλό, καλό τάξιδο.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά.
0: Έχετε φτάσει, φαντάζομαι, στην πόλη, ε?
1: Έχουμε φτάσει, εγώ ίδια έρχομαι από Λακωνία και η υπόλοιπη ομάδα από Αθήνα.
0: Μεγάλο ταξίδι κάνατε. Λοιπόν, τι γίνεται Εντός Περιθωρίου?
1: Στο Εντός Περιθωρίου είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι συναντώνται σε ένα οίκο ευηγυρίας και γλύφουν ένας τις πληγές του άλλου. Με είχε απασχολήσει πάρα πολύ η τρίτη ηλικία, γιατί για μένα δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η πιο συμπυκνωμένη μορφή ζωής. Είναι άνθρωποι γεμάτοι ιστορίες που συχνά όμως γίνονται αόρατοι. Εγώ ήθελα να τους φέρω στο φως, βγάλω από το περιθώριο και να τους βάλω στο κέντρο της σκηνής.
0: Δεν ξέρετε πόσο με συγκινεί αυτό. Γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους βρισκόμαστε όλοι, και Ρίγο. Πόσο άδικο είναι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ εχθές όπου λειτουργούσε ψηλό παράνομο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε άθλιες συνθήκες πάντως, ένας αυτοσχέδιος οίκος ευγυρίας, όπου αναρωτιόμουν, αυτοί οι 4-5 ηλικιωμένοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, σχεδόν παρατημένοι, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, με τι ψυχή τους άφησαν τα παιδιά τους? Πώς δεν αναλογίζονται ότι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται στη ζωή? Αντιλαμβάνομαι το βάρος της καθημερινότητας, αλλά την ίδια στιγμή, χάρη σε αυτούς αναπνέουμε, χάρη σε αυτούς υπάρχουμε.
1: Ναι, και θα έρθουμε στη θέση τους, οπότε φροντίζοντάς τους λίγο, εμπράκτος και όχι με λόγια, ναι πατέρα θα έρθω, εμπράκτος, είναι σαν να φροντίζουμε λίγο, εγώ το έχω λίγο έτσι μες στην ψυχή μου, σαν να φροντίζουμε το δικό μας γεροντικό, μελλοντικό εαυτό.
0: Ναι. Έτσι είναι. Σαν να δημιουργούμε λίγο τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, ποιοι είναι τώρα οι ήρωες του έργου? Τι συμβαίνει επί σκηνής στο Εντός Περιθωρίου?
1: Το Εντός Περιθωρίου είναι η Κατερίνα, η οποία είναι εγκατελελειμμένη από τα παιδιά της μέσα σε αυτό το γυροκομείο. Κουβαλά μια βαλιτσούλα μονίμως στα χέρια της, και στην ερώτηση του συμπροταγωνιστή της, του νέου του φίλου, του Μάκη, απαντά μονίμως: εγώ δεν μένω εδώ, θα έρθω τα παιδιά μου να με πάρουν, τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Έχει συμπτώματα αρχής άνοιας, τα οποία τη θα σέβονται και μαλακώνουν μετά τη σύνδεσή της με τον Μάκη, ο οποίος κρύβεται από τα παιδιά του από ντροπή. Στην οικονομική κρίση καταστράφηκε, είναι ένας καφετζής και κρύβεται και αυτός μέσα στο γυροκομείο. Από τη μεταξύ τους σύνδεση προκύπτουν πολλά. Το κίνητρο το δικό μου δεν είχε να κάνει μόνο με την ηλικία, αλλά και με την ανθρώπινη συνθήκη, γιατί η τρίτη ηλικία είναι απλώς ο φακός μέσα από τον οποίο φωτίζονται ζητήματα που μας αφορούν όλους. Ο φόβος της εγκατάλειψης, η απώλεια της μνήμης, η ανάγκη για επαφή. Και παρότι μπορεί και εμείς να μην ανήκουμε ηλικιακά σε αυτή την κατηγορία, τη συναντούμε καθημερινά όμως, τόσο μέσα από τις δουλειές μας όλοι, και εγώ δικηγόρος είμαι στο επάγγελμα, οπότε συναντώ πολλούς ανθρώπους, εσείς, όλοι μας, αλλά και ως άνθρωποι που παρατηρούμε γύρω μας, πως κάποιοι σιγά σιγά γίνονται αόρατοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί συναντούνται.
0: Η αποξένωση, η μοναξιά, η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο. Δεν θα πω τη λέξη αλληλεγγύη, γιατί νομίζω ότι με κάποιον τρόπο την έχουμε απαξιώσει. Αλλά αυτό που ο καθένας θα ήθελε για τον εαυτό του, να μην είναι μόνος του, να μην είναι στην προσωπική του απόγνωση, να υπάρχει κάποιος εκτός από την καλημέρα, να πει το πώς είσαι, χρειάζεσαι κάτι, με ένα πραγματικό ενδιαφέρον να ανταποδώσεις αυτό το κάτι, το οποίο κυρίως δεν είναι υλικό.
1: Έτσι. Οι ήρωες ερωτεύονται μέσα στο γυροκομείο. Γιατί για μένα
0: τι ωραίο, μου αρέσει αυτή η εξέλιξη.
1: Ο έρωτας δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλάζει μορφή, αλλά όχι ουσία. Ίσως να είναι πιο ήσυχος, πιο τρυφερός, πιο θαραλέος, γιατί δεν έχει πια την ανάγκη να αποδείξει τίποτα. Και θεατρικά με ενδιαφέρει να προσεγγίσω όλη αυτή την ιστορία χωρίς εξειδανίκευση και χωρίς λύπηση, αλλά σαν μια μικρή επανάσταση απέναντι στην εικόνα που θέλει τους ηλικιωμένους άφιλους, ανέραστους και μη έχοντες ανάγκη για χάδι. Όπως λέει κάποια στιγμή η Κατερίνα στο έργο, χάδια λέει αυτός, πού χάδια στην ηλικία μας, γιατί του λέει αυτή, εμείς δεν έχουμε δέρμα, το δέρμα μας δεν πονάει. Οπότε... Ναι.
0: Οι γυναίκες είναι τελικά, βάζεται και αυτό, ότι οι γυναίκες είναι αυτές που απενοχοποιούν, κυρία Λαμπούση, πράγματα τέτοια τα οποία έχουν να κάνουν όχι με τον έρωτα, με αυτό που εμείς λέμε έρωτας, με την ανθρώπινη επαφή σε όλα τα επίπεδα, τηλεκτική, την οπτική, τη βλεμματική, τη σαφής, να λειτουργούν οι αισθήσεις, το απενοχοποιούν. Πολύ μου αρέσει, γιατί καταλαβαίνω.
1: Έχουμε πολύ έντονη, οι γυναίκες έχουμε πολύ έντονη την ανάγκη για ζωή. Φέρνουμε τη ζωή στον κόσμο και ο έρωτας τι είναι? Είναι η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Έτσι. Ο έρωτας είναι αναπαραγωγή, είναι νικά το θάνατο και έτσι το νικούν και αυτοί. Ενώ είναι δύο ρετάλια στην αρχή του έργου και οι δύο τελειώνουν παίζοντας, ξεχνώντας τη βαλίτσα της. Ο άλλος δεν με νοιάζει που είμαι εδώ, έρχομαι να σε πάρω, να ζήσουμε μαζί. Αυτό το, γιατί η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν τελειώνει. Ό,τι και να μας πούνε, ό,τι προβλέψεις και να κάνουν και σε αρρώστιες σοβαρές, η ζωή δεν τελειώνει. Είμαστε εδώ παραόντες και οφείλουμε να ζούμε και να αγγιζόμαστε και να χαϊδευόμαστε και να δίνουμε ζωή ένα στον άλλον.
0: Όσο αναπνέουμε, όσο έχουμε ανάσα και όσο η καρδιά μας χτυπάει και δείχνει ότι είμαστε ζωντανοί, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε αυτό το δώρο. Τώρα, είναι το πρώτο έργο που γράφετε, κυρία Λαμπούση?
1: Όχι, έχω διάφορα έργα. Είναι το πρώτο έργο που παίχτηκε στην Αθήνα. Το επόμενο θα παίχτει τον Οκτώβριο, λέγεται νούμερο 21, στη σκηνοθεσία της Ερμίνας Κυριαζή. Μιλώ για την γυναικεία κακοποίηση με έναν τρόπο πολύ ρεαλιστικό, αντλώντας υλικό και μέσα από την δικηγορία, όπου όπως αντιλαμβάνεστε τα κρούσματα που συναντούμε είναι πάρα πολλά, και από προσωπικά βιώματα. Νομίζω ότι το θέατρο πρέπει να μιλά στις ψυχές, οι ψυχές πάσχουν σήμερα, οπότε πρέπει να ασχολούμαστε με θέματα. Μετά θα ανέβει το Σταφύλι στο Στόμα, μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μετρονόμος, είναι και η παρουσίασή του το Σάββατο το βράδυ στην έκθεση.
0: Με το καλό, εκδοχή. Από τις αγαπημένες εκδόσεις Μετρονόμος, Θανάση Λιβός. Οπότε δεν είστε εδώ πέρα μόνο για την παράσταση, είστε και για το βιβλίο.
1: Ναι, βρήκα παπά να θάψω, που λέει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Το Στόμα μιλά για το δικαίωμα στον έρωτα των ανάπηρων παιδιών, κάτι για το οποίο πάλι δεν μιλούμε ποτέ. Λένε να πάνε τουαλέτα, να φάνε, να πιούνε και ο έρωτας και εκεί πουθενά. Οπότε κάνουμε διάφορα πράγματα έτσι.
0: Πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και εξ αποστάσεως ραδιοφωνικά, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιες ψυχές, τέτοιες φωνές με αυτό το υπόβαθρο που βρίσκεται την τέχνη και τη συγγραφή, αλλά και την ύψιστη τέχνη του θεάτρου. Είναι ένας φοβερός τρόπος να ξυπνήσουν οι ψυχές μας και εσείς το καταφέρνετε αυτό. Πολύ τυχεροί όσοι θα βρεθούν απόψε ή αύριο στο θέατρο να παρακολουθήσουν την παράσταση στο Βαθοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Επί σκηνής βρίσκονται, τους ρόλους δηλαδή ερμηνεύουν η Μαριλένα Μακρύ και ο Δημήτρης Μπικυρόπουλος. Συνήθως ρωτώ, να βάζω έτσι ένα challenge που λέμε, να μοιραστείτε μαζί μας μία ατάκα που έτσι σας έρχεται πρώτη από το έργο.
1: Έτσι έμαθα να αγαπώ, λέει η Κατερίνα κάποια στιγμή, φροντίζοντας, και έμαθα ότι αγάπη είναι να υπηρετείς. Πώς να το αλλάξω τώρα αυτή, τη λέει, στα 80 μου.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει η παράσταση?
1: Ξεκινάει στις 8.30 σήμερα και αύριο με σκηνοθεσία Μαριτίνα Σπάσαρη, σκηνικά κουστούμια Χαρά Κονταξάκη, και παίζουν οι πολύ αγαπημένοι Μαριλένα Μακρύ, που αναφέρεται, και Δημήτρης Μπικυρόπουλος. Ήταν πρόκληση, οι άνθρωποι που θα παίξουν έχουν τη φυσική ηλικία των ανθρώπων που είναι σε γεροκομείο, ως ένδειξη σεβασμού σε αυτή την ηλικία και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.
0: Πω, τι ωραία, πραγματικά συγχαρητήρια κυρία Λαμπούση, εντός περιθωρίου, και η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται το Σάββατο.
1: Είναι το Σάββατο το βράδυ στις 9. Ξέρετε, εμείς οι δικηγόροι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με πολλά ρήγματα, κακοποιήσεις, απώλειες, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο νομικές διατάξεις, αλλά βαθιά υπαρξιακές ανάγκες, και ένα από αυτά είναι και το δικαίωμα στη χαρά. Οπότε αυτό υπερασπιζόμαστε μέσα από το θέατρο, γιατί εκεί που μοιάζουν όλα χαμένα, οι άνθρωποι δικαιούνται να γελούν, να φλερτάρουν, να ελπίζουν. Και η σκηνή για μένα γίνεται μια άλλη μορφή υπεράσπισης.
0: Είμαι σίγουρη το ίδιο κάνετε και στα φυσικά δικαστήρια. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Λαμπούση. Από καρδιάς καλό τάξιδα όλα. Συγχαρητήρια. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι στο 2310-444.000 μπορείτε να διεκδικήσετε τρεις τυχεροί να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για απόψε για την παράσταση Εντός περιθωρίου, αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε με την συγγραφέα, με την κυρία Χριστίνα Λαμπούση, για το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.

0: Μουσική ανάσα, αφήνω λίγα περιθώρια. 2310-444-000, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τους επόμενους εκλεκτούς μας καλεσμένους.
1: Καλημέρα, Μαρία της Θεσσαλονίκης.
2: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
4: Κυρίε Δεσπίνιδε και κύριοι φίλε και φίλοι τη Καλοφαγία, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρι, ψαρονέφρι για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και. Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
5: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
6: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας.
10: Τρίποντο, τρίποντο.
9: Παιχταρά μου.
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
13: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Οι ειδήσεις των City 106,1.

Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, συνεχάρητη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα κατά την έναρξη της συνεδρίασης διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάν, το οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συνομίλησε για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, στο Φριάσιο, νοσηλεύεται ένας ανήλικος 12 ετών μετά από τροχή όπου σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 24 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 24. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδί για τις Τενερίφης παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

0: ύπνο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός στον City 106,1.

Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας που τρέχει. Τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε για το Βαφοπούλιο Θέατρο εντός περιθωρίου της Χριστίνας Λαμπούση. Αφήνει το όνομα επίθετο τηλέφωνο. Απλός ο τρόπος συμμετοχής και στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση. Λοιπόν, στις 9 είναι η παράσταση, να ξέρετε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που με έχει απασχολήσει κατά καιρούς πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία ακόμη μια φορά να το αναδείξουμε.

0: Σε κινητοποίηση προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη τα άτομα με αναπηρία με τη συμμετοχή και του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Δεν αποδεχόμαστε άλλο την αδιαφορία, δεν συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα και διεκδικούμε πολιτικές ουσίας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Είναι το μήνυμα αυτής της διαμαρτυρίας η οποία θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή. Τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την κινητοποίηση θα μας τους εξηγήσει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, ο κ. Γιώργος Αυγουστίδης, ο οποίος μου κάνει την τιμή και μου δίνει τη χαρά να είναι στην πρωινή μας παρέα. Πρόεδρε, κύριε Αυγουστίδη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι δική μου τιμή και χαρά να συμμετέχω και να εκφέρω εκ μέρους των ατόμων με αναπηρία τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο μας.
0: Συνήθως, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κουβεντιάζαμε για την προσβασιμότητα. Αναρωτιέμαι αν σε αυτή την κινητοποίηση έξω από τη Βουλή πώς θα φτάσετε με τα αμαξίδια σας, αν και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα θίξετε, αλλά ας ξεκινήσουμε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Τι προβλέπουν και σε τι βαθμό τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπληγικοί βρίσκουν λύση?
1: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Σαμολαδά, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα μέσω του κοινωνικού κλιματικού ταμείου, το οποίο είναι 12 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, που κύρια παιδεία έχουν τις προσβάσιμες μεταφορές, η κινητικότητα και την αυτονομία, την κοινωνική στέγαση και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό που δεν ακούσαμε όμως ήταν η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση, η πραγματική και ουσιαστική αύξηση των επιδομάτων μας που έχουν να γίνει αυτή η αύξηση από το 2023. Και ξέρετε, μέσω κρίσης και της όλης ανασφάλειας που υπάρχει στην κοινωνία πλέον, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε βασικές ανάγκες

0: σπιτιού μας, της κατάστασής μας, της διαβίωσής μας εν τέλει.
1: Ξέρετε, έξω από το χορό όλοι πολλά τραγούδια λέμε. Πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι η καθημερινότητα ενός ατόμου που έχει αναπηρία? Δηλαδή, τι είναι υποχρεωμένο το άτομο αυτό, ο άνθρωπος αυτός, να καλύψει από την τσέπη του? Και τι πρέπει να γίνει, τι ζητάτε δηλαδή, ποια θα είναι τα αιτήματα της κινητοποίησης που σχεδιάζεται για την Τρίτη?
0: Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με βαριά κινητική αναπηρία, όπως εκπροσωπώ εγώ τουλάχιστον τον χώρο της κινητικής αναπηρίας, είναι πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή, λόγω, σας είπα, του αυξημένου κόστου διαβίωσης, έχουμε περικόψει βασικά πράγματα από την ίδια μας την υγεία. Έχει να κάνει με φυσικοθεραπείες, έχει να κάνει με εργοθεραπείες, έχει να κάνει με λογοθεραπείες, έχει να κάνει δηλαδή με την φυσική μας κατάσταση, για να μπορέσουμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση. Το αίτημά μας, τα κύρια αιτήματά μας είναι η αύξηση του εξοδηρηματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας, που σας έχω προειπεί, από το 2023 έχει να γίνει αύξηση. Η πραγματική αύξηση των συντάξεων αναπηρίας, που λόγω προσωπικής διαφοράς μας συμπεριέλαβε και εμάς και δεν έχει απαλληφθεί για τα άτομα με αναπηρία, έχει να κάνει με έναν νόμο, γιατί ξέρετε, μιλάμε για δικαιοσύνη και αισθανόμαστε την αδικία αυτού του κράτους, αφού μέσα στον ίδιο το χώρο της αναπηρίας χωρίζει τους ίδιους τους ανάπηρους. Τους έχει κατατάξει τους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους από το δημοσίου τομέα και στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Το 2011 με τον νόμο 4024 είχε εξαιρέσει τους συνταξιούχους του δημοσίου από τη 13η και 14η σύνταξη και τους κατανεμήθηκε με 12 τιμώρια στη σύνταξή του. Ενώ η περικοπή που είχε γίνει τότε για τους συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ μας περικόπηκε εντελώς. Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά και στους συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ, 13η σύνταξης και 14η σύνταξης, όπως εξαιρέθηκαν και του δημοσίου, για να μιλήσουμε για ισονομία, ιστοπολιτεία και δικαιοσύνη. Τα κύρια και βασικά αιτήματα είναι αυτά, όπως ακόμη ένα που θα ήθελα να πω είναι το προσωπικό βοηθού. Άκουσα και την κυρία Ζούκου προηγουμένως που το ανέφερε.
1: Εκεί ήθελα να πάω κι εγώ, κύριε Αυγουστίδη, πρόεδρε. Γιατί βλέπω τις στάσεις που έχουν διατυπωθεί και για τον προσωπικό βοηθό. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν διευθετηθεί τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από συλλόγους με ατόμων με αναπηρία. Εκεί τι προβλέπετε?
0: Δεν έχουν διευθετηθεί και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κινητοποίηση και με αυτό το αίτημα ο προσωπικός βοηθός να πάρει σάρκα και ορθά για όλους τους αναπήρους της Ελλάδας και όχι να σταματήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που έχει γίνει από το 2022 και μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε ότι πρέπει και είναι η ώρα όλα τα άτομα με αναπηρία να έχουν την υποστήριξη για να έχουν μια έτσι διαβίωση που θα πάει σε ευρωπαϊκά πρότυπα πλέον. Και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση είναι σε αυτό το πλαίσιο. Μην νομίζετε ότι ξύπνησε μια μέρα η κυβέρνηση και είπε τι έχουμε να κάνουμε παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία. Όχι. Η Ελλάδα, να είμαστε ειλικρινείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληρώσει πολλά χρήματα, πρόστιμα, γιατί δεν έχει κάνει τις παρεμβάσεις εκείνες για τα άτομα με αναπηρία και για να γίνει ουσιαστικό αυτό που λέμε όλοι, η συμπερίληψη, η ενσωμάτωση και ούτω καθεξής των ατόμων με αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Είναι πολύ ωραία και θετικά τα βήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και σε άλλους τομείς, όπως του προσωπικού βοηθού. Δεν μπορεί να υπάρχει ηλικιακό όριο των 65 ετών. Όταν ένας άνθρωπος με αναπηρία μετά τα 65 του χρειάζεται ακόμη περισσότερο βοήθεια και συμπαράσταση.
1: Δηλαδή, κύριε Αυγουστίδη, τι προβλέπετε τώρα για τον προσωπικό βοηθό? Τι εννοείτε ότι μετά τα 65, αν δηλαδή η αναπηρία προκύψει μετά τα 65, δεν δικαιούται ή δικαιούται μέχρι τα 65 και και μετά πάβει ο προσωπικός βοηθός. Εδώ αναζητούμε για τους και 65, εντάξει τώρα δεν είναι και ηλικιωμένος, αλλά σκέφτομαι ότι αναζητούμε για τους ηλικιωμένους της οικογένειάς μας κάποια βοήθεια στο σπίτι για να μπορούν και να ζουν αξιοπρεπώς και με την σχετική αυτονομία και να επιτρέπει και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να μην είναι οι φροντιστές με την έννοια της αποκλειστικότητας, να είναι παρόντες ως μέλη της οικογένειας, αλλά όχι να είναι οι ίδιοι οι φροντιστές.
0: Το είπατε πολύ ωραία και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ότι ένα άτομο μετά τα 65 του, αν καταστεί ανάπηρος, δεν δικαιούται να έχει προσωπική βοήθεια. Αυτό έχουμε τονίσει, το έχουμε μπορώ να πω χιλιοπεί και προς την Υπουργό, προς την κυρία Μιχαηλίδου και σε όλη την κυβέρνηση, ενώς στηρίζεται τέλος πάντων το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, ότι αυτό είναι μια αδικία προς τους μεγαλύτερους ανθρώπους που είχαν την ατυχία μετά τα 65 τους να καταστούν ανάπηροι. Φυσικά γνωρίζετε ότι οι ασθένειες και οι καταστάσεις που δούμε είναι πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι μετά τα 65, οι μεγάλες ηλικίες που μπορεί να είναι ανάπηροι. Δεν θα πρέπει το ελληνικό κράτος να τους υποστηρίξει, να τους στηρίξει και να τους δώσει τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια τους να τα ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι το ερώτημα, το βασικό ερώτημα που νομίζω κάθε άνθρωπος το απαντάει από μόνος του αυτοδικαίως, ότι ναι, θα πρέπει να τον υποστηρίξει με όλα τα μέσα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Καταλαβαίνω τη διάκριση μέσα στη διάκριση. Διακρίνω την ανισότητα, αν θέλετε. Την άνιση μεταχείριση. Βλέπω τη διάκριση. Δεν μπορείς να βάζεις. Πώς το σκεφτήκανε αυτό? Αναρωτιέμαι πραγματικά. Τι σας απάντησε η αρμόδια υπουργός, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, αύριο πρέπει να είναι και στην πόλη μας. Νομίζω ότι έχει μια εκδήλωση.
0: Θα είναι στην πόλη μας και θα είμαι και εγώ εκεί παρόν για να μεταφέρω αυτό το προβληματισμό μας ακόμη μια φορά και να δούμε μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να επικαιροποιηθούν στο όλο πρόγραμμα και να διαφοροποιηθούν από την αρχική τους πρόληψη, γιατί έχουμε εντοπίσει αυτά τα λάθη που υπάρχουν και νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να διορθωθούν. Δεν τιμά κανέναν αυτό το πράγμα στο πρόγραμμα να εξαιρούν ανθρώπους άνω των 65 ετών.
1: Κύριε Βασιλίδη,
0: ένα δεύτερο πρόβλημα, μου επιτρέπετε κυρία Σαμολαδά να πω, ένα δεύτερο πρόβλημα είναι με τους βοηθούς. Και το πρόγραμμα πρέπει να αποσαφηνίσει ακριβώς ποιες είναι οι εργασίες που θα προσφέρουν σε ένα άτομο με αναπηρία. Εμείς δεν ζητάμε βοηθό που θα μας βγάζει έξω από το σπίτι. Εμάς χρειαζόμαστε εμείς τουλάχιστον η κινητική αναπηρία, η βαριά κινητική αναπηρία, χρειαζόμαστε τους βοηθούς να είναι και οι φροντιστές, να είναι και τα πάντα. Θα πρέπει να μας ετοιμάζουν δηλαδή από το κρεβάτι μας ακόμη για να αισθανθούμε πρώτα ωραία με τον εαυτό μας, για να μπούμε μετά στην κοινωνία και να ενσωματωθούμε και να δραστηριοποιηθούμε.
1: Ξέρετε, επειδή κατά περιόδους, κύριε Αυγουστίδη, όλοι φαντάζομαι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ζήσει μια περίοδο που έχουν ανάγκη τη φροντίδα. Εγώ με προσωπικές περιπέτειες υγείας και με το πόδι μου χρειάστηκε να ζήσω μια τέτοια περίοδο, καθυλωμένη για 2 εβδομάδες σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, άλλους 2 μήνες με τη χρήση αντιρρήδων, με πατερίτσες, και σκεφτόμουν κάθε στιγμή πώς επιβαρύνω τα αγαπημένα μου πρόσωπα που ήταν εκεί να με στηρίξουν, από το να μου φέρουν ένα ποτήρι νερό μέχρι το να με βοηθήσουν να κάνω ένα μπάνιο, απλά πράγματα δηλαδή, αυτά που για όλους είναι αυτονόητα στην καθημερινότητά τους,
0: ναι,
1: μέχρι τη μετακίνηση που έπρεπε να πάω για τον επαναληπτικό έλεγχο στο γιατρό μου. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν περάσει αυτή την κατάσταση αναλογίζονται ποτέ πώς μπορεί να είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που δεν έχει χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης? Μπορούν να μπουν λίγο στα παπούτσια του άλλου?
0: Όχι, αυτό που θέλουν όλοι, να μπουν στα παπούτσια του άλλου, με επιτρέπετε να πω. Δεν αναλογίζεται κανένας ότι αυτό μπορεί να συμβεί και σε μένα. Γιατί αν το αναλογιζότανε, θα είχαμε εντελώς διαφορετικές πόλεις, εντελώς διαφορετική ζωή, εντελώς διαφορετικά τα πάντα. Είχαμε πόλεις οι οποίες θα ήταν προσαρμοσμένες για όλους. Ναι. Δεν βάζουμε ποτέ το μυαλό μας ότι μπορεί να μου συμβεί και εμένα να σπάσω το πόδι μου και να μην μπορώ να ανέβω τα σκαλάκια μόνος μου και να χρειαστώ τη συμπαράσταση των δικών μου ανθρώπων. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι που μέχρι τώρα μιλάμε, ευτυχώς που είναι. Αλλιώς πώς θα ζούσαν τα άτομα με αναπηρία και ποια είναι η αναγνώριση του κράτους σε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν τη δουλειά, τη φροντίδα, την καθημερινή βοήθεια στους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει να τους αναγνωρίσει με κάποιο τρόπο η ίδια η κοινωνία και να τους δώσει μια σύνταξη?
1: Αστείευεστε. Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα και έχουν αφοσιωθεί στο να φροντίζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Υποκαθιστώντας, από ό,τι καταλαβαίνω, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που περιμένουμε σε κανονικά κράτη, το κοινωνικό κράτος, αναπληρώνουν αυτό το κενό που υπάρχει, κύριε Αυγουστίδη, του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής φροντίδας. Αφήνουν πίσω τα πάντα, ακόμη και την προσωπική τους εξέλιξη, τις δουλειές τους. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η επιβίωση αυτών των ανθρώπων? Με τι θα ζούνε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και λέω έχουν παρατήσει καριέρες εργασιακής σταδιοδρομίας και έχουν αφοσιωθεί στους ανθρώπους γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό δεν έχουμε αυτό το θεσμό που υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες του βοηθού. Εμείς το βάλαμε εδώ πέρα με σκοπό ένα πρόγραμμα να το τρέξουμε, είπαμε για να κάνουμε τη σύγκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν το κάνουμε και σωστά. Αυτό πρέπει θέλουμε να διαμορφώσουμε και να έτσι εξειδικεύσουμε τι ακριβώς χρειάζονται τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Τα ίδια τα άτομα δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος.
1: Πολλά, δυστυχώς. Για πόσα άτομα που έχουν την ανάγκη προσωπικού βοηθού περίπου κουβεντιάζουμε, κύριε Αυγουστίδη?
0: Τον ακριβή αριθμό δεν τον έχω αυτή τη στιγμή. Το πιλωτικό πρόγραμμα ΕΒΡΙ υπάρχουν γύρω στα 1.700 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Τα στατιστικά τα έχει το ίδιο το Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας που έχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Είναι αρκετές οι χιλιάδες. Χρειάζονται προσωπικό βοηθό, δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητική αναπηρία, είναι και άλλες αναπηρίες που χρειάζονται το προσωπικό βοηθό. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει το Υπουργείο να τρέξει γρήγορα με βολιά βήματα, αν και μιλώντας με τον κύριο Μεγαρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε ότι θα υπάρξει από την 1η του Ιούνιου η καθολική εφαρμογή. Δεν ξέρω όμως αν είναι έτοιμο το ίδιο το Υπουργείο, αν υπάρχουν οι προσωπικοί βοηθοί μέσα σε κάποια φόρμα για να υπάρξει υποστήριξη στους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Λοιπόν,
0: για να λειτουργήσει.
1: Για να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν υπάρχουν και οι διαθέσιμοι άνθρωποι που μπορούν να υπηρετήσουν αυτές τις θέσεις, να γίνει ο προσωπικός βοηθός ενός ατόμου που το δικαιούται. Από την άλλη,
0: εναλλακτικά, αν μου επιτρέπετε κυρία Σαμαλαδά, εναλλακτικά θα πρέπει το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή που μας το αποκλείσανε να μπει ξανά στη σκέψη ότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας φροντίζουν να γίνουν και προσωπικοί μας φροντιστές.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βλέπω ότι στις νταντάδες της γειτονιάς έχει το δικαίωμα να γίνει νταντά η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν έχει το δικαίωμα ο σύντροφος, η κόρη, το παιδί ενός ατόμου με αναπηρία που ούτως ή άλλως τόσα χρόνια φροντίζει να είναι ένας προσωπικός βοηθός? Και επίσης, κύριε Αυγουστίδη, αρκεί ένα άτομο για να καλύψει αυτή την ανάγκη? Γιατί η ανάγκη ενός ατόμου με αναπηρία δεν είναι οκτάωρη. Τώρα εσείς είστε από τους τυχερούς, θα πω εγώ, γιατί έχετε μια καταπληκτική σύντροφο, μια καταπληκτική σύζυγο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν αναπηρία και μπορεί να μην έχουν κανέναν στη ζωή. να μην έχουν έναν σύντροφο, να μην έχουν ένα γονιό. Και επίσης ο γονιός δεν μπορεί να ζει με την αγωνία όταν ο ίδιος πάψει λόγω ηλικίας να μπορεί να φροντίσει το παιδί του. Ή όταν φύγει από τη ζωή, τι θα γίνει το ίδιο του το παιδί? Θα είναι μόνο του ένα άτομο με αναπηρία?
0: Είναι πολύ ωραία ερωτήματα, κυρία Σαρόμολαδά. Και ξέρετε, πρόσφατα βγήκε στις ειδήσεις κάποια κοινότητα που έχουν δημιουργηθεί και φροντίζουν ανθρώπους με αναπηρίες ή υπερήλικες, οι οποίοι κακοφέρονται. Γιατί υπάρχει έλλειψη του κράτους εδώ πέρα, της πρόνοιας. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο του κράτους μας, του κοινωνικού κράτους μας, το οποίο ο άνθρωπος που μένει μόνος θα πρέπει να έχει την φροντίδα για την υπόλοιπη ζωή του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να μην έχουμε φαινόμενα τέτοια που τους χτυπάνε οι βοηθοί, τους εκμεταλλεύονται οικονομικά κάποιοι άλλοι και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος μας και να πάρει ουσιαστικά μέτρα δημιουργίας υποστηριζόμενων δομών. Έχουμε μείνει στο ανεξάρτητη διαβίωση, επειδή ξέρετε καμιά φορά οι όροι είναι πολύ ωραίοι και στο αυτοί ηχούνε πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν μιλάμε για τετραπλήκους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους με βαριές αναπηρίες, με βαριά κινητική αναπηρία, δεν υπάρχει η ανεξάρτητη διαβίωση, υπάρχει υποστηριζόμενη διαβίωση που πρέπει το κράτος μας να τη βάλει μπροστά, να τη λειτουργήσει, να δημιουργήσει δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης που θα είναι ανοιχτές για όλους.
1: Ναι. Και δομές οι οποίες θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Γιατί τώρα ο καθένας ζει στο σπίτι του, που δεν σημαίνει ότι κάθε πολυκατοικία έχει τις προδιαγραφές, εκεί δηλαδή που γεννήθηκε ή που έτυχε να ζει αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει τις προδιαγραφές για να μπορεί να έχει την προσβασιμότητα, να έχει την καθημερινότητά του. Και από την άλλη, οι δομές να ελέγχονται, να εξετάζονται, όχι αραιάκια που, όχι όταν γίνει μια καταγγελία. Να δούμε και τις υφιστάμενες δομές πώς λειτουργούν και πώς υπερασπιζόμαστε και τους ανθρώπους που προσπαθούν να διοικήσουν τέτοιες δομές, κύριε Αυγουστίδη, και βρίσκονται αντιμέτωποι με άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, προσωπικό σχόλιο. Τα 1.700 ή 2.000 ή 3.000 ή και 5.000, σας λέω εγώ, άτομα που εχρίζουν ανάγκης προσωπικού βοηθού δεν είναι ένας τόσο τρελός αριθμός που να μην μπορεί να υποστηριχθεί από το κράτος. Δώστε βάση σε αυτούς τους 5.000, θα πω εγώ, που είναι υπερβολή από τα 1.700 που είπατε. Ας μας πει και το Υπουργείο πόσοι άνθρωποι είναι καταγεγραμμένοι και οι άνθρωποι που ζουν και πιθανόν δεν έχουν καταγραφεί, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, να έχουν την ανάγκη και να έχουν απελπιστεί τόσο πολύ που να μην ασχολούνται με το θέμα, να ενεργοποιηθούν. Ναι.
0: Είναι απαντήσεις που θα δώσει το Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι η κυρία Μιχαηλίδου αύριο θα αναφερθεί σε αυτό το πρόγραμμα και θα δώσει απαντήσεις. Εγώ ήθελα να πω, αναφέρατε προηγουμένως για σπίτια που δούμε που δεν έχουν πρόσβαση. Με κόπους και με πολύχρονη προσπάθεια και αφού κάναμε κατανοητό ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα το προσβασιμότητα κατοίκων, αυτό λειτουργήσε και λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και ναι, νομίζω γίνονται πράγματα, υπάρχουν κάποιοι που ακούνε και έχουν αυτιά και βλέπουν το σωστό που πρέπει να γίνει στην ελληνική κοινωνία για να μιλήσουμε για την πραγματική ενσωμάτωση. Είναι κάποια βήματα μεμονωμένα τα οποία είναι στο σωστό δρόμο. Εν τούτης, προέχει αυτή τη στιγμή να πω, και μου επιτρέπετε να το πω αυτό, να αναφερθώ πάλι στην κινητοποίηση που κάνουμε, την ανασφάλεια που νιώθουν τα άτομα με αναπηρία και την ανησυχία αν θα έχουμε τα προσφοζή μας. Γι' αυτό, ναι, και ξαναλέω, καλούμε όλα τα μέλη, όλους τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία, όλους τις οικογένειές τους, να συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση, να διαμαρτυρηθούμε και να διαδηλώσουμε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα που με ένα πενηντάρικο μόνο στο έκτακτο βοήθημα του Νοεμβρίου θα δίνει ο Πρωθυπουργός, ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δυσθεώρατα ύψη που έχουν πάει οι τιμές και η ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη, έξω από τη Βουλή, τι ώρα θα είστε εκεί, κύριε Αυγουστίδη?
0: Θα είμαστε 11 η ώρα έξω από τη Βουλή και θα φτάσουμε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα χαρώ να ακούσουμε ευχάριστα νέα, ότι ανταποκρίνονται, ότι έχετε βρει ευήκο αότα και ότι άμεσα αναθεωρούνται, επεκτείνονται, εμπλουτίζονται, ενισχύονται όλα αυτά τα οποία δίκαια ζητάτε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, κυρία Σαμολαδά. Ευχαριστώ.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε στην παρέα μας, η πολύ αγαπημένη που ανυπομονώ πάρα πολύ και να συναντήσω και να κουβεντιάσω μαζί της, η πολύ αγαπημένη και χαρισματική συγγραφέας Μαρίνα Γιώτη.
2: Καλό μεσημέρι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά.
2: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Χελέξο.
5: Με το σώμα
6: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
2: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά.
2: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
8: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Θεσσαλονίκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί μαζί μου στο στούντιο της εκπομπής βρίσκεται η πολύ αγαπημένη και πολύ χαρισματική συγγραφέας Μαρίνα Γιώτη. Ήρθε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με βιβλιοπαρουσιάσεις, με ευκαιρία την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, καθώς σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα βρίσκεται στον Εύωσμο με το Γέτη, τη δύναμη του ακόμη, αύριο στην Άνω Τούμπα με το Μίλα μου. Αλλά η Μαρίνα Γιώτη, ειδικά με τη δύναμη του Γέτη, με τη δύναμη του ακόμη, Γέτη, δύναμη του ακόμη, έχει κάνει θαύματα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί από το βιβλίο ξεκίνησε και έχουν δημιουργηθεί επιτραπέζιο παιχνίδι, σεμινάρια βιβλιοθεραπευτικής, το CD το οποίο ακούμε, τα τραγούδια από το CD που δημιουργήθηκε με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο από τη Sony και κυκλοφορεί και είναι αυτό το οποίο ακούμε. Μαρίνα Γιώτη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορείς να φανταστείς, Μαρία, πόσο χαίρομαι που επιτέλους μπορέσαμε να κάνουμε μια εκπομπή από κοντά.
0: Από κοντά, πραγματικά. Μαρίνα, σε ευχαριστώ. Καλό ταξίδι όλα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Έχω μπροστά μου και τα κρατώ κατά διαστήματα που μου τα έστελνες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επιτραπέζιο. Μια τράπουλα, ένα κάρτες, όχι τράπουλα, να το πω σωστά. Οι κάρτες, έξυπνες κάρτες. Ένα καταπληκτικό μπρελοκάκι. Αυτοκόλλητα που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά μας και σελιδοδείκτες. Μολύβι. Γράφος βίνο. Ένα άλλο παιχνίδι με κάρτες που έχει να κάνει με την ενθάρρυνση με αυτό το παιχνίδι. Με 48 κάρτες με δραστηριότητες. Ειδικό μαρκαδόρο. Και πανί καθαρισμού. Γράφος βίνο.
1: Έτσι είναι, ναι. Και όλα.
0: Ένα mind game, ένα άλλο βιβλιαράκι. Η απόδραση από τη χώρα του δεν. Είναι αυτό το δεν μπορώ μάλλον. Θα μου τα πεις τώρα ένα-ένα. Μια άλλη δραστηριότητα επίσης που έχει κείμενο και εικονογράφηση δική σου, που είναι πάλι με το Γέτη, τα χρώματα της φαντασίας μου, που είναι δραστηριότητες και παιχνίδια. Φυσικά το βιβλίο όπου βγήκε μια καταπληκτική συλλεκτική έκδοση. Και έχουμε και το Λούτρινο.
1: Όχι ακόμα. Η αλήθεια είναι
0: νομίζω ότι θα κοιμάμαι αγκαλιά με το Γέτη, να ξέρεις.
1: Και πάρα πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά. Και γι' αυτό έχουν γίνει όλα αυτά. Γιατί πραγματικά το Γέτη έχει αγαπηθεί από χιλιάδες παιδιά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια και φέτος είναι η χρονιά του. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν αγκαλιάσει πέρα από τα παιδιά, τους γονείς, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές. Είναι υπέροχο να βλέπεις πώς χρησιμοποιούν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, αλλά και οι ψυχολόγοι, οι λογοθεραπευτές και οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους για να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα ψυχώσουν θετικά, να τα βοηθήσουν να μην τα παρατάνε. Όλα τα άλλα ήρθαν σε συνέχεια αυτής της τεράστιας επιτυχίας, γιατί είναι ένα φαινόμενο, ένα βιβλίο φαινόμενο, και αγκαλιάστηκε τόσο από τα παιδιά που θελήσαμε να βάλουμε όλη αυτή τη φιλοσοφία του Γέτη στην καθημερινότητά τους, γιατί ο σκοπός είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που η εσωτερική τους φωνή τους μιλάει. Αυτό είναι το Γέτη, η εσωτερική φωνή των παιδιών, που είναι, όπως έχουμε πει και χανά και σε άλλες εκπομπές, είναι η φωνή των γονιών, των κηδεμόνων, γιατί οι λέξεις μας μετράνε. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε παιχνίδια και άλλα μολύβια, γόμες, τα οποία ουσιαστικά τους επιθυμίζουν αυτό το ακόμη.
0: Μια καθημερινή υπενθύμηση.
1: Ναι, πώς να αγαπάνε τα λάθη τους, να μην τους φοβίζουν, τα λάθη μας μαθαίνουν, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω, να μην τους φοβίζει η αποτυχία. Όλα αυτά λοιπόν σε μικρά μηνυματάκια για να μπορέσουμε να βάλουμε στην καθημερινότητα των παιδιών όλη αυτή τη φιλοσοφία και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εσωτερική φωνή θετική.
0: Κλείνει τα 5 δηλαδή το Γέτη.
1: Έκλεισε τα 5, η αλήθεια είναι, και το γιορτάσαμε στην Αθήνα, μια πολύ μεγάλη γιορτή, με όλα αυτά που ξεκινάνε και έρχονται, γιατί έρχονται και άλλα πράγματα. Είναι ωραία γιατί όλα αυτά δεν γίνανε από έναν παραγωγό, από μια εταιρεία. Ο εκδοτικός μου πάντα είναι η εκδόσεις Διόπτρα, το οποίο έχουμε κάνει και τη συλλεκτική έκδοση τώρα για το γιορτάσαμε αυτά τα 5 χρόνια, και ακολούθησε κάτι που για μένα είναι... Ειλικρινά δεν ήξερα αυτό το καταφέρω. Πάλεψα και εγώ με τα μικρά μου, με τα δικά μου δεν. Η απόδραση από τη χώρα του δεν είναι το πρώτο βιβλίο δικό μου που είναι για παιδιά 8 συν. Είναι 8, 9, 10, 11. Έχει μεγαλύτερο κείμενο. Αρκετή εικονογράφηση μέσα, γιατί είμαι εικονογράφος, το αγαπώ πάρα πολύ. Και σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά χρειάζονται και λίγο τη βοήθεια να είναι πιο ξεκούραστο. Αλλά είναι ένα βιβλίο παιχνίδι. Γιατί η ουσία είναι ότι είναι σε επίπεδα, δεν είναι σε κεφάλαια. Και φέρνει ουσιαστικά το ότι είναι το Γέτη σε μεγαλύτερο βάθος. Το Γέτη υπάρχει σαν έννοια μέσα, δεν υπάρχει ως χαρακτήρας. Αλλά το αγόρι από το κλασικό βιβλίο, από το πρώτο βιβλίο το εικονογραφημένο, συνεχίζει, μεγαλώνει, έχει ξεχάσει το ακόμη, έχει ξεχάσει το Γέτη και έχει εγκλωβιστεί εσείς μέσα σε μια μεγάλη φούσκα, που μέσα εκεί είναι γεμάτο πολλά δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν είμαι αρκετά καλός. Και προσπαθεί να βρει τρόπο να αποδράσει. Οπότε είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι στην αυτογνωσία με έναν πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο, με γρίφους, με περιπέτεια, με παρέα, με μεγάλες έτσι ανατροπές και μια μεγάλη αποκάλυψη στο τέλος. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ήδη το έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά. Έχουμε κάνει και ένα φανταστικό εκπαιδευτικό υλικό για να μπει στις τάξεις που είναι από escape room με καταστάσεις μέχρι πολύ παιχνιδιάρικο. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ίσως περισσότερες σελίδες από ό,τι είναι το βιβλίο. Το οποίο δίνεται δωρεάν από το site μου www.marinagio.gr και μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όποιος άλλος θέλει να το χρησιμοποιήσει στην πράξη. Θέλουμε να κάνουμε το διάβασμα παιχνίδι και αυτή είναι πολλοί τρόποι να το κάνεις. Να πάρεις δηλαδή την ιστορία και να την παίξεις, να την διασκεδάσεις, να δείξεις στα παιδιά πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με αυτά. Και αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι και μια σειρά βιβλίων, γιατί είναι μια σειρά, λέγεται Mind Games, παιχνίδια του μυαλού, που είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς. Ουσιαστικά είναι και μια σειρά βιβλίων που διαβάζεται μαζί με το παιδί μας. Μπορούμε να το διαβάσουμε και μαζί, δηλαδή μπορεί να το διαβάσει μόνο του, αλλά και παρέα. Διαβάζω ένα κεφάλαιο, το παιδί μου, μοιραζόμαστε ιστορίες. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε ιστορίες με τα παιδιά μας.
0: Είναι γενικά σημαντικό, κάτι που έχουμε ξεχάσει, να μοιραζόμαστε στιγμές με τα παιδιά μας. Και δεν υπάρχει, το έχω ξαναπεί για τα βιβλία σου, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μοιραστείς αυτή την εμπειρία του να το διαβάσεις μαζί. Γιατί τα βιβλία σου, ναι, είναι για παιδιά, αλλά κυρίως, εγώ το βλέπω και από την κοινωνία, είναι κυρίως για τους μεγάλους. Γιατί και εκείνοι έχουν χαθεί μέσα σε όλο αυτό το λαβύρινθο και της αποξένωσης και της απόγνωσης και της απελπισίας πολλές φορές. Και τα βιβλία σου έχουν έναν μαγικό τρόπο και μέσα από το κείμενο, το οποίο είναι μικρότερο σε εκείνες τις εκδόσεις, και μέσα από την εικονογράφηση, την καταπληκτική, να σου δίνουν τη δύναμη για όλα αυτά που σε κρατάνε πίσω και τελικά δημιουργείται μια αλληλουχία που δημιουργεί ένα περιβάλλον άσχημο. Ενώ είναι τόσο απλό να αλλάξουμε μια τέτοια σκέψη, τον τρόπο σκέψης στην καθημερινότητα και να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ νομίζω ότι τα βιβλία σου, εκτός από έτσι, επίσης φωτεινούς δασκάλους, καθηγητές, δασκάλους, νηπιαγωγούς, πρέπει να μπουν κανονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε αυτό που λέμε ορολόγιο πρόγραμμα με κάποιον τρόπο.
1: Δεν έχω παράπονο. Έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ από τους δασκάλους. Δεν είμαι πολύ της άποψης ότι θα είναι, πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα πράγματα. Μ' αρέσει που επιλέγουν τα βιβλία μου, μ' αρέσει που επιλέγουν να τα να παίξουν και να διασκεδάσουν και να ουσιαστικά να τα βάλουν μέσα στην συντάξη τους οι δάσκαλοι. Το προτιμώ. Αυτό να είναι υποχρεωτικό.
0: Το προτιμώ να με επιλέγουν. Ξέρεις, για να φτάσει και εκεί που πιθανόν δεν έχει φτάσει, που θα θεωρώ πιθανό να μην έχει φτάσει η πληροφορία.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμη. Ίσως κάποια στιγμή ακόμη, το σπίσουμε και αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, υπάρχουν παιδιά που διαβάσαν το Γέτη όταν ήταν 4, 5, 6, 7. Σήμερα έχουν μπει στην εφηβεία αυτά τα παιδιά. Και έρχεται το mind game, η απόδραση από τη χώρα του ΔΕΝΕ.
1: Και αυτός ήταν η πρώτη σκέψη ήταν αυτή, γιατί ερχόντουσαν πάρα πολλοί γονείς, μου λένε περάσαμε από τόσο ωραία, αγαπήσαμε τα βιβλία σου, αγαπήσαν τα παιδιά το διάβασμα από τα βιβλία σου και θέλουμε κάτι μεγαλύτερη ηλικία δεν έχεις. Και το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο που να μοιάζει με όλα τα άλλα. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία αυτής της ηλικίας, το οποίο έχουν να κάνουν έτσι, πολύ μεγάλες σειρές, με μεγάλη επιτυχία. Ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πιο πολύ δικό μου, κάτι που να έχει κάτι από αυτό που έχω σκεφτεί, που έχω χτίσει, κάτι που να είναι πολύ διαφορετικό και είναι το πρώτο βιβλίο ψυχικής ενδυνάμωσης ουσιαστικά για αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Κτίζουμε μια καινούρια κατηγορία. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο που κουνάει το δάχτυλο, αλλά μπορεί μέσα από το παιχνίδι, μέσα στην ιστορία, να βάλει τα παιδιά σε μεγαλύτερο βάθος σε όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να το βάλουμε, ξέρεις, είναι καθημερινός αγώνας. Κάθε απόφαση που παίρνουμε, κάθε λέξη που λέμε στα παιδιά μας, κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, πώς τους δείχνουμε ότι πρέπει να τα βλέπουμε σαν μια πρόκληση, ότι δεν έγινε και τίποτα. Όλο αυτό είναι καθημερινός αγώνας. Και αυτή η συζήτηση ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, αλλά και στο συγγραφέα, που έχουμε και μπαίνω λίγο εμβόλυμη, ουσιαστικά μπορεί να χτίσει σε διάρκεια χρόνου. Πιστεύω ότι τα παιδικά βιβλία πρέπει να είναι για τα παιδιά. Η ιστορία πρέπει να είναι για τα παιδιά, να περνάνε καλά, να διασκεδάζουν, να έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι για τους μεγάλους. Αλλά επειδή τα εικονογραφημένα βιβλία ουσιαστικά τα διαβάζουμε οι γονείς στα παιδιά, αλλά και αυτό το βιβλίο μπορούμε να το μοιραστούμε, ακούνε και οι ενήλικες. Και έτσι μπορούμε να βάλουμε αυτές τις έννοιες στην καθημερινότητα όλης της οικογένειας και να αλλάξουμε πραγματικά το πώς σκέφτεται όλη η οικογένεια, όχι μόνο το παιδί.
0: Έχεις καταφέρει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και επειδή ξέρω ότι είσαι και ταπεινόφρον, ίσως δεν το σκέφτεσαι, αλλά έχεις βρει έναν καταπληκτικό τρόπο. Όποιο παιδί περάσει μέσα από τα βιβλία σου, δημιουργείς καταπληκτικούς ανθρώπους, αυτούς που έχουμε ανάγκη. Γιατί πρώτα βελτιώνονται οι ίδιοι και έτσι μπορούν να είναι και σε μια κοινωνία καλύτερη. Λοιπόν, τα παίρνω ένα-ένα. Είπα για το Mind Game 1, απόδραση από τη χώρα του ΔΕΝ, εκδόσεις Διόπτρα.
1: Το μόνο που έχω να πω γι' αυτό, το είπαμε, είναι ότι το Σάββατο η παρουσίαση που θα κάνω στη ΔΕΘ στις 6 ώρα είναι ουσιαστικά η πρώτη παρουσίαση που θα κάνουμε για αυτό το βιβλίο. Είναι μια υπερπαραγωγή παρουσίαση, γιατί ουσιαστικά κάνουμε ένα escape room, μια escape room εμπειρία. Θα υπάρχουν γρίφοι και περιπέτεια και υπάρχουν επίπεδα. Όλο αυτό λοιπόν, για καταλάβεις, έχω φέρει μια βαλίτσα πράγματα. Θα είναι η πρώτη μας παρουσίαση εκεί πέρα και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε όλοι να τη δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα πάει, να κλείσουμε γρίφους και να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε.
0: Καταρχάς, όλες οι παρουσιάσεις σου δεν είναι μια απλή παρουσίαση βιβλίου. Όχι. Είναι μια εμπειρία. Είναι όλα διαδραστικά.
1: Και αυτό θέλω. Θέλω να, καταρχήν, είναι κάτι που συμμετέχουν και οι γονείς και σε αυτή την παρουσίαση, σε αυτό το escape room θα συμμετάσχουν και οι γονείς, γιατί υπάρχουν και πιο δύσκολα. Θέλουν να μπουν σε διακασία, να μοιραστούν αυτή την εμπειρία.
0: Τι ώρα είναι το Σάββατο?
1: 6 ώρα το Σάββατο.
0: 6 ώρα το απόγευμα, ναι. Μέσα στη ΔΕΘ.
1: Μέσα στη ΔΕΘ. Είναι στο παιδικό, ναι. Στην αίθουσα 1 του παιδικού περιπτέρου. Θα είμαι εκεί και μετά θα υπογράψω και τα βιβλία μου την επόμενη ώρα, 7 με 8. Θα υπογράψω τα βιβλία μου. Αλλά θέλω να έρθετε να το ζήσουμε παρέα και ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ καλά.
0: Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, περίμενε, γιατί έχεις πολλά να κάνεις μέσα σε 2-3 μέρες που θα είσαι εδώ. Πάω στο CD που μόλις κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε ουσιαστικά τέλος Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι το είχα σκεφτεί. Αγαπώ τη μουσική. Δεν γνωρίζω τη μουσική. Και πριν περίπου με κάποιους μήνες, ένα χρόνο και, με κάλεσαν από τη Sony Music και μου λένε θα θέλαμε να μιλήσουμε. Τους λέω για ποιο πράγμα, φαντάζομαι θα θέλετε να τραγουδήσω. Μου λένε όχι, θέλουμε καμιά συνεργασία. Και είναι ουσιαστικά το πρώτο CD, η πρώτη μουσική που βγάζει Sony Music Ελλάδας, που είναι αμιγώς δικιά τους παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, θέλαν πάρα πολύ να το κάνουμε το Yeti. Διαλέξαν δύο εξαιρετικούς συνεργάτες.
0: Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, βέβαια.
1: Οι οποίοι είναι την πρώτη τους δουλειά που κάνανε σε παιδικό φτιάξανε τραγούδια. Που πέρα από ότι είχε όλη τη φιλοσοφία του Yeti, γιατί η ουσία είναι πώς μπορούμε όλες αυτές τις έννοιες να γίνουν τραγούδι, ωραία τραγούδια τα οποία να τα ακούς και να γίνει σαν μάντρα μέσα στο μυαλό των παιδιών. Όλα αυτά που συζητάμε, που λέμε τώρα, και πραγματικά έχουν κάνει, κάθε τραγούδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό και βάζει αυτές τις έννοιες μέσα στο μυαλό των παιδιών. Και λέει και μια ιστορία. Είναι κάτι που μου πεισώνει, δεν το ήξερα, ότι ένα άλμπουμ, η σειρά των τραγουδιών λένε μια ιστορία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πραγματικά λένε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
0: Μια μικρή αρχή, ακόμη, δίπλα στο σωστό. Γιατί, γιατί, γιατί, για. Μια εσύ, μια εγώ. Στεναχωριέμαι. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Απλώς ήθελα να πω ότι παίζει ρόλο και η μουσική που ακούνε τα παιδιά μας.
0: Βέβαια. Εγώ το σκεφτόμουν αυτό που είπες, ότι δημιουργήσανε με αυτόν τον τρόπο ένα τραγούδι που μπορούν να περάσουν τα μηνύματα και να μείνουν. Και σκέφτομαι ότι απομνημονεύουν και μουρμουρίζουν αυτά τα rap trap τα οποία.
1: Δεν ακούνε καν τα λόγια.
0: Ναι.
1: Πολύ συχνά τα λένε και δεν ακούνε, αλλά περνάνε αυτά τα πράγματα που λένε μέσα στο μυαλό τους και είναι πολύ άσχημο όταν επαναλαμβάνονται συνέχεια. Οπότε, αλλά και η μουσική, το είδος της μουσικής, η ποιότητα της μουσικής παίζει ρόλο. Δηλαδή, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό τους, αλλά μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και τα αυτιά τους, να αγαπάνε και να αντιλαμβάνονται και να εκτιμούν την καλή μουσική.
0: Ναι. Και αυτό που είναι μουσική, που προκύπτει μέσα από τα όργανα, που βγαίνει μέσα από μια κιθάρα, ένα πιάνο, όχι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί αποκλειστικά και μόνο σε έναν υπολογιστή και δεν είναι κάτι άλλο. Και εκεί έχει, και εκεί υπάρχει, έχει την αξία του, είναι, αλλά η μουσική δεν μπορεί να αντικατασταθεί, η δημιουργία, η μελωδία.
1: Θεωρώ ότι η εκπαίδευση στα παιδιά στη μουσική είναι σημαντική και ξέρετε, πολύ συχνά κάνουμε μουσική στα παιδιά όπως όταν μιλάμε στα παιδιά. Παλιότερα μπεμπεδίζαμε, λέγαμε λέξεις δηλαδή που ήταν, έπρεπε να ξαναμάθουν τη γλώσσα. Αυτό ευτυχώς αυτή η γενιά των παιδιών δεν έμαθε έτσι. Μάθαν κανονικά τη γλώσσα από την αρχή, δεν αρχίζαμε τα παπά αντί για τα παπούτσια κτλ. Το ίδιο όμως ισχύει για τη μουσική. Δηλαδή το να κάνεις τραγούδια τα οποία ουσιαστικά να υποτιμάς την νοημοσύνη των παιδιών έχει τα προβλήματά της. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει αυτό το CD πραγματικά δεν υποτιμά, ίσα ίσα αναδεικνύει και εκπαιδεύει τα παιδιά σε καλή μουσική.
0: Λοιπόν, πού το βρίσκουμε, Δισκοπολία και Βιβλιοπολία?
1: Δισκοπολία, Βιβλιοπολία, στο Spotify, στο YouTube, όπου το ψάξατε, υπάρχουν τα τραγούδια και χαιρόμαστε πολύ γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην κορυφή των charts για αρκετές εβδομάδες. Το γενικό charts έμαθα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά έμαθα και είμαι ενθουσιασμένη.
0: Λοιπόν, πού σε συναντάμε από σήμερα με μέχρι και πότε θα καθίσει στη Θεσσαλονίκη?
1: Θα κάτσω μέχρι την Κυριακή το πρωί. Το Κυριακή το πρωί δυστυχώς έχω μια εκδήλωση στην Αθήνα και πρέπει να γυρίσω. Αλλιώς θέλω να κάτσω πάρα πολύ την Κυριακή. Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε με σήμερα το απόγευμα, θα είμαι στο Mind the Book στις 5.30 ώρα. Εκεί θα κάνουμε για το Γιέτη δύναμη του ακόμη. Ουσιαστικά είναι μια παρουσίαση που είναι γονείς παιδιά για τεσσάρων συν. Ένα αγαπημένο βιβλιοπωλείο που κάνουμε πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις, οπότε έτσι νομίζω θα είναι πολύ όμορφη και αυτή. Παρασκευή στις 6.30 θα είμαι στην Άνω Τούμπα, στο οποίο θα κάνουμε για το Μίλα μου. Θα είναι μια παρουσίαση γι' αυτό. Το Σάββατο, όπως σας είπα, 6 ώρα μέσα στη ΔΕ θα κάνουμε την απόδραση από τη χώρα του ΔΕΝ, που είναι μια escape room εμπειρία. Και εντάξει, θα πάω σε πάρα πολλά σχολεία. Ήδη έχω πήγα σε κάποια το πρωί, αλλά αύριο θα είμαι στη ΔΕ το πρωί πάλι με σχολεία. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και έχω πάρα πολλά σχολεία που πηγαίνω και πάρα πολύ κόσμο με περιμένει και είναι τεράστια χαρά όλο αυτό. Μακάρι να είχα και άλλες μέρες να κάτσω.
0: Μαρίνα Γιώτη, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που βγαίνουν με τόσο αγάπη από μέσα σου, από το ταλέντο σου, από την καρδιά σου, από το μυαλό σου. Όλη αυτή η αγάπη που αποτυπώνεται σε ό,τι δημιουργείς και χαίρομαι πολύ που το γέτη έχει πάει σε τόσα επίπεδα που κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το τόσο ωραίο μήνυμα του ακόμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί νιώθω χρήσιμη, νιώθω ότι κάτι κάνω και βλέπω αυτές τις γενιές των παιδιών που έχουν μεγαλώσει με τα γιατί, τι διαφορά έχουν κάνει. Να πω μόνο, όποιος θέλει να έρθει σε εκδηλώσεις μπορεί να μπει στο site μου www.marinagioti.gr και θα βρει όλες τις πληροφορίες στις εκδηλώσεις που μπορεί να βρει οποιαδήποτε από αυτές να συμμετάσχει. Θα χαρούμε να τους δούμε
0: και να ακολουθεί, γιατί είναι οι συναντήσεις, οι επισκέψεις σε τα διαφορετικά σημεία άπειρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδα όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε μια εξαιρετική παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Για λίγες μόνο παραστάσεις έρχεται η Γέρμα σε σκηνοθεσία της κυρίας Μαρίας Πρωτόπαπα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια σεζόν στο ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου που πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας ως εκπλήρωση ενός εαυτού γεννημένου από την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας. Περισσότερα όμως για την παράσταση θα μας πει η σκηνοθέτης Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία θα ενσαρκώσει τη θρηλυκή Γέρμα και μου κάνει την τιμή και μου δίνει τη χαρά να είναι στην πρωινή μας παρέα εδώ στο City 106,1. Κυρία Πρωτόπαπα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς έρχεστε. Με το καλό να μας έρθετε. Ευχαριστούμε πολύ που φέρνετε τη Γέρμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι ήδη από χθες εδώ. Έχουμε ήδη μπει στο θέατρο, σε αυτό το πανέμορφο στολίδι που έχετε και να το χαίρεστε, και στο Βασιλικό Θέατρο. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα χτες. Βέβαια μπήκαμε εκεί στις δροσιές. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι και πρόθυμοι και χαρούμενοι. Αλλά όσο να το κάνουμε, μια αγωνία υπάρχει.
0: Τώρα αγωνία, κυρία Πρωτόπαπα,
2: ναι,
0: νομίζω
2: ναι,
0: ότι...
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν την Γέρμα του Λόρκα, εσείς τι ήταν αυτό που σας, έτσι σας έκανε να πείτε αυτό το έργο και θα το σκηνοθετήσω και θα το ενσαρκώσω? Αυτός ο ρόλος, τι γίνεται, γιατί διάβασα εγώ αυτό που γράφει και στο δελτίο τύπου για την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας. Πώς έρχεται στο σήμερα, πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα και ένα έργο έρχεται να αφυπνίσει αυτή τη συνείδησή μας?
2: Καμιά φορά δεν χρειάζεται να λέμε τα πράγματα διαχρονικά ή επίκαιρα. Αυτό το έργο μιλάει για κάτι που είναι τόσο δεμένο με την ύπαρξή μας, αναρωτιέται για το νόημα της ζωής, και όταν κάποιος ή κάποια δεν το βρίσκει, πώς μπορεί να συνεχίζει να ζει. Και πέρα από το νόημα της ζωής και έναν κυρίαρχο σκοπό και στόχο που εμείς τουλάχιστον στο δικό μας πολιτισμό έχουμε μάθει να ζούμε έτσι, έχουμε μάθει να κυνηγάμε και δεν ξέρω πώς γίνεται κι αλλιώς, γιατί υποθέτω πως αν ήμασταν τόσο σοφοί ώστε να καταφέρουμε να αναπνέουμε και να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς να είμαστε επικίνδυνοι για τον εαυτό μας και για το περιβάλλον και για τους άλλους ανθρώπους, θα ήταν ευχής έργων, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει το διακαή πόθο να γίνει μητέρα για να εκπληρώσει τον εαυτό της, αυτό που νομίζει για το λόγο για τον οποίο νομίζει ότι έχει έρθει στη ζωή, για την κληρονομιά που έχει πάρει, για αυτό το πρέπει, το κοινωνικό και το υπαρξιακό, αλλά κυρίως γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο δυναμικού, δύναμης, αντοχών και ανάγκη να δώσει την αγάπη της και τη φροντίδα της ολοκληρωτικά κάπου, το οποίο δεν της επιτρέπεται.
0: Ναι.
2: Για άγνωστους λόγους αυτό δεν μπορεί να συμβεί και βλέπουμε πως σιγά σιγά μέσα στο χρόνο αλλάζει ο άνθρωπος, πως χαλάει τη σχέση της με τον σύζυγό της και πως καταλήγει ας πούμε σε ένα είδος παράνοιας. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο φυσικά.
0: Πόπο, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι παρακολουθώντας την παράσταση μπορεί να ταυτίσουν στιγμές της ζωής τους, διλήμματα της ζωής τους, πώς μπορούν να αναθεωρήσουν το τι είναι τελικά προτεραιότητα και πού μπορούν να βρουν την ολοκλήρωση.
2: Α, ναι, αυτή η ολοκλήρωση που λέτε. Καμιά φορά υπάρχουν και εξωτερικά εμπόδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες και ειδικά είτε κάποιων τάξεων και τα λοιπά δεν μπόρεσαν ποτέ να βγουν από την αφάνεια και νομίζω ότι ο Λόρκα γι' αυτό το πράγμα μιλάει, έζησε ανάμεσα σε γυναίκες όλων των τάξεων, πιστεύω. Εκείνος ήταν από μια προνομιούχα τάξη, παρόλα αυτά έζησε και τον μεγάλωσαν γυναίκες λαϊκές, ήξερε τα μυστικά τους, έβλεπε πώς συμπεριφέρονται, έβλεπε τις αμφιθυμίες τους, τα ελαττώματά τους, τις μικρότητές τους. Και βέβαια μάλλον ταυτίστηκε με κάποια από αυτές, πιθανότατα ίσως να ήξερε κάποια περίπτωση, να έχει ακούσει κάποιο πραγματικό περιστατικό. Ταυτίστηκε γιατί και ο ίδιος έψαχνε να βρει έναν τρόπο να ολοκληρωθεί, έψαχνε έναν τρόπο να ερωτευτεί με όλη του την ψυχή και να απολαύσει αυτό το δόσιμο του απόλυτου έρωτα ψυχικού και σωματικού μαζί, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να καταφέρει, και το ότι ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος να κάνει παιδί, αγαπούσε πολύ τα παιδιά, αλλά προφανώς ακόμα και η ίδια του η φύση δεν του το επέτρεπε.
0: Ναι.
2: Οπότε στην ουσία μιλάει για τον πυρήνα των ανθρώπων, για όλους μας που μπορεί να θέλουμε πράγματα και κάποια στιγμή χρειάζεται να τα αποχαιρετήσουμε για πάντα, και το πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όταν το δυναμικό μας δεν βρίσκει τρόπο να λυτρωθεί ή να εκδηλωθεί.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, σήμερα, αύριο, όχι, αύριο, Παρασκευή
2: σήμερα
0: 8.
2: Όχι.
0: Παρασκευή 8, με συγχωρείτε. Είμαι ήδη, ξέρετε, στην επόμενη μέρα, κυρία Πρωτοπαπά. Παρασκευή 8, Σάββατο 9. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Βασιλικό.
2: Το Σάββατο, ναι.
0: Σωστά. Στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, Γέρμα, η Ανεκπλήρωτη, σε σκηνοθεσία της πολύ αγαπημένης Μαρίας Πρωτόπαπα και επί σκηνής εσείς, κυρία Πρωτόπαπα. Τι θέλετε να μου πείτε για το Σάββατο?
2: Τίποτα, ήθελα να πω ότι έχουμε δύο παραστάσεις, μία απογευματινή και μία βραδινή στις 9. Η μία είναι στις 6, η άλλη στις 9.
0: Όπως σκέφτομαι το, γιατί αυτή η παράσταση, και ξέρω, σας παρακολουθώ, ότι κάνετε κατάθεση ψυχής. Πόσο δύσκολο είναι μέσα σε μια μέρα να μπεις μέσα σε όλο αυτό το ρόλο, σε όλη αυτή την κατάθεση ψυχής, το ξεγύμνομα που λέμε του θεάτρου. Συγχαρητήρια.
2: Μια φορά είναι πιο εύκολο όταν υπάρχει επανάληψη.
0: Ναι,
2: πια... σαν να ζεσθενόμαστε, σαν να είσαι προπονημένος. Ή καμιά φορά από την κούραση είσαι πιο ελεύθερος.
0: Ωραίο αυτό, μου αρέσει.
2: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι Γέρμα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: στο Βασιλικό Θέατρο, κυρίες και κύριοι, Γέρμα, Μαρία Πρωτόπαπα, επί σκηνής, αλλά και στην σκηνοθεσία. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι αυτήν την ώρα στο μικρόφωνο του City 106,1 η Μαρία Σαμολαδά, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μπάδραβος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Έχω και την κλήρωση για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το θέατρο, δυο λεπτά γιατί έχω και πολλά, στο Βαφοπούλιο. Για απόψε όμως είναι εκείνο, για την παράσταση εντός περιθωρίου. Έχω κρατήσει τη Μαρίνα Γιώτη για να σας εξομολογήσω, κάθεται εδώ πέρα υπομονητικά. Εγώ ανυπομονώ να ανοίξω όλα αυτά που είναι από το γέτι, η δύναμη του ακόμη, το επιτραπέζιο, τις κάρτες από τη χάρτινη πόλη που κυκλοφορούν, να ξεκινήσω να διαβάζω την απόδραση από τη χώρα του ΔΕΝ, από τις εκδόσεις Διόπτρα μαζί με τον Κωστή μου, να δω που θα ακολουθούν αυτά τα αυτοκόλλητα στο αυτοκίνητο ή σε κάποιο τζάμι του σπιτιού. Εννοείται ότι οι σελιδοδείκτες είναι καταπληκτικοί. Το μολυβάκι δεν πρόκειται να το ξύσω, γιατί δεν θέλω να το χαλάσω. Θα μπει μέσα στη συλλογή με τα μολύβια που έχω αποκτήσει από ταξίδια και από μουσεία, να σου πω την αλήθεια, Μαρίνα. Δημήτρης Μπάδραβος, ευχαριστώ Δημήτρη μου. Αυτό ακριβώς ήθελα, διαβάζεις τη σκέψη μου. Μαρίνα, θα με βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση για το θέατρο?
1: Φυσικά, γι' αυτό περιμένω εδώ υπομονητικά.
0: Λοιπόν, υπομονητικά γιατί έχει και όλες τις παρουσιάσεις και εκδηλώσεις.
1: Θα μπορούσα να κάτσω ώρες, να ξέρεις. Να σε ακούω.
0: Όχι, εντάξει, εγώ μαζί σου. Μαζί αυτό. Τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 63.
1: 59.
0: Ναι.
1: 17.
0: Ναι.
1: 25.
0: Την ηλικία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ότι η μέρα που περνάει από τη ζωή σας δεν ξαναγυρίζει πίσω. Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.

0: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
1: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ
0: στον City 106,1.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες.

0: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάν, το οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φορούσε κράνο, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.
3: Δεν ακούει. Βάλ το λίγο χαλινάρι εσύ, ένα λεπτό έλειψα.
4: Κατάλαβες.
3: Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
4: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσουευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 2-10-48-00-170 έως 4.
3: Είσαι σαν κάτι γέρος που τους βλέπεις στον δρόμο και σου λέει «Να σου πω μια ιστορία» και ξέρεις απολύτως τι θα σου πει, γιατί στην έχει πει 100 φορές.
4: Τι λέει τώρα, καλώς.
3: Τι λέει, είπα, διάλεξε ένα τραγούδι. Πάλι το... Στο μεταξύ, το ίδιο τραγούδι από τους Doors. Έχουν γράψει κι άλλα.
4: Δεν βάζω αυτό το τραγούδι, έχω να το βάλω πολύ καιρό. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
3: Πολύ καιρό.
4: Επειδή το έχω στο κλάξο, νομίζω ότι είναι τραγούδι.
3: Αγαπητοί μου ακροατές, γράψτε αν αυτό το τραγούδι.
4: Καταρχήν να σας αρέσει. Κατά δεύτερο
3: λόγο. Άλλο αυτό αρέσει. Δεν είπα ότι είναι κακό τραγούδι. Αλλά
4: τα καλά τραγούδια πρέπει να παίζονται και να ξαναπαίζονται. Δυστυχώς έχουμε να το παίξουμε 6 μήνες.
3: Αγάλι, αγάλι το φιλί, να έχει και νοστιμάδα, λένε στο χωριό. Εσύ το έχεις παραξηλώσει.
4: Καλά.
3: Βρέχει, Riders on the Storm. Βγάζει ήλιο, αυτό που βάλες τώρα. Έλεος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Τι να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Θες να πούμε,
4: ναι, είδα εκεί το Μητσοτάκη, τα λέει διάφορα.
3: Αυτό το πράγμα που τσακώνονται οι μεν, στέλνουν επιστολές οι δε, και μόλις γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα είναι... Όλοι μαζί, παιδιά, να πάρουμε την νίκη, να υδρώσουμε τη φανέλα.
4: Ναι, εντάξει. Να πω, εντάξει. Αυτή λέει η ώρα ανήκει σε εσάς.
3: Ναι.
4: Να μην πω πολλά, ανήκει σε εσάς.
3: Ναι.
4: Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για να πάρουμε την τρίτη εκλογική νίκη, πρέπει να υδρώσουμε.

0: όλοι μαζί την φανέλα.
1: Ρίξε με 300 ένα ηχητικό Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε πρωί-πρωί.
2: Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
0: Μίζερη εσωστρέφεια.
1: Έτσι. Μίζερη. Πείτε κάτι δημιουργικό, ρε παιδιά. Μην λέτε μίζερα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε, είναι πολύ μίζερο να λες ότι ο υπουργός με έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια, δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Νομίζουν ότι αυτοί έχουν πιάσει. Άντε να μην πω ότι έχουν πιάσει, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν, αλλά μετά, αφού τους έβαλε χέρι, βγήκε ο τίτλος «Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια», μετά το μάζεψε κιόλας, το ισορρόπησε. Για πάμε.
2: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Να χαρά, τα είπε ο πρόεδρος.
0: Να δούμε τι θα πούνε τώρα και οι βουλευτές.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, ακούγεται λίγο περίεργο να λες όλοι οι βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι. Κάτσε να γίνει αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί και κάποιος να μην είναι και τόσο, δηλαδή να μην αθωωθεί από την ποινική αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και όλοι αθώοι να είναι, να παραδεχθεί ότι αδίκως ταλαιπώρησε 13 άτομα. Κάποιος θα την πληρώσει εδώ.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ η πρόθεσή μου είναι να τους βάλω όλους στα ψηφοδέλτια. Τώρα, άμα βγει κάποιος.
1: Να αθωωθούν.
0: Προφανώς.
1: Είπε.
0: Άμα, αυτός... άμα πάει κανένας φυλακής, κι αλλιώς δεν θα είναι ψηφοδέλτια.
1: Μα φυλακή δεν θα προλάβει να πάει μέχρι το φθινόπωρο, Ρενότη. Το θέμα είναι
0: ποιοι
1: θα παραπεμφθούν σε δίκη, για ποιους εναντίον ποιον θα ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιοι θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο. Για αυτούς που θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο,
0: προφανώς.
1: Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θεματάκι. Ή εγώ νομίζω.
0: Όχι, αλλά τα λέει αυτά ο πρόεδρος, διότι τώρα κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που, από την οποία θέλουμε να βγούμε ενωμένοι.
1: Ναι, και μιλάτε πολλά πολλά. Εδώ είναι η ώρα της μάχης.
0: Ακριβώς.
1: Για πάμε στο Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται έξω από την κοινοβουλευτική ή μέσα, δεν ξέρω, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Αν ήμουν μέσα θα ήταν όλο πιο εύκολα.
1: Σας βγάλαν έξω, ε. Αυτό το πράγμα να ακούς τον αρχηγό αλλά να μην ακούσεις τους βουλευτές και να περιμένεις μετά να βγει ο βουλευτής να σου πει τι είπε, γιατί μυστικό δεν θα μείνει τίποτα.
3: Άλλοι...
0: Μα πώς μπορεί να γίνει μυστικό όταν είναι 100 άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αφού τον βάζεις μέσα τον δημοσιογράφο για τον αρχηγό, πες του κάτσε σε μια γωνία και μη σχολιάζεις. Αλλά έχει κανένα νόημα να βγάζεις έξω τον δημοσιογράφο από μια δημοκρατική διαδικασία επειδή κάποιοι μπορεί να ασκήσουν αυτή την μίζερη εσωκομματική κριτική. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δημιουργείς σε όλους την ψευδέστηση ότι μπορούν να μιλήσουν άνετα και ανοιχτά.
1: Ναι. Μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Πείτε τα, δεν θα το μάθει κανένας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο βουλευτής, βγαίνει ένας έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για καφέ, για να πάει στην τουαλέτα, πέφτουν οι βουλευτές πάνω, σιγά μην τα σπάσει ο βουλευτής με τους δημοσιογράφους να κρατήσει το μέγα μυστικό ότι ο Γιάννης Οικονόμου, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, άσκησε κριτική σε στοχή ή στο ψή.
0: Αντίθετα, αυτός θα τα πει η χήμα, τα έχει μαγνητοφωνήσει κιόλα να το δώσει.
1: Ακριβώς. Άσε που άλλος λέει τι τάπα και δεν θα ακουστούν. Θα το δώσω και παραπέρα.
0: Έτσι.
1: Πόσοι έχουν γραφτεί για να μιλήσουν, Γιάννη?
3: 48.
0: Οχο, το βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Ναι, νομίζω θα κρατήσει αρκετά, γιατί και από ό,τι έχω καταλάβει ως τώρα σε κάποια παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός.
1: Τους διακόπτει, δεν θα απαντήσει συνολικά.
3: Στο τέλος θα γίνει και ένα συνολικό μάζεμα. Αλλά είναι και ένας εν είδη διαλόγου σε κάποια σημεία. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα που έχω εγώ είναι ότι όταν ο κύριος Ζεμπίλης, ένας από των πέντε που είχαν υπογράψει το άρθρο στα νέα, είπε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών και πρέπει να απαντήσουμε κύριος Δημοκρατία αλλά και την κοινοβουλευτισμό θέλουμε, αφήνοντας εχμές. Εδώ ο κύριος Τσουτάκης παρενέβη εκεί και λέει ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που προτείναμε κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα διαλόγου ο οποίος έγινε.
1: Ναι, αλλά το άρθρο 81 σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης που μόλις κατέθεσε προτείνει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
3: Αυτό είναι άλλο με τη μείωση των βουλευτών.
1: Ναι, σε αυτό σχολιάστηκε ήδη.
3: Προς το παρόν.
0: Δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το Σύνταγμα δεν δίνει δυνατότητες ή θεσπίζεις κάτι.
0: Δυνατότητα λέει πάντως.
1: Άσε τι λέει, γιατί δεν πρόκειται να μείνει αυτό το άρθρο.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τα πάρουμε με τη έτσι σειρά. Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτουμε τώρα και δεν μπορώ να δω εσύ.
3: Θα το πιάσω από εκεί που το πες.
1: Ναι.
3: Ότι παιδιά, όλη αυτή η συζήτηση εκτιμώ. Αν τελείως λάθος η εκτίμησή μου. Αν θα είναι ένας βουλευτής υπουργός ή όχι. Αν οι βουλευτές από 300 θα γίνουν 250 ή όχι, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Μπορεί να δημιουργήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση.
0: Δεν θα περάσει όμως.
1: Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Που έχω κάνει και 2-3 αναθεωρήσεις μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση, βάζεις τα 10 άρθρα που θες να περάσεις και βάζεις και άλλα 10 για να τα αποσύρεις μετά για να δηλώσεις ανοιχτό στο διάλογο. Βλέπω δηλαδή εγώ τώρα 3 άρθρα θα σου πω. Το ένα είναι η επικράτεια διαιρείται σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Είναι ο προπομπός του γερμανικού μοντέλου. Το άλλο είναι λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και το τρίτο είναι έχεις δικαίωμα να εκλεγείς βουλευτής στα 21 αντί για τα 25. Αυτά τα άρθρα μαζί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μία θητεία 6 ετών αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι άρθρα που νομίζω ότι άμα προκληθούν αντιδράσεις είναι τα πρώτα που θα φύγουν για να μείνουν τα υπόλοιπα.
3: Εγώ σου λέω και να μείνουν. Πες μου μία βουλή που θα βρει 180 ψήφους για να αλλάξει αυτά τα άρθρα.
1: Όχι παιδί μου, ούτε 180, ούτε 151 δεν θα βρει.
3: Ναι.
1: Εγώ δε, σου λέω ότι δεν θα περάσει ούτε στην πρώτη φάση.
3: Α, δεν θα φτάσει ούτε αυτή, ναι, ναι.
1: Όχι, γιατί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση.
0: Διαβάζω το άρθρο 41 που λέει κατάργηση, λέει, της διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα.
1: Αυτό υπάρχει.
0: Μα υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα, έχουν γίνει τόσες εκλογές με επικαλούμενο εθνικό θέμα.
1: Μα εθνικό θέμα είναι αυτή τη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πάει καλά η οικονομία. Εθνικό
3: αυτό
1: θέμα.
3: Αυτό έχει μια λογική. Σου λέει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό.
3: Να εθνικό
0: δεν
3: θέμα.
0: Υπάρχει περίπτωση να περάσει.
1: Θα περάσει. Γιατί τι σου λέει, κατάλαβε σου λέει. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ εθνικό θέμα για να πάω σε εκλογές.
0: Α, έτσι κι αλλιώς λοιπόν.
1: Ναι,
0: πάω σε εκλογές.
1: Όχι, θέλω πάω σε εκλογές.
0: Το κάνει πιο εύκολο.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Το διάβασα ένα από.
3: Τελειώνει την κοροϊδία. Άλλο ένα ωραίο είναι το ότι αυτό που είπε Βασίλη για το δικαίωμα του εκλέγεσαι στα 21.
1: Ναι.
3: Σε παρένθεση.
1: Ναι.
3: Για όσο καιρό είσαι βουλευτής.
0: Δεν πας στρατό.
1: Δεν πας και φαντάρος. Ωραίος βουλευτής. Μπράβο. Δηλαδή είναι το μήνυμα που εκπέμπει ένα συντηρητικό κόμμα. Μπορείς να γίνεις βουλευτής από τα 21, πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το λύκειο, μπορείς να βγεις και βουλευτής. Και δεν χρειάζεται να πας φαντάρος. Πας αργότερα. Δηλαδή, και άμα κάνεις και 2-3 θητείες, παίρνεις μετά απαλλαγή, όλα καλά.
3: Τέλος. Επίσης, για να γίνεις δημοσίος υπάλληλος πρέπει να έχεις τελειώσει το στρατό. Για να είσαι βουλευτής.
1: Εκτός αν γίνεις βουλευτής. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνεις
3: δημοσίος υπάλληλος. Σε αυτή τη θέση του δημοσίου.
1: Ακριβώς.
3: Δεν χρειάζεται να έχεις εκπληρώσει την δυτική θητεία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε. Νομίζω τα βάζουν για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή σου λέει, πούμε στην νεολαία. Έλα ρε εσύ, ο άλλος σου δώσει ψήφο στα 17, αλλά εγώ σε κάνω βουλευτή στα 21.
0: Ναι, και δεν πας και στρατό.
1: Και θα πάει και κανένας αρχηγός μετά αν αυτό ισχύσει, που δεν θα ισχύσει.
0: Ποια είναι τα άρθρα λοιπόν, το 16, το 86, ποια είναι τα άρθρα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν ή θέλει να τα περάσει η κυβέρνηση?
3: Αλλά αυτά που θέλει η κυβέρνηση και συμβολίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά για την ίδια. Είναι το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σίγουρα το άρθρο για, για το δημόσιο, τη μονιμότητα του δημοσίου. Επίσης,
1: 103,
3: ναι, και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι το 86 σίγουρα, που στο 86 μιλάμε για την δημιουργία στην ουσία ενός δικαστικού συμβουλίου.
1: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά περίμενε τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Άρθρο 86. Ναι. Τι λέγαμε μέχρι τώρα? Ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Δεν καταργείται. Τώρα λέει πρέπει να κάνει αξιολόγηση ένα δικαστικό συμβούλιο και μετά να έρθει στη Βουλή.
0: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
1: Γιατί ο δικαστής όταν θα έρθει.
3: Έχει ουσιαστική διαφορά. Η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση την οποία κάνει
1: το δικαστικό συμβούλιο.
3: Αλλά δεν γίνονται οι βουλευτές στην ουσία ανακριτές και δικαστές να βγάζουν αυτή την απόφαση. Αν κάποιος με βάση τα στοιχεία μιας δικογραφίας πρέπει να παρατεθεί.
1: Ναι, αλλά ένα δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή μια σύνθεση δικαστών, μπορεί να πει ενδεχομένως και δεχόμενο πιέσεις ότι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του πολιτικού. Έτσι. Άρα δεν την διώκω.
3: Ναι.
1: Καταλαβες.
3: Ναι.
1: Αφήνεις ένα παράθυρο δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης κάποιες υποθέσεις που πρέπει να διωχθούν να μην διώκονται. Άσε το άλλο.
3: Κάτι μισό λεπτό. Αυτό που λες, Βασίλη, όμως, και ένας δικαστής που είναι αρχικά να κάνει την δίωξη,
1: ναι,
3: εφόσον λέμε να καταληφθεί τελείως, θα κάνει αυτό την αξιολόγηση. Αντί να την κάνει ένας δικαστής, κάνει ένα δικαστικό συμβούλιο.
1: Είναι ένα... και οι δικαστές πιέζονται από την κοινή γνώμη. Όπου μπορεί να λειτουργήσει το εξής. Να υπάρχει και από τις δύο περιπτώσεις. Να είναι πράγματι κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, άρα δεν πρέπει να διωχθεί, και πιεζόμενος από την κοινή γνώμη ο δικαστής να τον παραπέμψει σε δίκη. Γι' αυτό λέμε ότι πιο υγιές είναι να πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει τον πολιτικό αν πρέπει να καταδικαστεί ή να αθωωθεί, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Αυτό λέω.
0: Και χωρίς να διαφέρει δηλαδή από το μέσο πολίτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βάζουμε κάτι άλλο. Άσε το άλλο. Το πιο υποκριτικό. Άρθρο 90. Επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το λέει μέσα το άρθρο, αλλά λέει ότι η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μα στην επιτροπή αυτή δεν θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Όχι. Θα σου πω.
1: Για πες, μπορεί να μην το κατάλαβα σωστά.
3: Ναι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό που η πρώτη διαφοροποίηση σε αυτό είναι ότι την εισήγηση για τα πρόσωπα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων θα γίνει η επιλογή,
1: ναι,
3: δεν θα γίνεται η εισήγηση από την κυβέρνηση όπως συμβαίνει ως τώρα.
1: Όχι, και τώρα
0: από μια επιτροπή.
1: Τώρα οι δικαστές προτείνουν κάποια
0: πρόσωπα. Ναι.
3: Όχι, αφήστε με το τέλος. Ναι. Δεν θα γίνεται η πρόταση από την κυβέρνηση, θα γίνεται από τις ολομέλειες, όχι από την επιτροπή.
1: Ναι.
3: Η επιτροπή θα καταλήγουν τρεις προτάσεις,
1: ναι,
3: που θα γίνονται από τις ολομέλειες του δικαστικού σώματος.
0: Okay.
1: Και μεταξύ αυτών θα διαλέγει έναν μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
1: ναι,
3: μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών,
1: ναι,
3: το διαβάζω ακριβώς πώς είναι, προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Άρα το ποιοι θα καταλήγουν σε αυτή την επιτροπή,
1: ναι,
3: κοινοβουλευτική που θα πρέπει να επιλέξει, πιθανόν να έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Τρεις θα προτείνουν όμως οι δικαστές και θα τον διαλέγει. Ναι.
3: Αλλά θα διαλέγει τον έναν.
1: Και τώρα το ίδιο γίνεται. Προτείνουν οι δικαστές, πάει στη διάσκεψη των Προέδρων, αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων και στο τέλος έχει την τελική απόφαση η κυβέρνηση.
3: Να δούμε πώς θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συσταθεί. τι όρους θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή και πώς, αλλά είναι αυτό ένα βήμα.
1: Εμένα όλα αυτά σήμερα μου φαίνονται λίγο να αφήνουν παραθυράκια ή για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Τι λέει? Ότι θα κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διαταχθεί μέχρι και οριστική παύση τους από υπηρεσιακό συμβούλιο. Έχουμε εικόνα τι κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια.
0: Δεν κάνουν.
1: Άρα,
0: διώκεται
1: άμα
0: κάποιος,
1: περιμένουμε από το υπηρεσιακό συμβούλιο να πάψει δημόσιο υπάλληλο, χαιρετίζουμε.
0: Έλεγε ότι αυτός λέει χάιδευε παιδάκια. Ναι. Τον περιμένουμε 5 χρόνια να περάσει από υπηρεσιακό συμβούλιο να τον διώξουμε και ως τότε αυτός δουλεύει.
1: Και γιατί πρέπει να τον κρίνει υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι η δικαιοσύνη, το δημόσιο υπάλληλο που διέπραξε ένα αδίκημα? Αν θες να θεσπίσεις μη μονιμότητα στο δημόσιο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία θα ανοίξει κουβέντα και γι' αυτό εγώ έλεγα από την αρχή, Γιάννη μου, ότι ανοίγει αργά το Σύνταγμα. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Να συζητηθούν
0: οι επιστολικοί ψήφοι.
3: Να συνηγορήσω σε αυτό που λες, Βασίλη. Ναι. Και με το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Ούτε θα ξεκινήσει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Το άρθρο 51 για τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο εντός επιτροπής. Θα προχωρεί, βεβαίως. Αυτό φαντάζομαι και αυτό θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει.
1: Άμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, σε παρακαλώ, μας ενημερώνεις.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι το Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια φέτος, γιατί η ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό, να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα.
0: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
0: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
1: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonnel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Ντάκρον στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
7: Είμαι ο Δημήτρης Βιμπερίδης.
6: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
7: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
8: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Οι ειδήσεις των City 106,1.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τονίσει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτή την υπόθεση του Χανταϊού. Λέω σωστά?
2: Χανταϊού.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις δύο τελευταίες, τα έχουμε διαβάσει όλα και τα αντίθετά τους. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας ότι ξεκινά ένας παγκόσμιος ιός και όλα αυτά.
1: Εσύ είσαι επικεφάλι σου.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, γιατί δεν είχα τριμάξει όπως θες ούτε με τον κορονοϊό. Αλλά καλό είναι για αυτά να αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε και να μην μιλάμε εμείς, που κατά κανόνα με αυτά τα θέματα είμαστε λίγο άσχετοι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι,
1: γεια σας,
0: κύριε.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώδη, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Να ξέρετε πόσο σοβαρά είναι αυτά που λέει ο Βασίλης μου. Ήθελα να με στείλει, επειδή εγώ ήρθα από την Ουσουάια, να πάω να κάνω εξετάσεις. Αν έχω πάθει, πώς λέγεται αυτός.
0: Μα έκανε βόλτα στις Άνδης, κύριε καθηγητά, και μας ήρθε εδώ καμαρωτός, να μην τρομάξω.
2: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο Χανταϊός υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάω
1: εξετάσεις. Ορίστε.
0: Ναι, αλλά όχι η μορφή που μεταδίδει τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ιός, δεν είναι ο Χανταϊός, είναι μια οικογένεια ιών, είναι η Χανταϊή. Και έχουμε στην Ελλάδα μια κατηγορία Χανταϊών που λέγονται τον Μπράβα, και υπάρχει και στην Αμερική άλλη ιή, και στη Λατινική Αμερική ο ιός ο οποίος προσέβαλε το κουραζόπιλο είναι ο Χανταϊός των Άνδεων. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες οικογένειες ιών με διάφορους ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια του Χανταϊού.
1: Όλα προέρχονται τα ποντίκια, πράγματι?
2: Όντως τα ποντίκια είναι οι φυσιολογικοί φορείς των χανταϊών στη φύση, και εμείς μολυνόμαστε διότι τα ποντίκια αποκρίνουν τον ιό με τα ούρα τους και τα κόπρανά τους. Τα αποκρίματα αυτά πέφτουν στο έδαφος και εκεί πέρα γίνονται σκόνη, μολυσμένη σκόνη, την οποία τη εισπνέουμε. Και μια άλλη περίπτωση είναι να μας δαγκώσει το ποντίκι ή να έχουμε ανοιχτές πληγές που θα έρθουν σε επαφή με τα μολυσμένα υλικά. Τώρα, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, για μένα τους ελληνικούς εισαγωγικά χανταϊούς δεν γίνεται, είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, για τους χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη η μετάδοση. Με την έννοια του κοραζόπουλου, βλέπετε ότι είναι τώρα τόσες μέρες οι άνθρωποι στο ίδιο πλοίο κλεισμένοι και έχουμε 8-10 κρούσματα ανάμεσα στους 200. Αν ήταν κοροναϊός, θα είχαμε μολυνθεί όλοι. Άρα μεταδίδεται δύσκολα, και γι' αυτό λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πανδημίας. Δεν είναι ο κοροναϊός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Άρα αυτοί κολλήσανε πριν μπουν στο κουραζερόπλιο και με το μεταφέρανε εκεί. Δεν είναι μέσα στο κουραζερόπλιο ο ιός.
2: Ναι, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία να μπήκαν ποντίκια από την Αργεντινή, από την ξηρά στο πλοίο και να μολυνθήκαν, και άλλοι να το φέραν απ' έξω. Φαίνεται ότι όσο εξελίσσεται το φαινόμενο, ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα πρώτα κρούσματα, είχαν μολυνθεί γιατί ταξιδέψανε στην Αργεντινή, στην περιοχή που είναι ενδημική για τον Χανταϊό, για τους Χανταϊούς αυτούς, και μάλιστα πήγαν σε ένα σκουπιδό τόπο όπου ήταν προφανώς πολλά ποντίκια. Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα δύο αρχικά κρούσματα, τα οποία με πολύ στενή επαφή με άλλους επιβάτες τους μόλυναν. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο ισχύει, και μάλλον δεν υπάρχουν ποντίκια στο πλοίο.
0: Ξέρετε, το κρουαζιερόπλιο δεν μας τρόμαξε τόσο. Περισσότερο μας τρόμαξε η ιστορία με το αεροπλάνο, που μπήκε ένας μέσα ο οποίος προφανώς κουβαλούσε τον ιό. Ιχνηλατούνται, λέει, τώρα οι επαφές του. Και αυτό είναι που μας τρομάζει. Δηλαδή, αν μπει ένας μολυσμένος σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό κατά τη διάρκεια της πτήσης σε συνεπιβάτης του?
2: Θέλω να θυμόμαστε ότι στο αεροπλάνο το κύκλωμα το αέρα είναι κλειστό. Ναι. Σημαίνει το ίδιο αέρα θα ανακυκλώνεται και αναπνέουμε επί 2-3 ώρες ως το ίδιο ταξίδι τον ίδιο αέρα όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δεν καθαρίζεται. Υπάρχουν κάποια φίλτρα, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Δεν ξέρω τώρα ποιος βοήθηκε. Νομίζω ότι βοήθηκε η αεροσυνοδός, η οποία μάλλον εξυπηρέτησε ενδεχομένως τον μολυσμένο επιβάτη, μάλλον έσκυψε πάνω, τον προσφέρει καφέ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα πρέπει να έχετε πολύ στενή επαφή. Δεν είχαμε διασπορά του ιού σε όλο το αεροπλάνο. Μάλλον η αεροσυνοδός εξυπηρέτησε τη συγκεκριμένη ασθενή και μολύνθηκε από στενή επαφή.
1: Και πάντως δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο ιός, έτσι δεν είναι?
0: Λέει.
2: Υπάρχει στην Ευρώπη,
0: έτσι,
2: και μάλιστα στη Φιλανδία.
0: Και τον κορονοϊό.
2: Υπάρχει στη Φιλανδία, είναι ο Χανταϊός Πουμάλα, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και στη Βαλκάνια που είναι ο Ντομπράβα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι το Το 1985 είχαμε στην Ήπειρο τουλάχιστον 10 κρούσματα, μια συρροή κρούσματων, 10 κρούσματα χανταϊού. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 3-4 κρούσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην Ελλάδα το οποίο μας εκπλήσει και μας φοβάται, το έχουμε δει. Το ξέρω,
1: όχι, αυτό στον Άνδρεο, εν πάση περιπτώσει, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, αυτό έχουμε καταλάβει, όχι.
2: Ο ιός που είναι στην Ελλάδα προκαλεί κυρίως αιμορραγικές εκδηλώσεις και προσβάλλει τα νεφρά, ο ιός που είναι στην Νότια Αμερική προσβάλλει τα πνευμόνια. Άρα αυτή τη στιγμή η επιδημία στο καράβι αφορά κυρίως πνευμονίες. Και αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα, είναι γύρω στο 3%, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από 10%.
0: Πώς το λένε, φάρμακο για το χανταϊό υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Μόνο αν ο ασθενής προσβληθεί πολύ βαριά, συνήθως θέλει έντεγη φροντίδα και μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν αξίζει να κάνεις έρευνα για τόσο λίγα κρούσματα?
2: Σωστά, και από και κάτι άλλο αφορά και τριτοκοσμικές χώρες. Ξέρετε, η βιομηχανία κυρίως στοχεύει φάρμακα σε ασθένειες που είναι των αναπτυγμένων σε εισαγωγικά χωρών.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή και σας έχουμε επιθυμήσει από το παρελθόν να σας ακούμε. Τώρα που τέλειωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο καλοκαίρι, φέτος κορονοϊός υπήρξε? Γιατί δεν τον πήραμε χαμπάρι αν υπήρξε?
2: Υπήρξε, αλλά ήταν δεύτερος μετά τη γρήπη. Πλέον τον προσπέρασε η γρήπη φέτος. Είχαμε πολύ περισσότερη γρήπη από ότι κορονοϊό, αλλά όμως ήταν εκεί ο κορονοϊός. Υπήρχε, είχαμε κρούσματα όλο το χειμώνα, όχι το βέβαια σιρουές κρούσματων, αλλά είχαμε σταθερή ροή κρούσματων. Τώρα όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, δεν βλέπουμε κορονοϊό ούτε και γρήπη. Πλέον έχουμε βγει από την εποχή αυτή, αλλά να θυμόμαστε ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Δεν θα εξαφανιστεί εντελώς.
1: Όταν λέτε κρούσματα, είχαμε δηλαδή και θύματα, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε.
1: Ναι, νομίζω.
2: Για ποιον, για τον χανταϊό?
1: Όχι τον χανταϊό,
0: για τον κορονοϊό λέμε τώρα.
2: Βεβαίως είχαμε κρούσματα, γιατί ο κορονοϊός σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με συνοσορότητες προκαλεί και θανάτους. Και ο κορονοϊός, αλλά και η γρήπη.
0: Εντάξει, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι πια αυτός ο ιός έχει κάπως εκφυλιστεί. Θέλω να πω, εγώ έχω γνωστούς που περνάνε κορονοϊό στο πόδι, ναι. Εμβόλια πια δεν κάνουν, προφυλάξεις δεν παίρνουν και σου λέει, άμα κολλήσω κάτσω και δύο μέρες στο κρεβάτι, δεν έγινε
2: γίνεται. Ναι, δεν έχει εκφυλιστεί ο ιός, έχουμε εμείς ισχυροποιηθεί, γιατί ποιο λόγο, γιατί έχουμε όλοι μολυνθεί, άρα έχουμε τα δικά μας αντισώματα και έχουμε σχεδόν όλοι στην Ελλάδα εμβολιαστεί, άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανοσία. Πλέον ο ιός δεν παίζει μπάλα μόνο στο γήπεδο, έχει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στα αντισώματά μας που τα κάναμε είτε λόγω λίμωξης είτε λόγω εμβολίων. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ανίσχυροι και ανυπεράσπιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σίψα. Χαρήκαμε πολύ που τα ξαναείπαμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να μην τα ξαναπούμε.
2: Αμάκαρε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σίψας. Το θυμάστε τον κύριο Σίψα. Ήταν η καθημερινή μας παρέα. Ναι. Την εποχή του κορονοϊού, τι έχουμε
1: τότε πειράσει. Που μιλάγαμε μάσκες εδώ μέσα. Και με χωρίσματα, και με χωρίσματα ανάμεσά μας.
0: Τι έχουμε?
1: Τρέχα γύρω. Μου φαίνεται
0: λέω,
1: σαν όνειρο.
0: Μην γκρινιάζετε. Δόξα τω Θεώ.
1: Μάλλον.
0: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να πω ότι τα προγράμματα 5G του Home Internet της Nova διατίθενται όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
5: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
6: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Τώρα αρχίσαν τα όργανα.
0: Μ' αρέσει που είναι κλειστή η συνεδρίαση. Έτσι. Κάποιοι μας έχουν στείλει ήδη τις ομιλίες τους. Επειδή και το Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνει ότι τίποτε δεν θα δίνει, θα μείνει μυστικό, σου λέει να τα δίνουμε εμείς. Και αρχίζει σιγά σιγά και στέλνει αποσπάσματα των ομιλιών των βουλευτών, όπου γίνεται το έλα να δεις. Διότι, προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης βγήκε και ξεφούλκησε κατά της διάταξης αυτή που λέγαμε και εμείς, το άρθρο 55.
1: Ότι αν είσαι βουλευτής δεν πας στρατό.
0: Ότι μπορείς μέχρι τα 20, από τα 21 και μετά να εκλέγεσαι βουλευτής, και άμα εκλέγεσαι βουλευτής παίρνεις αναβολή στράτευσης. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, το αυτονόητο λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεις βουλευτής και να μην έχεις πάει φαντάρος και μετά να λες θα φυλάτω πίστη προς την πατρίδα.
1: Να ψηφίζεις πόλεμο και εσύ να μην έχεις πάει φαντάρος, να μην σε
0: αφορά. Και να ορκίζεσαι στη Βουλή όρκου προς την πατρίδα και να μην έχεις πάει φαντάρος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποσιάζει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Είχε πάει στην Πορτογαλία.
0: Συνήθως αποζιάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και έλεγα, δεν θα βρεθεί κανείς να τον τυχώσει. Βρέθηκε ο Άδωνης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι συγγνώμη, δεν μπορούν αυτοί που μας βρει να πηγαίνουν να μας βρίζουν δεξιά και αριστερά και όταν συζητάμε εδώ να λείπουνε. Λοιπόν, έχει διάφορα ωραία χαριτωμένα η συζήτηση των βουλευτών. Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Καντέλης, σε ορισμένα απαντά αμέσως ο Μητσοτάκης, αλλά απλώς τα σημειώνει για να απαντήσει στο τέλος. Αλλά στο τέλος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να σας πω ότι όταν σφυρίξει η λήξη θα είναι όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πρέπει να
0: δηλαδή,
1: πω ότι
0: θα
1: εμένα
0: τα πούν, θα ξεθυμάνουν.
1: Ότι είναι, αυτό είναι σημαντικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μιλάνε οι βουλευτές.
0: Βέβαια.
1: Και να βγαίνουν και να μην λεγκάνουν τις κότες.
0: Αν συγκρίνουμε κάτι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, όπου μιλάει ο χειρουργός, το χειροκροτούν από κάτω και λύεται η συνεδρίαση.
1: Και του ίδιου κόμματος, πολλές φορές έγινε.
0: Τούτο εδώ είναι πολύ πιο δημοκρατικό.
1: Ναι, και πολύ πιο υγιές. Να ακούσει τον βουλευτή να έχει τα παραπονά του.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, γι' αυτό εγώ ξύνησα λίγο όταν άκουσα για την επιστολή των 5 βουλευτών και όταν μιλούσαμε με τον Κατσανιώτη εδώ, του λέω καλά ρε παιδί, μα θα τα πει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι δίνεις ανοιχτή επιστολή σε εφημερίδα, ας πούμε, για να πεις αυτά που θα πεις σε 15 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ωραία διαδικασία είναι, υγιής είναι, αλλά δεν θα μείνει και η κυβέρνηση αλόβητη, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο περίπου είπε ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν άδικο. Είχε πει ότι το επιτελικό κράτος είναι δική μας δουλειά, δηλαδή της κυβέρνησης, και δεν σας πέφτει λόγο εσάς, δηλαδή των βουλευτών. Ναι, μόνο που κάθε τι που θεσπίζει η κυβέρνηση καλούνται οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να ψηφιστεί τουλάχιστον από 151 βουλευτές στην πρώτη φάση. Άμα οι βουλευτές λένε, αρχίσουν, που θα γίνει αυτό τώρα. Άλλος δεν θα ψηφίζει την διαίρεση της επικράτειας σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Άλλος δεν θα ψηφίσει το λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και γι' αυτό υπάρχει κριτική από τους βουλευτές ήδη, από τις ομιλίες που γνωρίζουμε. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος Σκέρτσο. Ο κύριος Σκέρτσο δεν είναι βουλευτής, δεν θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα. Αλλά κάποιοι είπαν, επειδή υπήρχαν επιθέσεις εναντίον του, ότι κάποιος τον έχει καλέσει. Ότι κάποιος θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα. Αλλά
0: είναι υπουργός επικρατείας. Είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού.
1: Ο περιέργεια ρωτάω, αν πράγματι είναι μέσα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησε όταν ήταν ο Καντέλης εδώ. Τώρα μπορεί να βγει ο Καντέλης. Επίσης υπάρχουν και κάτι άρθρα τα οποία είναι εντελώς επικοινωνίας. Προσέξτε τώρα, άρθρο 21, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, περίμενα, το διαβάσω όπως έχει, γιατί δεν θέλω να τα λέω με δικά μου λόγια. Άρθρο 21, κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη. Σιγά, μη άντε να μην πω τώρα.
1: Έσταξε.
0: Τι κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη. Κοίταξε να δεις τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια που δεν μπορεί να βρει άνθρωπο σπίτι ούτε για νίκη ούτε για να αγοράσει.
1: Και αυτό που σταμάτησε το σπίτι μου, τάδε 2-3 τι ήταν και χθες είχαμε πολλούς.
0: Τι κρατική μέρημνα για τι κρατική μέρημνα θα κάνεις. Να πεις θα κάνω κρατική μέρημνα για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Αλλιώς τι κρατική, που έχεις βάλει κάτι εισοδηματικά όρια που αν είσαι κανονικός εργαζόμενος αποκλείεσαι και μένουν μόνο οι φοροφυγάδες. Στο στέγη μου δύο, οι περισσότεροι που πήραν σπίτι είναι γη φοροφυγάδων.
1: Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξοδευτούν σημαντικά χρήματα. Διάβαζα ότι στην Ισπανία θα δώσουν 6,5 δις για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί άμα θες να χτίσεις δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πώς θα το κάνεις.
0: 30 άρθρα είναι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Έλεγαν 50, λέγαμε ότι είναι πολλά τα 50. Τώρα είναι 30. Στο τέλος θα μείνουν καμιά 15, 20, κάπου εκεί θα μείνουν.
1: Το άρθρο 17 λέει επίσης αξιοποίηση εγκατελειμμένων κτηρίων για κοινωνική κατοικία.
0: Αλλά Ρενότη, να σου πω και τ' άλλο.
1: Κοινωνική στέγαση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7. Μέχρι να ψηφίσει η Βουλή για να συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα πάει 27. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πότε θα συνεδριάσει αυτή η ρημάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος? Τον Ιούλιο, ένα μήνα? Γιατί τον Αύγουστο σταματάει η Βουλή. Έχουν καταργηθεί πια τα θερινά και κάνουν 20 μέρες διακοπή τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο, ποιο Σεπτέμβριο? Εδώ ήδη γράφονται ότι την περασμένη εβδομάδα κάνανε ειδική σύσκεψη με τον Μητσοτάκη, όπως συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Υπόθηκε λέει και μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω σε εσάς που προγραμματίζετε γάμους για τα παιδιά σας.
1: Δηλαδή,
0: τα τέτοια.
1: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Να πάει να τα πει στη ΔΕΘ και μετά να εξαγγείλει.
0: Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μη βάλετε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Εκτός άμα δεν σας νοιάζει. Άμα δεν θα ψηφίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά γενικώς να το ξέρετε ότι κάπου εκεί θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Στις ειδήσεις είχαμε πάλι άλλο ένα, ουσιαστικά άλλο ένα κρούσμα με το 10χρονο που λέει καβαλούσε, πώς το λένε αυτό,
0: το πατίνι.
1: Το πατίνι, και τώρα είναι διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο. 400 είχαμε πει, 400 άνθρωποι. Το 25 τραυματίστηκαν.
0: Έχει ρύθμιση πια.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Φορούσε λέει κράνος, αλλά πέρασε το παιδί, 12χρονος, προφανώς πέρασε. Το κόκκινο, το πινακίδα στοπ.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα κανονικά θα είχαμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πατίνια, γουρούνες, λεωφορεία, τέτοια πράγματα. Αλλά λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρήσαμε σκόπιμο να το αναβάλουμε. Εντάξει. Και θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα λυθούν όλες σου οι απορίες. Έχεις και ένα ηχητικό για αυτόν τον δήμαρχο που ορκίστηκε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε το πρωί από τον Άρη.
1: Είμαστε.
0: Το παίζει δύο μέρες τώρα. Αλλά το ακούς και δεν το χορταίνεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας κλήθηκε να δώσει τον ανεμισμένο όρκο για να αναλάβει δημοτικός σύμβουλος. Γιατί προφανώς αναπλήρωσε κάποιον πρωί.
1: Και ο όρκος είναι συγκεκριμένος. Αλλά
0: αρνήθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο όργο, φόρεσε και αυτή τη μαντήλα που φοράνε στη Γάζα και ακούστε τον όρκο που διάβασε ότι δίνει ως δημοτικός σύμβουλος.
7: Θα προσορίζω όλους την ορκομοσία σήμερα την κύριο Πρόεδρο Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τελική τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
8: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περιορισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοτομία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για την ελευθεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και μετάνοιαση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Μπράβο. Και εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο. Δεν βρέθηκε ένας δημοτικός σύμβουλος να πει τι είναι αυτά που κάνεις βρε. Αυτά απαγορεύονται. Δεν ξέρω αν πληρώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι για την συμμετοχή του
1: Βασίλη.
0: Αλλά εγώ δεν τον πληρώνω. Γιατί δεν έχει δώσει τον νόμιμο όρκο.
1: Εντάξει.
0: Και πας τώρα με τη μαντήλα να ορκιστείς για να πεις λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αλλά για να μην εκπλήσεσαι μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα όταν τα διαβάζεις την Κυριακή το βράδυ στην οθόνη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ, στον City 106,1.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και...
21: Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
22: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
23: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί 8 με 10 ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Εδώ, στο City 106,1.
24: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

Σας το είπα εγώ, μην πλένετε τα αυτοκίνητά σας. Εντάξει, τουλάχιστον για εδώ τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και γύρω-γύρω. Μην τα πλένετε, περιμένετε. Εντάξει, να παίζει λίγο η σκόνη, η αφρικανική, τα πλύνουμε μετά.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Φουλεπίθηση ημέρα 5η, 7 Πέμπτου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Έχεις σπάσει όλα τα ρεκόρ, ο Δημήτρης Μπάδαρβος. Ποια μέρα, παιδί μου, η συνεχόμενη που δουλεύεις? Πέμπτη, ας το διάλογο, πραγματικά. Μπόνους, έλα, πάρε ένα χαρτί. Θα βάλω την υπογραφή μου, πάρω το λογιστήριο να πληρωθείς. Ένα κίνητρο. Θα έρθεις και αύριο? Όχι, εντάξει. Άκυρο αυτό με τον πόνους. Εντάξει, πενθήμερο έχουμε ακόμα. Δεν βγήκε το Πασόκ να το κάνει τετραήμερο. Εντάξει.

Δεν τον λες και σκατόκερο, καλή όρεξη όλους. Εντάξει, αλλά λίγο αυτό το τσικιτσίκι, τσικιτσίκι μου τη δίνει λίγο στα νεύρα και να λίγο η αφρικανική σκόνη και λίγο τα υπόλοιπα. Οκ, θα την παλέψουμε. Έχουμε αρκετά να πούμε, εννοείται και σήμερα. Μπράβο στο μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έκανε το αδιανόητο. Το αδιανόητο. Δηλαδή, απέκλεισε με δύο νίκες το Περιστέρι, όχι του Βασίλη Σπανούλη, του. Πώς λέει, του Ξανθόπουλου, δεν θυμάμαι. Του Ξανθόπουλου. Βασίλης είναι και αυτός, Βασίλης Ξανθόπουλος. Μια φανταστική ομάδα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, όσοι ακούγαμε το παιχνίδι αντικρατική τηλεόραση, με μια εκπληκτική πορεία. Δηλαδή, έκατσα, φίλε, ένιωσα χαζός. Λέω, κάτι χάσαμε εδώ. Δηλαδή, επικεντρωνόμαστε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Να πω, λέω, κύπελλο Ελλάδος.

0: Μου πεις, τους πληρώνουμε κι εμείς. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Δηλαδή, δεν με έχετε ακούσει να λέω κάτι για τον. Αυτό μου κάνει και ένα τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, έχει πολύ ταλέντο. Έκανε Ολυμπιακό, κάνει και τηλεπαιχνίδι. Εντάξει. Είναι σε ιδιωτικό κανάλι, το πληρώνουν άλλοι, δεν το πληρώνω εγώ. Άρα να. Δεν λέω κάτι για το Σπάθα. Με έχετε ακούσει να λέω τι είπε ο Σπάθας και ντροπή. Πού δουλεύει στο Μαρινάκι. Μην βλέπετε από το Ιβάν του, από το όπεν του Ιβάν Σαββίδη που υπάρχει απόλυτη δημοκρατία. Εντάξει. Σάλα ναι. Αλλά δεν φίλε, όχι τώρα και στην ΕΡΤ. Εντάξει. Αλλά φταίει ο ΠΑΟΚ και σε αυτό θα το πιάσουμε και θα το αναλύσουμε και θα δώσουμε τις λύσεις εμείς στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ όπως κάνουμε πάντα ανεξάρτητα αν δεν μας ακούνε.
1: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Στην ενότητα Δέστη απέμεινε. Αθλητική ώρα των σπορ. Βασίλισσα είσαι, όλα τα μπορείς. Κλαίει η μάνα του Πελέ. Για το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό βήμα, για το ευρωπαϊκό κύπελο, απόψε 10 η ώρα. Μην χάσουμε. Η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Μάλαγα. Εννοείται πως δεν θα το δούμε. Πρωταθλητής κόκκινος γυαλίζει το μάτι του Σδαγκόνι, ο Εβάν Κομάντο σε ειδική. Πω ρε φίλε, αηδία. Πάμε στο επόμενο. Αντικειμενική Σπορντέι αλλάζει φτερά. Δεν είναι μέλισσα ή πεταλούδα, δεν ξέρω τι άλλο αλλάζει. Φτερά Ολυμπιακός. Δηλαδή είδε και απόειδε από τον Αντρίγια τον Ζίβκοβιτς. Λέει κάτι μην ξυπνήσει και ο Τάισον. Έχουν και το Κωνσταντέλια και γίνει κανένα μαδο τέτοιο. Οπότε θα αλλάξει η φτερά. Μάλλον θα βάλει τον Ποντένσε, θα δούμε τι άλλο θα βάλει. Next time για την Κυμνική Σπορντέι. Χαίρετε για την είδα του Παναθηναϊκού. Πολύ συναχωρέθηκα, φίλε. Έφαγα δύο, παλιά θα έλεγα δύο σάντουιτς με σουβλάκι, αλλά έχω γίνει vegan. Δύο σάντουιτς με χαλούμι. Δηλαδή αντί έχει σουβλάκια χαλούμι, αυτό τρώω, τι να κάνουμε. Πολύ συναχωρέθηκα λοιπόν για την ήττα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, για την οποία σας ενημέρωσε πριν το, η φουλ επίθεση. Όσοι παίξατε το 3-30 κάτι, εντάξει, ακόμα δεν έχω καταλήξει το τέταρτο μάτς, θα καταλήξω όμως για να πάρετε και άλλα λεφτά να δω τι θα κάνετε. Η Live Sport έχει πιο πολύ τη σεβαστή για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό από ότι η αντικειμενική Sport Day. Αύριο, επτάστερε, τελείωσε την. Κάτσε, μην έχουμε κανένα τέτοιο. Καμιά αναγούλα. Και μετά τρέχουμε στη Βαλένθια όλοι μαζί. Εντάξει, και θα είναι ο DPG στον τελικό. Δεν θα είναι, μήπως δεν είναι πουθενά ο DPG. Εντάξει. Φέρτο Βασίλισσα. Μάλλον και λίγο Ακύλας μέσα. Φέρτο. Να δούμε αν θα το φέρει και ποσός μας νοιάζει. Φωτογραφία ο Φράγκο Μπάρτλεϊ. Εντάξει, ένα καλό παιδί που έκανε τη λάθος κίνηση να πάει στην ΑΕΚ. Του χρόνου θα διαβάσουμε μπαν από τον Μπάρτλεϊ στην ΑΕΚ. Θα λένε τη ΑΕΚ, τα πληρώνει ο πρόεδρος. Όποτε κουστάρει. Εντάξει, δεν είδε τον μεγάλο ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Φίλοι είμαστε πάλι.

Πολιτικά πρωτοσέλιδα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία δεν απασχολεί κανέναν χρόνια τώρα. Ότι αυτοκτονεί κόσμος γιατί δεν έχει να τη βγάλει. Δεν. Αυτοί που πρέπει να είναι υγιείς για να μας κυβερνάνε έχουν απ' όλα, δεν τους λείπει τίποτα. Και αν έχουν κάνει δανειάκι 800.000 ευρώ στην τράπεζα, δεν ανοίγει η μύτη. Εντάξει, δεν θα τους πάρουν το σπίτι. Τι άλλο, τι άλλο. Ελεύθερος τύπος, μια ζωή κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Έχουμε πολλά να μεταβιβάσουμε και χρειαζόμαστε την καλή εφημερίδα. Και πάμε στην λατρεία μας. Ελεύθερη ώρα, 45 χρόνια στη ζωή μας και στη ζωή σας. Η συμφωνία Μερκοσούρ τελειώνει τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Δύο παραγωγοί, δημοσιογράφοι. Ο ένας είναι και παοξάκι, οπότε σταμάτησα λίγο να τον κάνω. Εντάξει, τον βλέπετε στα social. Τσιρίζει μόνο στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάω κολέ. Παγκόσμιο διπλωματικό επεισόδιο. Ο Τραμπ διεκδικεί τη φέτα και ο Ερντογάν τη χωριάτικη σαλάτα. Εντάξει, θα μαλλιοτραβηχτούμε, πήγα να πω. Χανταβάιρους vs κορονοβάιρους. Κορονοβίρους. Χανταϊός, η δεύτερη πανδημία έρχεται. Να σας. Μετά τις νυχτερίδες, τα ποντίκια, ο Πόη, όχι ένας που έπαιζε στην Ξάνθη, ωραίος παίκτης, ο Πόη, αν το θυμάστε παλιότεροι, παραδέχεται

Ανθρώπινη μετάδοση, τα εμβόλια αλλά COVID-19 ετοιμάζονται, ενώ οι υπόνοιες για σκηνοθετημένο ξέσπασμα πολλαπλασιάζονται. Προτείνετε ποια σειρά να δούμε όταν ξανακλειστούμε στα σπίτια μας, έτσι να είμαστε ετοιμασμένοι να ακούγουμε καλά. Τι έγινε, ακούγουμε καλά. Κάτσε να χαμηλώσω το κινητό μου.

Προτείνει λοιπόν σειρές να δούμε στην επόμενη έτσι καραντίνα. Και κεντρικό θέμα, η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνητη. Ακυβέρνητο καράβι. Ενώ τώρα είναι κυβερνημένη. Η Ελλάδα πραγματικά αποκαλύπτει, μπράβο, ποιος το λέει αυτό, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδας μέσω του χαρισματικού Δημήτριου. Δεν είσαι εσύ, μην κουνάς την κεφάλα σου. Αυτός είναι που δεν έχει επίθετο. Είναι ο Δημήτριος στο Άγιο Όρος. Πώς κάναν παλιά οι εφημερίδες και έπαιρνε ο Κοσμάκης, Ιταλία προτείνει ο Βιτσέντζο Πελεκρίνη. Δεν υπήρχε αυτός. Ήταν ο Μπάμπης Μπάμπουρας, απλά έβαζε ένα όνομα και μια φωτογραφία από το Google. Εντάξει, τα παλιά καλά χρόνια. Έτσι είναι λοιπόν και ο χαρισματικός Δημήτριος που ζει στο Άγιο Όρος. Η νέα τάξη καταραίει απότομα μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη. Άντρε, παιδιά, το σπιτάκι μου στο Βόσπορο, να άντε να μην. Και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Ήρθε η ώρα. Είναι ήδη το κέντρο της γης. Γράφουν κάποιοι Έλληνες. Και φαίνεται όντως, δηλαδή φαίνεται η υδρόγειος. Και είναι το κέντρο Ελλάδα. Βέβαια, αν τη γυρίζεις λίγο, δεν θα είναι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, βόδια.

0: την ορθοδοξία.
1: Δεν ξέρω, έχετε πάρει τώρα που λέμε και για εμβόλια και χανταϊός, εντάξει, που έρχεται, πρωτομπυλών είναι. Κάπου λέει στο Κρουαζιερόπουλο βρέθηκε και ένας Έλληνας. Πώς πήγε η άλλη στο Μιλάνο για επίδειξη μόδας. Βέβαια δεν μας θέσει κάτι γυναίκα. Αυτή η Θεσσαλονίκη ήταν κιόλας. Έχουμε μια πρωτιά σαν πόλη. Γιατί και αυτή να μην πήγαινε, να πήγαινε κάποιος άλλος. Δεν την γλίτωσε άνθρωπος όλο τον κόσμο. Έπεσε το μάτι μου σε. Μου το πέταξε μάλλον. Δεν ακολουθώ. Ελληνική κοινότητα ανεμβολίαστων. Γράφει λοιπόν. Ένας Κωνσταντίνος Μουτάφης, να λέμε και τα ονόματα, γιατί αυτοί είναι υπεφωτισμένοι άνθρωποι. Εντάξει, πρέπει να τους αναδεικνύουμε. Πήγα σήμερα να δώσω αίμα στην αιμοδοσία. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Ρώτησα αν διαχωρίζουν το αίμα ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων και αν μπορεί κάποιος ανεμβολίαστος να ζητήσει να του χορηγηθεί αίμα ανεμβολίαστου. Η απάντηση φυσικά ήταν όχι. Και δεν ρωτούσαν και όσους έδιναν εκείνη την ώρα αν βάλανε μπόλι ή όχι. Ο Θεός να φυλάξει. Μη χρειαστεί αίμα ανεμβολίαστος. Αυτοί υπάρχουν, μη γελάς ρε. Αυτός μπορεί να μείνει εδώ πέρα δίπλα μας, ας πούμε. Αυτοί υπάρχουν, ψηφίζουν, υπάρχουν, εντάξει. Ή όπως ο άλλος που βρήκαμε, μεγάλη ανακάλυψη. Βάλε λίγο τον. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που εξαπατήθηκε. Ακούστε φίλες και φίλοι, θα μου πεις εξαπατήθηκε η άλλη γιατί νόμιζε ότι ο Μπραντ Πιτ τη στέλνει μηνύματα και η Ρουφιάνα, η Τζολί μου έκανε μπλοκ του λογαριασμού. Στείλε κανένα pay safe τον 100. Εντάξει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο που εξαπατήθηκε. Ναι, γεια σας, πείτε μας τον πόνο σας.
2: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα. Με γνώρισε αυτή από το Facebook.
1: Τέλος πάντων, 98 χρονών είναι,
2: κύριε. Αγάπες, λουλούδια,
1: βέβαια, το ένα, το άλλο. 35
2: χρονών. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική.
1: Μπράβο της.
2: Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα, αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω.
1: Κοίτα να δεις.
2: Θα δώσω εγώ.
1: Τι στάστηλα.
2: Με κάρτα PaySafe.
1: Καλά, PaySafe.
2: Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας.
1: Ωραία, σαν του Λαζαρίδη είναι.
2: Το τροπάριο, θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο.
1: Περάσαν
2: 14 μήνες, μου φάγει 25.000. Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά.
1: Μπράβο.
2: Από
1: μπράβο.
2: Το Λάγος Νιγηρία Λάγος. Που ήταν μέσα Κωνσταντινούπολης, Αθήνα.
1: Α.
2: Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι.
1: Άτυχε αυτή η κοπέλα.
2: Την βαλίτσα.
1: Άτυχε.
2: Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή.
1: Ναι.
2: Φώναξα δικηγόρο Τούρκο.
1: Εννοείται.
2: Τον πλήρωσα.
1: Τούρκος είναι ο δικηγόρος σας.
2: Τη στείλανε πίσω. Μετά τη λέω δεν θα πας μέσω Τουρκία, θα έρθει μέσω Αιθιοπία στην Ελλάδα.
1: Πιο καλά.
2: Τη βγάζω άλλο εισιτήριο μέσω Αιθιοπία να έρθει στην Ελλάδα. Την Αντίσα Μπέμπα.
1: Σε
2: κρίση σκουλικοειδίτη ανεβαίνοντα αεροπλάνο.
1: Τι είναι αυτή η κοπέλα,
2: δεν
1: ήταν
2: σκουλικοειδίτη.
1: Τι ήταν.
2: Γιατί είδε η νύφη μου τη φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο. Τη ζητάγανε 3.150 ευρώ.
1: Ακριβή Αιθιοπία.
2: Για τη βαλίτσα που είχε αφήσει 315 μέρες στην αποδίκη του αεροδρομίου.
1: Πού?
2: Απάτη και αυτό. Είναι στο ξενοδοχείο τώρα,
1: ναι.
2: Εκεί και απολαμβάνει η κυρία. Εγώ με κλειστά τα μάτια είχα τσακωθεί με τον κόσμο.
1: Όχι, γιατί.
2: Είχα τσακωθεί με τα παιδιά μου.
1: Λάθος κάνε.
2: Δεν πάθει καμία.
1: Γελάς ίδιος.
2: Σήμερα το πρωί μου έστειλε δύο μηνύματα. Δεν θέλω καμία επαφή.
1: Καλά σου κάνε.
2: Διέγραψε
1: έτσι να βρεις μια άλλη. Από την Γουαδελούπη ενδεχομένως. Εντάξει, τι ωραία ρε φίλε. Παιδιά, το ξαναλέμε. Προσοχή στους δικούς σας ανθρώπους. Ενημερώσεις τους, παιδιά. Κατηγορώνται έρωτες. Εντάξει, αν είναι ο άλλος 78 και η άλλη 55-60, οκ. Okay. Αν είναι 78-80 και η άλλη κοπέλα είναι 20-21 από την IT. Εντάξει, δεν το λέω τυχαία, έχει ένας φίλος μου μια κοπέλα εκεί από την IT, okay. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και άμα ακούσετε pay safe, πες τον πατέρα σας, τον παππού σας αυτό, παππού άστο. Εντάξει, μην τα φάνε τώρα οι ξένες και εμείς με μένουμε στον Άσο. Διακόπτουμε την σφαιρική μας ενημέρωση για μια έκτακτη είδηση. Μίμη Αεροσίας. Απίθανο να παραμείνει στην Καϊσέριο Τσάλοφα στο γυαλό. Πραγματικά, εγώ περίμενα ότι θα δώσει γη και είδωρ στον ΠΑΟΚ. Έβαλε και γκολ. Έβαλε γκολ. Ο Φεντόρο Τσάλοφ. Τι γράφεται, ρε, τι γράφεται.

Ένα πανό τις προάλλες στο Λεβαδιακός Βόλος, δεν κατάλαβα που απευθύνεται, θα έχουν τα δικά τους εκεί στη Βιωτία. Να πω ένα μπράβο στους φίλους του Λεβαδιακού, της Gate One, θύρα 1. Λέμε ναι στην ευθανασία σε σκουπίδια σαν εσένα, να ξεβρωμίσει η κοινωνία. Δεν ξέρω που αναφέρεται, μου άρεσε γιατί κάποιος ενδεχομένως εκεί στη Λεβαδιά να βασάνισε κανένα ζωάκι και να ζητούσε μετά αυτό. Εντάξει, μπράβο στους φίλους του Λεβαδιακού για την ευαισθησία τους, για τους φίλους μας τα τετράποδα. Εντάξει. Θα μάθω που αναφέρεται, θα κάνω ένα ρεπορτάζ. Αλλά μπράβο σε κάθε περίπτωση για το πανό των φίλων του Λεβαδιακού.

Στον Αστρόπυργο σήμερα το πρωί αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο με πατίνι. 12 χρόνων παιδιά ο ανήλικος, πατινάκι, εντάξει. Πήγαινε λέει με 25. Να του κάνουμε να πούμε και ένα μπράβο που πήγαινε με 25. Όχι αυτό το παιδί, τους γονείς του ενδεχομένως. Α, και αυτοί τι να κάνουν, δεν μπορεί να έφυγε δίπλα στο παιδί να βλέπουν αν παίρνει πατίνι ή όχι. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω εικόνα. Μπορεί να μην φταίει κάλλιστα ο οδηγός, να πετάχτηκε το πατίνι, οκ. Okay. Το θέμα μας είναι να καταργηθούν αυτά τα πατίνια. Το αγοράκι δίνει μάχη για τη ζωή του, να σας ενημερώσω. Δεν το χτύπησε απλά. Σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι συνθήκες διερευνώνται από το οικείο, διαβάζω, στο αστυνομικό τμήμα. Δεν με νοιάζει, δεν θα με νοιάζει εμένα. Σκοπός είναι να ζήσει το παιδί και να μην έχει κανένα θέμα στη ζωή του. 12 χρονών, φίλε. Οκ. Okay. Δεν φταίει το παιδί λοιπόν που πήρε ένα πατίνι. Φταίνε όλοι αυτοί που αφήνουν αυτά τα πατίνια να υπάρχουν. Οκ, okay, μπορείς να κάνεις κάποιες πίστες, ας πούμε, να παίζουν τα πατίνια αυτά. Και πάλι όχι. Οκ, okay, δεν ξέρω από πού είναι τα πατίνια αυτά, γιατί μπήκαν στη ζωή μας. Και το λέω και σαν οδηγός, γιατί δεν ξέρεις πού θα σου έρθει το κακό, οκ. Okay. Ο ιδιοκτήτης των Bucks, ο Jimmy Haslam, είπε ότι θα αποφασίσουμε για τον Γιάννη σε 6-7 εβδομάδες. Ο Γιάννης έχει ήδη φορέσει τα κυτρινόμαυρα και δεν το ξέρετε. Φουκαριάριδες Μπακς, αχλή τα ελάφια. Οκ, okay, σαν το ελάφι θα τρέχει στο Παλέντε Σπορ και από πάνω τα λάβαρα του Θεού, του Άρη, στην πόλη του Θεού. Εντάξει, πού να ξέρουν και αυτοί οι φουκαράδες στο NBA. Δεν βλέπω πολύ έτσι συμμετοχή στο διαγώνισμα που σας έβαλα. Πόσο φοβερή ήταν η φετινή πορεία του Περιστερίου. Φανταστική, θα τη θυμόμαστε αιώνια, δεν έχω λόγια. Καταπληκτική, φοβερή. Κρίμα που δεν κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελο και BCL. Λέω λοιπόν το εξής. Φίλε μου Δημήτρη Μπάδραβε. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα μεγάλος. Δηλαδή, ακόμα και όταν κινδυνεύσαμε να πέσουμε και θα πέφταμε, είναι αλήθεια τώρα, παιδιά, μεταξύ μας. Μην λέτε, ακούω κάτι θεωρίες και από αγαπημένα μου πρόσωπα να όχι να. Εκείνη η ομάδα δεν σωζότανε. Οκ. Okay. Να είναι καλά ο κορονοϊός που έφαγε ο άλλος τον Παγκολίνο στα κάρβουνα. Οκ. Okay. Και διακόπηκε το πρωτάθλημα και έμεινε ο μεγάλος ΠΑΟΚ και δεν παίξαμε στην Α2. Ακόμα και τότε λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος. Συνεχίζει να είναι μεγάλος. Τον έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο ο Θανάσης Χατζόπουλος και ετοιμάζεται να τον απογειώσει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Θα γίνουν κάποιες κουβέντες αυτό το καλοκαίρι ενδεχομένως. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν, ένα ΙΕΡ, ταυτά κτλ. Καταρχήν, φαντάζομαι, εντάξει, αυτό θα το κάνει κάποιο ΠΑΟΚ, θα ζητήσει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, αν φέρει τους μισούς από αυτούς που γράφονται ότι θα φέρει, όχι ο έτσι, ο άλλος και το Γιουβέτσι, η ομάδα θα είναι σούπερ. Οκ, okay, και προφανώς θα τραβήξει και τα βλέμματα ουδέτερων να βλέπουν τον ΠΑΟΚ με παιχταράδες να περνάει πάνω από το Περιστέρι με 80 πόντους από του χρόνου. Λες λοιπόν, σαν ΠΑΟΚ, αυτό ισχύει και το ποδοσφαιρικό. Μην νομίζει κάποιος ότι. Γιατί είναι και οι εποχές περίεργες, φίλε. Έχουμε και τα τρόλς, τα τρολάκια. Αυτό ισχύει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ κτλ. Λες λοιπόν, ΠΑΟΚ δεν είμαι. ΠΑΟΚ είμαι. Αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν δεν τους θέλω. Δεν θα πατήσουν στο παλατάκι να κάνουν σπικάζιον. Όχι, δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους να έρθουν να θαυμάσουν τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης στον Ντόνσιτς, κάρφωμα ο Ντόνσιτς, ο Γιώκης high five. Οκ. Okay. Τις μεταδόσεις του ΠΑΟΚ μέσα έξω θα τις κάνει αυτός και αυτός. Αφού δεν βάζετε μυαλό και δεν σέβεστε τον κόσμο που σας ακούει. Οκ. Okay. Πρέπει να επέμβει ο ΠΑΟΚ, φίλε, γιατί. Τώρα θα πει κάποιος τι ασχολείστε αριστερά, εδώ έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, το πάρουμε παιδιά, του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, Super League, αν το έχετε καταλάβει. Ανεβάζεις πίεση, φίλε. Γιατί ο κόσμος ανεβάζει πίεση, ρε, δηλαδή είναι μεσημέρι Τετάρτης προς απόγευμα. Έχει έξω και μια μουντίλα λίγο αυτά και τα λοιπά. Κάτσε να δεις το μεγάλο ΠΑΟΚ, δεν καίει και το μάτς, δηλαδή και αν το είχαν ο ΠΑΟΚ, κλάει τώρα μεταξύ μας, okay. Γιατί να ανεβάζεις πίεση, γιατί να νιώθεις και να σου το δείχνουν κατάμουτρα ότι δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ, ρε, φίλε. Και ποια καταπληκτική πορεία, και καταπληκτική να ήταν. Πες μια, δυο, τρεις αυτό. Ο άνθρωπος δηλαδή, όταν προηγήθηκε το Περιστέρι μια φορά, κόντεψε να πάθει κάτι τέτοιο. Το Περιστέρι, και εντάξει βρε, ηρέμησε λίγο. Δεν φταίνουν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι. Με την πορεία του στο χώρο κτλ. Έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι τον ΠΑΟΚ. Οκ. Okay. Γιατί ό,τι και να έχει υποθεί και έχουν υποθεί πολλές περισσότερες χοντράδες. Από χθες. Μια χαρά ήταν και το χθεσινό. Έχουν υποθεί σημεία και τέρατα. Ξέρεις και την ενδιαφέρουσα του ΠΑΟΚ. Μηδέν. Καμία. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας μεγαλώσει ένα περιβάλλον, όπου εμείς εδώ πάνω είμαστε οριακά με δύο πόδια και δύο χέρια,
και όχι τρία πόδια, ένα κεφάλι, οχτώ μάτια. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι. Έτσι έχουν μεγαλώσει, παιδιά, μην το κρύβουμε τώρα. Ένα πάω στην ανυπαρξία. Ένα πάω και yes man, αυτό και τα λοιπά. Σου λέει αυτό είναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, αφού δεν βάζει κάποιο μυαλό, εντάξει, πρέπει να του βάλει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλετε να. Δηλαδή κάτσε, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ βάζει του speaker που θέλει. Του βάζει, λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Στην Κοσμοτέ ένας κάνει τον Ολυμπιακό. Δύο. Ένας Ευρώπη, ένας Ελλάδα. Δεν τον κάνουν άλλοι. Θα πει φίλε και ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Δεν θέλετε ΕΡΤ. Να. Αποχωρώ εγώ από το πανηγυράκι σας που δίνατε κάποτε τον ΠΑΟΚ πριν τον Χατζόπουλο 50.000 ευρώ το χρόνο φίλε τηλεοπτικά. 60. Και έλεγε ναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, πάρουμε τα 50.000. Αποχωρείς λοιπόν και δεν σε δίνει πουθενά ρε φίλε. Γεμίζουν όλα τα γήπεδα για να δουν τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Δηλαδή φαντάζομαι είμαι απόλυτα κατανοητός. Αυτά ήταν η ταπεινή μου πάντα άποψη για το όλο θέμα. Τα λέω εγώ στο πρακτορείο μου, μου τα λέει στο λεωφορείο ο Γιωβάνι. Ο Ιβάνι, εκτός από σπίτι, πρέπει να διαλέξει λέει και σκηνοθέτη. Ρε εσύ, Γιωβάνι, μας βρήκες τώρα. Δηλαδή, μας τα κάνουν άλλοι, μας τα κάνεις κι εσύ.

Έχουμε ένα θεματάκι λίγο, κάτι κενά, ένα-δύο δεύτερα. Αυτά να το δούμε λίγο, δεν βλέπει να τελειώνει. Παπ, κάνε μια μίξη, δηλαδή νέο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στους τέσσερις με έναν εκπληκτικό Παντμπεύ. Εντάξει. Ο μόνος που δεν επιδέχεται καμιάς βελτίωσης, γιατί δεν είναι πασχετιμπολίστας, είναι ο Τίμιο Άλεν. Εντάξει, κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε, μας βρίζανε. Γιατί λέει τον Άλεν? Τι γιατί, τον είδαμε, βλέπουμε μπάσκετ 30 χρόνια, 40. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι πασχετιμπολίστας ή κάνει τον πασχετιμπολίστα. Είπαμε, έχει καλό μάνατζερ όμως και μπράβο του. Οριακά δεν έπεισε τον ΠΑΟΚ ότι τον θέλουν και οι Bulls για το rebuilding. Δηλαδή πάμε για rebuilding, βλέπεις τι κάνουν οι Bulls, αλλάζουν παίκτες. Θέλουν και τον Τίμι Άλεν να ηγηθεί τον Bulls στην πόλη των ανέμων. Οκ, δεν μας επηρεάζει ο Τίμι Άλεν να είναι γερός. Έτσι κι αλλιώς θα 2-3 μας, 4 μήνανε, θα αποχωρήσει και όλα καλά. Εκπληκτικός λοιπόν ο Πάτο Μπεύ. Έκανε την κυριολεξία παπάδες. Πόντους, rebound, assist. Δηλαδή ο άνθρωπος, όχι triple-double. Κουάντο, πώς λέτε, αυτό θα έκανε σε λίγο. Οκ, δεν φόρτσαρε στο τέλος. Σου λέει Κλάιν, ας κρατήσω την δύναμή μου και τις δυνάμεις μου για τις επικείμενες μάχες στους τέσσερις. Να πάμε τελικό, να το σηκώσουμε κιόλας. Γιατί κάτι προσέψει, δεν βλέπω το έργο. Πότε θα παίξει τώρα ο μεγάλος ΠΑΟΚ ξανά? Ιούνιο. Ιούνιο εκεί. 1 Ιουνίου. 30 Μαΐου θα δούμε ξανά τον ΠΑΟΚ. Γιατί φίλε παίζει Final Four, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε παρακαλώ τώρα, ποιο πρωτάθλημα? Ένα ακόμα θεματάκι που πρέπει να δει η νέα ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έπαν το δει και η προηγούμενη, δεν λέω ότι. Αλλά τώρα αυτή έχει και οικονομική δύναμη. Δεν είναι δηλαδή ο Χατζόπουλος που είχε προορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Καλά, συγκριτικά με τον κύριο Μιστακίδη δεν. Εντάξει, ο ένας έχει δει, okay, αλλά να το δει και αυτό ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το καρναβάλι κάθε χρόνο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχουν 88 παίκτες ρόστερ. 88 έχουν, ρε φίλε. Ο 19ος του Παναθηναϊκού είναι το Λιόπουλος. Πετσέτα και στον πάγκο. Να παίξει αυτός. Ακόμα δεν έχουν παίξει αυτοί τα μάτς για τα προημιτελικά. Το διανοείς αυτό το πράγμα? Το διανοείσαι? Το Final Four είναι 22-24 Μαΐου. Άρα παιδιά, καλά σας είπα εγώ. Τέλη Μαΐου, Ιούνιο. Εντάξει, θα δώσει κανένα 20ήμερο ρε, ο Πατράιλι της Θεσσαλονίκης, ο Παντελής Μπούτσικος. Εντάξει, Χαλκιδικάρα, ο Παντμπεύ, Άλεν, εκεί Νικίτη, δεν ξέρω που πάνε. Και μια χαρά. Τεράστιο ελληνικό πρωτάθλημα. Τεράστιο, παιδιά. Μιλάμε τέτοιο καρναβάλι οργανωτικά χρόνια τώρα για χάρη των δύο και οι υπόλοιποι να χτυπάν μπαλαμάκια σαν κομπάρση. Αυτά πρέπει να τελειώσουν όμως. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν δεν θέλουμε, οκ, μια χαρά είναι.

Αυτά είχα να πω. Και 2-3 μηνύματα στο ξεκίνημα. Ο Βασίλης πρώτος από τον Τεμπό. Καλησπέρα, αδερφέ Στέργιο. Καλησπέρα, αδερφέ Βασίλη. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα Στέργιο. Μόνο Παοκάρα τον Ολυμπιακό να κερδίσω. Σαράντης από Χεβρόν είναι ντροπή. Ρεάλ Μπάγερ και θρύλος των ελληνικών γηπέδων. Να διαμαρτύρονται για διαιτησία. Είμαι έτοιμος να δακρύσω. Τη Ρεάλ την έχουν σφάξει πάρα πολλές φορές, οφείλω να πω, για να έχω μια ήρεμη μέρα. Έχει κάποιες αφορμές να φωνάζει λίγο η Μπάγερν, φίλε μου Σαράντη. Προφανώς έχει κάνει όργια η Μπάγερν, δεν τη λέγανε παλιά τυχαία Ολυμπιακός της Γερμανίας. Αλλά εδώ λίγο έχουν παραπάνω τη σεβαστή για την Παρή. Ίσως και για τα 3 εκατομμύρια του Αλ Μπάντι, πώς λέγεται αυτός, ο Χωμεϊνί. Και για τον Λουίς Ερίκη πρέπει να έχει λίγο, γιατί και ο Λουίς Ερίκη έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες σφαγές, όχι εις βάρος του εννοείται. Λίγο την ακουμπήσανε την Μπάγερν χθες για να περάσει η Παρή. Η Μένια, καλησπέρα Στέργιο, είσαι φοβερός και λίγα έγραψες πάντως. Ευχαριστώ, Μένια. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα σε όλους. Τα σκουπίσαμε τα δάκρυα. Πάμε για τον τελικό του πρωταθλήματος. Γιατί θέλω και γιατί μπορώ. Άντε, Παοκάρα, πάμε γερά. Μακάρι να μπορέσει αυτή η ομάδα να πάει και τελικό. Δεν θα πάει τελικό όμως, σας το λέω. Και κάτι για τον συνάδελφο. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα μας, καλή εκπομπή Στέργιο Πασχάλης. Ο Μεροβίγιος, άστα αυτά, ξεκίνα μουσικά αφιερώματα μετάλλικα λόγω της επερχόμενης συναυλίας. Μου δίνεις καλή πάσα. Ήρθαν, χωριανοί. Ήρθε ο τραγουδιστής στο Βενιζέλος. Ο Τζέιμς ήρθε. Όταν είδα φωτογραφία, λέω τραγουδιστής κάντρι είναι αυτός, δεν είναι. Δηλαδή έχει βάλει κάποια κιλά. Θα μου πει: μεγάλος άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σαν τη Ζώζο Σαπουντζάκη, ίδια 80 χρόνια. Το καπελάκι του το αυτό, λες, θα πει κανένα κάντρι τραγούδι. Πάρε και το. Τι παίρνουν αυτοί, την κιθάρα, το μπόντζο, μπάντζο, πώς λέγεται. Θα πει κανένα τραγούδι. Έχει παίξει άλλωστε και με κάτι φυσαρμόνικες, κάτι μελόντικες, αυτό, αχ βρε Μετάλλικα. Δεν μας συγκινούν, φίλοι, οι Μετάλλικα οι τωρινοί. Είναι πολύ mainstream για το γούστο μας. Τους παλιούς Μετάλλικα, εντάξει, και αυτό που γράφει το τραγούδι For Whom the Bell Tolls, θα το βάλουμε, μας αρέσει εννοείται. Θα έπρεπε να παίζει, λέει, στην Τούμπα, ως αντικατάσταση των AC/DC. Για μας έπρεπε να παίζουν Manowar. Είναι ξεκάθαρο. Η Φανή, καλησπέρα στην παρέα. Δεν έχουμε τη σεβαστή στο Περιστέρι, ντράπηκε και ντροπή με το σπίκερ που τον πληρώνει και η Βόρεια Ελλάδα. Ο Πασχάλης από το Μόναχο. Το μπάσκετ δεν το γνωρίζω. Πιθανολογώ φοβερή ανάλογα με το μπάτζετ. Κόμπο έδεσε ο Ενρίκε τον ανεχόμενο μάγο Κομπανί. Δεν έχει πολύ τη σεβαστή η Μπάγερν, καταλαβαίνω. Και ο Γιωβάνι από το Λούντεν Σάιτ, ο συγκεκριμένο το έχει ξανακάνει με το μεγάλο Πάο. Καπίστε του μυρωδιά. Τι τσίκι τσίκι λέει, έχει τέσσερις μέρες βρέχει ασταμάτητα. Δεν μας νοιάζει τι κάνει στο Λούντεν Σάιτ, Γιωβάνι, εδώ ζούμαστε. Λούντεν Σάιτ δεν ζούμαστε. Εντάξει, Έλληνοι είμαστε. Το Μάιο, μήπως είμαστε καλά, πιστεύω πως ναι. Φίλε μου, Νίκο. Και τελευταίο μήνυμα, ξέχασες και τον Νίκολς που σύμφωνα με τον εκνευριστικό αδερφορά σε παιχνίδια, ναι, ελύσετε σαν χέλι. Ναι, ακούστηκε, φίλε. Ακούστηκε σαν χέλι. Αγόραρε. Δηλαδή, σαν να βλέπω τους δεκόπανοι. Αγόραρε. Ολοκληστρά, σαν χέλι. Τι ακούμε, ρε φίλε. Αυτοί πληρώνονται, φίλε. Και καλά κάνουν και πληρώνονται, δουλεύουν οι άνθρωποι. Γιατί να τους πληρώνω εγώ. Γιατί να τους πληρώνω εγώ και αυτούς. Και σαν δημότης Θεσσαλονίκης, κάποιους άλλους στην TV 100 και στο FM. Γιατί να τους πληρώνω, γιατί. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Γιατί να τους πληρώνω. Βλέπεις, δεν λέω τίποτα για Mega, Antenna, Sky, αυτό, Vergina TV. Δεν έχουμε, γιατί να πληρώνω εγώ αυτούς, γιατί να πληρώνω ΕΡΤ, αυτό, FM 100. Δεν ακούω FM 100, City ακούω. Και δεν βλέπω TV 100. Καλά κάνουν και υπάρχει, έχω και φίλους που κάνουν εκπομπές. Γιατί να τα πληρώνω εγώ όμως, ρε παιδιά. Γιατί. Γιατί κλάνε το κατή που θα έλεγε η Χρύσα, η Χρύσπα, Χρύσα Ρώμα. Ρώμα. Τι μην κοιτάς το κεφάλι, βοήθα λίγο την εκπομπή, ρε φίλε. 100 πράγματα στο κεφάλι μου. Πάμε διάλειμμα λίγο, μπας και ηρέμησου.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
1: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
0: από το City 106,1.
2: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.fortsaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.fortsaonline.gr.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Έμεινες από μπαταρία. Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24ωρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
4: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256Γ, έναντι Σκορπιού.
5: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
7: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
8: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
9: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1. Στις 11.
10: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Μπροστά σε άδεια καρεκλάκια θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα 17 Μαΐου και κλεισμένο το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ με απόφαση της ΔΕΑΒ για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της σειράς 13, συνολικά 5 πλεοντεχνήματα τόσο εντός της κερκίδας όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, μία ποινή και κλεισμένων των θυρών. Εντάξει. Μπροστά σε άδεια καρεκλάκια λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα σηκώσει το πρωτάθλημα στις 17 Μαΐου γύρω στις 9:20-25. Ο μάνατζερ του Τσάλοφ που σας είπα νωρίτερα, ο Μαλίκ Αρουτιόνοφ. Γεια σου ρε Μαλίκ. Ο Τσάλοφ θα πάει καλά στην Καϊζέρισπορ, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Σαν το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου. Άρχισε να σκοράρει και να δίνει assist. Χάσαμε ένα επεισόδιο, οπότε είναι αυτή η εφημερίδα. Μέχρι τώρα ήταν αρκετά άτυχος, καλά εννοείται, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είτε έβρισκε δοκάρι, είτε σταματούσε πάνω στους θεματοφύλακες. Είναι και αυτοί οι θεματοφύλακες, δε φίλοι, τα βγάζουνε. Δεν τρέπονται λίγο. Πήγε από την εστία, βρε, σκοράρει το παιδί μας, βρε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ δύσκολο να προχωρήσει η αγορά του, γιατί το ποσό της μεταγραφής είναι πολύ υψηλό. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο Φεντόρ και ο Ατζέντσου θα βρουν κάποια λύση. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον παρακολουθούν, όμως όλα θα κρυθούν από το κόστος της μεταγραφής. Σαν να μας λέει ο Μαλίκ, δηλαδή ψάχνει για Μαλίκ και αυτούς, και αυτός, παιδιά, στον ΠΑΟΚ, δώσ' τον κανένα 5.000 ευρώ, γιατί σφιχτά είμαστε. Αλλιώς θα σας δει ο Φεντόρ τέλη Ιουνίου, θα είναι Θεσσαλονίκη για την πρώτη προπόνηση. Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ και μου έκανε καλό το διάστημα στην Τουρκία. Είμαι φασισμένος να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουμε προκλήσεις μπροστά μας και είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ για να δείξω ποιος είναι ο πραγματικός Τσάλοφ. Εντάξει. Εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή, τα ακούτε πρώτα εδώ, θα τα ακούσετε ενδεχομένως και τέλη Ιουνίου. Μπράβο στο φίλο που θυμήθηκε το χέλι του χρυσινού του συναδέρφου που ελίσσεται σαν χέλι. Βάλει λίγο μάστορα να πάμε στα σοβαρά σιγά σιγά.
1: Αγόρα ρε.
2: Μην παρουσιάζεσαι έτσι ξαφνικά μπροστά μου, θα πάθω σκοπή.
1: Χέλι.
2: Στάσου.
1: Πολοκλειστρά.
2: Άσε με έχω δουλειά.
1: Είναι κλειδωμένα αγόρι μου.
2: Φρόσο δεν έχω αλυσάνισε με την πόρτα.
1: Έτσι μ' αρέσεις. Γάτε! Παγιδευμένος μου τη δίνεις!
2: Βοήθεια!
3: Λεωνίδα!
2: Βοήθεια!

Λοιπόν, είναι παιδιά μια από τις τελειότερες ελληνικές ταινίες. Πολύ υποτιμημένη, να το ξέρετε. Όσοι δεν την έχετε δει, είναι πολύ cult. Σας συμβουλεύω να τη δείτε με κλειστά μάτια. Και αν θήκει ο Χανταϊός, θα την ξαναδούμε 50 φορές για να μας φτιάξει το κέφι εκεί που θα είμαστε σπίτι και θα γράφουμε SMS. Στείλτε 5 για να βγείτε, πάρετε, ξέρω εγώ, μια κοακόλα από το περίπτερο.

Οι Μετάλλικα θα ακούν με κανονικά όργανα ή με μελόντικες. Αγωνία. Ποιος ξέρει. Καλά, με περάσει το Σιπάτε. Προφανώς, εντάξει, θα είναι ένα ωραίο event. Τα φιλιά μου στο φίλο του Μιχάλη, που ελπίζω να μην κάνει πίσω και τα δύο εισιτήρια που μου υποσχέθηκε για το System στο Düsseldorf κάπου εκεί τον Ιούλιο. Να αφήσουμε λίγο τον μεγάλο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία που θα είμαστε. Καλό εικόνα των πραγμάτων. Πεταχτούμε λίγο στον Düsseldorf μια ωρίτσα. Ακούσουμε λίγο κανένα σοβαρό τραγούδι από τους τεράστιους System. Είπαμε και κλεισμένο το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω με χαρά, ανεξάρτητα από τις ομάδες. Παιδιά, όλο αυτό είναι μια ιδέα. Για την οποία ιδέα ευθύνονται όλες οι ομάδες, κυρίως οι μεγάλες που έχουν κόσμο. Δηλαδή, τι να κάνει ο άλλος τώρα στην Τρίπολη, βαριέται και να πετάξει. Σου λέει, πήγαμε στο γήπεδο, φτάνει. Πετάξουμε κιόλα, σίγα. Που αφήσαν όλο αυτό, δεν ξέρω με τι αντάλλαγμα, τα λεφτά από το στοίχημα, κάτι άλλο, υπό απειλές, δεν ξέρω πραγματικά, δεν με νοιάζει. Για έναν βλάκα, για έναν ηλίθιο που πετάει μία κροτίδα ή οτιδήποτε άλλο, να τιμωρείται ένα ολόκληρο γήπεδο. Είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, να κρίνεται το πρωτάθλημα και να παίζει ο διεκδικητής μπροστά σε άδειες κερκίδες. Θα πει κάποιος, μπορεί και να βολεύει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι βολεύει. Δεν γίνεται να τα βλέπουμε όλα κάτω το δοκούν. Δηλαδή, αυτά που κορυδεύουμε σε άλλους να τα κάνουμε κι εμείς. Είναι μια ιδέα. Έπρεπε οι ομάδες να σηκώσουν ανάστημα. Στον κάθε Βρούτσι και στον κάθε Αυγενάκη, αν και ο Βρούτσι τα έκανε όλα αυτά, για μια ακροτίδα κλείνει ένα γήπεδο. Δεν είναι σοβαρό. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, όπως δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Να μην υπάρχει μετακίνηση οπαδών, να κάνει κουμάντο η αστυνομία, αλλού να ορίζει το τελικό. Έχουμε Μετάλλικα και Αναβίση όμως, κύριε Γκαγκάτση μου. Θα πάμε Πατησαλικό τότε. Στον κύριο Αχιλέα Μπέο. Φοβερός άνθρωπος, φοβερός. Τον πείραξαν τα ονόματα των θυμάτων των Ντεμπών στο πεδίο του Άρεος. Και είναι ντροπή και συχαίνομαι και να τα καθαρίσω εγώ και. Δεν φταίει όμως ούτε εδώ ο Αχιλέας Μπέος. Φταίνε φίλοι όλοι αυτοί που τον αναπαράγουν τον Αχιλέα Μπέο. Γιατί γι' αυτό τα κάνει. Αν ήταν το παιδί ο ανιψιός του Αχιλέα Μπέου, δεν θα έλεγε ντρέπομαι που είναι τα ονόματα. Ξέρεις, θα έλεγε και με το δίκαιο του άνθρωπος. Θα ούρλιαζε όπως θα ουρλιάζαμε όλοι μας. Τώρα που είναι τα παιδιά των άλλων, του χαλάνε την αισθητική. Πιανού. Του Βερσάτζε, όχι, του Αχιλέα του Μπέου, του χαλά την αισθητική στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εντάξει. Και δώσε και αναπαραγωγή και να τι είπε ο δήμαρχος. Εντάξει, γιατί τα λέμε πολύ για τους Σεραίους. Πάμε τον Καραμαλή. Παιδιά, αυτή βγάζει τον Μπέο. Να μυρίσει κανένα άλλο. Οκ. Αυτά και πάμε στα νέα του Μεγάλου ΠΑΟΚ. Πάμε και κλεισμένο των θυρών. Ο Δημήτρης Χατζηδής προπονήθηκε κανονικότατα σήμερα, όπως αναμενόταν. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για τη μάχη στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή, 7.30 και τα δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο πιο αξιόπιστος πίσω από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Και γενικότερα, το τελευταίο τρίμηνο πάντα, ο πιο αξιόπιστος μεσοεπιθετικός. Γιατί ο Δημήτρης Πέλκας δεν έχει βρει ρυθμό, είναι από μια πολύ δύσκολη χρονιά, μονίμως ή σχεδόν μονίμως με θλάση. Ο Ιβανούσετς, να είσαι καλά, καλά να είσαι. Ο Ντεσπότο Φοφ. Ο Χατσίδης μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και ο Πέλκας φυσικά, οκ. Μακάρι και ο Ιβανούσετς. Ποιος το θέλει, αλλά δεν. Είπαμε, εντάξει, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Άρα, καλό νέο, όπου ο Χατσίδης θα είναι λογικά στη διάθεση του προπονητή να είναι backup αν χρειαστεί αλλαγή ο Αντρίγια. Αλλά πού να χρειαστεί ο Αντρίγια, βέβαια. Βλέπει Ολυμπιακό και δηλαδή δώσει να παίξει 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Βάλει 8 γκολ και 8 assist. Ο Γιακουμάκης και σήμερα με ατομικό πρόγραμμα συνέχισε. Αύριο ή μεθαύριο μπορεί και να μπει, αλλά. Και να μπει, μακάρι να μπει, να επιστρέψει με τόσο μεγάλο διάστημα αποχής να ταξιδέψει για να. Δεν ξέρω. Θα του δει ο προπονητής. Ας περιμένουμε πότε σήμερα, αύριο, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο μπει ξανά ο Γιακουμάκης που λέγαμε και χθες. Ο στόχος είναι να είναι διαθέσιμος έστω ως αλλαγή στο μάτς με την ΑΕΚ στην Τούμπα, να αλλάξει τον διάδοχο του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ και να είναι έτοιμος ακόμα και για βασικός, αν το κρίνει ο προπονητής, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο τη μεθεπόμενη Κυριακή 17 Μαΐου.

τον χθεσινό ημιτελικό Μπάγερ Παρί, τον είδαν και στη Λάρισα οι συμπατριώτες του Δημήτρη του Μπάνδραβου, και βγάλαν και ανακοίνωση. Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι χθες στον Ευρωπαϊκό ημιτελικό συνέβαινε στις Σέρες, ρε τον Πασαραϊκό, βρε, ο εφιάλτης σας, βρε, θα γίνει, βρε. Στον αγώνα Πασαραϊκού ΑΕΛ Νόβιμπε τον περασμένο Σάββατο, ο ρέφερη Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Παρί Σεν Ζερμέν που δεν δόθηκε ποτέ ως πέναλτι. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και η άλλη μία από την αγανάκτηση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Α, παιδιά, βαριέμαι. Μάθε να γράφετε εκεί στη Λάρισα. Εντάξει, sorry κιόλας.

στον Ολυμπιακό ατομικό ο Τζολάκης, από τα πολλά βολέ που έκανε. Εντάξει, πρίστηκε το ποδάρι του. Όχι, έχει ένα πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του, αναφέρουν τα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ. Αν δεν είναι διαθέσιμος, ποιος είναι μετά, ο Πασχαλάκης? Πασχαλάκης νομίζω. Έχουν και τον Μπότι, τον πρώην του ΠΑΟΚ, πήγε Ίντερ και τον πήρε Ολυμπιακός. Θα δούμε, νομίζω πως θα παίξει κανονικά ο Τζολάκης σε ένα παιχνίδι που είναι προφανώς και τον Ολυμπιακό τελικός.

Ο Κωνσταντίνος δεν έχει σεβαστεί ούτε για τον Γιάνκοβιτς. Εντάξει, ούτε εγώ πολύ ιδιαίτερη. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που απέκλεισε του Σικάγο Μπουλ. Συγγνώμη, το Περιστέρι, λέει ο Μεροβίγιος. Ο Κώστας δεν έχει σεβαστεί για τον Γιάνκοβιτς. Ο Δημήτρης το ανέλησε πληρέστατα. Ο Ηλίας χθες στέργε. Είμαι σίγουρος. Ηλίας και Μητσιτσίδης. 8 με 10 μαζί με τον Δημήτρη Περίδη, ο οποίος πληρώθηκε. Μου στείλε και το δελτίο διπλό Βαλένθια. Και εμείς παίξαμε διπλό Βαλένθια. Ποντάραμε και στη Ζαλγκύρη να κερδίσει τη Φενέρ Μπακτσέ. Και μετά περιμέναμε γκολ-γκολ και over 1,5 και η Μπάγκερ και η Παρί. Δηλαδή 2-2 και πάνω στο 1-0 ημίχρονο. Το κασάραμε, πήραμε τα μισά γιατί δεν και δικαιωθήκαμε. Οι γειτονιές της Αττικής και κάποιοι άλλοι βόρεια. Ούτε και σε αυτούς ροδάκινα. Ο Δημήτρης, καλησπέρα και καλή ευλογημένη εκπομπή των Ολυμπιακών. Να κερδίσουμε μπράβο στην παοκάρα μας στο μπάσκετ. Καλή επιτυχία στο γυναικείο χάντμπολ. Ο Σόλο Κώστας. Πολύ κακή αυτή του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, να μην χάσουν τίποτα άλλο. Στεναχώρησαν τον κύριο δημοσιογράφο και κάτι για την ΕΡΤ. Ο Γιώργος, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της χώρας. Μπράβο, παιδί μου. Ο Χρήστος, επειδή η γη είναι επίπεδη, η Ελλάδα βρίσκεται όντως στο κέντρο της, αλλά από την κάτω μεριά δεν θα γυρίσει τούμπα τον κόσμο. Χάρη πότε, τότε να δεις τι θα σας κάνω, που έλεγε και ο Χλαπάτσας. Άντε, στέλνω και στα δικά σου, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Ο Γιώργος, κάτι για τον Γιάνκοβιτς. Μία μέρα ακόμα για Μετάλλικα. Εδώ είμαστε όλοι IT που λένε στα χωριά, τι να μασίζουμε από αυτούς της IT. Ο Γιώργος εικάζει πως το πανό, το φίλο του Λεβαδιακού, ναι, το ξέρω Γιώργο, πίστεψέ με απλά. Σαν να βλέπω τον Τζάλοφ να παίζει μαζί με τον Μουρκ στη β' ομάδα. Ο Μουρκ δεν παίζει παιδιά καθόλου πλέον. Το έχει παρατήσει, μπορεί να παίξει πάντελ. Ή, αν ήμουν εγώ, αλλά δεν υπάρχουν φίλοι παράγοντες στον ΠΑΟΚ, εντάξει, θα τον έβαζα στην ομάδα φούτσαλ. Παπάδες. Αν ακόμα μπορεί να τρέξει, γιατί έχει να παίξει και ο Μουρκ ένα χρόνο. Γεια σου, Ηλία. Που αναφέρει και αυτός που ποιον έχει αποδέκτη το πανό στη Λιβαδιά. Γιατί όταν διάβασα το πανό, το μυαλό μου πήγε σε έναν. Ναι, Χρήστο. Ναι, παιδιά, είναι. Εντάξει, ναι, μου στέλνει ο Γιάννης και τις επίμακες δηλώσεις. Τις ξέρω, παιδιά. Πλάκα έκανα. Ο Βαγγέλης, φοβερή, όχι όμως σαν την πορεία του Περιστέρη, του Σπανούλη, του Βασίλη. Ο Ιβάν, ναι, το διαβάσαμε. Ο Γιώργος από την Ηλιούπολη. Η ξεφτύλα της μετάδοσης του αγώνα Βόλη με τον Παναθηναϊκό συνεχίστηκε με την εμετική μετάδοση του αγώνα του Περιστέρη και η εμετική διετησία να τρως ξύλο και φάουλ να μην παίρνεις. Το έχεις πει εδώ και πολύ καιρό, αδερφέ Στέργιο, απλά σήμερα δεν το επισήμανες. Στην αγάπη μου από τη φάμπρικα, εννοείται, Γιωβάνη μου, ο Χρήστος Άλεν, γνωστό κλειδί για πολλές κρίσεις. Έτσι και ο Τίμιο Άλεν, όταν δεν παίζει τον Άγιο Βασίλη σε γνωστή σειρά ταινιών, κάνει τον ποδηλάτη. Δύο χρόνια χωρίς τον Νίκο, βουνό λείπεις. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκο Τζατζαράς. Και χρόνια εδώ στον Σίτι, εντάξει. Άφησε το στίγμα του και το αποτύπωμά του ανεξίτηλα, νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος, ο Νίκος Τζατζάρας. Τι θα γίνει με τους πίκες, αναρωτιέται η Μαρία. Τι θα γίνει, αν δεν αλλάξει ο ΠΑΟΚ ρότα, όχι τη ΣΑΕΚ, Μαρία, θα συνεχιστεί το ίδιο τροπάριο. Το κακό έχει παραγίνει. Πιστεύω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει απαιτήσεις του χρόνου να δούμε αποκλεισμούς δημοσιογράφων. Ναι, είπαμε, όχι αποκλεισμούς δημοσιογράφων, αποκλεισμούς να μας κάνει τη μετάδοση. Θέλουμε κάποιον άλλον. Δεν έχουμε κάποιον άλλον. Θα πει η ΕΡΤ. Ωραία, θα σας δώσω εγώ και θα πληρώνω εγώ. Αφού δεν έχετε. Που αρμέγεται όλο τον ελληνικό λαό. Χρόνια τώρα. Καλησπέρα, γράφει ο Περικλής. Γεια σου, Περικλή. Ο Δημήτρης το ίδιο. Αυτός ο Άλεν αγανάκτησε σκέτη. Πολύ κακή μεταγραφή. Μαζί μας και ο Δημήτρης. Το βλέπουμε το. Ήταν γνωστό ο Δημήτρη. Αλλά κάθε φορά που τον βλέπεις αγανακτής. Εγώ όμως, επειδή έχω καθαρό έτσι μυαλό, δεν αγανακτώ. Εντάξει, τι να αγανακτήσω. Αγανακτής όταν έχεις απαιτήσεις. Όταν δεν έχεις απαιτήσεις, λες να τελειώσει χρονιά, να έρθουν οι άλλοι. Ο Ντόσιτς, ο Γιώκιτς, θα δούμε ποιος θα έρθουν. Ο Απόστολος, για Γιαννιτσά, τα βροχερά, ξέρεις ποιο θα είναι το πιο ωραίο. Όχι. Α, ισοβαθμία και οι τρεις στους 68 το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Και μετά θα αρχίσουν με το Σκοπιανό πρωτάθλημα και το Ρωσικό, να έρθει και το Κακατσοπρωτάθλημα. Ας το πάρει μία ο ΠΑΟΚ. Και πραγματικά ας λένε ότι θέλουν. Αυτός ο Άλεν δεν πασάρει ποτέ, παίζει μόνο για τα νούμερα του, γράφει ο Μάρκος. Ποια νούμερα του? Παίζει για τα νούμερα του, να το δεχτώ. Ποια νούμερα? Δεν υπάρχει, παιδιά. Αν ακούσεις αναμετάδοση αέρα στο Βόλεϊ, θα χάσεις πάσα ιδέα, παιδιά, μην μου μιλάτε για αέρα σπορ. Η τελευταία φορά που άκουσα ήταν φέτος, γυρνώντας από τις αίρες. Τι είχα πάει να κάνει, να κάνω. Α, το Πασαρακός ΠΑΟΚ. Έπαιζε ΑΕΚ Πανετολικός στη Φιλαδέλφια. Ακύρωσε ένα γκολ του Γιώβιτς γιατί έσπρωξε. Ήταν offside. Γιατί έσπρωξε. Επιθετικό φάουλ, γιατί το κάνει μόνιμα ο Γιώβιτς να σπρώχνει. Ένα 20λεπτό ήταν πιο ό,τι πιο εμετικό έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν υπήρχε μετάδοση ένα 20λεπτό και έβραζε ο συνάδελφος, ο Θεός να τον κάνει, αυτός που έχει άκρες και στην UEFA,
όταν για τα γκολ του Βαρέλα που μιλάει με την UEFA και μετά η UEFA βγάζει ανακοίνωση ότι αυτοί είναι κατσαπλιάδες, δεν είπαμε εμείς τίποτα. Ένα 20λεπτό με τα αυτιά μου το είχα ακούσει. Ένας οχετός κατά του διαιτητή, του συστήματος, του γκαγκάτσι, δημοσιογράφος στο κρατικό ραδιόφωνο. Και είπα και ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι είναι η τελευταία φορά που θα ακούσω Air Sport. Η τελευταία και έτσι το κρατήσει ακόμα τώρα. Μιλάνε φίλοι μεταξύ τους. Άρα καλοκαίρι στην Ολλανδία που θα φάμε εδώ θα απολαύσουμε τσάλο βασικό με το 9 στην πλάτη σίγουρα. Σίγουρα βασικό στο τσάλο στην Ολλανδία. Και κλεισμένο μέσα στο Παναθηναϊκό, ρε κάτι μυρίζει, ρε κάτι μυρίζει. Ο Τριαντάφυλλος. Σε άλλα νέα, ο Στράτος, η Ελλάδα αποκλείστηκε τον παγκόσμιο κύπελο Pokémon. Α, στο διάλογο. Επιβεβαιώνεις, το διάβασες ή έτσι. Αποκλείστηκε. Ποιον στείλαμε, ρε φίλε, εκεί να παίξει. Καθώς τερμάτισε ενδέκατη σε όμιλο 17 ομάδων και δεν μπόρεσε να φτάσει σε μια από τις 4 θέσεις που οδηγούσαν στα τελικά. Φήμες που λένε ότι είναι και εκεί οι Έλληνες οπαδοί, ήταν τον προπονητή της ομάδας, μοιάζει με γριά μάγισσα και να μιλάει σπαστά ελληνικά. Στενάχωρίδηση. Στενάχωρίδηση για το Pokémon. Ένας προκάτοχός του Λουκάς, την αγάπη μου, αν μας ακούει, έπαιζε τέτοια, όχι Pokémon, κάτι άλλο. Σε τουρνουά κτλ. Πού να τα γράφει. Δηλαδή κάθεσε που κάθεσε. Μάθε μια τέχνη. Παίξε Pokémon. Παίξε κάτι άλλο. Όχι αυτό που νομίζεις. Παίξε, ξέρω εγώ, Yu-Gi-Oh. Ξέρω πώς τα λέτε αυτά οι νεόλοι. Θα σου στείλω βίντεο του Μετάλλικα το βράδυ, το Σάββατο, ο Γιώργος. Να μου στείλεις. Ο Φίλιππος, καλησπέρα. Ο Στέλιος θα. Τι λέει. Βίτα. Θα τη θυμόμαστε αγωνή. Μεγάλε πάω. Καλησπέρα, Στέργη. Α, θα τη θυμόμαστε αιώνια. Την πορεία του Περιστερίου, ναι. Και μας καλησπερίζει όλους. Ο Χρήστος, εγώ βγάζω το καπέλο στην κυβέρνηση Χάρι Πότερ, αν και άκρος καπιταλιστική, έχει μοιράσει περισσότερα κουπόνια από τα πω την Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του 60. Καλά, παιδιά, το κουπόνι πάει γόνατο. Και το. Α, τι γίνεται με το Fuel Pass. Παίξουμε κανένα spin. Να βγάλει ο Δίας και κανένα. Ξέρεις, είναι φίλε 40 βρουδάκι. Το κάνεις σε 10 λεπτό, ας πούμε, παίζεις κανένα μισάωρο. Πατάς εκεί. Δεν δίνω. Δεν δίνω. Okay. Μετά τη ανεπανάληψη της εμφανίσης της Βούλτεψ στα κανάλια εμφανίστηκε ένα νέο φιντάνι εις Δούκου. Α, καλά. Καλά κρασιά. Εις Δούκου. Να ξέρω. Ο Σάββας, καλό μεσημέρι από την ιδέα. Καλή εκπομπή. Ο Φίλιππος, επειδή άκουσα για Τσάλοφ, έχω βίντεο γνωστού δημοσιογράφου φίλου σου, πρώην μέλος του City, εκπομπή με Αργενό. Έκανε να λέει ότι ο Τσάλοφ έτσι θα έχει 20 goal assist. Μάλλον έχει χιούμορο. Από Λευκώνα Σερών, ο Σάκης. Εκεί το αλλάξετε την ομάδα του χωριού. Υπάρχει ακόμα. Γιατί ήταν Ολυμπιακός Λευκώνα. Σάκη, απάντησέ μου, θέλω απάντηση. Έκλαψα με το αριστούργημα που το έφαγε 25 χιλιάρικα. Πώς το βρίσκω στο YouTube. Αν μπορέσει να το κοτσάρεις από κάτω το link. Ο Δημήτρης Μπάδος να κάνει μια δουλειά. Ο Χρήστος, Πάντελ παίζει ο Μουρ, γιατί αυτό τον έφερε για βασικό δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Ήταν παντελώς άσχετος. Λες ψέματα, αποκλείεται ο Ηλιοβασίλεος να μεροληπτεί υπέρ της Ένωσης 2014. Προτελευταίο μήνυμα, ο Στράτος. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή των Ενετζιανών. Στέργιο, να σε φτιάξω λίγο. Ευτυχώς που υπάρχει μεγάλη Arsenal που θα καθυποτάξει τα γαλλικά γατάκια στο τελικό του Τσουλού. Μόνο το μεγάλο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε. Έχει φάει 5 η Arsenal και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Μάλλον. Και ο Γιώργος, χθες ο Ηλίας έβαζε ηχητικά το μάτς και πρώτη φορά άκουγα το speaker να λέει τα ονόματα των αμυντικών του Περιστερίου, τι και ποιον μαρκάρουν. Δηλαδή να λένε την μπάλα έχει ο Ταϊρή, δίνει στον Μπέβριλι. Ναι, παιδιά, τώρα δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Ποιος κάνει άμυνα. Εντάξει. Το σωστό έστειλε ή κανένα δικό μου τίποτα άλλο. Το σωστό έχει στείλει. Να το τσεκάρεις. Εντάξει. Ψέχω εμπιστοσύνη. Θα δούμε αν θα δικαιωθώ ή όχι.

καρφί Γεωργιάδη για δένδια. Κάποιοι υπουργοί θα έφταναν στη σελήνη για να μην βγουν να μιλήσουν. Ωραία, ωραία φωτογραφία, πλούσιο μαλλί, λέω το κάνει σαν τον Βαλτεράμα ο υπουργός και τσίτα το δέρμα. Ωραίος, ωραίος. Εντάξει, όταν δεν κολλάει καμιά φορά, εντάξει, πάνω στη φούρια του, το άλλο το θυμάζεται. Κάτι πήγε να πει, δεν μας ενδιαφέρει. Να είναι καλά και ο Άδωνης και όλος ο κόσμος.

site που αγαπάει πολύ το μπάσκετ και δει τον επτάστερο στη Βουλή οι καταγγελίες κατά Λιόλιου. Επερώτηση του Πασόκ για τα σκάνδαλα στο ελληνικό μπάσκετ. Ακούστε και λίγο στο Πασόκ. Μπράβο σας που κάνετε επερώτηση για το Βουκαριάρι και το ελληνικό μπάσκετ. Τον πρόεδρό σας τον παρακολουθούσαν, τι να σας πω. Εντάξει. Θα μου πεις, αυτού κάτι ψελίζει ο Ανδρουλάκης. Οι άλλοι, ο κύριο λέει, ο Άδωνης, εντάξει, λέει, τι έγινε, μας παρακολουθήσαν. Τι έγινε, τι έχω στο κινητό μου. Εντάξει. Και δεν θέλουμε να ξέρουμε τι έχει στο κινητό του Άδωνης, γιατί άσε μην έχει κάνει αυτό, τίποτα να μην κατάλαβε. Αυτό είναι.

Ακόμα Ολυμπιακός Λευκώνα λέγεται, δυστυχώς, αλλά από ό,τι έχω ακούσει εννοούν το Ολυμπιακό πνεύμα. Ας το κάνουν οι ΑΕΚ Λευκώνα, αφού είναι το Ολυμπιακό πνεύμα και το ευαγωνίζεστε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει Σάκη και οι υπόλοιποι εκεί, γιατί από ό,τι ξέρω ο Λευκώνας ασπρόμαυρος είναι όπως όλος ο κόσμος άλλωστε. Ας γίνει ΠΑΟΚ Λευκώνα. Εκτός αν είστε στην πέμπτη κατηγορία, αφήστε το Ολυμπιακό, δεν πειράζει. Εντάξει. Αυτές είναι οι δουλειές, να βρούμε κι εμείς μια μπεμπέκα να μας στείλει κανένα εισιτήριο, κανένα αυτοκίνητο. Τι να σε στείλει, ένα Γιωβάνι, τι να σε στείλει. Πατήστε, τι λέει, και δείτε την ιδιότητα της πιο πλούσιας Ελληνίας του κόσμου με 27 δις. Α, κάτσε να πατήσω λίγο.

0: Η Βίκη Σάφρα. Όχι Σάφρα. Σάφρα. Φύρο. Γεννημένη το 52 ή το 53. Γιατί υπάρχει αυτό, δηλαδή. Άρα μπορεί να είναι και το 49, να ξέρετε. Από την εμπειρία μου το λέω. Ως Βίκη Εσκενάζη Σαρφάτη. Και το Σαρφάτη το έκανε Σάφρα. Ή δεν το έκανε Σάρφα. Πιο έβυχο, Σάφρα. Παντρεύτηκε τον Τζόζεφ Σάφρα το 69. Απέκτησαν 4 παιδιά, 14 εγγόνια. Μπράβο τους. Ο Σάφρας δηλαδή. Πέθανε το 20 σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας την περιουσία τους εκείνη και τα παιδιά τους. Αυτή είναι η επικεφαλής φιλανθρωπικού ιδρύματος. Εντάξει, ωραία. Θεσσαλονίκη γεννήθηκε. 73 χρονών, μια χαρά. 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια η περιουσία της. Παιδιά, η Έστερ Τέιρα Σάφρα, Αλμπέρτο Τζι Σάφρα, Ντέιβιτ Τζι Σάφρα, Αλμπέρτο Σάφρα. Άρα, αν είστε ωραία παιδιά, πιο νέα κτλ., δείτε λίγο τι γίνεται με την Έστερ. Παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε. Στον Νίκο από τη φάμπρικα. Αν είστε παρουσία στις κοπέλες κτλ., δείτε τι κάνει ο Αλμπέρτο, ο Ντέιβιτ ή ο δύο Αλμπέρτο έχει. Μπας και σωθείτε. Εντάξει, 26,5 δις. Αν έκανα μια ερώτηση τώρα, τι θα κάνει τα λεφτά, οι 9 στους 10 θα λέγανε θα πάρω τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε. Και πριν πάω στο διάλειμμα, ο Χρήστος, ναι, αλλά έξω από το γήπεδο του Λευκώνα γράφει. Εδώ είναι το χωριό του ΠΑΟΚ. Καλά παιδιά, είπαμε, εννοείται πως είναι το χωριό του ΠΑΟΚ. Και ο Λευκώνας και το Σιδηρόκαστρο και η Ηράκλεια και το Δασοχώρι και το Νεοσούλη και η Πεντάπολη και η Νέα Μπάφρα. Εντάξει, όλα τα. Και το Βαβακόφυτο. Και το Μελληνικίτσι που είναι τα αγαπημένα μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να βάλουμε στην κουβέντα μας, στην παρέα μας, συγγνώμη, και τον Μάνο Τσαλκαντίδη.
1: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
2: Γεια σου, Τζάκι.
3: Γεια σου, Κουτσουράκι.
2: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
3: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
2: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
4: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία εκ της αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή στο City 106,1.
8: City 106,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εσύ τι ακούτε, 106,1. Είναι η συλλεκτική, θα τολμούσα να πω, φουλ επίδυση της 5ης, 7 του Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Πότε θα πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα, πότε θα πάμε και το πρώτο μπάνιο. Χαμπάρι θα πάρουμε. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα η εταιρεία Marquet, η καλύτερη εταιρεία για τα πατάκια που θέλει και χρειάζεται και αξίζει το αυτοκίνητό σας. Ακρίβεια σε κάθε σχέδιο, ανάλογα και με το αυτοκίνητό σας, η ποιότητα που αντέχει, απεριόριστα χρώματα και σχέδια και ποιότητες μοκέτας, αν θέλετε βάζετε κούμπομα, αν θέλετε δεν βάζετε, γράφετε το μοντέλο που έχετε αυτό και σας έρχονται έτοιμο παράδοτα στο σπίτι σας. 215-215-9144 για περισσότερες πληροφορίες και μπορείτε να βάλετε αντιστατική μοκέτα και αλέκια στη επίστρωση που καθαρίζονται πανεύκολα. Μάνος Αλγατίδης μαζί μας, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, πλην Δευτέρας που το παιδί μας έχει δουλειές και βγαίνει 2.30-3 παρά 20 με 3. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, είμαστε.

0: τον έκανα μια ερώτηση. Λοιπόν,
1: αδερφέ μου Δημήτρη, ίδιο μυαλό έχουμε αγόρι μου. Πεχταρά μου.
0: Το ρώτησα εκεί, κάπως το ρώτησα, δεν πω το στον αέρα. Μου λέει, ου, λέει, εντάξει, Μίκη Σάφρα.
1: Μπράβο Δημήτρη.
0: Πέθανε ο σύζυγός της το 2020, κληρονόμησε αυτό κτλ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Υπάρχει, α, μάνο για σένα δουλεύω. Υπάρχει η Έστερ Τέιρα Σάφρα.
1: Κορή.
0: Η κόρη. Εντάξει, έχει και Instagram για να δούμε.
1: Στείλε το link.
0: Ου, μάνο, μια χαρά.
1: Έστερ.
0: Έστερ.
1: Έστερ, ναι, ρε.
0: Έστερ Τέιρα.
1: Ναι,
0: Σάφρα.
1: Τέιρα.
0: Σάφρα.
1: Κάποιο την έχει ψάξει. Έστερ Τέιρα Σάφρα, Instagram. Κάποιο το έχει ψάξει.
0: Αμάν.
1: Εδώ είμαστε.
0: Μια χαρά, μάνο. Εντάξει, και εννοείται και το Μάνο Νοτίσο θα πάρει τον ΠΑΟΚ ο Μάνος με τα 26.
1: Όχι ρε, τρελός είσαι. Ποιο ΠΑΟΚ, τι λες.
0: Θα τον αφήσει τον Ιβάν Σαββίδη, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Δεν νοιάζει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Να πάρω μια χαρά.
1: Ιβάν Σαββίδης ποδόσφαιρο, Αριστοτέλης Μητσακίδης μπάσκετ.
0: Βόλεϊ θα πάρει εσύ, έτσι, μια ψηλή.
1: Βόλεϊ θα δώσω. Κάτσε με δισκοτιμιρούχος. Θα δώσω 30 εκατομμυριά και στο Δημήτρη Διχάλη να τα διαχειριστεί.
0: 30 εκατομμυριά. Πολύ εύκολα τα δίνεις, μάλλον τα λεφτά.
1: Δικά μου θα είναι.
0: Ναι, δεν θα μείνουν για πολύ. Εντάξει, δεν θα μείνουν για πολύ να δεις τα 30 στο Δημήτρη Διχάλη. Μάλιστα.
1: Εσύ τι έκανες με τα δίσεις, δεν μας είπες.
0: Δεν θα με ξαναβλέπατε. Απλά. Θα βλέπατε παλιές εκπομπές στο YouTube και θα ακούγατε on demand στο city161.gr για να θυμηθείτε πώς είναι η φωνή μου και πώς δεν θα με ξαναδείτε ποτέ.
1: Δεν ερχόσουν το λίγο σε ντούμπα, αριστερά.
0: Μπορεί να ερχόμουν να εικόγνητο σε καμιά σουίτα ή δεν ξέρω πώς. Αλλά εσύ μάλλον δεν θα με ξαναβλέπεις. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Γενικά, πολλοί κόσμοι δεν θα με ξαναβλέπει. Η Έστερ Σάφρα ήθελε να πάρει τον Άρη, αλλά επενεύει ο Ήλον. Α, γνωστή ιστορία, ναι. Μπράβο, Στράτο, μας θύμισε. Και έκανε τελευταία στιγμή πίσω, καθώς είναι μεγάλη επιθυμία του Ήλον να γίνει συμπαίκτη του Καρυπίδη. Που ξέρει από ποδόσφαιρο, απλά είναι άτυχο. Αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Ευρέα Θεσσαλονίκη είναι σαν τον Μπουρλά τη Pfizer. Έτσι να είναι σε ρέα λίγο δύσκολα. Φίλε Γιώργο. Ο Θεόδωρος στη Ροδόπολη, σε ένα τελικό εψερών που έπαιζε η τοπική ομάδα Ολυμπιακός Ροδόπολης, φώναζαν θρύλε, ολέ. Παοξίδες φίλοι μου πριν από κάποια χρόνια έπεσε.
1: Τι Ροδόπολη.
0: Έχω περάσει μια φορά, δεν έχω μπει μέσα. Downtown. Έπεσε δημόσιο κράξιμο. Όσο θυμάμαι ότι με coach Τακιανό, ο Πάοκ έχασε πριν από δύο χρόνια το Περιστέρι με coach Πανούλη με μια τεράστια διαφορά βάζοντας μόνο 39 πόντους. Ισοφάριση του χειρότερου ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου, πραγματικά. Πάνω. Τόσο πολύ, δεν θέλω να το ξεχάσω μάλλον. Και γινόμενος ρεζίλι του σκυλιών, σκέφτομαι ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Μακάρι να του ανταποδώσουμε και την ξεφτύλα μια μέρα που βρήκαν τότε ένα Πάοκ πτώμα και ασέλιξαν πάνω του. Εγώ το έλεγα πάντα, πριν και ο κύριος Χατζόπουλος Μάνο, ότι κάποια στιγμή όταν αλλάξουν τα πράγματα, ομάδες όπως το Περιστέρι, κάτι Κολοσσός και κάτι Προμηθέας πρέπει να φεύγουν εντός Παλατακίου με 50 πόντους στο κεφάλι να λένε ευχαριστούμε, τι ωραία περάσαμε, και εντός έδρασος με 30. Αυτή θα είναι η δουλειά.
1: Μακάρι να γίνει. Εγώ συμφωνώ σου, μακάρι να γίνει.
0: Ναι. Γιατί όντως, ναι, πολλοί αυτά τα χρόνια έχουν εκμεταλλευτεί την αδυναμία του ΠΑΟΚ ή ακόμα και την ανυπαρξία προηγούμενων ετών. Πριν τον κύριο Χατζόπουλο. Σάβρα, λέγεται Βρανέ, άρα τι κάνει νιά σου η γραμμύδια, ποιον έχετε να πάρει. Δεν ξέρω, δεν πάει κάτω το μυαλό μου.
1: Εμένα, για γαμπρό.
0: Ο τρίπλα 04 πρέπει να είναι πάω. Κανεί για τα λεφτά θα χώριζα τον Πάοκ στο Βόλι με γενικό αρχηγό τον κύριο Ηλία και με Τζετσίδη και θα παγόρευα να κάνει μεταδόση ο κύριο Τιχάλα. Τέτοια ακούει η Γερμανίδα και τα παίρνει στο κρανίο, κλείνουν τα μηνύματα σε πρώτη φάση το μήνυμα του Γιωβάνι. Ποιο την κάνει τη Γερμανίδα, μάλλον αν έρθει Σάφρα ή η κόρη τη. Και η ίδια η Σάφρα.
1: Δεν πάρε ένα Χάιντι Κλουμ που λέτε.
0: Ναι, εντάξει, να είμαστε και λίγο ρεαλιστέ στη ζωή μα. Καλή και έρωτε, αλλά εντάξει, βοηθάει και λίγο το χρήμα και φέρνει δυστυχία. Ω γνωστό.
1: Θα κλαίω όλη μέρα πάνω από δισεκατομμύρια στέργη. Θα κλαίω όλη μέρα.
0: Πώ ένιωσε με την είδηση ότι η ΔΕΑΒ έκλεισε τη λεωφόρο, δηλαδή ποιε ήταν υπό σου σκέψει.
1: Κοίτα, θα μπορούσε να μπει στην κατηγορία την ειδική που έχουμε εδώ πέρα. Αλλά. Εντάξει, οκ, okay, λογικό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κλείσει τούμπα πρώτη, που τιμωρήθηκε τη ΔΕΑΒ τούμπα, μην χάσουμε.
0: Καλά, όλα έχουν κλείσει τα γήπεδα.
1: Η πρώτη ήταν τούμπα.
0: Η πρώτη τούμπα, ναι, αλίμονο.
1: Το 2024 στα playoff.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παοκάρι.
0: Για μια κροτίδα.
1: Μην χάσουμε και δοκιμάσουμε κάτι πάνω μας πρώτη φορά. Θα πάθουμε κάτι.
0: Πάντως σκεφτόμουν, ρε φίλε, ότι εντάξει, ο νόμος είπαμε είναι για τα σκυλιά, ανεξάρτητα από τις ομάδες. Είναι ό,τι πιο εμετικό σε αθλητικό νόμο υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Μην λέμε πάλι τα ίδια, αυτές είναι οι ομάδες που το ανέχτηκαν. Είναι το τελευταίο ματς ενός ιστορικού γηπέδου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το Απόστολος Νικολαίδης.

0: Φαντάζομαι κάτι θα ετοιμάζανε οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, μπορεί και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και για έναν ηλίθιο ή δύο θα είναι ένα άδειο γήπεδο. Δηλαδή, πόσο κόσμο, ρε φίλε, κάθε ηλικία ήθελε να πάει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο, ρε φίλε. Ανεξάρτητα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει και νόημα. Θα πηγαίνανε πάρα πολλοί κόσμοι τελευταίο μάτς λεωφόρο. Δηλαδή, πόσοι εκατομμύρια άνθρωποι ζήσαν εκεί στιγμές που θα τις θυμούνται μια ζωή. Εντάξει. Και κλείνει η ΔΕΑΒ τη λεωφόρο. Θα πει κάποιος, ο νόμος είναι νόμος. Ναι, αυτό συζητάμε, ότι ο νόμος είναι αηδία.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί να κλείνει τα γήπεδα.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχει κενό, εγώ το λέω πάντα ανεξάρτητα από τα χρώματα ομάδων ή οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε η ΔΕΑΒ και η κάθε ΔΕΑΒ να δίνει ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ, μιας εβδομάδας. Mm-hmm. Εντάξει, στην κάθε ΠΑΕ να εντοπίζει από τις κάμερες που λειτουργεί, φαντάζομαι, όλο το σύστημα σε όλα τα γήπεδα. Και αυτόν τον ηλίθιο που πέταξε μπουκάλι, κροτίδα, καρέκλα, σπόρι. Η φωτογραφιούλα του δημόσια. Δημόσια, φίλε, δεν με νοιάζει.
1: Όχι δημόσια, στη ΔΕΑΒ. Δημόσια.
0: Και δημόσια, και δημόσια. Ο Βλάκας πρέπει να ξέρουμε. Μάνο,
1: δεν είναι κλιματίας, Αστέριο, κάτσε.
0: Όχι, Μάνο. Είσαι Βλάκας όταν πετάξεις μέσα στο γήπεδο αντικείμενο. Είσαι Βλάκας. Και εγώ πολλές φορές όταν είχα άλλη ιδιότητα μου ερχόταν να πετάξω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν το έκανα όμως. Και όταν, όταν στην Τούμπα έχουν περάσει εδώ και δύο χρόνια, ας πούμε, ή στη λεωφόρο, έχουν μπει στη λεωφόρο φέτος, ξέρω εγώ, 60.000 άνθρωποι. Συνολικά.
1: Μπορεί.
0: Διαφορετικοί. 50, 40, πώς είναι. Φίλε, τον ένα τον Βλάκα πρέπει να τον μάθει η κοινωνία. Γιατί εγώ τα ακούω βερισέ αυτά όλων των ομάδων ότι απαγόρευση εισόδου. Δεν τα πιστεύω, sorry. Δεν τα πιστεύω. Των ελληνικών ομάδων.
1: Απαγόρευση.
0: Απαγόρευση. Ότι βρέθηκε ο Βλάκας στην Τούμπα, είναι ο Μάνος Τσαλκατίδης, το ξέρει ΠΑΕ, δεν το κάνει το όνομα δημόσια, και το απαγορεύτηκε ίσως στην Τούμπα. Δεν το πιστεύω, Μάνο.
1: Έχει γίνει. Εγώ το ξέρω τι έχει.
0: Δεν πιστεύω ότι εφαρμόζεται. Και δεν μπορεί και να εφαρμόσει στα ελληνικά γήπεδα, νομίζω.
1: Καλά, να εφαρμοστεί μπορεί, εύκολο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν παντού κάμερες, αυτή την άποψη.
0: Τέλος πάντων, δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει.
1: Ούτε υπάρχει έφεση. Που τον πήραν κάποιοι που δεν έχουν πατήσει ποτέ στη ζωή του γήπεδο. Δεν έχουν νιώσει ποτέ πως είναι ατμόσφαιρα γύρω από ένα γήπεδο. Και συμφωνώ αυτό ότι θες να τιμωρήσεις. Ακόμα και η ΔΕΑΒ. Γιατί μπορεί να ανοίξει κάμερα σε ΔΕΑΒ, με την αστυνομία. Έχει το δικαίωμα. Έλα εδώ εσύ, Στέργιο, Δημήτρη, Έφη, παράδειγμα. Πετάξτε περισσούς κροτίδες μπουκάλια. Ωραία, εσύ, δεν ξαναπατήσετε γήπεδο στο τμήμα σε κάθε μάτσα.
0: Άσχημο και για το πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική να κλείσει έτσι. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άσχημο και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, που ξαναλέω, όλοι θα αισθανόμασταν έτσι. Όταν έρθει η στιγμή να προετοιμαστούμε, να αποχαιρετήσουμε την Τούμπα. Okay. Ναι. Και για έναν ηλίθιο πανίβλακα να πει η ΔΕΑΒ κλείνει η Τούμπα. Τελευταίο μάτς.
1: Στέργιο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό μαζί. Ναι. Ας αντιδρούσαν οι ομάδες. Οι άμεσα
0: ενδιαφερόμενοι. Αυτού μα εκεί καταλήγουμε. Οι ομάδες.
1: Ας αντιδρούσαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Να τα λέμε εγώ και εσύ και οι υπόλοιποι. Δεν τους νοιάζει, για να το πω ευγενικά. Ας αντιδρούσαν αυτοί που τους κλείνουν τα γήπεδα, που τους βάζουν πρόστιμα από χίλια δυο.
0: Κάτι πήραν σαν αντάλλαγμα ή δεν ξέρω τι πήρανε, χρήματα, απειλές. Δεν είχαν δύναμη, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι λυπηρό.
1: Και υπάρχει και η ηρωνία. Τώρα δεν θέλω να πέσω στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι κάτι που πέσει στο μυαλό μου. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ φέτος, τηλεοφόρο. Γίνεται η μανούρα του Μπιάνκο με τον Μλαντένοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Μπουκάλια, μπύρες, αναπτήρες και νομίσματα. Και δεν γίνεται τίποτα. Αυτά πέσαν μέσα στον δοσικό χώρο και πήγαν να πετύχουν πίκ του ΠΑΟΚ τότε. Και τώρα για λόγο κλείνει. Δηλαδή, και η ΔΕΑΒ ώρες-ώρες είναι λίγο ντελούλου.
0: Δεν υπάρχει, άστο ρε. Δεν υπάρχει. Το κλείσαμε το θέμα.
1: Και όπως επίσης, εγώ δεν καταλάβω τι τους πειράζει αν ανάβουν οι πυρσί και πέφτουν μετά μπροστά στις κερκίδες κάτω. Μπροστά κάτω. Δεν λέω τώρα πάρεις να πεις να το πετάξεις κανένα αντίπαλο.
0: Okay. Το έχω κουβεντιάσει με νομικούς του ΠΑΟΚ. Η Λίγκα είναι πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Αν πέσει κάτω εννοείται και μπροστά.
1: Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για πυρσό κάπου.
0: Για τη ΔΕΑΒ είναι... Δεν υπάρχει... Άλλο
1: γίνει η μέρα με τη νύχτα.
0: Άλλο φαινόμενο το να δικάζεται κάποιος ή μια ΠΑΕ ή μια εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο για το ίδιο παράτομο με άλλους νόμους. Ναι. Εντάξει. Και μπράβο στους φίλους του ΠΑΟΚ που όλα αυτά τα χρόνια πλην ελαχίστων ηλιθείων εναρμονίστηκαν πλήρως. Που εγώ είμαι κάθετα αρνητικός, το λέω και στις μεταδόσεις, το να μην υπάρχουν πυρσί. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Θα μου πεις, από το να υπάρχουν και να φοβάται η ψυχή του ΠΑΟΚ να βρεθεί αυτό... ο ηλίθιος να το πετάξει μέσα, ας μην υπάρχουν. Τι να κάνουμε.
1: Πάνω και αυτό λένε τους πυρσούς. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στη Λίγκα που όταν όλη η τούμπα άναψε πυρσούς για τα παιδιά που φύγαν από τη ζωή, το σεβάστηκε. Το σεβάστηκε και λειτουργήσε και με συναισθηματισμό και έριξε μικρότερο πρόστιμο από ό,τι θα μπορούσε να ρίξει.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μιλούσαμε για κάτι απλό, μιλούσαμε για ένα φόρο τιμής στα παιδιά που φύγανε.
0: Λοιπόν, έκανα μια γρήγορη έτσι ένα πέρασμα από τα αγωνιστικά. Αυτό το λέγαμε από την Τρίτη, ότι ο Χατσίδης λογικά
1: θα είναι.
0: Αποστολή,
1: αλλά, ναι, στο πόσο είναι να παίξει, νομίζω ότι και ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης.
0: Δεν θα χρειάζεται να παίξει ο Χατσίδης, ρε. Πού να βγει ο Αντρίγια. Το Καραϊσκάκι, τι λες. Δεν βγαίνει. Θα έχει βάλει δύο γκολ μια ασίστ και θέλει να βάλει χατρίκ.
1: Αρχηγός.
0: Των αρχηγών, εντάξει, έχουν περάσει καλύτεροι. Προσωπική μου άποψη αυτή. Πολύ καλό πάντως που πέρα από Πέλκα και Ιβανούσετς θα έχει και τον Χατσίδη στη διάθεσή του. Καλώς έχουν των πραγμάτων ο Λουτσέσκου για το κυριακάτικο παιχνίδι. Θεωρώ πως δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα αν θα είναι ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς ή κάποιος
1: άλλος. Μία θέση παίζει.
0: Μία εκεί στον άξονα.
1: Αν θα είναι ο Μητέ ή όχι.
0: Εμπρός ΑΙΤΕ.
1: Ο Μητέ σε κάποιο από τα τρία δεν θα παίξει, λέω εγώ.
0: 100% δεν θα παίξει κάποιο από τα τρία. Το θέμα είναι ποιο θα είναι αυτό.
1: Ή δεν θα παίξει βασικός, για να είμαι και πιο σωστός.
0: Βασικός και στα τρία δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Μάλλον.
1: Ναι, μάλλον. Εκτός κι αν ξαφνικά ο Μητέ.
0: Να παίξει ένα βασικός, μετά αλλαγή, μετά βασικός.
1: Αυτό το ακούω.
0: Να παίξει βασικός, να μην παίξει και να παίξει βασικός στο τρίτο. Είναι κάτι που τώρα που μιλάμε ίσως να έχει την απάντηση ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του. Ή μπορεί να περιμένουν και αυτοί μέχρι το Σάββατο πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ, αν θα πονάει, αν δεν θα πονάει και όλα αυτά. Θα σου πει κάποιος το παιχνίδι που καίει είναι τώρα. Ναι, αλλά καίει αυτό.
1: Μετά
0: το άλλο,
1: μετά καίει και το επόμενο.
0: Δεν θα καίει το άλλο.
1: Και άμα και αυτό μετεπόμενο.
0: Δεν καεί ο ΠΑΟΚ, δεν θα καίει το τρίτο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να πάρθει μια απόφαση από τον Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του σε συνεργασία φυσικά με το ιατρικό team και, και το πώς νιώθει ο ΜΕΙΤΕ. Θα ρωτηθεί ο ΜΕΙΤΕ.
1: Θεωρώ ότι αν στο Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει το διπλό, μετά δεν θα υπάρχει άνθρωπο που δεν θα μπορεί να παίξει. Πλην του Ντεσπότου που έκανε επέμβαση.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει άνθρωπο που θα πει ότι εγώ έχω ενόχληση. Θα είναι όλοι ή τώρα ή ποτέ.
0: Ας περάσει το.
1: Ας περάσει το Καραϊσκάκη
0: και να γίνει αυτό και που θέλει ο ΠΑΟΚ. Θα δει η ομάδα πώς θα το διαχειριστεί, είμαστε σίγουροι. Τι άλλο ποδοσφαιρικό.
1: Το σοκόβιο το Γιακουμάκη θέλω να πω ότι...
0: Τι να πει, για πες.
1: Με τον Ολυμπιακό, okay, δύσκολο είναι αποστολή. Αλλά και να είναι, θα είναι πιο πολύ για πνευματικούς ψυχολογικούς λόγους. Δεν θα είναι για να παίξει. Εγώ δεν θυμάμαι πολλούς δανεικούς ποδοσφαιριστές που με μυϊκό θέμα να πιέζουν τον εαυτό τους για να βρεθούν στα τελευταία μάτς μιας ομάδας που είναι δανεική με μια ρήτρα μεγάλη και να πιέζουν διακινδυνεύοντας ακόμα και μία υποτροπή.
0: Εντάξει, βλέπει και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ όμως.
1: Δηλαδή, Γιακουμάκης, ναι, δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι παιδιά, εγώ θέλω να μείνω εδώ.
0: Αν ήταν στη θέση του, ποιος να ήταν.
1: Ο Ιβανούσετς.
0: Ο Ιβανούσετς.
1: Εγώ λέω δεν θα το έκανε. Και δεν έχουμε κάνει το παιδί, απλά να συγκρίνουμε τις καταστάσεις.
0: Ή κάποιος που από τα προηγούμενα χρόνια ήξερε εδώ και καιρό ότι θα αποχωρήσει και δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του ή δεν θα γίνει προσπάθεια απόκτησής του. Ναι, αλλά βλέπει το μέλλον του εδώ.
1: Αυτός είναι το θέμα, ο ΠΑΟΚ το βλέπει.
0: Και είναι και Έλληνας. Ναι. Θεσσαλονίκη ζούμαστε, δεν ζούμαστε.
1: Έλληνες.
0: Μεξικό, κατάλαβες. Να προπονηθεί αύριο μεθαύριο κανονικά. Αν κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να πάει να ταξιδέψει Πειραιά, ας το κάνει. Να είναι έτοιμος έστω και ως αλλαγή στο μάτς με την ΑΕΚ. Και μετά, αν όλα πάνε τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ Μάνο, θα είναι και βασικός μετά. Δηλαδή.
1: Στη λεωφόρο μετά θα είναι.
0: Στη λεωφόρο θα είναι και βασικός. Και μπροστά σε άδεια καρεκλάκι ο ΠΑΟΚ θα πανηγυρίσει το τίτλο. Ξανά τα στιγμιότυπα από την Κοσμοτέ του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να τα εμπεδώσει και ο κόσμος. Ελκαμπή από κοντά, out. Τα χέρια στο κεφάλι. Ο Μεντιλίμπαρ με το ωραίο το τζιμ που κάμισο που δεν πάγει πολύ γούρι, ας τα αλλάξει. Όχι τώρα. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, που πιστεύω δεν θα μείνει,
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά και του χρόνου μπορεί να θυμάμαι αυτό το τζιν που κάμισε, που πήρε μία νίκη στην αρχή, το έκανε πλινεβάλε.
1: Με αυτό κάτσε, με αυτό πήρε το ευρωπαϊκό άνθρωπο.
0: Άσε με τώρα, πιο ευρωπαϊκό ρε μα. Το Milko Cup που λέγανε και.
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, ότι είναι πιο προληπτικό από το Ρασβάν Λουτσέσκο αυτό.
0: Ναι, το Milko Cup τώρα. Για του μπασκετικού φίλου μα, τιμωρία τριών αγωνιστικών στο Mike τον James. Δεν νοιάζεται άνθρωπο, αποκλείστηκε η Μονακό. Θα μα νοιάζει αν τυχόν έρθει στον Μπάοκ, μάνο. Α, όχι, έχει ξεφύγει, λέει, και α, είναι για μάτση με τη Βιλερμπάν από τη Γαλλική Ομοσπονδία.
1: Δεν μας νοιάζει,
0: άρα πρεμιέρα στοίχημα GBL θα παίξει κανονικά ο Μάικ Τζέιμς, αν τον θέλει ο Τρινκέρι. Για πού γράφτηκε για Μαρτίν στο Παναθηναϊκός,
1: Ναι, για τον κύριο Μαρτίν.
0: Εγώ γιατί αυτόν ποτέ δεν τον εκτίμησα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι κακός προπονητής.
0: Δεν θα τον ήθελα, δηλαδή δεν έχω καλή.
1: Στο ΠΑΟΚ, όχι, δεν κολλάει στο ΠΑΟΚ. Στο Παναθηναϊκό θα μπορούσε να κολλήσει όμως.
0: Από ποια άποψη?
1: Από την άποψη, ας πούμε, δεν είναι με τη Λίμπαρ που λέει όχι και εύκολα το όχι, Γιωβάνοβιτς που κόβει μεταγραφή. Είναι λίγο πιο διαλλακτικό στις μεταγραφές αυτά. Είναι λίγο.
0: Μάλιστα. Να σε ενημερώσω και εσένα, αν δεν άκουγες νωρίτερα, ότι έφτασε ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα.
1: Ναι, το είδα παντού.
0: Με τη σύζυγό του. Ωραία φόρμα η σύζυγός. Μοβ.
1: Είδα μόνο αυτό είναι το καπελάκι του.
0: Μια μοβ Adidas. Ωραία. Ωραία, τα είπαμε και τα γύρω γύρω. Περισσότερα αν έχει κάτι ο Δημήτρης ο Τιχάλας. Το κλείσαμε το ποδοσφαιρικό. Έχεις να πεις κάτι για τον Τσάλοφ που τα πάει καλά στην Τουρκία σύμφωνα με τον Μαλίκ Αρουτιόνοφ?
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι για τον Τσάλοφ. Για τον Τζάλοφ πλέον στο μυαλό μου παίζει πάντα μια συγκεκριμένη δήλωση από κάποιον Ρώσο που δεν μπορώ να πω το όνομά του. Πέλεγε ότι άμα συνεχίσει έτσι δεν τον θέλουν ούτε οι Ρώσοι.
0: Ναι. Πάντως είπε ο Μαλίκ, που ξεκάθαρα ψάχνει για Μαλίκ, το είπα και εγώ, ότι τον θέλουν ομάδες, αλλά είναι λίγο ακριβό το ποσό που χρειάζεται. Σαν λέει ΠΑΟΚ, δώσ' τον 2.000 ευρώ ή ελεύθερο για να το. Όχι, παιδιά. Όχι. Να φροντίσει η πλευρά του Φεντόρ Τσάλοφ, αυτό το λέω πάντα σε κάθε, για κάθε περίπτωση, μάλλον όχι μόνο για τον Τσάλοφ, να φροντίσουν να του βρουν ομάδα και να δώσουν χρήματα της ανθρωπιάς.
1: Με ένα εκατομμύριο.
0: Πόσο? Είπαμε ρε Μάνο, κάτσε ρε Μάνο. Κάτσε. Από τον Τσάλοφ θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στο budget τη σεζόν 25-26, δηλαδή. Σε παρακαλώ. 26-27, συγγνώμη.
1: Όταν η Καϊσέρης που ρώτησε πόσο θέλετε, είπαμε ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτό και δεν είναι ρεαλιστικό. Πες μισό εκατομμύριο.
1: Κάτσε ρε εσύ.
0: Τι κάτσε ρε μάνα, κάτσε. Τι κάνει ο Τόμας?
1: Τι να σου πω, έχω καιρό να τον πετύχω.
0: Εμπεβαιώνεις ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να τον βάλει στην ομάδα φούτσαλ?
1: Νομίζω ότι δράσει η ομάδα φούτσαλ.
0: Όχι, εντάξει ρε φίλε. Το είχα τακώσει με τον Τόμας όμως. Μια χαρά, δεκάρι εκεί στο φούτσαλ.
1: Δεκάρι ήτανε.
0: Τώρα τι είναι, νιάρι? Έχει να παίξει κανένα χρόνο.
1: Δεν θέλω να πω κακία.
0: Μου παίζει κανένα πάντελ, είπα εγώ. Έχουμε Θεσσαλονίκη πάντελ.
1: Έχει πάει για πάντελ.
0: Είδες να έχει πάει για πάντελ.
1: Με το Σβάμπ είχε πάει.
0: Α, τόσο κοντά.
1: Τώρα
0: να παίζει, χθες μεθαύριο.
1: Το Σβάμπ είχε γίνει έξαλλος.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Μούργκ. Δεν το έχει το παιδί και τέτοιο.
0: Ο Μαρτίν ταιριάζει με τον Παναθηναϊκό γιατί έχει μούτρα πολυμένου. Σωστό. Σωστό του Χρήστο. Ο Σίμος, καλησπέρα με υγεία. Εμείς μαζί για μια ζωή δικέφαλε. Παοκάρα, χαιρετισμούς από την Ασπρόμαυρη Καβάλα. Και τα δικά μας τα χαιρετίσματα. Προάγγελος για τον ερχομό της στο Βόλε ήταν ο Σαφράνοβιτς.
1: Πεχτάρα. Πεχτάρα.
0: Αστήρευτος ο Χρήστος.
1: Και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Α, ο Σαφράνοβιτς, όχι η Σάφρα.
1: Τη Σάφρα δεν έχω γνωρίσει ακόμα.
0: Ακόμα, καλά το είπες. Θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ. Στείλει κανένα μήνυμα στο Instagram.
1: Στείλω.
0: Τη μάνα, την κόρη. Γεια σου κόκλα.
1: Ξύλε κάτι.
0: Καλησπέρα τη Θάσο Θεόδωρος. Έτσι και πάρουμε διπλό στον Πειραιά. Όλοι οι παίκτες θα είναι σε φάση όπως η σκηνή από το μικρό ψάρι. Όχι, μπαίνουμε. Ναι, ναι. Βηματική σκηνή. Αυτά με τα μηνύματά σας. Τι καιρό κάνει εκεί που είσαι, Μάνος? Τι καιρό κάνει εκεί που είσαι?
1: Συννεφιά και ψυχαλίζει.
0: Εδώ είσαι στην πόλη μας?
1: Δεν φύγει καθόλου.
0: Δεν βγήκε ακόμα ο ήλιος?
1: Όχι, γιατί βγήκε εκεί που είσαι.
0: Εκεί στο κέντρο. Βγήκε?
1: Όχι.
0: Για λίγο άνοιξε την πόρτα.
1: Α,
0: μπα, σκατόκυρος παραμένει. Καλή όρεξη όλας.
1: Είναι αυτή η βροχή που λέγονται ότι είναι αφρικανική σκόνη, αυτό είναι σήμερα.
0: Θα σου πω αύριο όταν δω τα μάξι.
1: Γι' αυτό επειδή.
0: Τώρα δεν καταλαβαίνω ακόμα. Αλλά αύριο όταν ξυπνήσω και ξεκινήσω αυτό και τη δουλειά, θα σα πω αν είναι αφρικανική.
1: Γιατί ο γείτονα από κάτω που είναι και πολλοί φίλε μου έπλυνε τα μάξια.
0: Δεν ακούει φιλεπίθεση.
1: Είπαν για αφρικανική
0: προχθέ το είπα. Προχθέ το είπα. Μην τα πλύνετε τα ρημάδια. Αφήστε τα. Εντάξει. Και πώ πετυχαίνω πάντα κάποιου που του πλέουν, κάνουν κανένα δύο ώρο στα αυτόματα πλυντήρια.
1: Σήμερα. Δηλαδή, αν έρθουν σκομμένο το νερό στο δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, φταίει ο γείτονά μου.
0: Αν μπορούσαν μερικοί θα βγάζανε και τι βίδε από τι ρόδε για να τι πλύνουν, ρε παιδιά. Εντάξει με τα αυτοκίνητά σα. Τόσο έρωτα και αυτά και τρίψε.
1: Καταλαβαίνω κάποιο το έχει πάρει μόλι.
0: Άσε με ρε μάνα που το καταλαβαίνει.
1: Αν το έχει πάρει μόλι, το καταλαβαίνει. Είναι καινούριο, το αγαπάει, το θέλει.
0: Που είχα δικό μου άτομο αγαπημένο και ξυπνούσε τα βράδια και κατέβαινε κάτω να δει αν του κρατζούσε τη Ζάντα. Δεν πάνε να χεστεί τη Ζάντα. Α, τι. Μεγάλο έβαλε μυαλό βέβαια. Άγχο εκεί, πεταγόταν στον ύπνο. Αμά τη Ζάντα. Το βάλα καλά. Όχι, δεν το ξέρει. Το βάλε καλά το αυτοκίνητο. Μήπως πέρασε κανένας με τη Ζάντα, μας την έκανε. Και αν περνούσε κάποιο τη Ζάντα, μετά έπαιρνε το γυαλιστικό και το πανί και έτριβε τη Ζάντα, λες και τρίβει το λιχνάρι του Αλαντίν. Σε παρακαλώ.
1: Τι φεύγει η γρατσουνιά
0: με τα αυτοκίνητα. Εγώ πιστεύω, Μάνο, γενικά μιλώντας, ότι αυτοί που έχουν νούμερο ένα προτεραιότητα το αυτοκίνητό τους, μην έχει ούτε μόριο σκόνη πάνω, έχουν κάποιο θεματάκι, θεωρώ εγώ. Δεν είναι normal. Εμείς πηγαίνουμε, το πλένουμε, βάζουμε αυτό, έτσι λίγο, λίγο μέσα σκούπα αυτό, θα λερωθεί πάλι. Εντάξει, το να το λύνω το αυτοκίνητο στο πλυντήριο, να τα ξεσκονίζω όλα και να το ξαναδένω. Εντάξει, λες είμαι ο Μαγκάιβερ, παιδιά, εντάξει. Λαμαρίνες είναι. Okay.
1: Ο Μαγκάιβερ.
0: Ωραία σειρά ο Μαγκάιβερ, θα τη δω τώρα στην καραντίνα για τον Χανταϊό. Αν και έχω να δω πρώτα το παντρεμένο με παιδιά και τα X-Files. Είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά θέλω να είναι γερή καραντίνα.
1: Τα X-Files θέλω από μικρό στην αντένα να το έχει.
0: Ναι, θέλω γερή καραντίνα γιατί πολλά επεισόδια. Και παντρεμένο με παιδιά και X-Files, πάρα πολλά επεισόδια. Πρέπει να έχουμε καμιά καραντίνα, κανένα τρίμηνο. Χανταϊός.
1: Όπως την άλλη φορά, πόσο. Μια τύχη καραντίνα.
0: Την άλλη φορά είδα το Prison Break. Δεν το είχα δει ποτέ. Δεν το είχα δει ποτέ. Το είδα όλο εννοείται και τα καινούργια επεισόδια. Και
1: είχαμε και χρόνο σε εκείνη την καραντίνα στέριο.
0: Και στη δεύτερη καραντίνα είδα το How I Met Your Mother τη μάνα σου. Το ξένο το How I Met Your Mother. Το ελληνικό είναι τη Δανέζη, είναι τη μάνα σου. Τώρα για X-Files με βλέπω. Είναι το Χανταϊό. Ένα δεν μου πρότεινε μία σειρά. Τόσο αχαριστία, ρε φίλε. Μια φορά κάτι σα ζήτησα για να είμαι μόνο προετοιμασμένο στην έρθει ο Χανταϊό. Μην κατεβάζω την ώρα, κατάλαβε.
1: Να υπάρχει πάντα το PlayStation στέριο.
0: Ορίστε.
1: Υπάρχει και το PlayStation πάντα.
0: Πόσο να παίξει PlayStation, ρε μαν.
1: Τώρα βγαίνουν αρκετά ωραία παιχνίδια.
0: Έπαιξα με ένα 8χρονο τη προάλλε NBA 26 και με ρήμαξε και τον άκουγα να ουρλιάζει και να με δουλεύει. Θέλω να στράψω ένα. Δηλαδή. Εντάξει, και εδώ σε να κοροϊδεύει και δεν ξέρω και πώ κλείνει ο ήχο όταν παίζει online.
1: Online σε κοροϊδεύει.
0: Να μην τον ακούω. Τι ρε μαν, το βάλω στο σπίτι μου.
1: Δεν νομίζω κάτι μουσάκι, κανένα τέτοιο.
0: Σπίτι μου κλωτσιά. Θα χαλούσε το τηλεκοντρόλ. Άμα αν έπεσε το ρεύμα, έλα έφυγες. Πάρε να το γραφήσεις. Online αυτό και μας ξεπάτωσε. Εντάξει, ένα ξέρω εγώ 90-52 και να με δουλεύει και το 8χρονο, το 10χρονο ή κάτι άνεργη εκεί που τους στρέφει με επιδόματα ο Τραμπ και παίζουν όλη μέρα NBA και βλέπεις ο άλλος σε ρεκόρ 1800 νίκες, 52 ήττες. Λες να σε. Μην παίζουμε ένα μάζα ένα τριήμερο. Τι να κάνουμε, κατάλαβες.
1: Έπαιξα τις προάλλες εγώ. Εγώ έπαιξα από εδώ. Εγώ παίζω πιο πολύ EA ποδόσφαιρο. Έπαιξα με έναν τις προάλλες. Ένιωθα ότι δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Ένιωθα ότι.
0: Τίποτα, ρε.
1: Αυτά πήγαινε να βλέπω handball.
0: Έλληνας δυνατός ή ξένος.
1: Κορεάτης.
0: Θα έχουν εκεί επιδόματα. Καλά, αυτή είναι λίγο, ναι.
1: Πίστευα τόσα χρόνια παίζω και βλέπω handball.
0: Τέλος πάντων. Το Homeland προτείνει ο Θοδωρής. Το είδαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Το The Boys, Γιώργο, το έχω στα μπάρι, είναι μια επιλογή, ευχαριστώ. Το Mayor, Χρήστο, το έχουμε δει, εξαιρετικό, να το δείτε. Ted Lasso δεν έχει τελειώσει, άρα στην τέταρτη καραντίνα. Ναι, ναι. Όταν τελειώσει, θα το πιάρουμε και αυτό. Και Mobland, και αυτό νομίζω δεν έχει τελειώσει, το Mobland. Και το The Bure, η υπηρεσία, ο Γιώργος, είναι στα γαλλικά. Εντάξει, τα ξέρουμε τα γαλλικά, σαν μητρική μας. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Εντάξει, να είμαστε προετοιμασμένοι για τον Χανταϊό. Breaking Bad έχουμε δει. Game of Thrones έχουμε δει. Peaky Blinders το είδαμε τώρα. Η ταινία είναι για τα σκυλιά. Και House of Cards το έχουμε δει πριν από πολλά χρόνια. Και Slow Horses το βλέπουμε με τα μανίας. Μιλάμε, είναι μια θεότητα. Μάνο, όταν ξεμπλέξα το PlayStation, να δεις, το Slow Horses. Ο Gary Oldman είναι μια θεότητα, ξαναλέω.
1: Ένα που ήταν σχετικά σοβαρό σχέση με το που βλέπω ήταν ο επιζών τη επόμενη μέρα.
0: Ο επιζών τη επόμενη μέρα.
1: Designated Survivor.
0: Πώς.
1: Designated Survivor. Στο Netflix είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η φαντασία είναι προφανώς. Είναι κάτι το οποίο. Αν και κάτι προσπάθησε να συμβεί.
0: Απέτυχε αυτό που έπαιζε το 24.
1: Ναι, ο οποίος είναι ένας υπουργός της πλάκας. Γίνεται ένα σχηματισμό στην Αμερική, πάνε να τον πετάξουν έξω. Και την ώρα που πάει να ανακοινώσει ο πρόεδρος τον είπε αυτό, μπαμ, πάει το κοινοβουλίο, όλο, γεια σας, είχαμε, καλοκαιρινό.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει και γίνεται αυτός πρόεδρος της Αμερικής ξαφνικά.
0: Αυτά μας νοιάζουν, που έχουν τελειώσει, δεν μπορούμε να έχουμε άλλα ανοιχτά μέτωπα. Πήγε και 33 η ώρα που μας αρέσει. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε, να δούμε αν έχει κάτι άλλο γύρω-γύρω. Να μας πει ο Μάνος πώς είδε το μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ εχθές, ναι, αν τον είδε. Και να έχουμε και τον Δημήτρη Τιχάλα να μας πει πώς προετοιμάζεται ο μεγάλος ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Το Σάββατο να κάνει το 2-2 και να πάει μετά στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Το σπίτι σας που λέει και η Δανέζη. Και να κάνει
1: okay, το σπίτι σας είναι της Λιόγιο.
0: Α, της μάνας σου είναι. Της μάνας σου.
1: Της μάνας σου και το σπίτι μας.
0: Τα μπερδεύω αυτά. Βασικά είναι και η ίδια.
1: Εγώ εδώ για να σε ξεχωρίζω.
0: Ναι. Αν είχε Μάνο Λιόλιο και Δανέζη σε διπλανά μαγαζιά, πού θα πήγαινε?
1: Λιόλιο, ρε.
0: Λιόλιο.
1: Δανέζη ένα τραγούδι έχει μόνο. Κάτσε γιατί μπορεί να τη φρίξει να σε χαλαμάρα. Εννοώ ότι ένα τραγούδι να μ' αρέσει.
0: Τώρα μην βάλω Δανέζη, τώρα Σοφία Δανέζη δισκογραφία. Θα βάλω στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
1: Δανέζη είναι λίγο απαντάει, αυτό δεν.
0: Τι κάνει?
1: Απαντάει.
0: Παοξάκι, ρε φίλε. Μα ακούει. Γεια Σοφία.
1: Γεια Σοφία, όλα καλά.
0: Παοξάκι τα λίγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Με το σώμα
7: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είμαι η Καταρίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
13: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: τι ακούμε, μαραίου, πραγματικά. Μάνος, μεταξύ του τραγούδι, η Σοφία Δανέζη το έχει στο YouTube. Να σε προσέχει, παρένθεση τη μάνα σου.
1: Τη μάνα σου. Τολμώ να πω ότι δεν το ήξερα, το κουμπί το έμαθα.
0: Βιντεοκλιπάρα. Πρώτος την εντόπισε ο Δημήτρης Μπάδραβος. Παίζει η ίδια η Σοφία Δανέζη σκάκι με τον εαυτό της. Δηλαδή κλαίει ο Ιβάν Σαββίδης, ο σκακιστής. Ας μην τα λέμε και μας συμφωνήσουν και εμάς.
1: Να δω ποιος σκηνοθέτησε τώρα
0: με βάλει. Μας συμφωνήσει και εμάς, γιατί έγραψε ο Αλέξης Πυρόπουλος ο σκακιστής Ιβάν και είχε από κάτω πινελίκι από τους υπερπαγοκάρχες που αγαπάνε την ομάδα, ναι. Ποιος Μπαρτζόκας και ποιος Ιβάν Σαββίδης, η Σοφία Δανέζη παίζει αυτό της μάνας σου. Και επειδή κάνουμε και έρευνα εδώ, δεν κολλάμε μπρίκια. Έγραψα Σοφία Δανέζη δισκογραφία. Στην πρώην σου έχει ένα τραγούδι. Να σε προσέχει, το μόνιμο που ακούμε. Βάλει λίγο, μάστρα.
2: Σέβω τα σκουπίδια που πετάω της μάνας σου.
0: Δικιά σου, ένα άλλο. Τζένα εν Σοφία Δανέζη δβε ότσι δύο μάτια. Τι είναι αυτά, ρε. Σε έμαθα. Σε έμαθα, άλλο τραγούδι. Τα Χριστούγεννα ήρθαν τώρα. Ωραία, σου λέει τι μόνο η Μαράια Κάρη. Και η Βανδύ, καλέ. Μην τρελαίνεσαι, δεν τρελαίνομαι Σοφία. Ό,τι θες θα κάνω.
1: Ελπίζω το ότι είναι κόμμα.
0: Το ορίστε.
1: Ό,τι είναι κόμμα, ελπίζω.
0: Όχι, χωρίς κόμμα.
1: Ρε, δεν το μπορώ αυτό. Μου δίνει τη.
0: Ναι. Η διέστησή μου ένα ακόμα τραγούδι και βρήκα το κλειδί.
1: Αυτό είναι το γνωστό.
0: Το 2014. Άρα από το 2014 μέχρι το 2026 μεσολάβησε μια περίοδο. Λίγο ψαχτήκαμε τα Χριστούγεννα, λίγο Πάσχα, το κοκορέτσι. Βγάλαμε τη μάνα σου και επιστρέψαμε.
1: Το γνωστό είναι αυτό που σου λέω. Βρήκα το κλειδί.
0: Βρήκα το κλειδί. Ας ακούσουμε λίγο με μια νότα και θα πάμε.

0: καρδιά σου.
1: Βρες μου λίγο και το...
2: Ποιο?
1: Όχι εσύ. Δβε Ότσι. Τζένα εν Σοφία Δανέζη. Δβε Ότσι. Σερβίδα
2: να σου.
1: Δύο μάτια γράψε Δανέζη. Κάτι να δούμε τι τσκάτα είναι.
2: Δανέζη δύο μάτια.
1: Ποια είναι αυτή η άλλη. Πώς λέγεται η Τζένα.
2: Τζένα πρέπει να είναι Βουλγάρα. Μπράβο στην Τζένα.
1: Δεν ξέρω τι είναι η Τζένα, δεν την έχω συναντήσει. Για βάλει λίγο να ακούσουμε τι είναι η Τζένα. Οπα, φίλοι, ούτε πρώτη.

0: Πώς βλέπεις την Τζένα, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Έχασε τα λόγια του Δημήτρης Μπάδραβος. Εγώ το κρίνω το τραγούδι καλλιτεχνικά, γιατί μόνο το ακούω. Από μένα είναι ναι. Δηλαδή, στην Eurovision θα παίρναμε σίγουρα την 15η θέση.
1: Τρομερό το τραγούδι, Σέργιο, τρομερό. Έχω πάθει σοκ, να ξέρεις.
0: Τρομερό, ωραία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Κάτσε να τελειώσουμε τους φίλους που μου προτείνουν σειρά. Σέργιο, αν σ' αρέσει το Homeland, δες το Τεχεράνη. Χρήστο, άρχισες, το έχουμε δει. Περιμένουμε την τέταρτη σεζόν. Λούθερ, δεν το έχω δει. Γκολιάθ, δεν το έχω δει. Χάος, Κωνσταντίνος. Να δούμε τι είναι και αυτά. Δυστυχώς σειρές δεν έχω χρόνο να δω, λέει ο Θόδωρος, από κάποια βίντεο που έπεσαν μπροστά μου. Νομίζω πρέπει να είναι ωραία σαν το Yellowstone. Ωραία πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Kevin τον Costner. Ένα western. Η Δανέζη λέει έχει ένα τραγούδι νόη λιόλιο πλατινένια χρυσά παγκόσμια άλμπουμ. Τι ακούμε, Θεέ μου, Κωνσταντίνος. Καλά σου λέει, Μάνο. Καλά σου λέει. Είναι εδώ ο Μάνος ή. Δεν είναι εδώ, δεν πειράζει.
1: Εδώ είμαι, σας ακούω απλά.
0: Α, σοκαρίστηκε σαν το τραγούδι.
1: Στη
0: γυναίκα μου αρέσει και το Hans Mail Tale. Λίγο σκληρή σειρά. Δυστοπική. Τι μαθαίνεις, δυστοπική.
1: Ο Τζιωβάνι είναι πολύ φίλος.
0: Πολύ, ναι, πολύ.
1: Γιατί δεν με συρρονεύεται.
0: Πληρώνω όσο για αυτόν που θα βγάλει το τραγούδι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, ρε Χρήστο.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια για αρχή εκπομπής.
0: Ναι. Και ο Τζιωβάνι, φουλ στην εξυπνάδα, γιατί οι Γερμανοί έχουν και χιούμορ. Δε γη τη ελιά. Ακόμα και το παγκάκι της Νάταλ είναι όαση μπασά αυτά που ακούμε τώρα. Που από φίλε, το είχαμε βάλει. Εσύ το έχεις βάλει το παγκάκι, ήταν άλλος. Βάλει λίγο παγκάκι Νάταλ. Την ασβεστώσαμε, λέει και την Τζένα. Το σπίτι.
1: Άλλη Γιώργος.
0: Την άλλη, την Τζέιμσον.
1: Ναι.
0: Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω πια. Τραγουδίστρια είναι αυτή, Μάνο.
1: Νομίζω ότι είναι ρετρό τραγουδίστρια.
0: Ναι, και έμενα κάτι για τραγουδίστρια. Για βάλει και την Νάταλ για να το.
1: Τζένι Βάνου και έτσι.
0: Τζένι Βάνου, ωραία. Για βάλει. Άκου Νάταλη ρε φίλε, άκου
1: Νάταλη. Τι είναι αυτό?
0: Πού να τα ξέρεις αυτά.
1: Παρκάκι, όχι παγκάκι.
0: Παρκάκι, παγκάκι.
1: Ό,τι είναι τώρα, ναι. Ό,τι είναι.
0: Άκου κιθάρα λες και είναι ο Μπαντέρας στο.
1: Δεν λες και παίζει ο Κάρλος Σαντάνα είναι.
0: Τι Νάταλ.
1: Εγώ αυτό το ξέρω.
0: Άκου τη μάθη τότε.
1: Θα τα πει,
0: το ξέρει.

0: πρέπει να έχει παιχτεί ποτέ σε αθλητικό ραδιόφωνο το παρκάκι. Γεια στο λίγο μάστορα.
1: Δεν πρέπει να είσαι ραδιόφωνο γενικά, ρε Στέργιο.
0: Ανέβασε λίγο, ρε, γιατί δεν το φοβάσαι. Να το παγκάκι, να το. Τα δικά μας
1: αρχικά. Είδες κάπου το ξέρω.
0: Αμάν. Και πάω ξάκι, νομίζω η Νάταλη, λογικά.
1: Νάταλη, μας το ακούς.
0: Από Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Είχε και ένα... Όλο τον μπερδεύω.
1: Είναι κολλάμπ. Δεν είναι Νάταλη. Πώς μπόρεσες και το παρκάκι. Είναι κολλάμπ.
0: Όλο μπερδεύω κάποιος άλλος ή κάποια άλλη λέει το ασημένια αλυσίδα φόρα και όταν σε είδα. Το είχα ψάξει και αυτό λίγο, μια που αρχίζει με να
1: πούμε. Τι κάνει,
0: νομίζω ότι Νάταλη, αλλά το έχω ξανακάνει στην εκπομπή. Δεν είναι το ασημένια αλυσίδα. Φόραγε, ποιο το λέει.
1: Ο Νίκος Αγγελόπουλος.
0: Θα μας πει εδώ ο Μάστορας. Γιατί ζωρίζει.
1: Μια βγή 30 φίλοι, ναι. Ποιο είναι.
0: Το ψάχνεις αυτό ή το θυμάσαι.
1: Εγώ ή ο άλλος.
0: Όχι εσύ.
1: Τώρα το ψάξε. Γιατί ασημένια αλυσίδα το ψάξε.
0: Νάταλη είναι αυτό, όχι. Αν είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος.

0: Λες και σφα.
1: Το είπα. Είχα κάνει
0: λες,
1: μην το πεις και... θα φάμε cancel, θα φάμε cancel μην.
0: Λες και σφάζουν γατιά στο φεγγίτι ακούγεται η Νάταλη. Και το soundtrack σε Bollywood έκδοση του Desperando. Ναι, εκεί που παίζει κιθάρα ο Μπαντέρας. Εντάξει, εκεί το... Για βάλε και να ακούσουμε για αυτό.

0: Το έχουμε βάλει. Ασημένια λυσίδα. Φόραγε στον Τζίδα.
1: Αυτό κάπου θα πει.
0: Άστο να παίζει το τραγούδι, πάρε ούτε με τη χάλα. Γιατί μεράκλωσε, κατάλαβε, ξεχάστηκε, μεράκλωσε. Περιμένει εμένα.
1: Όντω. Κοίτα, στη Λάρισα ακούν κάτι τέτοια.
0: Μόνο τέτοια.
1: Και στο λέω από προσωπική εμπειρία.

0: Έλα.
1: Επειδή εγώ τον Πάντραχο δεν τον βλέπω, θέλω να τον ρωτήσω κάτι και να μου πει την αντίδρασή του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το τραγούδι, αν έχει πάει ποτέ αυτό το τραγούδι, άνοιγε πρόγραμμα στα χίλια χίλια.
0: Σίγουρα τι είπε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν, το παιδί δεν είναι τηλάρι.
1: Το παιδί είναι άσχετο, κύριε. Είναι άσχετο.
0: Δημήτρη Τιχάλα τον έχουμε. Το Δημήτρη Τιχάλα, ωραία. Να τον υποδεχτούμε όπως του αρμόζει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το άλλο το έπος που όταν δεν είμαι καλά το ακούω καμιά φορά?
0: Ποιο?
1: Σώτης Βολάνης, An Englishman in New York.
0: Δεν το έχω ακούσει, εντάξει, είπαμε δεν μπορώ.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Σε παρακαλώ, για λίγο βάλτε, σε παρακαλώ.
0: Τώρα έχουμε, φίλε, επικοινωνία.
1: Για κλείσιμο,
0: για κλείσιμο. Για κλείσιμο, καλησπέρα στον Δημήτρη Τιχάλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται?
1: Γεια σου.
0: Εσύ την ξέρεις, την Νάταλη Δημήτρη?
2: Την
0: τραγουδίστρια, την Νάταλη. Εδώ από την πόλη μας είναι.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω πως είναι και από εκείνα τα μέρη τα δικά σου, την Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Θα μπορούσε.
0: Η Νάταλη.
2: Πάνω ξέρουμε κάποιο άλλο όνομα, αν είναι από τα δικά.
0: Πέρασα από το... Πέρασα...
2: Νάταλη στο Κορδελιό.
0: Πέρασα από το παρκάκι, δεν σου λέει κάτι? Μην το ξαναβάλουμε τώρα, έχει γονατίσει ο κόσμος.
1: Έμειναν τα αρχικά μας στο παγκάκι.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, Δημήτρη, είναι τη ποιότητα.
2: Οπότε προφανώς, όταν με καλέσουν και μου είπαν μην εκλαγείς από αυτά που θα ακούσεις, εγώ πρέπει να ακούσω κάποια φωνή θα είναι στο στούντιο. Αλλά υποθέτω ότι είχε να κάνει με το τραγούδι το οποίο είχατε βάλει.
1: Κάνει και τέτοιο Πάντραμος.
0: Όχι Νάταλη, Ναταλή. Όχι, άλλη είναι αυτή.
1: Ναταλή είναι άλλη.
0: Μια Ρωσίδα, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, φίλε, Ναταλή, Ρωσίδα μου βγάλε. Πάτσα Ναταλή να δω από πού είναι και λέει Ναταλή. Πάτησα. Το 74, 52 ετών. Λέω εντάξει, η δικιά μας κάπου τόσο πρέπει να είναι άδειτη μεγαλωμένη κοπέλα.
2: Είναι μια βολεμπολίστρια να
0: δω. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, βγάζει πολλές, δεν μας απασχολεί. Δημήτρη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά, δοκίμασε μπασκετικούς ρυθμούς.
0: Ναι. Πριν πάμε στα μπασκετικά, μην το ξεχάσω, εσύ εστερνίζεσαι την άποψη ότι περάσανε ένα χειρουργείο την Bayern τη Μονάχου ή όχι?
2: Για το πέναλτι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Ωραία. Το χέρι δεύτερη κίτρινη.
2: Όχι, από τη στιγμή που έχει δώσει ότι του έχει δείξει ο βοηθός ότι υπάρχει φάουλ νωρίτερα, δεν υπάρχει.
0: Okay.
2: Αλλά υπάρχουν 2-3 φάουλ έξω από την περιοχή τώρα, ειδικά ένα φράγμα στο Λουίς Δίας, το οποίο προσπαθώ να καταλάβω στα 2 μέτρα ήταν. Χειρουργείο όμως δεν θα το έλεγα με την καμία. Αυτό που έχω πάθει σοκ είναι πραγματικό τρόπος με τον οποίο αμύθηκε η Παρίς Σεντερμέν. Και δεν είναι ότι βάζει τον Φάμπιο Ρουίς από εκείνη την πλευρά γιατί του λείπει ο Χακίμ, κάνει εσωτερικές αλλαγές. Είναι φάση πόσο ο Φάμπιο Ρουίς βγάζει την μπάλα στον Καρασχέλια και έρχεται το 0-1 και από εκεί πέρα πώς καλύπτουν. Δεν δίνανε όλοι σε έναν αγώνα να κάνει 15 φορές αυτή την κλασική κίνηση και να τη φέρει να μπει μέσα τύπου Ζήφοβιτς και να πλασάρει με το καλό του πόδι. Δεν του δίνανε τίποτα. Μου θύμιζε άμυνα ομάδας Πόλο. Πόσο ναι. Πρέπει να το ένα για να κλείσει τη μία γωνία και ξέρει ότι στην άλλη θα πάρει το μεταφυλάκι. Πραγματικά δεν συγκλονιστική υπάρχει. Αλλά βέβαια παρόλα αυτά, 1-0, αλλά ήταν. Δεν θα πω 90 λεπτά, 70 λεπτά, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω με απίστευτη ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
2: Πραγματικά.
1: Μικρίνει η Νάταλη πάντως.
0: Όρισε.
1: Μικρίνει η τραγουδίστρια.
0: Τη μεγαλώσαμε, την καημένη.
1: Γιατί βλέπω τώρα λεκτική επίθεση τραγουδίστρια Νάταλη.
0: Μου είναι άλλη. Ναταλία τη λένε, λέει ο Πέτρος, και είναι από το Φίνικα. Όχι από το Κορδελιό και από δυτικά, ανατολικά είναι λοιπόν η Ναταλία. Ήταν χρόνια ζευγάρι πριν γίνει τραγουδιστής, όταν ήταν πληκτράς με το Βολάνι. Απίστευτο. Τι μαθαίνετε στην εκπομπή αυτή, βρε.
1: Θα κλείσει με το Βολάνι, νομίζω.
0: Τι μαθαίνετε στην εκπομπή αυτή, σύμπαν. Βρε.
2: Αν γίνει τραγουδιστής ο Βολάνι, δεν το είχα προσέξει.
0: Τι είπε, ρε.
1: Τι είπε, Παπά μου, ξανά Δημήτρη.
0: Δημήτρη, πρέπει να σέβεσαι γενικότερα, να έχεις σεβαστεί. Εντάξει, ωραίος είναι ο Σότς, εμένα μου αρέσει.
1: Έρχεται και στην πόλη μας, συχνά πυκνά.
0: Πάει ένας φίλος μου και αφήνει κάτι χιλιάρικα. Λέω, γιατί
1: δεν έχω αφήσει, γιατί δεν λέει για μένα, αλλά έχω πάει.
0: Πήγε γνωστός μου παιδιά στον Βασίλη του Ντερλέγκα, ο οποίος συνεχίζει τραγουδάει, τον αγαπάμε τον Βασίλη. Άφησε κάνα 3 χιλιάρικα, 4 και μου λέει. Μου λέει, πάνω από το τραπέζι μας τραγουδούσε. Λέω τι ήθελες, λέω. 3.000 άφησες, λέω. Εγώ θα καθόμουν δίπλα σου, κανονικά. Θα τους έγραφα τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη και θα καθόμουν δίπλα σου. Και τον έλεγα, ποιο θες να σου πω τώρα. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, ο φίλος μου. Αυτό, ωραία. Εντάξει, τα Στέφανα είναι ντουμάκι. Τέλος πάντων, μουσικά έτσι είναι. Μας έχουν λείψει, Δημήτρη, εμένα λίγο τα μπουζούκια, τα καλά όμως. Δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Μάνος και Λιόλιου και Δανέζη, κλαίω που λέει και η νεολαία.
1: Δανέζη
0: κλαίω.
1: Δεν πάω. Φέρι πάω.
0: Κλαίω. Δηλαδή πάω, να πάμε, να πάμε.
1: Κορμόπουλο πάω. Πάμε να βολάνει.
0: Στεναχωριέμαι, γιατί είναι λίγο παρακμιακά. Δηλαδή εγώ τα ήθελα σε άλλη εποχή, κατάλαβες. Είναι λίγο παρακμιακά.
1: Ναι, κατάλαβα, αλλά άμα θες τέτοια παλιά old school, πάμε βολάνει.
0: Ναι.
2: Παλιά old school έχει μάνο μου κάτι. Ξενυχτάθηκα να το πω γενικά ή στο Βαρδάρι ή τέσσερα ρόφου ή από πίσω σε κάτι στενά. Εκείνα είναι τα σκυλάδια.
1: Στην Ελλάδα αυτά, Δημήτρη, στη γειτονιά μου είναι αυτά.
0: Στη γειτονιά του Μάνου είναι όντως, επιβεβαιώνω. Δημήτρη, στην Αθήνα η νυχτερινή ζωή αντέχει σε αυτό το επίπεδο? Είναι και εκεί επιλεγμένες εμφανίσεις και μισές μέρες κλειστά?
2: Επιλεγμένες δεν υπάρχει. Νομίζω ότι τα περισσότερα είναι.
1: Όχι, ρε, παντού που σου κούει είναι.
2: Περισσότερες μέρες.
0: Άρα,
1: για μπουζούκια λες.
0: Για μπουζούκια, μπουζούκια με σχήματα δυνατά, όχι τώρα.
1: Ναι, κυρίως που σου κούει είναι και μερικά που σου.
2: Νομίζω ότι πριν 2-3 χρόνια ήταν ο Μεζονέκης που έκανε Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο.
0: Φοβερό πάντως, μια μεγαλούπολη. Πόσα εκατομμύρια είναι, Δημήτρη, Αθήνα πλέον, 4-5?
2: 5-5,5.
0: Να μην έχει 2-3 έτσι σχήματα, δεν σου λέω να είναι 7 στα 7, όπως ήταν παλιά. Παλιά μπορεί και 9 στα 7. Τουλάχιστον είναι 5. Και να πάνε όλοι 2 μέρες, 3 μέρες, άντε. Έχει περάσει η εποχή, μάλλον.
1: Και διπλή.
2: Με την οικονομική κρίση, εντάξει. Δεν μπορούσε να μην είναι επηρεάσει. Μπορεί.
0: Αυτόν τον Ριμπέρο του είχε σφίξει ο Τίγρης στο ΆΚΑ. Αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι.
2: Στον Μπάγερν τέτοιο. Όχι, δεν ήταν αυτό. Και δεν είχε σφίξει την πρώτου διαιτητή.
0: Α, επόπτη είχε σφίξει. Έχει σφίξει. Τον έκανε λίγο μια ενδοσκόπηση. Μια
1: τηλεόραση. Εγώ λέω ότι και.
2: Έκανε μια κίνηση.
0: Ιατρική
1: στιγμή. Και στο Bayern Paris και στο Arsenal Ατλέτικο υπήρξε ξεκάθαρο ποιος ήθελε ο διαιτητής να περάσει. Και στα δύο μάτς.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, με πράγματα χειροπιαστά και όλοι κατάλαβαν τι θέλουν.
2: Το Arsenal Ατλέτικο μόνο το ρεφάσει εκεί με τον Griezmann, αλλά νομίζω ότι έχει δώσει το φάουλ πολύ πιο νωρίς. Γίνεται κατανοητό ότι έχει δοθεί το φάουλ.
1: Εγώ λέω για την γενικότερη συμπεριφορά, όχι μόνο για φάση συγκεκριμένη. Ήταν όλη η συμπεριφορά και το πνεύμα του πώς φύριζε ανάμεσα στις ομάδες. Όχι ότι με χαλάει ένα τελικό Arsenal.
0: Να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να αναφέρω έτσι ένα άνθρωπο που βλέπω μπροστά μου. Αυτή η ήττα του δείχνει τον δρόμο για το 3-1. Λίγο να τονώσουμε το ηθικό των φίλων του Παναθηναϊκού. Και ξαναδίνω το λόγο στον Δημήτρη να πει. Τι ακριβώς θέλει να πει, αν έχει κάτι από Αθηνιάνη σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ.
2: Έχει αναφερθεί στη δημορία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Το αναλύσαμε και με τον Μάνο. Όλο το σκηνικό.
2: Εντάξει, είναι λίγο έτσι. Παράξενο, περίεργο.
0: Έλα, εντάξει, είναι αιμετικό τώρα. Εντάξει. Και λέμε κάθε φορά, τουλάχιστον εγώ, κάθε φορά λέω το ίδιο, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Άρης, είτε ο ΠΑΟΚ. Θέλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και με το κοινό. Είναι μια ιδέα τώρα, Δημήτρη, ειδικά τελευταίο μάτς, αν είναι το τελευταίο. Αλλά και το τελευταίο να μην ήταν, είναι τελευταίο μάτς σεζόν. Και μπορεί και το τελευταίο στο λεωφόρο, μπορεί, αν και έχω αμφιβολίες. Δεν μπορεί για μια κροτίδα ή δύο και ένα πυρσό να κλείνει το γήπεδο. Είναι αηδία τέλος.
2: Ποιο λόγο έχει?
0: Ορίστε.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει το απίξ στο ΆΚΑ, Ελλάδα και Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά. Τώρα μετά τη μορία δεν ξέρω πραγματικά αν πούνε.
0: Μπορεί να κάνει το πρώτο μάτς εκεί, ξέρω εγώ, να πούνε τα δύο οι φίλοι Παναθηναϊκού. Αλλά
2: ήδη υπάρχει ενδιαφέρον με την Κηφισιά για να το χρησιμοποιήσει ο Σέντροπος και κάνει και. Ναι. Πριν από δύο χρόνια κάποια.
0: Ο νόμος είναι αλλού για αλλού. Αλλού για αλλού.
2: Γενικότερα, okay. Δεν θα πω ότι δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό, γιατί προφανέστατα όλοι υπολογίζαν ότι σαν τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας με τον ΠΑΟ και θέλουν να δώσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Τώρα καταλαβαίνουμε χωρίς κόσμο θα είναι μια παγωμένη ατμοσφαίρα. Στον Ολυμπιακό πεποίθηση είναι πλέον ότι θα δούμε αλλαγές σε πρόσωπα αυτά που σας έλεγα χθες στην ενδεκάδα. Αλλά το πεποίθηση είναι μέσα στο Βράτιο με τη Λίμπαρα, έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και επειδή πάρα πολλές φορές ο Βάσκος, ενώ εμφανιζόταν σχεδόν βέβαια ότι θα κάνει 2-3-4 αλλαγές ή ακόμη και σε τακτική, σε σχηματισμό, και επέλεγε το ίδιο σύστημα και τα ίδια πρόσωπα που είχε επιλέξει την προηγούμενη εβδομάδα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Και στην ΑΕΚ, ψυχία γενικότερα, δεν, και εκεί στον μπάσκετ είναι στραμμένη. Προσοχή, έχει σήμερα ένα τελικό Basketball Champions League.
0: Ναι. Κανα νέο από τα παιδιά μας στο βόλεϊ, θα παίξει ο Ούρος ή δεν θα παίξει?
2: Έγινε μια μεγάλη μεταγραφή, μια καλή μεταγραφή, το μεγάλο στο δούμε. Ο Γερμανός, ο Ρορ, κάπως έτσι προφέρεται. Είναι βασικός ακραίος στην Εθνική Γερμανία.
0: Εσύ για την Εθνική.
2: Παίχτης με τον Όχι, καλή εθνική ομάδα.
0: Α, καλή, εντάξει.
2: Με τον Μάρτιν Αντάσο, τον Βούλγαρο ακραίο που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έκανε τη χειρότερη του σεζόν τα τελευταία χρόνια και η απάντησή του είναι να φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο αν μη τι άλλο είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρο. Στους ακραίους δηλαδή, Αντάσο, Φρέρς, Ράπτης, Κοτσάκης είναι μια τετράδα τρομερά καλή, αντίστοιχη με αυτή που πάει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός με τον Καρλή, με τον Γιάντσοκ, με τον Πρωτοψάλτη και τον Ανδρεόπουλο. Πάμε τώρα στα πεζά στην καθημερινή έναψη τέταρτου τελικού. Νομίζω ότι συγκριτικά με το τρίτο παιχνίδι είναι πολλές περισσότερες πιθανότητες να δούμε τον Κοβάσεβιτς, γιατί έχει περάσει και άλλο ένα πενθήμερο που κάνει, ανεβάζει ρυθμούς. Ο Τόρες στη διάρκεια του αγώνα μπορεί να το πρόσεξαν κάποιοι, έβγαλε μια ενόχληση. Ξανά λέω ότι παίζει και αυτός με πρόβλημα στο γόνατο. Οπότε αν με ρωτούσατε σήμερα, όπως έλεγε και ένας παλιός συνάδελφος, το ευρώ μου θα τρέβαζα ότι θα δούμε τον Κοβάσεβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Χθες τα παιδιά μας ήταν για ένα ωραίο δείπνο.
2: Επιβεβαιώνω ότι έχει γίνει η αλλαγή, το έτοιμο για αλλαγή της ώρας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν γίνεται δεκτό. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα εγώ
1: χθες. Για ποιο λόγο όμως, Δημήτρη, ξέρουμε?
2: Το 5.30 το ζήτησε η ΕΡΤ, τι ώρα είναι τέλος πάντων, το ζήτησε η ΕΡΤ. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάει 7, το 7 όμως με το Παναθηναϊκό να πετάει από Θεσσαλονίκη Αθήνα 10 παρα 10, καταλαβαίνετε ότι αν πάει το match by break, χάνει το αεροπλάνο. Το ζήτημα είναι ευθύς εξ αρχής γιατί ορίστηκε 5.30, υποθέτω ότι έχει να κάνει με λοιπές τηλεοπτικές μεταδόσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Χάλα, σε ευχαριστούμε. Αύριο πάλι.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου. Τι είπε, πες μάλλον πάλι το τραγούδι να το βρει ο καλλιτέχνης. Το βρήκε εσύ,
1: για μην
0: το χάνεις. Αν το έστειλες, για βάλει λίγο μια ψηλή να πριν πάμε σπίτια μας. Βάλε Δευτέρα. Αυτά τα τραγούδια τα ακούμε με τον Κωστή στις 8 το πρωί με κονφλέγγις και Σίβας.
1: Ναι, και βότκα εγώ πρέπει.
0: Του αρέσουν του Γιωβάνι αυτά, ο Στράτος και κάποια λέει το Άισα Πέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ, ναι.
1: Α, το ξέρω.
0: Και το Σκάνια θα με... Για άκουσα λίγο.

0: Κόψτε το, κόψτε το, όπως είναι. Κρακ, κάτω. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Λέει, δεν υπάρχει.
0: Και έχω και καλή άποψη για τον Σότι το Βολάνι. Αύριο είναι... θα ανοίξουμε με τον Χολίδη που τραγουδάει Μετάλλικα. Είναι κάτι ημέρα.
1: ναι.
0: Τον Nothing Else Matters. Ελπίζουμε να μην το ακούσει κάποιο συνεργάτη των Μετάλλικα και να μην το ξέρει αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά το εκτέλεσε ο Χρήστος Χολίδης. Εντάξει, το έκανε λίγο τσιφτετελέ και λίγο μπουζουκέ. Αύριο πάλι.
1: Έχουμε πολλά τέτοια τραγουδάκια.
0: Μακάρι να έχουμε αυτή τη χαρά. Αυτό σκεφτόμαστε πολύ όταν γελούσαμε Μάνο. Να έχουμε αυτή τη χαρά και την Δευτέρα. Καλό θα είναι, κακό δεν θα είναι.
1: Την Δευτέρα, αν έχουμε αυτή τη χαρά, με Breathless ο Πανταζή.
0: Έχει πολλά, ναι. Όντως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματά σας. Ελπίζουμε και εμείς να ήμασταν καλή παρέα εδώ στο City από τις 2 μέχρι τις 4. Αύριο πάλι Μάνο, δεν είμαστε και για χόρταση. Λίγο μετά τις 2. Τελευταία μέρα της εβδομάδας αύριο. Τελευταία. Παρασκευούλα ζάχαρη. Να είστε καλά.
2: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City. 106,1.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον City 106,1.
6: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
3: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
4: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
5: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
0: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
6: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και σε λίγη ώρα θα ακούσετε
1: την εκπομπή των Ατέριαστων
0: μέσα από το City 106,1.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχταρά!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Spermotrend. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
10: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
11: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου του βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνι, η μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συνενεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον το κρίνει ο ανακριτής. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών. Με φωνές και σπροξήματα απέτησαν την απομάκρυνσή τους από το χωριό. Για την αποτροπή επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν. Συνελήφθη 36χρονο στην Πάτρα, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος 73χρονου ισορός, το οποίο βρέθηκε εχθές το πρωί στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης της Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στα πλευρά, τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων Κατερίνης.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: Απόγευμα 11 λεπτά
1: ένα
0: μετά.
1: Τραγούδι, μου αρέσει το κόψεις.
0: Σου αρέσει το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ρε.
0: Βάλ το νότι σε παρακαλώ.
1: Τι τραγούδι είναι, για πες το.
0: Πού το ξέρεις?
1: Ωραίο είναι, μου άρεσε. Ρυθμό είχε για απόγευματάκι.
0: Την κατσίκα.
1: Ναι, κατσίκα.
0: Σε ένα τραγούδι που για την κατσίκα.
1: Το GOAT είναι ο greatest of all time.
0: Ναι, ο greatest of all time και τα λοιπά, ναι.
1: Άσε ρε Γιάννη τώρα.

0: ξαναβάλουμε από την αρχή, λέει ο Νότης. Τόσο πολύ σου άρεσε αυτό.
1: Τι κάνει, μου κάνεις εμπάρκο σήμερα. Να φύγω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καλώς απόγευμα, 12 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Πέμπτης. Να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει ζεστούλα σήμερα. Έχει ζέστη, όπως θα έχει και τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα αφήσουμε αυτά το βρέχει, κρύο κτλ. Και θα πάμε στην άλλη, στο άλλο μισό του χρόνου, παραπάνω μάλλον 8 μήνες, όπου θα συζητάμε για το πόση ζέστη θα κάνει, αν θα έχουμε καύσωνα στο καλοκαίρι κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή θα πορευτούμε από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο, γιατί έχουν αλλάξει λίγο και οι εποχές. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, ο οποίος φοράει και τον Ακύλα, το καπέλο του Ακύλα, το φέρτο. Πιστεύεις θα το φέρει? Σου αρέσει το τραγούδι, ρε παιδί μου?
2: Τα γούστα μου δεν είναι.
0: Ναι. Αλλά για την Eurovision
1: δεν ήξερε να βάλει κλαρίνα. Να βάλει κλαρίνο. Άμα δεν βάλει κλαρίνο, θα σου αρέσει. Έλα τώρα.
0: Έλα, ο καθένας έχει, ρε παιδί μου, σου λέει δεν είναι στα ακούσματά μου.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχει σκοτεινιάσει ο καιρός, έρχεται μπίχλα, έχει γύρι, έχει αυτό όλο.
0: Γύρι δεν έχει τώρα.
1: Πώς δεν έχει?
0: Έχει στα τελειώματα.
1: Θες να σου δείξω εγώ το σπίτι και το αυτοκίνητο το πρωί? Και πάμε τώρα που θα φύγουμε να δεις το αυτοκινητάκι μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Θα έρθει και σκόνη.
1: Και θα έρθει.
0: Και σκόνη.
1: Και σκόνη.
0: Από την Αφρική.
1: Από την Αφρική. Από πού να έρθει?
0: Πώς ήταν δικιά μας, λέω αυτό.
1: Άσε μας, κολυμπάς. Κολυμπάς τώρα, 18 έχει πάει.
0: Ναι, άρα ζέστη είναι. Η θάλασσα.
1: Τι είναι?
0: Ζέστη.
1: Ρε Γιάννη, πάλι τα ίδια που ότι το διάλογο που κάνουμε το πρωί το κάνουμε και το απόγευμα. Αν δεν πάει 30 λεπτά το καρπούζι, εσύ προσωπικά, δεν μπαίνεις στη θάλασσα. Τι θες τώρα? Μίλα, πες τι έχεις να πεις. Λέω πιθανά κάτι που δεν ισχύει, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Μπαίνω.
1: Μια φορά θα πεις αλήθεια. Τι φαγητό είχαμε νότιμο σήμερα? Φασολάκια, ωραία τα φασολάκια.
0: Φασολάκια.
1: Στο 2-10-48-00. Κοίταξε, δυνητικά είναι σαλάτα.
0: Όχι, για πες εσύ, είναι φαγητό το φασολάκι.
1: Άμα δεν έχουν πολύ λάδι.

0: κερδί.
1: Ναι,
0: σαλάτα.
1: Σαλάτα.
0: Σαλάτα.
1: Και χρειάζεται και να το
0: χάνε
1: τα δίπλα και λίγο κρεατάκι να το συνοδεύσει.
0: Και ψωμί και σίγουρα.
1: Και πατάτε.
0: Ψωμί σίγουρα.
1: Ψωμάκι.
0: Στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι στην μουσική επιμέλεια αυτέ τι υπέροχε μουσικέ, τι οποίε ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, έτοιμη για το καλοκαίρι, θέλει άδεια. Από τώρα δεν τη δίνει κανένα. Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Μέχρι τι 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ. Ακούτε τη φωνή μου λίγο περίεργη. Είχα πάει γήπεδο χθες, έβριζα. Φάγαμε και μισό δακρυγόνο.
1: Ναι,
0: δεν
1: φώναζες. Ξέρω,
0: δεν έχω, φώναζα, ναι. Mm. Φώναζα, ναι. Δηλαδή δεν φώναζα. Έβριζα φωναχτά. Για να το
1: έβριζες
0: πω
1: φωναχτά.
0: Έβριζα φωναχτά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα.
1: Στο γήπεδο επιτρέπεται αυτό.
0: Εντάξει. Ισπανοί είναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ισπανοί. Όλοι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παίζουν μπάσκετ περισσότερο. Το 90% είναι που είναι.
1: Εντάξει, ούτε αυτοί καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, στα τη κίνηση, εδώ χαμηλά στην παραλιακή, κάτι έχει γίνει και υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σοβαρούτσικο το πρόβλημα. Αν έχετε εικόνα, πείτε μας και εμάς, παιδιά, για να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Μεταμόρφωση στην κάθοδο. Η άνοδος είναι μια χαρά για να ακόμα. Ναι, πέριξ ναι. Της πλατείας Συντάγματος έχει κλασικά την κίνηση. Άνοδο κάθοδο και Κηφισίας κατά διαστήματα. Κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Συν το κλασικό σημείο στο Ελληνικό που έχει πάντα πρόβλημα έτσι και αλλιώς. Σταματάμε και όλος πατάμε και λίγο φρένο για να βλέπουμε τον πύργο.
1: Του
0: ουρανοξύστη.
1: Που είναι μεγάλο.
0: Από τη μία μεριά είναι ο ουρανοξύστης και από την άλλη είναι το καζίνο. Οπότε κοιτάς και τα δύο. Γιατί και το καζίνο ως κατασκευή είναι εντυπωσιακή.
1: Ναι, μεγάλη. Την εξέλιξή του δηλαδή.
0: Μεγάλο όγκο. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης να μας πει τι εντυπωσιακό έγινε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Να μας πεις και θα ακούσουμε κιόλας.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Τι γίνεται.
1: Γιατί το κοιτάς έτσι περίεργα, γιατί.
0: Έχεις έρθει στο γήπεδο Γιάννη χθες. Όχι, όχι. Ήταν
2: άλλο.
0: Μάθαμε ποιο ήταν.
1: Έμαθε.
0: Ήταν η πρώτη φορά. Άκου να δεις. Εγώ έχω πάει 50 φορές στο ΑΚΑ. Έχει τύχει λέω εγώ, και δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ποτέ. Εντάξει. Μία φορά συνέπεσα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
2: Έχω καταλάβει. Έχουμε συνοηθεί οι δυο μας.
0: Γυναικείο.
2: Ναι, έχουμε συνοηθεί.
0: Για το οποίο έμαθα σήμερα.
2: Τα λέω από πέρσι.
0: Ότι έχει πάει τρεις φορές με έναν άλλον συναδελφό μας και μου λέει είσαι τρελός, την είδες εκεί. Ναι, λέω. Έχουμε πάει, μου λέει, τρεις φορές μαζί, χάσαμε και τις τρεις.
2: Πέρσι στην ΕΦΕΣ. Η σειρά ή τα μέσα ήταν με την παρουσία της.
0: Τέλος, δεν λέμε τίποτα άλλο.
2: Συγγνώμη. Και δεν ήρθε στο παιχνίδι που νικήσαμε.
1: Δεν θα πάω, όχι. Να κοιτάς πας και έρθουν τα κάτσε και τα άλλα.
0: Δεν θα πάω γιατί τσαντίστηκα χθες πάρα πολύ. Πραγματικά τσαντίστηκα.
1: Με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
0: Και με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και με το. Είχε και ταλαιπωρία γιατί έχει και τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ.
1: Είναι Σάββατο.
2: Και εγώ σκέφτομαι να μην πάω.
0: Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, όχι αστεία. Ταλαιπωρία μαύρη. Κάναμε μία μισή ώρα να φύγουμε. Και μία ώρα να πας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καταρχάς, εγώ στην κερκίδα που έχω το
0: εισιτήριο. Δεν έχει πάρκινγκ.
1: Δεν έχει τα πάρκινγκ.
2: Εγώ στην κερκίδα που έχω το εισιτήριο, χθες ήταν τουλάχιστον 50-60 άτομα παραπάνω από αυτούς που ήταν στις θέσεις μας. Έψαχναν θέσεις σου.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τι πάθαμε. Το ξέρατε όλοι εκτός από μένα. Που το...
1: Και γιατί δεν ενημερώσατε, ρε παιδιά, το.
0: Δεν ενημερώνει ένα άνθρωπο.
2: Τι θα άλλαζε. Ο Χρήστος θα
1: άλλαζε. Δηλαδή, πάλι ο κερδάει κιόλα.
2: Άλλαζε κάτι. Θα ακύρωνε την παρουσία, όχι.
1: Ναι, θα μπορούσες με την ενέργειά σου να
0: πας, μου λέει ο κύριος Καύρας, να πας, μου λέει, με την ίδια και αύριο, μου λέει. Δεν πατάω το πόδι μου.
1: Να, δεν μας τα λέει καλά. Θα μπορούσε η δική σου ενέργεια να ξεπεράσει την άλλη ενέργεια, την αρνητική.
2: Δεν φάνηκε
1: ότι άμα το ξέρε.
0: Δεν το πέτυχα.
1: Μα το ξέρε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω γιατί άμα το.
0: Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα, παρουσία του Τζούνου, ενημερωθήκαμε ότι έχει πάει με έναν συναδελφό μας τρεις φορές.
2: Θα σου λέγανε εφές πέρσι.
0: Τρεις φορές. Είναι ένα άνθρωπο συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή, ναι. Και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και τις τρεις. Και συνεχίζει να πηγαίνει, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Τι έγινε για Γιάννη Σιμώνη.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Ή να ακούσουμε μερικά από
0: αυτά. Να κάνουμε ό,τι θες.
1: Για πάμε το πρώτο, κύριε Νότι μας, ο κύριος Μητσοτάκης, για τους βουλευτές με κόκκινες γραμμές.
3: Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Με την σειρά τους, οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη.
2: Μάλιστα. Δεν ήταν τόσο δραματικά τα πράγματα όσο συζητιόταν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Α, ότι θα γίνει χαμός στην κοινοβουλευτική
2: ομάδα. Κανένας χαμός δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
2: Κανένας χαμός δεν έγινε. Κάποιες ενστάσεις.
0: Κανένας δεν είπε κανένας τίποτα.
2: Κάποιες ενστάσεις.
0: Μπορώ μπυρι.
2: Κάποιες ενστάσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Αυτά προφανώς γίνανε.
1: Ναι.
2: Περισσότερα από άλλες φορές.
1: Και περισσότεροι που μίλησαν.
2: Ναι. Αλλά δεν υπόθηκε κάτι που να ξεπερνάει αυτή την κόκκινη γραμμή, αυτό το όριο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην πρωτολογία του.
1: Δεν... Αυτό που μόλις ακούσαμε.
2: Ναι. Μάλιστα και ο ίδιος τώρα πριν λίγο βγήκε από την αίθουσα, πριν λίγο τελείωσε, πριν ένα δεκάλεπτο, τέταρτο κοινοβουλευτική.
0: Και που καλά πήγαμε.
2: Του λένε οι δημοσιογράφοι το κλίμα, λέει κρίσιμο.
1: Το επόμενο μάτς.
2: Λέει κρίσιμο.
1: Ναι.
2: Είχε όμως γκρίνια. Λέει πολύ λίγη. Μετά του. Πολύ λίγη. Τι πάει να πει γκρίνια. Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι.
1: Ναι.
2: Σου λέει δεν έγινε.
1: Κούγκι.
2: Ούτε κούγκι, ούτε χαμός, ούτε καμιά εξέγερση. Και κοίτα να δεις. Όταν υπάρχει πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Όχι τυχαία. Ότι ο φθινόπωρο πάμε σε εκλογές. Αυτό από μόνο το αρκούσε.
1: Για να πέσουν οι τόνοι.
0: Άρα πάμε σε εκλογές.
1: Είπε ότι θα είναι και όλοι υποψήφοι. Όλοι οι βουλευτές μας θα είναι ξανά υποψήφοι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί πολλά
2: έπεσε πολύ μασάζ τις προηγούμενες μέρες.
1: Τηλεφωνήματα και τέτοια.
2: Ο ίδιος είδε από κοντά αρκετούς.
0: Τα ελαδέζικο.
2: Θέλω να ρωτήσω τι ήταν, γιατί ήταν αποτελεσματικό. Αν έχουμε διάσημο να κάνουμε το ίδιο. Ο κύριος Χαρακόπουλος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Νέζης. Μιλήσαμε πάρα πολλούς.
1: Ναι.
2: Οπότε όλο αυτό μάζεψε την κατάσταση.
1: Λίανε λίγο τη.
2: Είναι μια αλλαγή στάσης, δηλαδή αυτό ότι όλοι θα είναι υποψήφοι. Ότι η εισαγγελία τι μας λέει, κοβέσει.
1: Για πάμε να το ακούσουμε αυτό που λέει ο Γιάννης. Το τρίτο είναι νότιμο, λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κεντάει ο Τζούνος, κεντάσαι, είσαι πανέτοιμος. Για δώσε.
4: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας προώρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Λοιπόν, αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ακούσουμε και το Δικαστήριο Εντυπώσεων, το άλλο κομμάτι του Πρωθυπουργού.
4: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές Δικαστήριο Εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν. Θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο κ. Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
1: Λοιπόν, άρα όλοι
2: και μια παρέμβαση είναι... ακόμα που έγινε όταν ο κύριος Γιώργιακας θύμισε το περιστατικό με τον κύριο Ταχιάου λέγοντας δεν μίλησε καλά, έγινε αυτό το περιστατικό. Πήρε το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: με ενόχλησε και εμένα αυτό που έγινε.
1: Και θέλω να το καταθέσω ότι με
2: ενόχλησε. Να το πω ότι με ενόχλησε και να μιλάνε καλύτερα. Και αυτό είναι μια κόντρα ενός εξωκοινοβουλευτικού με έναν βουλευτή.
1: Να μιλάνε καλύτερα οι εξωκοινοβουλευτές.
2: Οπότε όλο αυτό βοήθησε το να μαζευτεί το κλίμα.
0: Και γιατί δεν το έλεγε όταν το έκανε.
1: Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Γιατί το ανέφερε τώρα ο Γιώργιακας. Στην συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα το ακούσουν και όλοι. Όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε, συγγνώμη, όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε θα το ακούγαν όλοι, αλλά τώρα ήταν και μέσα στο κομματικό όργανο. Ο Γεωργιάδης είχε έχμες.
2: Για τον κύριο Δένδια.
1: Για τον κύριο Δένδια, ναι.
0: Ο κύριος Άδωνης.
1: Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας.
0: Για τον κύριο Δένδια.
1: Μάλιστα. Πες Γιάννη τι είπε.
2: Λοιπόν, κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ να μιλήσουν.
1: Είναι η δεύτερη φορά που δεν είναι.
2: Γιατί, πού πήγε. Ήταν Πορτογαλία νομίζω, ναι.
1: Είχε συνάντηση με τον ομολογό
2: Πορτογάλο.
1: Τον ομολογό του. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα πάλι ήταν.
2: Λοιπόν, και εδώ έχει ενδιαφέρον.
0: Να το καπέλο του Δένδια.
2: Να το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
2: Για να πάω για το βίντεο.
1: Άντε, ναι.
2: Λοιπόν, Μαρκόπουλος και Πλεύρης επίσης είπαν ότι πολλοί βγαίνουν και μιλάνε μόνο για τα δικά του χαρτοφυλακίου. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Και κάποιοι να μην μιλάνε καθόλου και να βγαίνουν συγκεκριμένοι μπροστά. Και κλείνοντας την συζήτηση, ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα στο τέλος, μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Πράγματι, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όπως ανέφεραν προηγουμένως οι βουλευτές. Ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί δεν το λέει, για να μας πει και ποιος είναι, σε ποιους αναφέρεται.
1: Δεν σου είπε πριν.
0: Ποιο, όχι, δεν μου είπε. Αυτή που δεν
1: είναι.
0: Η Γεωργιάδη είναι για δέντια. Οι άλλοι το γέννηκευσαν.
1: Το γέννηκευσαν.
0: Σε περισσότερο.
1: Σε άλλου το αναφέρονται.
0: Να το πουν, άμα θένε. Γιατί δεν το λέει κανένα. Γύρω-γύρω θάλασσα.
1: Άρα, Γιάννη, το κλίμα που βγαίνει είναι εντάξει, έγινε μια παραγωγική κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα οδεύει προ το συνέδριο.
2: Και στι εκλογέ.
1: Και στι εκλογέ.
0: Και πε τώρα και τη συνέχεια.
1: Στο συνέδριο ήταν ο Καραμαλή.
0: Εκτό από αυτό.
1: Τι άλλο.
0: Χαμό το Πασόκ.
1: Χαμό την εδώ.
0: Α, το λέω. Πώς το έπαθες.
1: Εγώ είμαι τίμιος.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι τίμιος άνθρωπος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι,
0: σε αυτά τα θέματα, όχι, όχι.
1: Με συγχωρείς. Εάν. Ωραία, θα πω μια φράση και άμα δεν είναι έντιμη, θα μου το πεις.
0: Θα ακούσω.
1: Και σε Γιάννη και φεύγεις. Αν αυτά γινότανε στο Πασόκ, εγώ θα έλεγα χαμό στο Πασόκ.
0: Όχι,
1: οφείλω λοιπόν να πω τώρα.
0: Αν θα έλεγες, διαλύεται το Πασόκ.
1: Και τώρα λοιπόν σου λέω χαμό στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά. Ο ένας τον έναν υπουργό, ο άλλος τον άλλον υπουργό. Εντάξει, κριτική και αυτό και όλα καλά είμαστε.
0: Να σε ακούσουμε. Να
1: γιατί δεν είναι και τις προηγούμενες.
2: Φαντάσου τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Καλό βίντεο, Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε. Έχεις να ακούσουμε κι άλλο με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι για την. Είπε την εσωστρέφεια ότι είναι μίζερη. Αυτό που είπε ο Γιάννης να ιδρώσουμε την φανέλα. Και μοιράστηκε ένα κείμενο στους βουλευτές σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει 30 σημεία νομίζω.
0: Πες τα μας μετά, άμα θες. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί ο Γιάννης δεν έχει πάλι τα γυαλιά του. Τι έγινε, δεν τα γυαλιά.
1: Απ' έξω τα άφησα.
0: Θα σου πάρουν ένα ζευγάρι, εντάξει, εδώ μόνο.
1: Έξω, τάφησα,
0: να τα κρεμάς πάνω σου.
1: Θες να τα φέρεις, Σοφία, να το πω.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της Euroleague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο διαγωνιστό Energy. energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όλα τα βρίσκεται όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο energyoutloud.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
5: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
6: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
7: Ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
12: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
14: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
15: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
16: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
17: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις των City 106,1.
18: Τριάντα αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωση στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδο σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
17: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Αυτό, καλό σας απόγευμα. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για ρωτάμε.
0: Θα μου πεις ειλικρινά όμως.
1: Γιατί τι δεν σου έχω πει.
0: Πολλά πράγματα δεν έχει.
1: Θα,
0: θα τα πω κάποια στιγμή όταν θα έρθει το. Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Τότε θα έχουν έρθει και εκείνοι.
0: Όχι, βιβλίο. Τι βιβλίο. Τόμους, εγκυκλοπαίδεια έχω να γράψω.
1: Τόμους, θα τη γέμισε ψέμα. Εψεύδει.
0: Θες να αρχίσω να τα λέω τώρα για να μην πάμε στο.
1: Α, τις αλήθειες θέλω να δεις.
0: Τις αλήθειες, να ξεκινήσω να λέω αλήθειες.
1: Να σου πω εγώ ειλικρινά, λέγε. Που μου πες, τι θες να σου πω ειλικρινά.
0: Αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Όχι, για τα προηγούμενα να πω.
1: Ω, τώρα θα κάτσουμε να πούμε τα προηγούμενα. Να ξημερώσουμε τώρα. Ναι.
0: Φώτα,
1: πεινάω κιόλας. Για
0: μακρύ που πουλάτη.
1: Ναι.
0: Γιατί σε έχει πιάσει, γιατί θες να μου χαλάς κάθε απόγευμα.
1: Τι δεν κατάλαβα. Τι σου χαλάω κάθε απόγευμα.
0: Είναι. Σήμερα την φώναξες την κυρία Τσίχλη. Χθες δεν τη φώναξες. Προχθές τη φώναξες.
1: Βεβαίως.
0: Προχθές έφυγα χάλια από εδώ.
1: Ναι.
0: Χθες ήμουν λίγο καλύτερα.
1: Άμα δεν θες να μάθεις.
2: Θα το πάρω προσωπικά, συγγνώμη και
1: όχι. Όχι, να κάνει με σένα.
0: Συγγνώμη. Έλα, πες μας, ας πούμε για το Met Gala. Πες μας για τις κριτικές που έχει η Anne Hathaway για την Οδύσσια. Πες μας τέτοια πράγματα. Πρέπει να ακούσουμε
1: μα και θα ακούσουμε την Anne Hathaway όταν ο Χανταϊός
0: επέμενε. Άνοιξα το ραδιόφωνο το πρωί. Είχε ο Πορτοσάλτε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον Βασιλακόπουλο.
1: Ναι.
0: Και λέγανε εντάξει, μην ανησυχείτε όλα καλά κτλ. Αλλά έχει επόαση μέχρι 6 εβδομάδες. Είναι αυτό. Ναι, μπορεί δυνητικά να και ίσως να. Και...
2: Εσύ ξέρεις κανένα να γυρίσει από την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Τότε να προσέξεις. Ναι.
0: Εντελώ, και εσύ ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις.
1: Από την Αργεντινή.
0: Εσύ δεν ξέρεις, Νότι. Από την Αργεντινή. Ξέρεις εσύ, Χρύσα μου.
2: Κάτι ξέρω.
0: Α, ξέρεις κι εσύ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Α, ξέρεις κι εσύ, ε. Όλοι ξέρετε τώρα.
1: Α. Και χαχαχούχαχη. Να μας πει γιατί να είναι χάθη.
0: Και πού να ξέρω εγώ ότι αυτός που γύρισε, αν είναι Bird Watcher σαν και σένα.
1: Και πάει και κοιτάει τα πουλιά.
0: Ναι, ναι. Τι να σου πω. Γιατί εσύ πηγαίνεις και τα κοιτάς τα πουλιά. Να φλαμίγκο, να κοράκια.
1: Μα δεν πάνε κοιτά φλαμίγκο.
0: Να τσίχλες.
1: Αετούς κοιτάω μόνο.
0: Να κορμοράνι.
1: Ναι.
2: Γιάννης κοιτάει πουλά.
0: Ναι, ναι, είναι Bird Watcher ο Γιάννης. Δεν το ξέρεις. Πολλά χρόνια.
1: Παιδί μου, άμα δω κανένα ετό, κανένα γεράκι, κανένα τέτοιο. Πάει κοιτάω τις πάπιες ή τις χελώνες που λέει αυτός εδώ και τα φλαμίγκο.
0: Σήμερα τι έβαλες στην εκπομπή να παίξουμε.
1: Κάτι πάπιες που κάναν μπάνιο.
0: Βλέπεις, το λέω εγώ.
1: Ναι, για τον μπάνιο είναι,
0: το κάνει συνέχεια όλο.
1: Πού ήταν με τη μούρη κάτω και το, ναι, ναι, το ανάποδο.
0: Ό,τι να είναι, αυτό το είπα και εγώ το πρωί.
1: Δεν σου άρεσαν οι πάπιες. Τι ωραία που κολυμπούσαν.
0: Τι να καπού θες να είναι οι πάπιες.
1: Τι.
0: Πού να είναι.
1: Ο τρόπος που είχαν τα πόδια πάνω.
0: Α, σε λέγει τώρα. Ο Γούστο τον Bird Watcher. Είναι ακριβώς ό,τι κάνει ένας παρατηρητής πουλιών. Για πες με το Χανταϊό.
2: Τώρα εγώ μπορώ να πω για το Χανταϊό. Μετά το Γιάννη.
0: Χανταϊό.
2: Τώρα εγώ έχω εικόνα το Γιάννη παρατηρητή πουλιών. Τι
1: θέλει. Τι λέει. Ανακρίβει αγάπη μου. Δεν υπάρχουν αυτά. Μα είναι ποτέ δυνατόν
0: με λαμάκια δίπλα.
1: Νάτο κι άλλο. Έχουμε και τον
2: άλλο.
0: Bird Watcher, ναι. Ναι. Ωραία, για πες μας, τι κάνουμε. Ναι, άνιμα.
1: Άσε μας, Μητρικές.
0: Σούνος Planet.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για πες μας τις εξελίξεις.
2: Να σου πω τις εξελίξεις, λοιπόν, γιατί είχαμε νέα ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πριν από λίγο, είναι καθημερινές πλέον οι ενημερώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Καθημερινές θα είναι.
2: Είναι, δεν θα είναι, είναι. Για το Χανταϊό.
0: Φεύγω, γεια σας. Φεύγω, πάω στο καταφύγιο.
1: Έτσι μας λέγανε και με τον κορονοϊό. Τότε τίποτα δεν είναι στην αρχή, μετά θα κάνουμε ενημέρωση και μετά ενημέρωση λέει, κάθε μήνα. Και μετά κάθε μέρα. Για λέγε, για λέγε.
2: Επιμένουν οι αρχές για να είμαστε λίγο πιο. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού και δεν υπάρχει ανησυχία στο γενικότερο πληθυσμό. Ακόμη και στα Κανάρια νησιά. Ακόμα και στα Κανάρια νησιά που θα φτάσει το κρουαζιερόπλοιο και εκεί θα αποβιβαστούν πιθανότατα οι επιβαίνοντες, είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης. Δήλωσε ξανά σήμερα ο Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού
0: Υγείας. Σε όλο αυτό το κορονοϊό, τον θυμάμαι. Ετοιμαστείτε. Το 1 βόλτα, το 6 είναι πετ. Το 4 είναι ψώνια. Το 2 είναι σούπερ μάρκετ. Όχι, πλάκα κάνω. Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Για λέγε και.
0: Γκεμπρεγέσιους. Από εδώ στα λέω στα τα μικρόφωνα.
1: Yeah.
0: Το νου σου θα έρθω να σε βρω. Αλήθεια σου λέω. Μα την Παναγία. Όπου και να είσαι θα έρθω να σε βρω.
1: Ορίστε λοιπόν, έλα Χρυσά μου, έλα.
2: Ο άνθρωπος κάνει χνηλάτιση αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Τι κάνει.
2: Χνηλάτιση.
1: Καλά να την κάνει.
2: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα πλέον επιβεβαιωμένα, κρούσματα Χανταϊού. Ανακοινώθηκε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές και για άλλα ύποπτα κρούσματα. Ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον και άλλα κρούσματα, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συμπτώματα και έχουν έρθει σε επαφή με τους επιβάτες, και δεδομένου ότι η επώση του ιού είναι έως 6 εβδομάδες, δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλα κρούσματα. Ωστόσο, επέμεινε ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή για το γενικότερο πληθυσμό. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα καταρτήσει ένα σχέδιο οδηγίες για το πώς οι επιβάτες από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο θα αποβιβαστούν και θα ταξιδέψουν στο σπίτι. Έχει σημασία αυτό, γιατί οι ισπανικές αρχές λένε ότι όσοι δεν είναι Ισπανοί θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο ώστε φτάσουν οι πτήσεις των χωρών που θα τους παραλάβουν για να τους επαναπατρίσουν. Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Θα πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Πώς θα φύγουν αυτοί να πάνε.
2: Θα καταρτήσει σχετικές οδηγίες.
0: Η άλλη γυναίκα δεν κόλλησε. Ένας άντρας, ο Γάλλος, δεν κόλλησε από μια γυναίκα που ήταν εκεί.
2: Θα σας πω τώρα και γι' αυτό. Επίσης, αυτό που λέτε, ένας Γάλλος κόλλησε που ταξίδεψε στην ίδια πτήση, πιθανότητα με την Ολλανδή που πήγε στο Johannesburg. Και εκεί κατέληξε. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι μια αεροσυνοδός της Ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Φεύγω, απαντήστε από εδώ.
1: Συνέχισε, Χρυσά μου, άστον αυτόν.
2: Με πιθανά συμπτώματα.
1: Ναι.
2: Αυτή η γυναίκα πιθανότατα κάποια στιγμή η Ολλανδή είχε φτάσει στο Johannesburg και προσπάθησε να φύγει στην Ολλανδία. Επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση της KLM.
1: Αλλά την κατεβάσανε.
2: Την κατεβάσανε λόγω της κατάστασης της υγείας της. Μάλλον η αεροσυνοδός που ήρθε σε στενή επαφή μαζί της, γιατί οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ο χανταϊός δεν κολλάει όπως ο κορονοϊός. Ναι. Θέλει να έρθει σε στενή επαφή με τον ασθενή που έχει συμπτώματα. Είναι πιθανόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, για απλά έχει κάποια συμπτώματα, είναι πιθανόν να έχει κολλήσει, να έχει νοσήσει. Το ερευνούν αυτό οι αρμόδιες αρχές. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούνται.
0: Πήγε τον πήρε αγκαλιά, γκαζέ και τα λοιπά. Δεν θα πω.
1: Να μην είχε γυναίκα άντρα.
2: Εάν επιβεβαιωθεί ως...
1: Για αεροσυνοδός κόλλησε, λέει.
0: Γιατί
1: την κατέβασα από
0: την αεροσυνοδός, λέω.
2: Κατόπιν, εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι κρούσμα, θα φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται.
0: Δεν είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα.
1: Θα κάνουν η χνηλάτιση στο περιβάλλον της.
2: Η χνηλάτιση και για τους υπόλοιπους, εννοείται. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή σε Τζόρτζια και Αριζόνα.
0: Αυτός είναι δίπλα με ένα ποντίκι.
1: Με ένα ποντίκι και το χανταϊό. Την μοριακή του δομή. Ναι, η μοριακή του δομή.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Τζόρτζια και Αριζόνα παρακολουθούν τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Στη Σιγκαπούρη παρακολουθούν δύο επιβάτες και τους έχουν κάνει τεστ για χανταϊό που επέστρεψαν έπειτα από το κρουαζιερόπλοιο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί η πλειοκτήρια εταιρεία ανέφερε ότι στο νησάκι και Αγία Ελένη κατέβηκαν περίπου 29 άνθρωποι. Οι Ολλανδικές αρχές λένε ότι κατέβηκαν 40 άνθρωποι.
1: 40.
2: Ναι. Άρα υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που θα πρέπει να εχνηλατηθούν οι επαφές τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το πρώτο κρούσμα που μπήκε στο κρουαζιερόπλοιο ήταν το ζευγάρι των Ολλανδών και τις κινήσεις αυτών αναζητούν, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν παρατηρητές πουλιών όπως ο Γιάννης και είχαν φτάσει στην Αργεντινή τον Νοέμβριο, έκαναν tour στις Άνδης και μεταξύ άλλων είχαν επισκεφθεί και χωματερή τύπου, όπου εκεί είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν περιτώματα αρουραίων και εκεί είναι πολύ πιθανό να μολύνθηκαν. Ακριβώς. Αυτό αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τι νέα μας είπες. Μάλιστα, Χρυσά μου, μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις αύριο. Θα έχουμε και συνέχεια, φαντάζομαι, γιατί το θέμα θα είναι σε εξέλιξη.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει απ' έξω τη φωτογραφία μου ο Χρήστος και να έχει απαγορεύεται ίσως.
0: Θα σας ανατινάξω.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστος.
0: Και μπρεγέσου, είπες πως δεν είπες αυτό.
2: Και μπρεγέσου,
0: ναι, ναι. Έρχομαι να σε βρω. Θυμήσου, θα σε βρω όπου και να είσαι. Το λέω ανοιχτά, να μην έχουμε προβλήματα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Ο Κατομερίτης λέει, μην ανησυχείς ρε Κούτρα, ο χανταϊός είναι πολύ θανατηφόρος, άρα δεν μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα. Okay. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, Χρήστο και Γιάννη, ερώτηση. Είναι τυχαίο που ο χανταϊός, χανταβάιρους, εντοπίστηκε σε πλοίο με το όνομα Χόντιους. Χόντιους, τυχαίο, δεν νομίζω, λέει. Α, καλό, διαφημίσεις, ερχόμαστε.
3: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
5: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
6: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ. Γεια σας, κύριε Σταματή.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λέει ο Γλουγλου, είναι λίγο κάφρικο το μήνυμα, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Ο Ποντίφικας λέει, είναι σε καραντίνα.
2: Άλλο.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία.
1: Γεια σου, Νίκο. Νίκο Σταματέλος.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ξέρω, βρε Μανιάνα, ότι λέει το πρόγραμμα της κουραζιέρας περιλαμβάνονταν επίσκεψη σε χωματερή. Δεν νομίζω.
1: Όχι, χωματερή. Για τους Bird Watchers λες πριν πάνε στην κουραζιέρα που πήγαν από μόνοι.
0: Ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη λέει καλησπέρα, κύριε Κούτρα. Ζητάμε τη χάρη και τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου μας. Μεγάλη χάρη. Βοήθειά μας. Γιατί εγώ θα πάω να τον βρω τον Κεμπεργέσου. Πώς το λένε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Σταματέλος.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Yes.
1: Ναι. 35 λεπτά βλέπαμε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ από μία ομάδα.
2: Ναι. Τη Βαλένθια.
1: Τη Βαλένθια. Ναι. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
3: Αφού δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
4: Για να παίξει,
1: δεν έπαιζε. Έπαιξε το τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν έπαιξε το τελευταίο πεντάλεπτο. Άρχισε να παίζει με το χρονόμετρο η Βαλένθια και δεν μπορούσε να βάλει ούτε. Να παραβιάσει το ξεκλείδωτη πόρτα. Γιατί έπαιζε ένα μπάσκετ που δεν το ήξερε.
2: Καλά, πήγε από τους 19 στους 5 όμως.
1: Αυτό σου λέω.
2: Στους 3, συγγνώμη.
1: Ναι, τρεις, γιατί, τρεις. Ναι, γιατί πήγε η Βαλένθια να παίξει ένα μπάσκετ που δεν το ξέρει.
0: Εντάξει, σε εκείνο το σημείο δεν της επέτρεψε και ο Παναθηναϊκός να παίξει. Δηλαδή έπαιξε και άμυνες, έκανε.
1: Βγάζει και αντίδραση. Εννοείται ότι βγάζει και αντίδραση ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου ήταν περίεργο το παιχνίδι. Θες τι να πω. Καταρχάς έχει φάει από το κέντρο της ρακέτας στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ούτε ξέρω πώς έκανε αυτό.
0: Εγώ 20 πόντους. Δηλαδή απλώς δίνανε την μπάλα κάποιος. Έκοβε πριν.
1: Εδώ έκανε από το ένα καλάθι στο άλλο νομίζω 4 φορές.
0: Καλά. Το ένα καλάθι στο άλλο είναι ευνηδιασμός, δεν γίνει.
1: Όχι, ο ίδιος παίχτης.
0: Εννοεί coast to coast.
1: Ο coast to coast. Το κάνει 3-4 φορές.
0: Αφού ήταν όλοι μπροστά, ήταν ο site. Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Μάλιστα. Και αύριο. Έχουμε αύριο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερη πίεση από ό,τι είχε χθες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πλέον υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει δίπλα στην αναμέτρηση.
0: Δίπλα στον Παναθηναϊκό. Θα κερδίσει αύριο.
1: Ναι. Είδαμε.
0: Το λέω εγώ. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη.
1: Καλώς την κάνεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και το Ζαλγκύρης Φενέρ. Με τη Φενέρ να προηγείται για μεγάλο διάστημα και τη Ζαλγκύρης να το γυρνάει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Το είδα.
0: Το είδες. Εγώ δεν το είδα.
1: Το είδα. Εγώ ήμουν
0: σπίτι. Το βλέπα. Δηλαδή στο τέλος είδα.
1: Ναι, το βλέπα.
0: Το Σερβίντης, πώς λέγεται, αυτό σου βαράει λίγο περίεργα.
1: Αυτά τα σου τα περίεργα, ναι. Σαν τον Αγγελόπουλο σου τέρε.
0: Ναι. Όντως.
1: Όντως,
0: και το ποδόσφαιρο τελικώς, έχουμε τελικό Champions League, βγήκαν τα ζευγάρια.
1: Έχουμε Arsenal από την Τρίτη και από χθες το βράδυ Paris Saint-Germain.
0: Ναι, ένα ζευγάρι έχει.
1: Ένα ζευγάρι. Φιναλίστη ήθελε να πει, εντάξει. Και η Paris Saint-Germain, η οποία έμεινε όρθια στο Μόναχο.
2: Όχι μόνο όρθια, κέρδισε κιόλας.
1: Δεν κέρδισε.
2: Ένα-ένα, συγγνώμη, αλλά προηγούνταν μέχρι το.
1: Μέχρι τι καθυστερήσει, μέχρι το
2: 93. Μάλιστα, δεν το περίμενα.
1: Αυτό δεν το είδα.
2: Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να το βάλει 2-3 γκολ μπάγκερ.
1: Το ποδόσφαιρο δεν το ξέρω.
0: Είπα ότι ήταν άντερ χθες, την αλήθεια
1: να πει. Ναι. Επέμενε.
2: Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι από το πόλο του προηγούμενου 5-4.
1: Διαφορετικό παιχνίδι το φανταζόμασταν όλοι.
2: Έτσι.
1: Αλλά ο Χρήστος.
2: Πρόβλεψη τώρα για το Παρί Άρσεναλ.
0: Άρσεναλ.
2: Νίκο.
1: Αυτό που λέτε όλοι. Και το φοβάμαι. Δεν θέλω. Για πνεύμα του λόγου.
0: Όλοι λέτε Παρί.
2: Εγώ λέω Παρί.
1: Όχι, εγώ Άρσεναλ λέω.
0: Αλλά θέλω Παρί.
1: Δεν θέλω να το πάρει Άρσεναλ.
2: Ραντεβού αύριο, κύριε Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σωθεί στην κατηγορία και ας την Άρσεναλ.
1: Το ιδανικό θα είναι να σωθώ και να μην πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
0: Την Κυριακή, West Ham, Άρσεναλ, ποιον υποστηρίζεις?
1: Την Κυριακή, West Ham.
0: West Ham. Θα πέσεις, ρε.
1: Αν και εσύ West Ham και δεν πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ, αλλά σπέσω, δεν έχω θέμα.
0: Α, δεν είσαι κανονικός.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Γεια σας.
0: Καλά.
5: Είμαι η Κατερίνα Δράκου και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ στον City 106,1.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα?
4: από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
12: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
13: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
14: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στο αυτοκίνητο με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα φίλοι μας όπως σας είχαμε υποσχεθεί και θα ξεκινήσουμε με Φόρμουλα 1 όπου ο 19χρονος Ιταλός Αντωνέλη πήρε ακόμα μια νίκη, άντεξε στην πίεση του Λάντο Νόρις και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV θα μας δώσει μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τον αγώνα στο Μαϊάμι και το φαινόμενο Αντωνέλη. Καλώς απόγευμα αγαπητέ συνάδελφε.
15: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως το είπες, ένας οδηγός φαινόμενο, ένας πιλότος ο οποίος πραγματικά.
14: Εντυπωσιακός, έτσι, 19 ετών.
15: Ακριβώς, 19 ετών. Βέβαια, όσοι παρακολουθούμε τη Φόρμουλα 1 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τις υποστηρικτικές κατηγορίες, γνωρίζουμε το όνομα Αντωνέλη εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήταν στα κάρτ ουσιαστικά. Όμως στην πραγματικότητα αφήνει άριστη εικόνα φέτος. Αυτό το οποίο έχει καταφέρει Άρη είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μόλις τρεις πιλότοι στην ιστορία του σπορ έχουν καταφέρει τρεις συνεχόμενους αγώνες από την pole position να τους μετατρέψουν σε νίκη. Ο Άιρτον Σένα, ο Μίχαελ Σουμάχερ και πλέον ο Κίμι Αντωνέλη είναι αυτός ο οποίος κατάφερε για τρίτη συνεχόμενη φορά να εκκινήσει από την pole position και να μετατρέψει αυτή την pole position σε νίκη στον αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο Μαϊάμι. Ήταν αρκετά επεισοδιακό το αγωνιστικό τριήμερο στο Μαϊάμι. Επεισοδιακό διότι δεν ξεκίνησε ο Αντωνέλη πολύ καλά. Στην πραγματικότητα το Σάββατο ήταν εξαιρετικός ο Νόρις, ο οποίος πήρε τη νίκη στον αγώνα sprint, ενώ επειδή υπήρχε η απειλή εντός εισαγωγικών του καιρού και επειδή οι συνθήκες διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων στις ΗΠΑ επηρεάζονται άμεσα από τον καιρό και αν υπάρχει κακοκαιρία και αστραπές, είναι υποχρεωμένοι οι διοργανωτές του εκάστοτε αθλητικού γεγονότος να σταματήσουν άμεσα τη διεξαγωγή του. Χρειάστηκε ώρες πριν από το στον αγώνα να αποφασιστεί η κατά 3 ώρες μετακίνηση της εκκίνησης νωρίτερα. Ευτυχώς αυτή η απόφαση αποδείχθηκε σωτήρια, διότι κατάφεραν να κάνουν έναν αγώνα άριστο και απόλυτα ασφαλή, τον οποίο κέρδισε ο Αντωνέλη, ο οποίος, Άρη, είναι πλέον και πρωτοπόρος στη βαθμολογία και όχι απλά πρωτοπόρος, έχει καταφέρει να έχει χτίσει και μια διαφορά σημαντική από τον Τζορτζ Ράσελ, τον teammate του, ο οποίος είναι δεύτερος στην βαθμολογία.
1: Μάλιστα.
15: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Νόρις και από τη McLaren συνολικά, η οποία έδειξε ότι σε αυτόν τον ένα μήνα που δεν είχαμε δράση στη Φόρμουλα 1 βελτιώθηκε σημαντικά, με τον Νόρις δεύτερο και τον Όσκαρ πιάστη στην τρίτη θέση.
1: Αυτό είναι καλό για να είναι και ανταγωνιστικό για το προδάσμα για όλους, έτσι, και να έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
15: Ασφαλώς, διότι για τη McLaren ειδικά μιλάμε για μια ομάδα η οποία πριν από αυτό το κενό του ενός μήνα ήταν πίσω και από τη Ferrari από πλευράς αγωνιστικής απόδοσης. Στην περίπτωση του Μαϊάμι όμως έδειξε ότι κάλυψε αυτή τη διαφορά και μάλιστα και το Σάββατο και την Κυριακή είχε καλύτερα πλασαρίσματα από την Ferrari και στους δύο αγώνες.
1: Επόμενος αγώνας.
15: Ο επόμενος αγώνας είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, οπότε έχουμε ένα κενό για να προετοιμαστούμε. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε WRC, Άρη, έχουμε τον 6ο αγώνα της χρονιάς και έχουμε επιστροφή ουσιαστικά στο χώμα, καθώς είναι ο αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία. Ένας αγώνας τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια, από το 2019, τον κερδίζει συνεχώς η Toyota. Να δούμε αν η φετινή χρονιά θα έχει κάποια διαφορετική εξέλιξη, διότι καταλαβαίνεις ότι εάν έχουμε ακόμα μία εύκολη νίκη της Toyota, όπως συνέβη πριν από 2 εβδομάδες στα Κανάρια νησιά,
1: σωστά,
15: τότε η ιαπωνική ομάδα θα απομακρυνθεί περαιτέρω στη βαθμολογία και αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε στη Φόρμουλα 1 και σχολίασες πολύ εύστοχα νωρίτερα, στο WRC θα έχουμε μία μονοτονία και απλά θα περιμένουμε να δούμε πότε θα στεθεί και τυπικά παγκόσμιο πρωτάθλημα τη Toyota.
1: Άρα για την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε, έτσι.
15: Ασφαλώς.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε.
15: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Ήταν κυρίως και κύριοι ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Μάρος Παπαδόπουλος από Κοσμοτέ TV, που μας δίνει πάντα αναλυτική εικόνα των αγώνων WRC, MotoGP, Formula 1, αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλά απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.

0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, είπε: «Πράγματι, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Εξέλιξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδο σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Απόψε στις 8 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της PULS για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις, μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιρόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός. Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Συνολικά 3 άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που επέβαιναν στο κρουαζιρόπλιο, έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε πλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. 69χρονος Γερμανός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε καμπίνα τουριστικού σκάφους που βρισκόταν ελιμενισμένο στο λιμάνι της Ιού. Τον 69χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του άλλος επιβάτης του σκάφους. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

Billy Bossa Nova, η Billy Eilish και αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα Πέμπτη, τη ανήκει ή σχεδόν τη ανήκει. Μην υπερβάλλουμε κιόλας. Το πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ για εκείνη σε σκηνοθεσία James Cameron, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, κυκλοφόρησε. Τίμια επιλογή, λένε οι κριτικοί. Τίμια επιλογή τουλάχιστον για τους φανς. Είναι η μουσική μάλλον και όχι η ομορφιά που θα μας σώσει. Ήδη κάποιοι μετράτε αντίστροφα για το Σαββατόβραδο στο ΆΚΑ, για τη συναυλία των Μετάλλικα, στην οποία ακούω πως τα μέτρα θα είναι πολύ αυστηρά. Δηλαδή ακόμα και οι τσάντες θα πρέπει να είναι το πολύ μεγέθους Α4. Άπαξ και πας έτσι με κανένα backpack μεγαλύτερο, θα μείνει εκτός. Ενώ απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά τα αναψυκτικά, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, οι κόρνες, τα πανό, οι καρέκλες. Αυτό έχει πλάκα, ότι θα πήγαινες ας πούμε με το καρεκλάκι σου. Τα παιδικά καθίσματα, γίνεται ακόμα καλύτερο. Μεγάλες ομπρέλες, τύπου παραλίας, αναρωτιέμαι. Αλυσίδες πορτοφόλιου, μαστίγια, χειροπέδες, σπρέι πιπεριού και ζώα, εκτός από ζώα βοήθειας. Ναι, αυτά αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία που οργανώνει την πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία. Τα σχόλια δικά σας, αλλά πριν βιαστείτε, για σκεφτείτε τώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά, να οργανώνεις δηλαδή συναυλία και μάλιστα τέτοιου επίπεδου, να έρχονται οι Μετάλλικα. Να πρέπει δηλαδή να προβλέψεις και την κατηγορία αυτή του ανθρώπου που θα πάει στους Μετάλλικα με το παιδί του και το παιδικό κάθισμα μαζί. Δεν είναι και απλή δουλειά. Ακόμα και την εποχή που όλοι δηλώνουν μάνατζερ, η ρίση των παρόδο, τα παιδιά, οι ανήλικοι δηλαδή, στο εξής δεν θα μπορούν να συνοδεύουν τους γονείς τους σε συναυλίες, τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους. Κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το κάπνισμα και το αλκοόλ ήρθαν να μας επιβάλλουν μία ακόμα απαγόρευση που αφορά παιδιά. Ακόμα και αν συνοδεύεται εννοείται ο ενήλικος από τη μαμά του και τον μπαμπά του, δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Πού οι καιροί που ήμασταν, δεν ήμασταν 8 χρονών και βγαίναμε φωτογραφία με τον Λεπά και την Άτζελα 4 το πρωί στο Διογέννη ή στο Ζυγό, ας πούμε, στην πλάκα, να σε παίρνει ο ύπνος στην ποδιά της μαμάς σου ακούγοντας τη Δήμητρα Γαλάνη. Και τα γαλάζια της γράμματα. Άλλες εποχές, άλλα ήθη. Αλλά σε κάθε εποχή η μουσική μας έσωζε πάντα. Μέσα, έξω, υπό τη μορφή συναυλίας, είναι μια εκτόνωση. Είναι μια θεμητή εκτόνωση, διότι από αθέμητε στα ακούτε καθημερινά, τα βλέπετε καθημερινά, στα δελτία ειδήσεων, στα sites, τα ακούτε στα ραδιόφωνα. Στους δρόμους, στις δημόσιες υπηρεσίες και στο πληκτρολόγιο. Μην ξεχάσουμε το σημαντικότερο, το πληκτρολόγιο. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 έχει πάει η ώρα. Ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι 5η 7 Μαΐου και από το μέτωπο το μεγάλο της Μέσης Ανατολής αχνοφαίνεται ένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Περιμένουμε τι θα απαντήσει η Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση που μπορεί να βάλει και την τελεία.

οριστική τελεία σε αυτό τον πόλεμο που παρακολουθούμε ήδη εδώ και δύο μήνες και βάλε. Εντός της ημέρας αναμένουμε την απάντηση, αγορές και όλοι στον κόσμο φαντάζομαι, η διεθνής κοινότητα, παρακολουθούμε μια αγωνία παραπάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο 14 σημείων σε ένα μόνο φύλλο χαρτί. Αν σας αρέσουν οι συμβολισμοί, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να λέει κάτι. Πάντως το χαρτί αυτό περιλαμβάνει βασικά πράγματα όπως την άρση των κυρώσεων, την αποκλιμάκωση στην αυσιπλοεία και την επανεκκίνηση, την κανονικότητα, στο πούμε έτσι, στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο που εξηγούν και γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να παγώσει αυτή την επιχείρηση που βάφτισε ελευθερία. Κάποιοι είπαν στην αρχή πως πρόκειται για μια κίνηση καλής θέλησης. Στην πραγματικότητα διαβάζουμε σήμερα πρόκειται για μια κίνηση που επέβαλε η Σαουδική Αραβία, η οποία αρνήθηκε στην Αμερική την πρόσβαση στον αέριο χώρο της. Σημάδια αποκλιμάκωσης λοιπόν σε ό,τι αφορά το Μέσα Ανατολικό. Για να δούμε σημάδια αποκλιμάκωσης για την ώρα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και ευτυχώς που ήταν μια κλειστή συνεδρίαση και έτσι από το πρώτο λεπτό ξέραμε τι ακριβώς λέγεται και από ποιους. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Για την ώρα να συστηθούμε. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη αυτό το απόγευμα. 2-10-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι εννοείται διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και αν θέλετε κάτι να μας πείτε εκτός από το τηλέφωνο, μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο.

Βεβαίως. Προετοιμαζόμαστε και για αυτό, διότι ποτέ είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, νομίζω. Έχουμε Eurovision, έχουμε Ακύλα, έχουμε Φέρτο. Άρα έχουμε και μια εβδομάδα μπροστά μας για να θυμόμαστε τα παλιά καλά κομμάτια της Eurovision. Ο Νότης μου θύμισε ότι αυτοί είναι οι Κροάτες. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση πριν πάμε παρακάτω. Έχουμε κίνηση στο καθοδικό του Κηφισού. Από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, τα σημαντικότερα προβλήματα. Στην Κηφισίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στο Μαρούσι, ξεκινά από το Μαρούσι. Εκεί η εταιρεία στο δαχτυλίδι του ΟΤΕ, όπως το λέμε. Είναι η ώρα που σχολούν. Οι εργαζόμενοι δηλαδή σχολούν, οι εταιρείες δεν σχολούν. Και άρα είναι αυτό το πρόβλημα που θεωρείται και συνηθισμένο. Στην Παραλιακή επίσης έχουμε προβλήματα. Προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Στην Αττική Οδό, περίπου ένα τέταρτο θα χρειαστείτε στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, επίσης θα χρειαστεί να χαμηλώσετε λίγο την ταχύτητά σας.

0: να δούμε τώρα τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν και τόσο ροκ τα πράγματα. Τώρα προσπαθώ να κάνω μια σύνδεση του τραγουδίου που ακούμε, του Eurovisionικού, με τον Σταύρο Παπαντονίου, του συναδέλφου από την Καθημερινή, που θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήταν τόσο ροκ. Το είχαμε πει, λέω όσον αφορά τον εαυτό μου τουλάχιστον, ότι αυτό το πράγμα το είχα γράψει και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα είναι πιο ήπιο από όσο αναμενόταν το προηγούμενο δεκαήμερο, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας κάνει κάποιους κυματισμούς, δηλαδή μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Το περασμένο δεκαήμερο είδαμε αρκετές παρεμβάσεις βουλευτών, όλοι εναντίον όλων θα έλεγα, είδαμε και την παρέμβαση των 5 με την περίφημη επιστολή
0: στα
1: νέα. Ναι, αυτό τώρα έχει μια πτωτική τάση, ήταν πιο ήρεμη η κοινοβουλευτική ομάδα. Είδαμε ακόμα και τους βουλευτές αυτούς που υπέγραφαν την επιστολή, τους 5 που υπέγραφαν την επιστολή, να κρατάνε αρκετά χαμηλούς τους τόνους. Θα έλεγα ότι από τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα αυτό που κρατάμε είναι σίγουρα οι ευθείες αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια. Είπε για υπουργούς οι οποίοι βρίσκουν πάντα δικαιολογίες και λείπουν σε ταξίδια και δεν δίνουν το παρόν. Γιατί ο κύριος Δένδια, πρέπει να πούμε ότι ήταν στην Πορτογαλία για σοβαρό λόγο, βέβαια. Δεν ήταν για ταξίδια αναψυχής.
0: Αλλά και στη Σελήνη θα μπορούσε να πάει για να μην μιλήσει, προκειμένου να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και το έτερο που είχε αρκετή αξία, ανοίγω παρένθεση, δεν ήταν μόνο ο κύριος Γεωργιάδης ο οποίος πέταξε εχμές για υπουργούς οι οποίοι λείπουν, ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος και κύριος Πλεύρη.
0: Mm-hmm. Ναι, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους, νομίζω.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ναι, και το άλλο που είχε ενδιαφέρον ήταν η επίθεση του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κουβέση. Αυτή τη φορά όχι για τα... ήταν πιο ευθεία η επίθεση. Τη χαρακτήριζε πολιτικό, δηλαδή οι κινήσεις τις οποίες κάνει ότι έχουν πολιτική χρειά.
0: Ναι. Λογικό είναι, νομίζω. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο βγήκε μπροστά σε αυτή την ιστορία ο κύριος Βορύδης και στην πραγματικότητα χαρακτήρισε την Λαούρα Κοβέση ως ακτιβίστρια πολιτικό. Έγινε κάποιο σχόλιο και για αυτή την χθεσινή γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γκάφα, προχειρότητα, δεν ξέρω. Πάντως έστελαν κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν έγινε κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι ο κύριος Βορύδης το κάνει γιατί μπορεί να πει κάποιος, φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει, ότι το πιστεύει αυτό το πράγμα, εκφράζει την άποψή του. Και δεύτερον, έχει και έναν προστατευτικό ρόλο εναντί των βουλευτών. Ο κ. Βορύδης λέει κάτι το οποίο αρέσει στους βουλευτές, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν, είναι ελεγχόμενοι στην υπόθεση του ΠΚΕΦΕ. Αλλά θα έλεγα όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους τους βουλευτές αρέσει, γιατί εδώ πέρα έχει οριστικοποιηθεί η πεποίθηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι κατηγορούνται για πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο θεσμικό του ρόλο.
0: Τώρα,
1: είναι κάτι το οποίο εκτός. Και εδώ πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι επειδή ο κεντρικός πυλώνας, ο κεντρικός πυρήνας της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική καθιέρωση του ρόλου του βουλευτή. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω εγώ ότι εννοεί με αυτό το πράγμα ο κ. Μητσοτάκης, ότι με κάποιο τρόπο να περιγραφεί ο ρόλος του βουλευτή, ούτως ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις σαν αυτές που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν τώρα αδίκως. Να απαντάει δηλαδή, λέω εγώ παράδειγμα, στο Σύνταγμα. Μπορεί ο βουλευτής να επικοινωνήσει με τη δημόσια διοίκηση στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να το απαντάει αυτό το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο βουλευτής να έρχεται σε επικοινωνία με πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για αυτά που έχουμε δει να δημιουργηθούν.
0: Πότε είναι θεμητό και πότε είναι αθέμητο, δηλαδή.
1: Ναι. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι οι προτάσεις τώρα, αυτές που ακούσαμε σήμερα, τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση, είναι προτάσεις οι οποίες δεν ξέρουμε την τελική τους μορφή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια αιμονή. Είναι στην ατζέντα και είναι μια ατζέντα που οθεί την κυβέρνηση μπροστά, έτσι, δεν τη γυρίζει πίσω σε σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει και ενδεχομένως ξανασυζητήσουμε. Το θέμα είναι αν αυτό βγαίνει και στην πράξη, γιατί περνάει ο καιρός. Είπες νωρίτερα ότι οριστικοποιήθηκε η πεποίθηση και θέλω να σε ρωτήσω μήπως έχει οριστικοποιηθεί και τίποτα άλλο. Γιατί όλοι συζητάμε για τις εκλογές και έχει ακουστεί και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου, τη θυμάμαι σωστά, αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αυτά όλα.
1: Α, εντάξει, από μένα ειλικρινά μην περιμένεις ούτε κατά διάνοια να πω ημερομηνίες, αυτά τα θεωρώ τόσο.
0: Ακούγεται όμως, το έχεις ακούσει, δεν το ακούς από μένα.
1: Ακούγεται, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Μάη μήνα, θα πούμε ακριβή ημερομηνία Κυριακής εκλογών. Αυτά είναι. Να πούμε ότι υπάρχει μία. Τάση προς εκείνη την περίοδο να το πούμε. Αλλά και που ξέρουμε αν στις 20 Σεπτεμβρίου υπάρξει μια μεγάλη πυρκαγιά και δεν μπορεί να γίνει
0: πολύ σωστά
1: εκλογές μετά από 20 μέρες.
0: Η αστάθμητη δηλαδή, παράγοντας, εντός και εκτός.
1: Αυτά τα πράγματα είναι και λίγο να είχαμε να λέγαμε. Με τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, με πράγματα τα οποία αλλάζουν σχεδόν κάθε μήνα, βλέπουμε αυξομοιώσεις της δημοσκοπήσεις, της μετρήσεις, αλλαγή κλίματος. Να βγαίνουν τώρα οι μάντες, δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό το πράγμα, εγώ τώρα το ακούω, δεν το είχα ακούσει 27 Σεπτεμβρίου, δεν υπέπεσε την αντίληψή μου. Να βγαίνουμε να λέμε 27 Σεπτεμβρίου εκλογές ή την επόμενη Κυριακή τα λοιπά, εμένα δεν είναι καθόλου στη...
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα, το θεωρώ τελείως εκτός κάθε λογικής.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε λοιπόν, επειδή κατάλαβα ότι σας αρέσει το θέμα των εκλογών.
0: Δεν αρέσει σε μένα, όλοι γι' αυτό συζητάμε. Δηλαδή συζητάμε αν θα προχωρήσει η κουβέντα για το Σύνταγμα με φόντο τις εκλογές, Σταύρο.
1: Ναι, επειδή μου αρέσει εμένα, γιατί μου αρέσει εμένα το θέμα των εκλογών. Να πούμε ότι μετά τη ΔΕΘ, κατά την ταπεινή μου άποψη, μετά τη ΔΕΘ είναι ανοιχτό το θέμα των εκλογών και συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, ότι μπορεί αναλόγως το πώς εξελιχθεί αυτό που έλεγα και πριν το πολιτικό σκηνικό να πει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ότι πάμε σε εκλογές. Αυτό το θεωρώ απολύτως λογικό και μάλιστα το έγραψα και χτες στην Καθημερινή, ότι όλο αυτό το πράγμα όπως διαμορφώνεται και το περιέγραψες και εσύ πριν λόγω... της ΔΕΘ που θα κάνει κάποιες νέες παροχές λόγω της έντονης σκανδαλολογίας που υπάρχει, λόγω πολλών πραγμάτων, αυτό ναι, αλλά σε καμία περίπτωση επαναλαμβάνω για μέσα στο προηγούμενο εγώ δεν θα έμπαινα
0: στη διαδικασία να μιλήσεις με ημερομηνίες. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Δημοσχάκης, να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψήφιους βουλευτές πρώτης εκλογής. Αυτό είναι ωραίο, είναι χρήσιμο και νομίζω και όλους εσάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, είτε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, είτε θα σας απαλλάξει νομίζω ότι από πολύ περιττή δουλειά. Να είσαι καλά, Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος Παπαντονίου, συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με μια περίεργη ιστορία που συνέβη στην ΚΟ. Περίεργη. Δεν είναι ακριβώς περίεργη. Ήθιστε, όπως θα ακούσετε, να συμβαίνει.
2: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
3: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών Φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκων Μάρκετ 2026 και Workshops για τα Μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκων 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Κελέξπο.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Strom, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 φιξάρων εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel. Θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής. Foam σε κάθε πλευρά. Υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ. Με ύφασμα πλεκτό. Χειρολαβές. Εξαερισμοί. Και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Η Forza έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Forza πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212.
13: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
14: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
13: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
14: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
13: από το City 106,1.
15: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις των City 106,1.
0: Τριάντα αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Θεσσαλονίκη Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Τουρκία, 133 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: αυτή η, την ιστορία που πια την παρακολουθούμε με λίγο περισσότερο ενδιαφέρον είναι αυτή με το κρουαζιερόπλοιο και το κρουαζιερόπλοιο και τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα ενός ιού που κάποιοι ίσως και να τον άκουσαν πρώτη φορά, του Χανταϊού, που μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά. Σήμερα έγινε μια επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον κύριο Γκεμπρεγέσους, για την κατάσταση αυτή που έχει προκαλέσει, ας πω, ας μην πω συναγερμό, αλλά είναι ένα γεγονός που παρακολουθείται παγκοσμίως, έτσι. Ανακοινώθηκε επισήμως λοιπόν πως έχουν επιβεβαιωθεί 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό παραμένει μικρός, είπε ο επικεφαλής του ΠΟΗ, προσθέτοντας βεβαίως ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρξουν και άλλα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επόασης του ιού. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας τρομοκρατεί, ξαναλέω, αυτό το οποίο ο καθήλυνα αρμόδιος είπε, ότι δηλαδή ο κίνδυνος για όλους εμάς που μπορεί να ανησυχούμε και να φέρνουμε, να γυρίσουμε πίσω, έτσι να ξυπνούμε μνήμες κορονοϊού, παραμένει πολύ μικρός. Μια δημοσιογράφος του BBC ρώτησε την τεχνική εμπειρογνώμονα του οργανισμού σχετικά με το τι πιστεύει ο ΠΟΗ ότι είναι ασυνήθιστο σε αυτό το ξέσπασμα, γιατί έχουν υποθεί πολλά για το αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κτλ. Η κυρία αυτή, η κυρία Λεγκράντ, απάντησε ότι αυτό που κάνει αυτό το ξέσπασμα πιο ασυνήθιστο είναι η μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων σε ένα σκάφος, σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον. Και είναι και το πρώτο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα με αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο που παρακολουθούμε. Λοιπόν, τα αφήνω όλα αυτά στην άκρη για να πιάσουμε μια άλλη ιστορία που συνέβη στην ΚΟ. Αφορά έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος έφτασε στα δικαστήρια απειβδισμένος για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί για αυτή τη δουλειά, προκειμένου να προλάβει πριν τους άλλους να κλείσει την ξαπλώστρα για εκείνον και την οικογένειά του. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πέτυχε να κερδίσει μια αποζημίωση των 900 ευρώ. Για την πρακτική οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με μία πετσέτα, πρακτική την οποία φαντάζομαι και εσείς έχετε δει, αποκλείεται να μην σας έχει συμβεί. Η μήνυση λοιπόν σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός τουρίστας, ξαναλέω, στο ξενοδοχείο στην Go. Όπως ανέφερε στην μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6. Την απόφαση υπέρ του Γερμανού την έλαβαν δικαστές σε ένα περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο. Αποφάσισαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ότι η οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων, γιατί το ταξίδι τους, που ξαναλέω ήταν ένα οργανωμένο ταξίδι μέσω tour operator, ήταν ελαττωματικό. Ο άνδρας είχε πληρώσει περίπου 7.000 ευρώ για να πάει μαζί με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά στην ΚΟ. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να κάνει κάτι, δεν αντιμετώπισε τους υπόλοιπους επισκέπτες που έκλειναν τη θέση βάζοντας την πετσέτα και εν πάση περιπτώσει αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια την ταλαιπωρία που υπέστη. Αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές έκριναν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων κοντά στα 1.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε, ποιος είχε δίκιο, είχε δίκιο ο Γερμανός ή μήπως το τερμάτισε? Έχω κάνει αυτή την ερώτηση εδώ και στους συναδέλφους και μπορώ να σας πω ότι είναι μοιρασμένοι. Κάποιοι λένε ότι ναι, έτσι πρέπει να κινούμαστε δικαστικά και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στα όρια της δικομανίας, δηλαδή είχε και χρόνο και χρήμα για χάσιμο. Έθεσα την ίδια ερώτηση στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, που είναι πολύ έμπειρος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είμαι βέβαιος ότι δεν έπεσε και από τα σύννεφα. Γεια σας, κύριε Τάσιο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μπορείτε να μας το εξηγήσετε τώρα? Από την ΚΟ το θέμα εκδικάστηκε στο Ανόβερο, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Όπως αναφέρατε από το ρεπορτάζ, μιλάμε για ένα οργανωμένο τουριστικό πακέτο μέσω tour operator, όπου συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδικίες ανάμεσα είτε σε πελάτη που έχει παρέλθει παροχή υπηρεσίας με το tour operator, είτε σε πελάτη με ξενοδοχείο. Πάντα μιλάμε για το οργανωμένο πακέτο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, όπως τουλάχιστον καταγράφεται, έχω να πω και είναι πολύ συγκεκριμένο και για τους ακροατές μας, ότι όλες οι συμβάσεις που έχουν τα ξενοδοχεία με τους tour operators είναι κατά 95% ακολουθούν το δίκαιο, το νομικό δίκαιο αντίστοιχα της χώρας που προέρχεται του ροπερέτος, εν προκειμένου το γερμανικό σε αυτό το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πήγε ξεκάθαρα για να ζητήσει το δίκαιο του κατά την άποψή του. Εκτός από την αποζημίωση που έλαβε από τον ίδιο του ροπερέτος, όπως αξιολόγησε ο ίδιος σε επίπεδο ξενοδοχείου και συνεργασίας, και το θέλησε να το κάνει στο δικαστήριο. Εδώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους, όπως είπατε προτείτερα, ότι προφανώς έχει μια ενίσχυση της δικομανίας ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δευτερεύον. Πάμε στην ουσία, όπου το πρώτα συμβαίνει και κατά δεύτερο δυστυχώς είναι ένας εγκλωβισμός εντός αγωγικών που έχει κάποια επιχείρηση στην Ελλάδα, διότι δεν αφορά το ελληνικό δίκαιο. Άρα υποχρεωτικά στο συμβόλαιο που υπογράφει ενδεχομένως να έχει και μια τέτοια εξέλιξη, μια υπόθεση σαν αυτή που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μπορώ να σας ρωτήσω ή μήπως μπορώ, αν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έτσι, το φτάνουν μέχρι το τέρμα, γιατί το να φτάσει σε ένα δικαστήριο γιατί δεν έβρισκες ας πούμε να καθίσεις στην πισίνα σε ξαπλώστρα καθημερινής βάσης, εντάξει, κάποιος μπορεί να το θεωρήσει μια πολύ μεγάλη υπερβολή, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, συνήθως όσοι φτάνουν μέχρι το τέρμα δικαιώνονται κιόλας? Δηλαδή αξίζει τον κόπο κατά την άποψή σας? Έχουν δει φαντάζομαι πολλά τα μάτια σας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ανάλογα τη χώρα προέλευσης του πελάτη παίζει ρόλο στο ερώτημά σας αυτό. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία και οι πελάτες που προέρχονται από εκεί είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους θέματα, γιατί το βρετανικό δίκαιο είναι ακόμη πιο δύσκολο από οτιδήποτε άλλο στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους αν θέλετε περιπτώσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είναι ελάχιστες αυτές οι οποίες, το σύνολο δηλαδή της επισκεψιμότητας της χώρας και ιδιαίτερα στους tour operators, οι οποίες έχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος πελάτης προφανώς είχε και κάποια έξοδα για το δικαστήριο, όπως και να έχει, και τελικά είδατε ότι είναι μόνο 900 ευρώ να δώσει παραπάνω, που στο τέλος της μέρας εξαρτάται και προς τα που προσέφυγε. Αν προσέφυγε προς το ξενοδοχείο ή προς τον ίδιο τον tour operator, ο οποίος παρήχε το πακέτο. Διότι εδώ έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό στη διαχείριση. Το σύνηθες είναι λοιπόν όλες οι συμβάσεις που έχουν τα ξενοδοχεία αυτού του Βεληνικούς να έχουν πάντα ένα, όπως θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας, μία συμφωνία έναντι λογαριασμού. Άρα λοιπόν σου παρέχω διανυκτερεύσεις ως ξενοδοχείο με όλη την παροχή υπηρεσίας, μου κάνεις τις πωλήσεις και εδώ έχουμε μία συμφωνία. Οπότε το σύνηθες είναι να προκύπτει μεταξύ τους ένα αλληλόχρονο ουσιαστικά δεδομένο, το οποίο ουσιαστικά λείπει μετά το ξενοδοχείο μέσα στο λογαριασμό τους.
0: Μάλιστα. Εμείς οι Έλληνες πώς είμαστε ως τουρίστες, κύριε Τάσια? Δηλαδή δεν ξέρω, σας έχει τύχει ποτέ Έλληνας να κάνει φασαρία για ένα τέτοιο θέμα? Το λέω επειδή ξεκινάει η τουριστική
1: σεζόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα χρόνια, σαφέστατα, και ιδιαίτερα από τότε που ηλεκτρονικοποιήθηκε το εμπόριο και γενικά έχουμε πάει στο online σύστημα σε μεγάλο ποσοστό. Καταρχάς, ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση ευρύτερα, ξέρετε, έχει τις κριτικές, οι οποίες κάποια στιγμή καθοδηγούνται, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν είναι της παρούσης. Και αυτές σίγουρα διαμορφώνουν και το πλαίσιο πωλήσεων που έχει να κάνει ένα ξενοδοχείο, TripAdvisor, Booking κλπ. Συνεπώς, ναι, πράγματι μπορεί και ένας Έλληνας πελάτης μας να δει εάν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο ή κάτι δεν είναι όπως το παρέχει η συμφωνία η οποία έχει κάνει με ένα ξενοδοχείο, να απευθυνθεί στο γνωστό κώδικα που υπάρχει και στον κανονισμό ανάμεσα σε ξενοδόχο και σε πελάτη. Και από εκεί και πέρα, αν νομικά βλέπω ότι κάτι μπορεί να καλύψει, μπορεί και να το διεκδικήσει. Mm. Πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι αυτό ισχύει, όπως σας το ανέφερα, μόνο για τα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα. Δύσκολο
1: ούτε
0: πράγμα.
1: Για τη βραχυχρόνια, ούτε για τη φρόνια. Η βραχυχρόνια είναι εντελώς στον αέρα.
0: Είναι εντελώς στον αέρα.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον όσοι νομοποιούνται μέσα στο αριθμό Μητρό Βραχυχρόνιας, να έχουν τα μήνυμα που λέμε αστική ευθύνη κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θέλει φυσικά και μπορεί κάποιος να διεκδικήσει κατά τη γνώμη του, αν δεν έχει το ξενοδοχείο παρέχει την υπηρεσία που νομίζει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη συχνότητα, θα σας έλεγα ότι πριν 20 χρόνια ήταν 0. Πριν 10 χρόνια ήταν στο 1 και τώρα σίγουρα έχει πάει και αυτό με άριστο το 10, στο 3-4, γιατί Είναι λογικό να είναι πια όλοι ταξιδευμένοι, να έχουν εμπειρίες διάφορες από διάφορα ταξίδια και να διεκδικούν ότι νομίζουν ότι είναι καλύτερο.
0: Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και συστηματικά, δηλαδή πώς να το πω, να διεκδικούν χρήματα στην καθυστέρηση του πλοίου.
1: Ναι, γι' αυτό σωστά το λέτε, γι' αυτό και εμείς.
0: Του φαγητού στο ξενοδοχείο που δεν ήταν στη σωστή θερμοκρασία, του προσανατολισμού. Μου είχε πει δωμάτιο με θέα Ανατολή, έβλεπε λίγο βασίλεμα. Ναι, θέλω να πω, αυτό έχει να κάνει λίγο και με την νοοτροπία μας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιάνεται από ό,τι νομίζει. Και επειδή τα τελευταία χρόνια με μεγάλη κρίση 12 ετών, κρίση μνημονίων και με το COVID, έχει αλλάξει πάρα πολύ και η κοινωνία μας και γενικότερο τρόπο σκέψης και λειτουργίας πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται υπομονή από όλες τις μεριές και κυρίως να τηρείται αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό στο τέλος ημέρας.
0: Σαφέστατα. Αρκεί να είναι αλήθεια. Θέλω να πω, αν μπει κάποιος και γράψει μια κακοπροαίρετη κριτική γιατί τον έχει βάλει ο διπλανός, ή πώς το αποδεικνύεις, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κακοπροαίρετοι, όπως και να το κάνουμε, ζουν ανάμεσά μας.
1: Κοιτάξτε, ένα ξενοδοχείο ή ευρύτερα ένα εστιατόριο, μια παροχή υπηρεσίας, μια προσωπική μου άποψη, δεν έχει μόνο τις κακές κριτικές, έχει τις καλές. Και εκεί πάνω βασίζεται και στην επαφή που έχει με τον πελάτη. Πιστεύω ότι και εσείς κάποια στιγμή το έχετε ακούσει όταν πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο ή αντίστοιχα σε ένα ξενοδοχείο, να σας λένε παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, γράψτε την εμπειρία σας που ήταν θετική ή οτιδήποτε άλλο, τόσο ώστε να προσπαθείς από όλο αυτό το κομμάτι των πολλών καλών κριτικών που έχει, εντός αγωγικών, να σβήσει μια αρνητική κριτική που μπορεί και να υπάρχει.
0: Στη φήμη σου, ας πούμε, τη θετική, ναι. Κύριε Τάσιε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή ξεκινάει η τουριστική σεζόν και εσείς είστε έτσι πολλά χρόνια στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια συζητάμε για τα χέρια που λείπουν, ιδίως από τον τομέα του τουρισμού. Είναι υπερβολική αυτή η συζήτηση που γίνεται ή όντως υπάρχει θέμα και θα υπάρχει θέμα όσο δεν αλλάζει κάτι?
1: Νομίζω πια ότι δεν είναι υπερβολική και έχει παγιωθεί. Δηλαδή κάθε χρόνο περίπου αυτή την περίοδο γίνεται το ρεπορτάζ, δίνουμε τις απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κενά, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, ευρύτερα στην ελληνική οικονομία. Προσπαθεί ο καθένας να υπάρχει, να δει τι μπορεί να έχει από την εγχώρια αγορά, από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Αυτό άλλο το καταφέρνει, άλλο το δεν το καταφέρνει. Για παράδειγμα στα ξενοδοχεία, το ηλικιακό target group 25-35 περίπου δεν θέλει πια να εργαστεί σε εποχική εργασία των 6-7 μηνών, το εξέμερο που ισχύει μετά τις 15 Μαΐου για την εποχικότητα, πάντα λέω, και ευρύτερα θέλει να ασχοληθεί και να δουλέψει εκεί που έχει τις δεξιότητές του με βάση το πτυχίο, ότι έχουν αλλάξει τα χρόνια, δεν είναι όπως είναι παλιά, mm-hmm. Όπου και χωρίς πτυχίο μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα πια είναι σε αυτό το μοντέλο οι περισσότεροι και φυσικά δεν θέλει να δουλέψει και σε συγκεκριμένες ειδικότητες, γιατί δεν θέλουμε να δικήσω τους Έλληνες συνεργάτες μας, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, ανθρώπους που είναι δίπλα πάντα στο ξενοδοχείο και παρέχουμε μαζί την υπηρεσία, διότι κάποιος νέος δεν θέλει να πάει στη λάτζα, που είναι όντως μια βαριά εργασία, ούτε να καθαρίζει τα δωμάτια, ούτε να μεταφέρει σεντόνια ή ούτε και να είναι βοηθός σερβιτόρο. Δεν είναι τυχαίο ότι τις διοικητικές θέσεις, παράδειγμα στο front office, στη reception, βρίσκουμε πιο εύκολα. Γι' αυτό σας ανέφερα τις δεξιότητες.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα, είναι λοιπόν, ένα άνθρωπο που θα χειρίζεται τα social που αναφέραμε νωρίτερα. Ποια υπάρχει?
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Οπότε αυτό το κενό φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλυφθεί. Είναι παγιωμένο. Είναι σχεδόν 4 χρόνια. Εκεί λοιπόν έρχονται δύο λύσεις, αφού δεν μπορείς απόλυτα από το εγχώριο δυναμικό. Είτε να πας στις προσκλήσεις μετακλήσεις από το εξωτερικό, το οποίο είναι μια τακτική πάνω από 20 έτη στην Ελλάδα μας, που εκεί συμβαίνει τώρα να είναι ακόμα πιο σύνηθες αυτό και κυρίως με χώρες αναφορά όπως τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Αίγυπτο και κάποιες άλλες χώρες. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες στην έγκριση της βίζας στις προξενικές μας αρχές για την εποχικότητα, μιλάω κυρίως, mm-hmm. διότι αργούν να γίνουν οι εγκρίσεις, παρόλο που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πια και καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει, για παράδειγμα, τις προξενικές αρχές εντός 60 ημερών να δώσουν την έγκριση ή να μην δώσουν την έγκριση για κάποιον εργαστή στην Ελλάδα μας. Έχουμε φτάσει τώρα να είμαστε σε ξενοδοχεία που έχει ξεκινήσει η σεζόν και ενώ έχουν τελειώσει η διαδικασία από την Ελλάδα προς προξενικές αρχές, ενώ υπηρεσιακά κάπου εκεί στο τέλος Ιανουαρίου, ακόμη να μην έχουν περάσει συνέντευξη. Αυτά είναι διαρθρωτικά προβλήματα που τα έχουμε χρόνια και εκεί είναι και το ζητούμενο. Γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση, πρέπει να το πούμε. Μέσω του ΑΣΕΠ προσλήφθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, αλλά θα τοποθετηθούν μέχρι τον Ιούνιο. Τη χρονιά δεν τη βγάζουμε για φέτος εύκολα. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο έχουμε και είναι μπροστά μας, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση και σαν χώρα, σαν πολιτεία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν πολιτικό άσυλο. οι οποίοι υπολογίζονται ότι είναι πάνω από 30.000 στην Ελλάδα συνολικά. Mm-hmm. Όλοι αυτοί μένουν σε μεγάλο ποσοστό σε δομές φιλοξενίας ή φιλοξενούνται στο αστικό ιστό μιας μεγάλης πόλης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Εμείς, σαν Ένωση Ξενοδοχείου Χαλκιδικής, μου δίνετε ευκαιρία και σας ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που μέσω του ΣΥΠΑΤΕ Εφησαρμοστίας έχουμε εργασιακό σύμβουλο την ΜΚΟ, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μετάδραση. Εργασιακό σύμβουλο σημαίνει ότι από την Ιανουάριο είναι μαζί μας και αναζητά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάλογα τη ζήτηση, βιογραφικά και ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική έχει περίπου 50 τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός στις 1.000 θέσεις που έχει ο νομός, αλλά είναι μια αρχή.
0: Αλλά είναι κάτι και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε.
1: Και πρέπει να σας πω, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου, και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ότι είμαστε ένα από τα. Είμαστε από τα 20 καλύτερες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργοδοτικό σωματείο. Ναι. Και θέλω να το τονίσω, γιατί όλοι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, να βγάλουν λεφτά μέσα από τον τουρισμό.
0: Ικανοποιεί αμφίδρομα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που λέτε, και εσείς λύνετε το θέμα σας, μα και εκείνοι όμως λύνουν μια ανάγκη μεγάλη.
1: Πώς αντίσουν.
0: Μόνο οικονομική, και κοινωνική. Και κοινωνική.
1: Ακριβώς.
0: Και ενσωμάτωση.
1: Ακριβώς. Η ενσωμάτωση βέβαια έχει άλλες δυσκολίες, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι αν φύγουν από μια δομή φιλοξενίας, η θέση αδειάζει και θα έρθει κάποιος που μπορεί να έχει έρθει στην Κρήτη, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, άσχετα μένει στη Βόρεια Ελλάδα, να μεταφερθεί ως παράνομος, παράτυπος, μετανάστης. Ναι. Και εκεί υπάρχει και το ζήτημα. Όταν θα φύγει από το ξενοδοχείο, τι θα κάνει μετά? Αν δεν έχει να καλύψει τη θέση του αλλού, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Πού θα πάει?
0: Ναι. Από πού έρχονται οι περισσότεροι και τα Ασία, αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε?
1: Τώρα, όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, κατά βάση είναι από υποσαχάρια περιοχή. Της Αφρικής δηλαδή, mm-hmm. Και λιγότερο από άλλες περιοχές, όπως είναι η εμπόλεμη ζώνη που έχουμε τώρα και ακόμα το τελευταίο διάστημα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλούς από την Υποσαχάρη Αφρική.
0: Μάλιστα. Έχετε και το θέμα με τη Ryanair τώρα. Αυτό αλήθεια το έχετε μετρήσει? Δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν η Ryanair θα τα μαζέψει και θα φύγει, μα αυτό θίγει τους εργαζόμενους.
1: Κοιτάξτε. Η Ryanair καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια εταιρεία που έχει κερδοφορία το 2025 1,6 δις mm-hmm. ευρώ, δεν το λέω τυχαία, και έχει ένα σύνηθες τρόπο να λειτουργεί, αναπροορισμό όταν κάτι δεν της βγαίνει σε σχέση με το οικονομικά της, να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοιου διαλόγου, το οποίο κάποιες φορές είναι και εκβιαστικός, κάποιες φορές. Στην προκειμένη περίπτωση για τη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα ζήτημα το οποίο βγήκε πολύ το τελευταίο διάστημα, για το αεροδρόμιο Μακεδονία κυρίως, αφορά και τους όμορους νομούς όπως και τη Χαλκιδική. Βέβαια η Χαλκιδική έχει μια έντονη εποχικότητα 6 μηνών που δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως η πόλη, ή αντίστοιχα η Πιερία. Αυτό όμως που προκύπτει, αν θέλετε, από αυτήν την ελεύθερη τελικά αγορά, δηλαδή η Fraport και η Ryanair είναι στην ελεύθερη αγορά και διαπραγματεύονται το πώς θα συνεργαστούν. Να ανοίξω μια μικρή παράνοιση και να πω ότι η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία πελάτης μετά την Aegean στα 14 αεροδρόμια της Fraport.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό.
0: Ναι.
1: Το δίνω για να καταλάβουν και ακροατές τι συμβαίνει. Άρα δεν είναι μια απλή συνεργασία. Αυτό λοιπόν τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα δούμε πώς θα κινήσει. Το ίδιο έκανε στο Βερολίνο τις προηγούμενες μέρες. Ανακοίνωσε για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου και έχει 10 αεροσκάφη. Είναι μια πρακτική που υπάρχει, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα για μένα όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε ως μεγάλη εικόνα στην περιοχή μας, είναι ότι επιτέλους πρέπει να δούμε, είτε με το βαθμό πρώτου και δευτέρου αυτοδιοίκησης, είτε ευρύτερα κεντρικά, ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αυτό το lobbying, θα πάρουμε εταιρείες που γνωρίζουν το αντικείμενο των αεροπορικών συνδέσεων, για να μπορέσουμε σε 3-5 χρόνια να φτιάξουμε μια στρατηγική προσέλκυση των πτήσεων, και αυτό να μας δώσει, να μην μας δημιουργεί άλλους τέτοια προβλήματα.
0: Ναι, δεν έχετε να κάνετε με τη στρατηγική κάθε εταιρείας, λέτε.
1: Θα σας αναφέρω.
0: Θα θωρακίσετε αυτό που προσπαθείτε να
1: κάνετε. Με λίγο χρόνο που απομένει ακόμα, θα σας πω αυτό που συνέβη συμπτωματικά και χθες. Η TUI Πολωνίας ξεκίνησε σαν τρίτος μεγάλος tour operator της πολωνικής αγοράς να κάνει πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από Βαρσοβία και Κατοβίτσα. Κατευθύνεται προς τα ξενοδοχεία κατά βάση. Όμως, σε αυτά τα 3-4 χρόνια που η Χαλκιδική έχει πάνω από 35.000 αφίξ Πολωνών, mm-hmm. τι έχει συμβεί? Από το μαζικό μοντέλο άνοιξε αγορά. Και έτσι έχουμε πτήσεις τακτικές και από την ΛΟΤ, ενώ των πολωνικών αερογραμμών, και από την Aegean και από την Ryanair. Είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα, μεν, αλλά υπάρχουν και λύσεις που θέλουν στρατηγική.
0: Κύριε Τάση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που τελικώς ξεκίνησε από έτσι μια, ας πούμε, χαριτωμένη ιστορία. Εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω και ποιος πλήρωσε, με αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα, αλλά κατέληξε σε μια εφόλιστη ζήλη κουβέντα. Να είστε καλά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά αυτό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
3: Συγχαρητήρια που κάνεις.
2: Εδώ, στο City 106,1.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. 52. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
4: Η ενημέρωσή σου, ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Λοιπόν, έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε επόμενες διαφημίσεις. Αλλά έχει κάνει μια αποκάλυψη ο κύριος Κυρανάκης που νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είπε, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για τις ελλείψεις που έχουμε σε οδηγούς λεωφορείων, πως 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μια πρακτική που, όπως καταλαβαίνετε, επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου. Όλους μας δηλαδή. Θα το δούμε αμέσως μετά τις 7 και το δελτίο ειδήσεων που έρχεται.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον City 106,1.
2: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι, μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεβαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
3: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310 430 011 και στο tendahome.gr.
4: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
7: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
8: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία. Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους. Ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, είπε: «Πράγματι, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί. Κάποιοι», είπε, «δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα». Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδο σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των αναπληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επόασης του ιού. Συνολικά 3 άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που επέβαιναν στο κουραζιερόπλιο, έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Αφαιρέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να το αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Τουρκία, 133 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων της χώρας. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο της ΕΙΡΑ, Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

Φυσικά, 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Βασικά θέματα αυτήν την ώρα, ο απόϊχος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 6 ώρες κράτησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 6 ώρες που δεν δικαίωσαν όμως όσους έλεγαν με έναν τρόπο έτσι... προέβλεπαν ότι θα γίνει κούγκι. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το μήνυμα που το λες και προεκλογικό. Κατά τα άλλα, αυτό συνέβη εδώ, εκτός συνόρων περιμένουμε τις εξελίξεις που ενδεχομένως να έρθουν και εντός της ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία ήδη μιλούν για κάποιες αρχικές συμφωνίες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά επειδή αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ας είμαστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί και βλέπουμε. Λοιπόν, έλατε να συστηθούμε πριν πάμε παρακάτω. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Βραχνός, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Τις μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2 10 48 00 170 174 τα τηλέφωνά μας στη

0: για το γεγονός ότι τα κίνητρα που δίνονται στους διάφορους διαγωνισμούς δεν είναι θελκτικά, γιατί πολύ απλά ένας άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάλο όχημα δουλεύει, ας πούμε, στον τουρισμό και βγάζει τα διπλά. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο κ. Κυρανάκης, και είναι και η ουσία, είναι πως 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. 700 οδηγοί λεωφορείων της ΣΟΣΥ που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας και μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο, εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές, ενώ την ίδια ώρα οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες είναι προγραμματισμένη και μια συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη. Ήταν να γίνει σήμερα. Δεν έγινε λόγω της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Προσεχώς όμως θα είναι εδώ, θα τον φιλοξενήσει ο Βασιλισσιώτης και ο Νότης Παπαδόπουλος. Άρα νομίζω και αυτό το θέμα θα τεθεί. Ελάτε να συζητήσουμε εμείς κάτι άλλο με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Ένα θέμα που προσωπικά το βρήκα ενδιαφέρον, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα επαγγέλματα που πληρώνουν, όχι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά σε βάθος δεκαετίας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός μπήκε στη διαδικασία να τα καταγράψει και να μας ενημερώσει. Γεια σας, κύριε Κορκίδη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που πάντα αποδέχεστε την πρόσκληση. Λοιπόν,
1: αλίμονο, και όταν πρόκειται και για ευχάριστα γεγονότα και που ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτά που μας απασχολούν τελευταία.
0: Ναι,
1: είναι
0: σωστό.
1: Ακόμα
0: σωστό. Είμαστε και έτσι, παραμονές των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάποιοι θα δοκιμαστούν σε λίγο. Και μετά θα έρθει αυτό το βάσανο εντός εισαγωγικών του να φτιάξει ένα καλό μηχανογραφικό. Να εξασφαλίσεις δηλαδή την είσοδο σε μια σχολή που αύριο μεθαύριο, αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω, θα σου εξασφαλίσει και μια άνετη εργασιακή ζωή, άνετη από πολλές απόψεις και οικονομικά.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Και κοινωνικά. Και... Εσείς λοιπόν. Τι,
1: και με προοπτικές.
0: Και με προοπτικές, βέβαια. Πού έχετε καταλήξει.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε ακριβώς να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, έτσι την ανθρωπογεωγραφία και την επαγγελματική αποκατάσταση για την επόμενη δεκαετία. Να δούμε ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα που πραγματικά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά μας και να έχουν καλύτερες προοπτικές, να έχουν αμοιβές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ζουν αξιοπρεπώς. Κάναμε μία έρευνα, πήραμε όλα τα στοιχεία τα οποία είχε και το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος, η ΔΥΠΑ, ο ΣΕΒ, η Deloitte, η Pricewaterhouse, η Manpower αναφορικά με τις ελλείψεις σε διάφορους κλάδους. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε να αναφέρουμε είναι ότι γίνεται μία πολύ καλή προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας με το Rebrain Greece, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία που πηγαίνει σε όλες τις χώρες που υπάρχει ελληνισμός, που υπάρχουν ελληνόπουλα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πάνω από 460.000 επιστήμονες έχουν φύγει κατά την περίοδο της κρίσης και σε μια ηλικία που θα κάνανε και οικογένεια στη χώρα μας. Και εργάζονται στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Είναι μια στοχευμένη καμπάνια και νομίζω μπαίνει και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα, γιατί υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα πια που δίνονται στους ανθρώπους.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. 50% απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις για 7 χρόνια. Σύνο ότι μπορούν να μεταφέρουν αφορολόγητα τις κοστολές τους στα αυτοκίνητά τους ή οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία κινητά έχουν στη χώρα μας και να εργαστούν εδώ. Εμείς από την άλλη θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο με καλύτερες αμοιβές, όχι στα επίπεδα του κατώτατου μισθού ή του μέσου μισθού, αν θέλετε, που είναι στα 1.516 ευρώ στη χώρα μας, αλλά σε αμοιβές που ξεπερνάνε τα 2.000 και κοιμώνονται μεταξύ 2 και 3.000 ευρώ ως πρώτος μισθός σε επιχειρήσεις, είτε μεγάλες είτε μικρομεσαίες.
0: Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Κορκίδη, που δίνουν σε έναν νέο προσλαμβανόμενο, ας πούμε, 2.000 ευρώ μεικτά, για μεικτά μιλάμε.
1: Για μεικτά, ναι, αλλά σύν τα μπόνους που μπορούμε να δώσουμε και σύν τα επιδόματα τα οποία βεβαίως θα ακολουθούν αυτές τις αμοιβές. Κοιτάξτε, είναι η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος γενικότερα, είναι η πράσινη οικονομία και η βιωσιμότητα. Είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός, αλλά σε μια άλλη βάση, ξέρετε, που δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν τις τουριστικές εμπειρίες. Η υγεία και σίγουρα

0: τροφή, η αγροδιατροφή, και οι νέες τεχνολογίες τροφίμων, οι μεταφορές, τα logistics, η εμβολιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία μας και τα λιμάνια, τα χρηματοοικονομικά, οι κατασκευές και βεβαίως και τα μέσα ενημέρωσης.
1: Τα μέσα ενημέρωσης είναι στα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Μέσα ενημέρωσης φαντάζομαι. Ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν πλέον στρατηγικοί σύμβουλοι για τα social media.
1: Social media πιο πολύ, ναι.
0: Ναι. Και βεβαίως και οι ειδικοί ψηφιακών μέσων. Έχουμε καταγράψει έτσι κάποιες ειδικότητες. Και έχουμε καταγράψει και πόσες θέσεις εργασίας θα χρειαστούν ή θα ανοίξουν, αν θέλει, θα δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας και ποιο είναι το ποσοστό αύξησης της ζήτησης. Δηλαδή, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ηλεκτρονικής μάθησης θα έχουμε μια αύξηση της ζήτησης κατά 55%. Στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας μια αύξηση 50%. Στους μηχανικούς αναλύσεων πηγών ενέργειας 45%, στους αναλυτές δεδομένων 40%, και πηγαίνουμε και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους που μας ενδιαφέρουν, αν θέλετε, και σε τοπικό επίπεδο, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε την κύριε Πειραιά, έχει στη δικαιοδοσία και τη Δυτική Αττική, όπου εκεί δημιουργούνται πάρα πολλές εταιρείες logistics, εμβολιαστικής αλυσίδας, και μάλιστα έχουν μια αυξημένη ζήτηση κατά 30%, που θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και πολλοί έτσι ειδικευμένοι σε αυτή την κατηγορία επαγγελματίες του χώρου.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Ότι... υψηλή ειδίκευση είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή κάνεις βασικές σπουδές και εξειδικεύεσαι μετά σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να επενδύσουμε στις δεξιότητες. Και σε δεξιότητες οι οποίες έχουν ζήτηση για να μην απογοητεύονται και τα παιδιά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα ξέραμε γιατροί, δικηγόροι ότι ήταν πάντα αυτή η προτίμηση των περισσότερων, οι πολυτεχνικές σχολές, όμως θέλουμε να πάμε και σε κάποιες αν θέλετε σχολές, τις οποίες έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι μια συγχώνευση, αν θέλετε, του ΤΕΗ της Αθήνας και του ΤΕΗ του Πειραιά, με ειδικότητες που έχουν λείψει από την αγορά εργασίας και η τεχνική δικτύων, ναυτιλοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, σε πάρα πολλούς δηλαδή κλάδους βλέπουμε ότι υπάρχουν λείψεις και θα δημιουργηθούν και ακόμα μεγαλύτερες στο μέλλον αν δεν κάνουμε κάτι.
1: Είναι βέβαιο αυτό. Ήδη το συζητάμε και συζητάμε. Και είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να πω, ένας άνθρωπος που μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα θέλει το καλύτερο για το παιδί του και μπορεί να είναι και σε θέση, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης, δεν μιλάω οικονομικά, να το προσφέρει αυτό στο παιδί του, έτσι. Σε σχέση με παλιά, που ας πούμε τα παιδιά βρίσκαν, τα τότε παιδιά βρίσκαν τον δρόμο μόνα τους σε πολλές περιπτώσεις.
0: Το θέμα είναι και το κλειδί είναι ότι πρέπει και το παιδί να κάνει αυτό το οποίο του αρέσει. Δηλαδή θα είναι πάντα καλό στο επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει και του αρέσει να κάνει. Πολλές φορές όμως δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και ποιες δυσκολίες υπάρχουν για το κάθε επάγγελμα στην αγορά εργασίας. Εμείς αυτό θέλουμε να συνδέσουμε την εκπαίδευση, τη μάθηση, τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας, δηλαδή το κοιτάμε από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Και γι' αυτό σας είπα ότι πάμε, μάλιστα θα πάμε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, όπου γίνεται το Rebrain Greece στο Λονδίνο, γιατί πρώτον η Μεγάλη Βρετανία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερον υπάρχει μεγάλη ανεργία των νέων. Οι διαθέσιμες θέσεις, ενώ ήταν 16.000 το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν μειωθεί στις 2.000. Και είναι μια ευκαιρία να επαναπατρίσουμε τα Ελληνόπουλα, τα οποία έχουν, αν θέλετε, πλέον και την εμπειρία, δηλαδή μια κινητικότητα στην απασχόληση, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να γυρίσουν στη χώρα μας. Επίσης, βλέπουμε ότι στη Μεσόγειο, με τη γαλάζια οικονομία, θα δημιουργηθούν πάνω από 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις χώρες της Μεσογείου. Εμείς είμαστε από τις δυνατότερες χώρες στη Μεσογείο στο θέμα της ναυτιλίας, της έξυπνης ναυτιλίας, των έξυπνων λιμανιών. Και αυτό δημιουργεί για μια αύξηση του εθνικού μας προϊόντος κατά 7%. Mm-hmm. Βέβαια, όλα αυτά μιλάμε σε βάθος δεκαετίας, αλλά φανταστείτε ότι τα παιδιά που θα μπουν φέτος σχολές και έχοντας μια πενταετία σπουδών μπροστά τους, θα είναι στο μέσο να πει τη εικόνα στην οποία σχηματίζουμε και δημιουργούμε. Οπότε πιστεύω ότι θα τα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί ξέρετε, είναι περισσότεροι που ακούνε τέτοιου τύπου συζητήσεις, όχι για τα επαγγέλματα που θα έχουν αύξηση τα τελευταία χρόνια και έτσι θεωρούνται επαγγέλματα στα οποία αξίζει κανείς να ποντάρει, ας το πω έτσι. Η κουβέντα περί επιστροφής, δεν ξέρω, βρίσκει πολλούς, εκ των ακροατών μας τουλάχιστον, κύριε Κορκίδη, όσο παρακολουθώ αυτό το θέμα κάθε φορά που το συζητάω δημοσίως. Ναι, ότι δεν βρίσκουμε τα κίνητρα αυτά που θα μας κάνουν πραγματικά να επιστρέψουμε. Γιατί είναι τα χρήματα, είναι η ποιότητα της ζωής, είναι θέμα φεργιότητας, πώς να το πω. Και δεν μου αρέσει να το λέω, δεν μου αρέσει να μαυρίζω τη χώρα.
0: Είναι πραγματικότητα όμως και πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι. Γι' αυτό και πάμε με κάποιες προτάσεις, 35 πολύ μεγάλες εταιρείες της χώρας μας που πληρώνουν ικανοποιητικούς μισθούς και πάμε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την επιχείρησή μας πρέπει να τις στελεχώσουμε και σωστά. Είναι. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να δούμε στο μέλλον, θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη σαν μικρομεσαίοι εργοδότες και να δώσουμε αμοιβές οι οποίες θα προσελκύσουν αυτά τα παιδιά να γυρίσουν στη πατρίδα μας. Και μάλιστα με το σκεπτικό ότι εδώ μπορεί να έχουν και ένα σπίτι να μείνουν, ενώ η διαβίωση στο εξωτερικό είναι πολύ πιο ακριβή. Πολλές φορές από τα λεφτά τα οποία παίρνουν και μπορεί να ακούγονται περισσότερα, να μην τους μένουν και χρήματα. Mm-hmm. Ενώ εδώ να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική και σίγουρα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο πάρα πολύ.
1: Έτσι, ναι. Να μπαίνουν οι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας σε μια σειρά. Έτσι. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ για τα άλλα. Έτσι, ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξία στις τελευταίες ώρες ότι θα υπογραφεί ένα μνημόνιο, μια συμφωνία.
0: Μακάρι. Εμείς έχουμε να δούμε πάντως 250 βιογραφικά. Όχι να δούμε τα βιογραφικά, να δούμε τα παιδιά με τα βιογραφικά, mm-hmm. να συζητήσουμε μαζί τους. Και πιστεύω να καταφέρουμε να επιστρέψουν, να πείσουμε να επιστρέψουν οι περισσότεροι με τα βιογραφικά και με τα
1: συναντήσουμε.
0: Θα σας πούμε τα νεότερα την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στο μεταξύ, ο Σταύρος Παπαντονίου, με τον οποίο τα λέγαμε νωρίτερα για την κοινοβουλευτική ομάδα, για τη συνεδρία δηλαδή τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, έχει γράψει ένα θέμα στην Καθημερινή σήμερα για τους κλάδους που πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Είναι πάνω κάτω αυτό που μας είπε ο κ. Κορκίδης. Οι υψηλότεροι μισθοί τώρα, διαβάζω αυτή την παράγραφο, οι μεικτές αποδοχές που καταγράφονται την τελευταία επταετία είναι στα εξής επαγγέλματα. Σας τα λέω για να δείτε πάνω κάτω που βρίσκεστε χρηματοοικονομικά. Με μέσο μισθό 2.940 ευρώ μεικτά και συνολικά 40.000 εργαζόμενους. Στον τομέα της παροχής ενέργειας, μέσος μισθός 2.613 ευρώ. Συνολικά 23.000 εργαζόμενοι. Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών με μέσο μισθό 2.324 ευρώ και 48.000 εργαζόμενους. Και πάει λέγοντας. Και στη φαρμακοβιομηχανία επίσης είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει μεγάλη έκρηξη. Τα συζητούσαμε και πρόσφατα με αφορμή την ιστορία αυτή της Τρίπολης. Όλα αυτά είναι ωραία, είναι καλά. Συζητάμε για τις προσπάθειες που γίνονται επαναπατρισμού των ανθρώπων που πήγαν στο εξωτερικό και κάνουν λάμπρες πορείες, αλλά πρέπει πάντα την εικόνα να τη βλέπει κανείς συνθετικά. Και το λέω αυτό γιατί θα ήταν παράληψη να μην σας αναφέρω το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, που είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και αφορά την έρευνα, έχουμε πει πολλές φορές ότι στο πεδίο αυτό της έρευνας δεν θα πάμε καλά. Και ένα έργο πολύ διαφημισμένο του Υπουργείου Παιδείας, το έργο με το όνομα Trust Your Stars, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, έχει μάλλον άδοξο τέλος. 80 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός. Η επίσημη αιτιολόγηση είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, ο Απόστολος που υπογράφει το ρεπορτάζ και έχει και τις πληροφορίες της Καθημερινής, αναφέρει ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για την έρευνα. When somebody breaks your heart, like Και ακούστε και μία ακόμα παράμετρο. Για το έργο υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχαμε φιλοξενήσει και εμείς ανθρώπους που αντιδρούσαν. Μιλούσαν για αξιολόγηση των προτάσεων, των ερευνητικών προτάσεων που έγιναν στο πόδι και μερικές φορές την αξιολόγηση την έκανε και το AI. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επαναξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενός νέου Υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πολλά, μπορείς να κάνεις σίγουρα ένα Υπουργείο. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και το θέμα αυτό, ενδεχομένως φιλοξενώντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας μιλήσουν έτσι πιο συγκεκριμένα για το τι ακριβώς συνέβη και αυτό το πρόγραμμα οδεύει προς ένα άδοξο τέλος. Για την ώρα διαφημίσεις με τη Vodafone να είναι στην παρέα μας. Όπως ακούσατε λοιπόν, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών. Μια συμφωνία που σας την παρέχει η Vodafone, αναγνωρίζοντας κυρίως την ανησυχία σας. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εφαρμογές γονικού ελέγχου που σας βοηθούν και εσάς και τα παιδιά, ώστε να φτάσετε σε αυτή την win-win κατάσταση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο vodafone.gr.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πτερίδης.
3: Είμαι ο Ηλίας Κεμετετσίδης και σε 30 λεπτά θα είμαστε μαζί σας
2: στο City 106,1 με τη βαριά φανέλα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με το στόμα.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων.
13: Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
14: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
15: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Οι ειδήσεις των City 106,1.
16: Αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Περίπου 1500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν όψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο παρέα σας. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για συναυλίες. Ο Κώστας Οντελέζος στα νέα σήμερα έτσι αναδεικνύει μία ακόμα συναυλιακή πτυχή. Πόσες συναυλίες έρχονται να βάλουν φωτιά στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη τώρα αυτό το διάστημα που μιλάμε και ενώ περιμένουμε τους Metallica, τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, φαίνεται ότι και μόνο αυτά τα δύο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα, οπωσδήποτε είναι συγκροτήματα με τεράστια ιστορία, λειτουργούν έτσι ως ένας ισχυρός καταλύτης για τη ζήτηση και τις πληρότητες και τις τιμές, γιατί αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους σε ό,τι αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση. Για παράδειγμα, το Σάββατο 23 Μαΐου, η μέρα δηλαδή που πολύ αναμένεται και μετράτε φαντάζομαι αντίστροφα, δεδομένου ότι είναι Πέμπτη σήμερα για τους Μετάλλικα, το Σάββατο η ζήτηση για διαμονές εμφανίζεται περίπου κατά 25% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα. Ο Κώστας παραθέτει τα στοιχεία. Οι συναυλίες αλλάζουν λοιπόν και τα δεδομένα στη βραχυχρόνια και γενικότερα υπάρχει, και το έχουμε δει με αφορμή κυρίως τις τεράστιες συναυλίες που γίνονται στο εξωτερικό, έτσι, με ονόματα και που έχουν εκτόπισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι υπάρχει αυτή η λεγόμενη οικονομία του συναυλιακού τουρισμού. Να τις προάλλες τα λέγαμε με αφορμή τη Σακύρα και αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει στην Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία. Αναπτύσσεται γύρω από τέτοια ονόματα μια τεράστια, μια εκρηκτική οικονομία του συναυλιακού τουρισμού και είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και αυτοί που διαθέτουν τα καταλήμματά τους και οι τοπικές αρχές και αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες. Και για να δούμε, γιατί πολλά λέγονται, έχουμε μπει και σε έτσι, περίοδο προ-Eurovisionική, ότι θα τα καταφέρει ο Ακύλας και θα φέρει τη Eurovision και πάλι στην Αθήνα. Να, ορίστε ένα στοίχημα και για την Ελλάδα. Όποια συναυλία γίνει από εδώ και πέρα θα γίνει σε ανοιχτό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει κανείς όποια παρέα θέλει, ακόμα και τα παιδιά του. Αυτά που τα events και οι συναυλίες που γίνονται όμως, που θα γίνονται στο εξής σε κλειστούς χώρους, από αυτές εξαιρούνται πια τα παιδιά και φαντάζομαι ότι όλοι έχετε μια ανάμνηση, τα έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, με τους γονείς πριν από χρόνια να ακούσει έναν αγαπημένο τραγουδοποιό, ας πούμε, σε παίρνει σχεδόν ο ύπνος έτσι δίπλα τους. Ο Αναστάσης Κουτσογιάννης από το FYI News το έχει ψάξει το θέμα, έχει μιλήσει και με ανθρώπους που οργανώνουν συναυλίες και με καλλιτέχνες για αυτή την απόφαση, η οποία θα μας εξηγήσει και πώς ακριβώς ήρθε άλλη μια απαγόρευση στη ζωή μας. Γεια σου Αναστάση, καλησπέρα.
1: Κατερίνα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά. Πώς προήλθε αυτό τώρα, γιατί δεν το έχουμε πάρει και είδηση. Δηλαδή, εσείς σήμερα το αναδεικνύεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτσι ευρύτερα.
1: Θα σου πω. Αυτό προέκυψε αρχικά για θέμα τελείως αποτύχει. Είχα κλείσει μια φίλη να πάμε στην συναυλία και θα έπαιρνε και το μικρό μαζί. Και ξαφνικά μια μέρα παίρνει συναυλία, μου λέει: εσύ δεν θα έρθουμε, γιατί απαγορεύεται πλέον το ενήλικα στις συναυλίες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νόμο που ψηφίστηκε πέρσι και είναι σε ισχύ κοντά στον ένα χρόνο περίπου. Ο οποίος απαγορεύει τα ανήλικα ουσιαστικά να μπαίνουν στις συναυλίες, όχι μόνο τα ανήλικα, αλλά και τα ανήλικα στον τομέα του γονεί, το οποίο δεν υπήρχε.
0: Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάπου να το αφήσεις, δεν μπορείς και να το πάρεις μαζί σου.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι γενικά, τι γίνεται με τα παιδιά όταν μένουν μόνο στο σπίτι και δεν έχουν που να τα αφήσουν οι γονείς κτλ. Και, λες το παίρνω μαζί μου στη συναυλία, ας πούμε. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση να μπει μέσα ο μικρός ή μικρή να ακούσει τον καλλιτέχνη που θέλει. Και χάνονται έτσι ευκαιρίες γενικά. Δεν λέω για τα 10χρονα προφανώς και τα 5χρονα και τα 6χρονα. Μιλάω για τα 15χρονα.
0: Πάντως 15 χρονών τώρα μπορείς να πας. Δηλαδή όλοι νομίζω έχουμε μια εμπειρία που τη θυμόμαστε και λίγο πιο αυτόνομα, γιατί είναι στην εφηβεία και είναι ωραίες αναμνήσεις αυτές.
1: Δηλαδή μίλαγα τώρα με την Κατερίνα από τη Fast Productions που έχουν το Fast και το Floyd και μου λέει ότι έχουν επιλέξει οικογένειες με παιδιά που πέσει συγκεκριμένα να δουν καλλιτέχνες που δεν θα τους ξαναδούν ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή σκέψου να έχεις μια μοναδική ευκαιρία, αν είσαι 15 και θες να δεις κάποιον. Και ξαφνικά αυτή η ευκαιρία να σου κόβεται.
0: Και ο λόγος ποιος είναι?
1: Είναι η έκθεση σε αλκοόλ και τσιγάρο. Ενώ η νόμη προφανέστατα.
0: Τα παιδιά που πάνε και αγοράζουν τα 15 χρόνια στο περίπτωμα.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς.
0: Σε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Μάλιστα.
1: Είναι μία πτυχία αυτή. Η άλλη πτυχία είναι ότι οι νόμοι ούτως ή άλλως υπάρχουν. Το κάποιον απαγορεύεται μέσα στα μαγαζιά. Και επίσης απαγορεύεται και η πώληση αλκοόλ σε ενηλίκους. Δηλαδή, αντί να εφαρμόσουμε το νόμο όσο έχει, πάμε να κάνουμε και να βάλουμε μια ακόμα απαγόρευση, η οποία δεν έχει και κανένα σωστικό νόημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γενικότερα αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει και το πρακτικό του θέματος, δηλαδή αν πραγματικά αυτό σε θωρακίζει από κάτι, έτσι, και είναι μετρήσιμο νούμερο, αυτό θέλω να πω πρακτικά, και το ηθικό για το πόσο λειτουργούν οι απαγορεύσεις. Ναι. Και θα το δούμε, γιατί έχουμε μια μεγάλη απαγόρευση που έρχεται, είναι αυτή που αφορά στα social και στους κάτω των 15, πώς θα βγει στην πράξη.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο να σου πω την αλήθεια, γιατί εκεί θέλει άλλα πράγματα.
0: Εμπλέκονται πάρα πολύ, ναι.
1: Εμπλέκονται αλλά... πάρα πολύ. Μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για φυσική παρουσία σε ένα κατάστημα.
0: Τώρα,
1: ωστόσο,
0: ναι.
1: Να πω εδώ στο προηγούμενο που είπες, ότι μελέτες και αμερικανικές και ευρωπαϊκές και τα λοιπά έχουν δείξει ότι όσο απαγορεύει σε ένα πιτσιρίκι διάφορα πράγματα, του βγαίνει αντίδραση. Δηλαδή θα πάει, θα το απαγορεύσει το αλκοόλ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει αλκοόλ. Τα περίπτωρα γεμάτα αλκοόλ είναι. Τα μπαρ επίσης. Δεν εξαιρούνται όλα από τον κανονισμό αυτό. Οι ταβέρνες δεν εξαιρούνται από τον κανονισμό αυτό. Οι καφετέριες επίσης δεν εξαιρούνται από τον κανονισμό αυτό.
0: Όχι, είναι λίγο υποκριτικό, με την έννοια ότι την ίδια έκθεση σε αλκοόλ και, πώς να το πω, και τσιγάρο έχει το παιδί που θα το πάρεις και θα πας, ναι, όπως λες και σε ένα εστιατόριο να φας. Τώρα ιδίως που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε και έξω, οπότε καπνίζεις όσοι καπνίζουν και άνετα για σε εξωτερικό χώρο, επιτρέπεται. Η ίδια ακριβώς έκταση είναι. Χάνει απλώς το θέαμα. Μια επαφή με τον πολιτισμό. Το όποιο πολιτισμό, ό,τι έχει επιλέξει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλο αυτό. Και σου λέω, δεν, όσο και να το έχω διαβάσει και να το έχω ψάξει και να έχω μιλήσει με κόσμο και με νομικούς ακόμα, δεν βγαίνει κανένα νόημα πίσω από την απαγόρευση την ολική στα ανήλικα, των 17. Να μην μπαίνουν συναυλικούς χώρους, δηλαδή. Είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο και εγώ μέχρι να το συνειδητοποιήσω ότι γίνεται δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Αναστάση, ο Γιώργος, ο ηχολήπτης μας, τώρα μου θέτει μία ακόμα παράμετρο. Να σε λίγο προετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε. Έχουμε και τη στήλη του σινεμά, είναι Πέμπτη σήμερα. Ανοίγουν, έχουν ανοίξει κάποια θερινά. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, φαντάζομαι ότι και στο θερινό που καπνίζει κόσμος ακόμα και μπορεί να πιει και μια μπυρίτσα, έτσι, τώρα που το σηκώνει και ο καιρός, επίσης απαγορεύεται να φέρεις.
1: Όχι, δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει. Η πρόβλεψη είναι μόνο για κλειστούς χώρους. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα πίσω από αυτό, γιατί σε θερινούς χώρους κανονικά επιτρέπεται. Ή σε μαγαζιά που είναι δηλωμένα ως χώροι πολιτισμού, ας πούμε, που εκεί υπάρχει μεγάλη ασάφεια στη διάταξη που πέρασε. Επίσης, σε χώρους οι οποίοι λειτουργούν με προκρατήσεις. Δηλαδή, αν εγώ είμαι μαθητής σε ένα σχολείο, ας πούμε, δάσκαλος ή οτιδήποτε, και κλείσω μια εκδήλωση σε ένα χώρο και έχω κάνει την εγγραφή στην πλατφόρμα την ψηφιακή, μπορώ κάλλιστα να πάρω τους μαθητές και να πάμε στο χώρο της εκδήλωσης. Απαγορεύεται μόνο σε ανοιχτή μπαρ και κλειστούς χώρους τύπου κλαμπ ή συναυλιακούς χώρους, γιατί τα παίρνει και αυτά η μπάλα.
0: Τώρα έχει έρθει ένα μήνυμα από το Στέλιο που μας ακούει από την Καλαμαριά και προετοιμάζεται για το ταξίδι. Το ταξίδι στην Αθήνα για τους Μετάλλικα. Συγγνώμη, εμείς που περιμένουμε ένα χρόνο, δεν μπορεί να μπει το παιδί μου? Όχι. Μπορεί
1: όχι,
0: να μπει.
1: Όχι, εντάξει,
0: ναι, ο ΆΚΑ είναι ανοιχτός χώρος, είπαμε. Είναι κλειστή η χώρη. Όχι, μην εισπέρουμε και τον πανικό.
1: Δεν τρομάζουμε και κόσμο, όχι.
0: Απλώ στου Μετάλλικα θα υποστείτε έναν έλεγχο, γιατί αν μπείτε να δείτε τι επιτρέπεται, τίποτα, ούτε ένα αναψυκτικό, έτσι. Είναι πολύ αυστηρή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό και αυτό το καταλαβαίνω, ας πούμε. Ναι, και αυτό το καταλαβαίνω σε ένα σημείο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σε κανένα το σημείο είναι αυτό με τους κλειστούς συναυλιακούς χώρους.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το έτσι αναδεικνύετε. Και φαντάζομαι δεν υπάρχει και κάποιος που να συμφωνεί με αυτό.
1: Να σου πω την αλήθεια, τα σχόλια των αναγνωστών ήταν ανάμεικτα.
0: Ανάμεικτα.
1: Ήταν ανάμεικτα.
0: Ναι, πες το μου αυτό, γιατί με ενδιαφέρουν τα σχόλια.
1: Ναι, όχι, και εμένα επειδή με ενδιαφέρουν και ήθελα πραγματικά να το σκέφτεται τον κόσμο. Ήταν μισά-μισά, ήταν συντονισμένα με τον κόσμο που έλεγε ότι καλά κάνουν γιατί το έχουν ξεφύγει ανήλικοι και παραβατικότητα κτλ. Και ήταν και άλλοι προφανώς στη λογική του ότι ρε παιδιά δεν γίνεται να απαγορεύουμε σε έναν ανήλικο να πάει με το γονιό του σε μια συναυλία. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι
0: τη συναυλία. Δεν επιτρέπεται, ξαναλέω.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Δεν
1: ναι, γιατί θεωρητικά δεν επιτρέπεται το τσιγάρο και η πώληση αλκοόλ σε ενηλίκους, ενώ ότι κανόνες υπάρχουν και νόμιμους. Είπαμε και
0: μάλιστα,
1: πριν.
0: Ωραία, εντάξει. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε και άλλα έτσι ρεπορτάζ για πράγματα που δεν είναι με πρώτη γραμμή επικαιρότητα. Είναι χρήσιμο όμως να τα ξέρουμε και γιατί όχι να τα κριτικάρουμε αν διαφωνούμε, Αναστάση.
1: Εννοείται, Κατέρινα, καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ο Αναστάσης Κουτσογιάννης, αρχισυντάκτης στο FYI News, για την απαγόρευση ανηλίκων στις συναυλίες. Άντε, λέει, πείτε το μας ότι είναι για κλειστούς χώρους, στείλατε την ψυχή μας στην Κούλουρη. Όχι, προς Θεού. Μετάλλικα, forever. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
3: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
2: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
3: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
2: από το City 106,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στον χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Όχι, δεν θα μπει ο Γιάννης Φέρτης, ούτε η Αφροδίτη Μάνου, γιατί είναι διασκευή. Είναι η διασκευή του Φρενίκ και είναι πράγματι πολύ ωραία διασκευή και τρόπο καλοκαιριάζει. Φτιάξτε έτσι ωραίες λίστες για να κλείσουμε την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω για την ομορφιά, είναι και πώς να το πω, με έναν τρόπο υποκειμενικά τα πράγματα αυτά, αλλά η μουσική οπωσδήποτε θα μας σώσει. Η μουσική και το σινεμά, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και θα πάμε σινεμά. Ο Εμίλιος είναι μαζί μας, Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, καλώς τον.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Έπαιξα Billie Eilish στην αρχή και είπα ότι, ότι η κριτική τουλάχιστον συμφωνείτε μεταξύ σας πως είναι κάτι τίμιο. Είναι μια τίμια δουλειά.
1: Ναι.
0: Έχει και την υπογραφή του Κάμερον που κάπως την αναβαθμίζει.
1: Όσο να είναι. Άμα είσαι λίγο υπογραφή Κάμερον, κάτι γίνεται.
0: Είναι θέμα διαστάσεων. Παίζει όλο το 3D δηλαδή.
1: Το 3D παίζει σίγουρα ρόλο. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το βασικό. Να πούμε ότι μιλάμε για το ντοκιμαντέρ το Hidden Heart and Soul που ουσία απεικονίζει μια συναυλία ή στην πραγματικότητα είναι δύο συναυλίες που έχουν μοντεριστεί μαζί την περιοδία τέλος πάντων που θα εξελίξει την Billie Eilish σε όλο τον κόσμο για το μακρόνι το τελευταίο της άλμου και το σκηνοθετεί μαζί με την ίδια ο James Cameron. Έχει φέρει και τις κάμερες της 3D αυτές τις ωραίες που θα μάσαμε στο Avatar για παράδειγμα. Θα έχει φέρει μαζί του και είναι τριδιάστατη συναυλία. Οπότε μένουμε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, μένουμε λίγο στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Σου άρεσε πάντως πολύ, αν κρίνω από τα 3,5 αστεράκια.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ. Εντάξει, ούτε σε άλλους μου αρέσει η μουσική της. Το οποίο θεωρώ ότι βοηθάει. Σε κάποιον αρέσει η μουσική της, εντάξει, βοηθάει να πάει να δει την ταινία. Αλλά είναι πολύ καλοφτιαγμένο έτσι όπως είναι. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο και το ίδιο το show. Δηλαδή σε κάνει. Το οποίο είναι φυσικό βασικό προσώπο μια τέτοια ταινία. Mm-hmm. Να σε κάνει να λες, αχ, να ήμουν και εγώ σε αυτή τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Αν το πεις αυτό, έχει πετύχει το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλωστημένο σόου αυτό, έτσι κι αλλιώς, το ίδιο, και η ταινία σε βοηθάει να μπει στη θέση του θεατή.
0: Ζεσθενόμαστε για το συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται. Έτσι. Και μιας και έτσι, ξεκινάμε μουσικά. Έχει κυκλοφορήσει, έχω ένα ερώτημα εδώ πολύ συγκεκριμένο. Ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden.
1: Προσεχώς.
0: Α, έρχεται.
1: Έρχεται. Τώρα είναι ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά είναι πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό εν όψη έχουμε και συναυλία, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή μπήκαμε τώρα, έχουμε αρχίσει και μετράμε κάποιοι. Εγώ δεν θα πάω στους Μετάλλικα. Στοίχημα, ξέρω 2-3 τραγούδια, για να είμαστε και έτσι ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι κάποιοι που θέλουν να προετοιμαστούν και θα βοηθήσει αν συμπέσει κιόλας. Mortal Kombat 2. Ξεκινάω, αφήνω επίτηδες την κομμωδία, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο που περιμένει να το δει.
1: Ναι, όντως περιμένει πολύ κόσμο να το δει. Καταρχάς είναι τα νιάτα μας, να σου πω τώρα, εντάξει, ανάλογα για την ηλικία έχει ο καθένας. Είναι το δημοφιλές βίντεο παιχνίδι, το Mortal Kombat, έτσι. Το οποίο είχε βγει ήδη μια ταινία, ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και τώρα γίνεται το sequel. Εντάξει, ο κόσμος του παιχνιδιού μπορεί να εμπνεύσει και εφόσον πηγαίνουν καλά, όταν πηγαίνουν καλά αυτές τις ταινίες, θα δούμε κι άλλες. Δηλαδή, νομίζω και η δεύτερη έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό άλμα στην Αμερική. Και εδώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, οπότε ξέρεις, θα υπάρξει και τρίτη και όσο πάει. Εντάξει, πολύ δράση, οι χαρακτήρες του παιχνιδιού, οι αγαπημένοι κτλ. Πολύ σπλάτερ, έχει και πολύ σπλάτερ. Δεν είναι PG-13 όπως είναι μερικά τέτοια. Τέτοια, ας πούμε, τέτοιες ταινίες που βγαίνουν,
0: ναι,
1: βασισμένες σε video games εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Για τους φαν σίγουρα θα πάνε όλοι και θα πάει και κόσμος που ξέρεις, απλά θέλει να πάει να δει τη δράση του, να φέρει τον κόσμο.
0: Είναι κώδικα πάντω. Ναι, ακούς τώρα το Mortal Kombat και θα πάνε οι αναμνήσεις. Ναι.
1: Θα πάνε βέβαια και πιτυρικάδες, φαντάζομαι που. Okay, δεν ξέρω αν παίζεται. Έχω χάσει λίγο επαφή με τα video games. Δεν ξέρω αν δηλαδή στις καινούργιες κονσόλες παίζεται. Εντάξει, εσύ το μπορεί να το ξέρει καλύτερα.
0: Παίζεται, έχω απευθείας ενημέρωση. Ο Γιώργος, ο τραχνός μου λέει, με ενημερώνει. Έρχονται και Street Fighter ταινία. Έρχονται όλα αυτά να βιώσουν.
1: Έρχονται, ναι. Κοίτα, γενικά όταν υπάρχει ανάγκη για σενάρια, ακόμα και σε αυτού του είδους ταινίες δράσης εννοώ, υπάρχει ανάγκη για σενάρια. Και εφόσον δεν υπάρχουν καινούργιοι μύθοι, ή τέλος πάντων καινούργιοι μύθοι, είναι δύσκολο να επενδύσουμε σε αυτούς. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσεις σε ένα μύθο ο οποίος έχει ήδη ένα fan base, έτσι, μια βάση ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να το δουν.
0: Που αγατίζει με το πέρασμα του χρόνου, γιατί πάνε και οι νεότεροι. Ναι, σωστό. Ναι. Αυτό το βλέπουμε.
1: Οπότε βλέπουμε.
0: Να δούμε και ένα καινούργιο μύθο, βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μακάρι. Τι να πω.
0: Αυτό μας λείπει. Λοιπόν, ο Κυρλίκος μας ενημερώνει αμεσότητα οι ακροατές. Iron Maiden, το ντοκιμαντέρ, 17 Μαΐου. Πλησιάζει.
1: Είδες.
0: Ορίστε.
1: Οι φαν το ξέρουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πού να πάμε. Α, θέλω να πάμε στο Χόκουμ. Που έχω ακούσει. Έτσι, καλά διαβάζονται.
1: Έχεις ακούσει καλά, ε.
0: Ναι, εντάξει, εσύ δεν συμφωνεί, βέβαια. Το έχεις θάψει λίγο εντός
1: εγώ. Άξιε, παιδί μου, το έχω θάψει τώρα. Οκ, ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες χαρακτηρισμούς.
0: Είναι πάντως ατμοσφαιρικό θρίλερ.
1: Ναι, ατμοσφαιρικό είναι. Ναι, είναι και ο Ντέμιαν Μακάρθι είναι από τα ανερχόμενα ονόματα του χώρου και κάνει την οντότητα μια έτσι ταινία τρόμου πάλι μερικά χρόνια. Εδώ έχουμε και παραγωγούς από το Weapons και το Long Legs, από τις πιο πετυχημένες ταινίες τρόμου των τελευταίων ετών, τελευταίων 1-2 ετών είναι αυτά. Παίζει ο Άνταμ Σκοτ από το τηλεοπτικό Severance, πολύ γνωστός και αυτός, πρωταγωνιστής. Είναι μια ιστορία έτσι, θα έλεγα κλασική ιστορία της μυθολογίας του τρόμου, δηλαδή πηγαίνει ένας συγγραφέας τέτοιων ιστοριών, πηγαίνει στην Ιρλανδία σε ένα ξενοδοχείο, τέλος πάντων με αφορμή να γυρίσει εκεί τις τάχτες των γονιών του.
0: Ναι.
1: Και το ξενοδοχείο αποδεικνύεται στοιχειωμένο.
0: Α, βρει την πρωτοτυπία σου, μπράβο. Ωραία.
1: Μια σουίτα στοιχειωμένη και ψάχνουμε εκεί να βρούμε το μυστήριο. Τώρα, τι γίνεται. Η ένικη είναι λίγο περίεργη, οι εργαζόμενοι ακόμα πιο περίεργοι. Καταλαβαίνεις.
0: Μένει σε πρώτο επίπεδο, όπως λες και εσύ. Δεν βλέπουμε το δεύτερο.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν τον πολύ είδα το δεύτερο, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιο να το δει.
0: Μπορεί.
1: Ή μπορεί κάποιο να μην ενδιαφέρεται για δεύτερο επίπεδο και μια χαρά.
0: Και αυτό θεμητό, δεν το συζητάμε. Μίλε, θες να μου πεις έτσι δύο λόγια για αυτό που είδαμε και περιμένουμε να δούμε, γιατί εκεί είναι που θα σπάσουν τα ταμεία. Αναφέρομαι τώρα στον Νόλαν και στην Οδύσσια.
1: Για το τρέιλερ, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι λίγο περίεργο. Γενικότερα θα έλεγα είναι περίεργη αυτά όλα που έχουμε δει από την Οδύσσια ως τώρα.
0: Θα είναι Οδύσσια ή μήπως είναι κάτι άλλο? Δεν ξέρω.
1: Έλα, μωρέ, γιατί... και τι είναι η Οδύσσια τώρα, γιατί είναι.
0: Δεν θα υπάρχει πάντα σκέψη. Όποιος περιμένει να δει.
1: Ναι, όποιος περιμένει να δει Ραψοδία Α τώρα, ξεκινάμε και παίρνουμε τον Όμηρο κατά γράμμα. Δεν πρόκειται να δει τίποτα τέτοιο, θα το ξεχάσει. Όλοι μου θα δει. Αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι ο Νόλαν να. Και εντάξει, αυτό φαντάζομαι θα το έχει κάνει. Αν το να δώσει την προσοχή που έχει δώσει και στις προηγούμενες ταινίες του, η οποία είχε ένα αποτέλεσμα έτσι πολύ σπουδαίο, ειδικά αναπεριπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, άκουσα αυτό που έλεγε στη συνέντευξη, ότι θα είναι μια γραμμική αφήγηση πρωτότυπη. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, γράφονται τέρατα. Ας πούμε για την Άννα Χάθαουέι που παίζει τώρα και στην ταινία με τον διάβολο που φορούσε πράντα. Το τι γράφουνε. Έχει, λέει, να συγκρούεται το υποκριτικό της ταλέντο με τα μπότοξ. Γιατί σου λέει για το ρόλο που υποδίδει.
1: Πρέπει... Τώρα αυτά. Okay.
0: Ναι.
1: Άλλη, αυτό που με ενδιαφέρει.
0: Με τους χαρακτήρες, ναι. Ό,τι θες ακούς.
1: Τι είναι η γλώσσα να μιλήσουν αρχαία ελληνικά, δύσκολο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να έχει μια σοβαρή αφήγηση η ταινία, που να λειτουργεί και να έχει και έναν επικό χαρακτήρα, ο οποίος θα είναι όμως όχι αυτό που λέμε συμβατικά επικός χαρακτήρας, πραγματικά επικός χαρακτήρας, γιατί μιλάμε για το έπος, έτσι, τα αμερικά έπι είναι το λέει και η λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει, να δούμε την αφήγηση. Από τα τρέιλερ δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Εγώ βλέπω μια πιο παλιωμοδίτικη λογική. Αυτό που βλέπω στην οικονομία εγώ είναι ούτε πολλά ειδικά εφέ. Βλέπω λίγο μια λογική σαν να έχει γυριστεί περασμένη δεκαετία η ταινία. Αυτό μπορεί να είναι και καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και για καλό, θα πω. Γιατί όταν βαρυφορτώσεις με ειδικά εφέ μια ταινία, χάνει πολύ μετά στην ψυχή της. Χάνει στο ρεαλισμό της και σε αυτό που περνάει στο θεατή. Θα δούμε. Πλέον και τα τρέιλερ δεν μπορείς να καταλάβεις. Τα τρέιλερ έχουν, για μένα, έχουν χειροτερέψει πολύ σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν οι δημιουργοί να μην δώσουν spoiler καθόλου και καταλήγουν να μην κάνουν τίποτα.
0: Να μην σε βάζουν καθόλου στο κλίμα τους. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ, ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε πάντως ορισμένα πράγματα, όπως ας πούμε τι ήταν οι λεστριγόνες, που λέει και ο Καβάφης στο ποίημα του. Να το μελετήσαμε τον Καβάφη τώρα και με το παγκάκι. Διότι στο τρέιλερ που λες και εσύ του Νόλαν, τους είδαμε λίγο, τι να πω, μεσαιωνικούς, πάνοπλους πολεμιστές. Εντάξει. Και το βέβαιο είναι ότι κάτι δεν θα μας αρέσει. Το βέβαιο θα πάμε όλοι να το δούμε και θα έχουμε να λέμε. Μάλιστα. Πότε περιμένουμε την Οδύσσια, έχουμε.
1: Είναι στις 16 Ιουλίου.
0: Α, Ιουλίου, έχουμε ακόμα. Εντάξει.
1: Εμίλη,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, φεύγουμε. Νίκος Ανδρίτσος, Φεύγνω, μαγκαζίνο Sky 100,3. Με δημοσκόπηση σήμερα, παρακαλώ. Παραδίδω εγκαίρως. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Βαριά φανέλα. Με Ηλία και Μετζετζίδη και Δημήτρη Πιπερίδη.
3: Σε πολύ λίγο κοντά σας. Στο City 106,1.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Λία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
6: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
7: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
13: My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small for thee.

0: Τελεί Μαλαζό, σας λέω άλλη γκολ!
1: Ο Σάκο!
0: Σάφο!
1: Ο Σάκο!
0: Ο Ουκρανός!
1: 1-0!
0: Ένα γκολ και μπήκε το γκολ!
1: 1-0!
0: Κεφαλιά του Μαλεζά! Αποκρύει ο Ρεάλι! Το rebound από το Σάφο! Τα δίχτυα!
1: 3-4 της ασίστ είναι του Μαλεζά!
0: Πρίγκε ο Μπίτσι για τον Ενρίκε, το 1-2, κόβει ο Φιγκέιρας. Ο Τσίμιροτ κατεβάζει την μπάλα, ωραία ο Τσίμιροτ. Ψάχνει τον Ενρίκε, δεν είναι offside. Ενρίκε, κόβει γκολ!
1: Ξεδρακώστε τους! Ξεδρακώστε τον ψευδοπρωταθλητή!
0: Γίνεται χρυσός Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς στο 60.
1: Χαμερώστε τη γύμνια τους! Χωρίς την εγκληματική οργάνωση, χωρίς το σύστημα, είναι λίγη, είναι μικρή ομάδα.

Καλησπέρα από το ΣΥΤΕ 106,1. Καλησπέρα από τη Βαριά Φανέλα. Δημήτρης Περίς στο μικρόφωνο. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο ήταν η απίστευτη περιγραφή Γιώργου Κουβεντίδη, Νίκου Τζατζαρά, σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αμέσως μετά το οριστικό γκρέμισμα της παράγκας που είχε φτιαχτεί. 2 χρόνια λοιπόν κλείνουνε από τότε που μας άφησε ο Νίκος Τζατζαράς. Όπως θα δείτε και στην ομάδα μας, έχω ανεβάσει τη φωτογραφία με το αγαπημένο του σκυλί. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες φωνές είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Εγώ θεωρώ τον Νίκο Τζατζαρά μαζί με τον Νίκο τον Νικολάου δύο από τις κορυφαίες φωνές που έχω ακούσει στο ράδιο. Δεν σας κρύβω δηλαδή ότι ήταν δύο φωνές οι οποίες μου είχαν μείνει χαραγμένες. Ο Νίκος φυσικά εννοείται είχε πάρα πολλά χαρίσματα και ένα από αυτά ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ήταν δύσκολος σαν άνθρωπος, αλλά ήταν ευθύς, ήταν ντόμπρος, και αυτό είναι μεγάλο προσόν, το οποίο το έχουν λίγοι άνθρωποι στη ζωή τους γενικότερα. Ευτυχώς έχω τη χαρά με έναν τέτοιο άνθρωπο να κάνω εκπομπή, τον Ηλία τον Κεμετζετζίδη, ο οποίος και αυτός έχει αυτό το πολύ σπουδαίο χάρισμα να είναι ντόμπρος. Μεγάλη υπόθεση. Είναι προσόν από τα λίγα. Του Νίκου το κενό δεν μπορεί να το αναπληρώσει κανένας μας. Είναι απόλυτα λογικό. Ο Νίκος ήταν ένας, και γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη πολλών χιλιάδων, ίσον και εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο. Να σας θυμίσω απλά ότι ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τότε που μεσουρανούσε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και είχε καταφέρει και είχε έρθει στην Τούμπα κλείνοντας όλη την Θεσσαλονίκη μέσα σπίτια τους με ελικόπτερα, με ειδικές ομάδες δύναμης και τα λοιπά, σε μια επίδειξη δύναμης δηλαδή με λίγα λόγια. Ο Νίκος στάθηκε μπροστά του έτσι όπως ήταν 2 μέτρα βουνό και του είπε 2 λογάκια. Και δεν ξέρω αν ο Μαρινάκης τότε την κατάλαβε ή όχι, μπορεί και να μην την κατάλαβε, γιατί εντάξει, ο κ. Στον κοσμάρα του ήτανε. Αλλά ο Νίκος στάθηκε μπροστά του. Τότε όλος ο ΠΑΟΚ και όλη η αστυνομία δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Μαρινάκη. Ο Νίκος στάθηκε μπροστά του και του είπε 2 πράγματα. Και νομίζω ότι αυτά που του είπε δεν του άρεσαν και καθόλου, γι' αυτό και είχε πάρα πολλά θέματα μετά να αντιμετωπίσει με την δικαιοσύνη για διάφορες υποθέσεις με τον Ολυμπιακό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σκληρός σαν άνθρωπος, έχει τύχει να μαλώσω και με τον Νίκο, γιατί okay, και εγώ σε κάποια πράγματα δύσκολα κάνω πίσω, αλλά ήξερες ότι μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος σου μιλάει ντόμπρα, και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, και γι' αυτό και όλας φυσικά εννοείται πως ό,τι και αν είχαμε πει το ξεχνούσαμε στα επόμενα λεπτά. 2 χρόνια λοιπόν από την απουσία του, κυρίως λείπει φυσικά στους δικούς του ανθρώπους και στο σκυλί του, εννοείται. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα λείπει και σε όλους εμάς οι οποίοι αγαπήσαμε για διάφορους λόγους το ράδιο, και εσείς από τα σπίτια σας και εμείς μαζί τους στα στούντιο κτλ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή και δεν ξεχνιούνται ζουν για πάντα μαζί μας,
Και νομίζω πως αυτό γίνεται και με τον Νίκο, ο οποίος φυσικά εννοείται κανένας δεν τον ξεχνάει, γιατί ήταν μια σπουδαία μορφή και είχε πάρα πολύ σπουδαίες ιδέες για το ράδιο, όταν άλλοι δεν είχαν καν σκεφτεί πράγματα. Απλά δεν είχε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πολύ καλό μυαλό, πολύ καλές ιδέες, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για να πράξει αυτά όλα τα οποία ήθελε. Ίσως θα μπορούσε, αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων λύγιζε ή τέλος πάντων εκμεταλλευόταν πράγματα, ίσως και να μπορούσε να έχει αυτά τα χρήματα. Επιλογή του ήταν να μην τα έχει, και μπράβο του, και μπράβο και σε αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του όλο το διάστημα. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε ήταν, βασικά εγώ τουλάχιστον μαζί με τον Ηλία, ήταν να το αφαιρώσουμε αυτό το ηχητικό που νομίζω συντάραξε όλες τις παοξίδικες ψυχές, και να του υποσχεθούμε, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, και θα είναι